0: Σοφία,
1: και απροσκόπτως εν καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεως ημών, επικαλείστε σε παντή καιρό και τόπο εν εισακούον ημών, ήλιος ημινής εν το πλήθη της εις αγαθότητος.

προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύηση, ανενόχως και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων Σου μυστηρίων και της επουρανίας Σου Βασιλείας αξιοθύνε.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησουν ημάς, αμήν, δόξασαι ο Θεός ημών, δόξασαι, Βασιλεύ ουράνιε παράκληθε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρικέ, Υιώ και

Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ιώσε τες ασθενείας ημών, ενεκήν του ονοματός σου. Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον.

και εμείς τον έγκυσε μας εις πειρασμόν, αλλά ρίστε ημάς από του πονηρού. Εξεγερθέτε στο ύπνο προσπίπτο μέσα αγαθέ και των αγγέλων των ύμνων βαόμεν σε δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Υιό Θεός, δια της το τόπο αλέησον ημάς, δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου, εξεγείρεσμε Κύριε, το νόμο φώτισο και την καρδία και το χείλημα άνοιξον, εις το ημνής Αγία Τριάς.

θρόνο κριτής επελέσσεται και κάθε πράξη γνωθίζονται, αλλά φόβο κράψουμε το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός, διέτησε ο τόπο ελέησον ημάς.

Εκ το ύπνοξαν ιστόμενος, ευχαριστώς, Αγία Τριάς, ότι δι' την πολύ σου αγαθότητα και μακροθυμίων, που κοργίστε σε μη το ροφήμα και αμορτωλού, που δέσαν απολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσως εν ήθους και προς απόγνωσεν κειμένων ηγυράς με, εις το ρουθρίσι και δοξολογήσε το κράτος σου, και νυν φωτισούν με το όματι της Διανοίας, άνοιξούν με το στόμα το μελετάν τη λογιά σου, και συνένε της οντολάς σου και ποιήν του θέλημά σου, και ψάλλησιν εξομολογής της καρδίας, και ανυμνή το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αοί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σε Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπα προνοία, εξίως άσμα των αμαρτωλών και ναξίων, εξύπνων ασθένα και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε, Κύριε, και την φωνή της δεήσεώς μου. Ως των Αγίων και νερών σου δυνάμεων και ευδόξουν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσουν.

πρόσθενε εκθύνευση την νυχτωρή παρόχη λέων μάλισιν. Όπως κι εγώ κοινωνός γίναμε, το φρονήμα παρθέρων εφεδρώλε βιδών της ψυχής μου και δοξάζω σε τον Πατρί και Πνεύματι, δοξαζόμενο Θεολόγου να μην. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγελό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ονομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισούν με, ότι την ονομία μου εγώ γινώσκω.

Θεέ, η δούγαρα να νομίσουν αλήθεια και να μαρτύσει και σε σένα η μήτρη μου. Η δούγαρα αλήθεια να αγάπη σα, τα όδηλα και τα κρύφια τη σοφία σου δηλωσά με. Ρεντίσμα η σόβη και θα θαριστήσουμε. Κλινίσμα και υπέρχε όνειρα ευχαριστήσουμε. Ακουτίσμα αγαλίασαν και φροσύνη. Αγαλιάσαν τα αστέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ονομία μου εξάλληψον. Καρδία καθαράν χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εις τις αγκάθες μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον με εντονέλησε απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον.

Κύριε, το χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ανεσύνη σου, ότι η φέληση θυσίων αγαπών ολοκαυτώματο καυδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία να συντετριμένη και την ταπεινωμένη, ο Θεός σου που εξοδενώσει. Αγάθενον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσίων δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηρίο σου Μόσχος. Μακάρι άμα με να δω η παραβόμενη νόμου Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας το μαρτύριο αυτού, εν όλη καρδία εξηθήσουσιν αυτόν. Ο γαρή εργαζόμενοι την ονομία εν τα σωδείς αυτού επορεύθησαν, σύνα τέλω της εντολάς σου του φυλάξα στα σφόδρα. Όφελο κατευθυνθεί στον οδή μου, του φυλάξαστε τα δικαιώματά σου. Τότε με εσχυνθώντα, με επιβλέπεν, επιπάσταστε στο τολά σου. Εξομολογήσω μέσα στον ευθύτη τη καρδία, εν το μαθηκένα με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με καταλείπεις ω φόδρο. Εν τίνει κατορθώ ενώτερο στον οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σα, μη απόσταμα από τον εντολό σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λογιά σου, από σαν μη αμάρτωση. Ευλογητώσαι, Κύριε, διδαξούν με τα δικαιώματά σου. Εν τη σκύλα σύμπα εξήγελα πάντα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό του μαρτυρίου σου ατέ ευθυνός επιπατή πλούτο. Εν τη στοντολέ σου δελασχίσω και κατανοήσω τη οδό σου. Εν τη δικαιωμασή σου μελετή σου που καπηλήσω με το λόγο σου. Ανταπόδο στο δούλο σου ζήσουμε και φυλάξω του λόγου σου. Αποκάλυψω του οφθαλμού μου και κατανοήσω το θαυμάσιο εκ του νόμου σου. Πάρηκος εγώ ημίν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμούντας στον τελά σου. Επεπόθησαν η ψυχή μου, το επιθυμήσα τα κρίματά σου εν παντού καιρό. Επετοίμασα σε περηφάνειες, επικατάρατη εκκλίνοντας από τον οντολό σου. Περίελε από μόνιδος και εξουδένωση, ότι τα μαρτυριά σου εξουδήθησαν και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλων, ο διδόλος σου ευελέσχει τη δικαιώμασή σου και γάρε τα μαρτυριά σου μελέτη μαστή και συμβουλή μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη η ψυχή μου, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα σου δώσουμε εξήγηλα και επικουσάς μου, διδαξώνουμε τα δικαιώματά σου.

Αληθεία σε, οδόν αδικία σε απόστασον επ' εμού και τον νόμο σου ελέησόν με, οδόν αληθεία σε ρηθισάμι και τα κρίματά σου καπελαθώμι, εκολύτη της μαρτυρίας.

και εξαιτήσω αυτήν διαπαντός, συνήθισόν με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησόν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν υφέλησα. Κλείνω την καρδία μου στα μαρτυριά σου και μη εις πλονεξίων. Απόστρεψα τους οφθαλμούς μου, το μη δίν με θεότητα εν τη οδό σου ζήσουμε. Στήσω το δούλο σου το λόγιό σου εις τον φόβο σου. Περίλα των νηδισμών μου ανυπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ειδώ επιθύμησα τη συντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσουμε. Και έλθε επ' εμέ το ελαό σου, Κύριε, το εσωτερικό σου κατά το λόγο σου. Και αποκριθήσουμε τη σοδηδίζουσα με λόγων, ότι έλπισε επί τη λόγη σου. Και μη περιέλεσε εκ του στόματό μου λόγων ελευθεία ω φόδρα, ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμο σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και πορευόμουν εν πλατισμό, ότι τε στο τελά σου εξεζήτησα. Και λάνω τις μαρτυρίες των αδύρων βασιλέων και πεσχυνόμην και μελέτω τις εντολές σου ασυγάπησα σφόδρα και ήρε τα σχέρια σου προς τις εντολές σου ασυγάπησα και ειδωλέσχονε τις δικαιωμασίες σου μνήσετε το λόγο σου το δούλο σου επίλπισάς με αυτοί με παρακάλεσαν και ταπεινώσε μου ότι ο λογιός σου ζησέ με υπερήφανη παρινόμουν ως φόδρα από δε τον νόμο σου και ξέκλεινα εμνήστε το κρυμάτων σε παιώνος Κύριε και παρακλήθη αθυμία κατέσχε με απομαρτωλών των εγκατελειμμανότων των νόμων σου ψαλτάισα με τα δικαιώματά σου εδώ από περικείας μου εμνήστε να νυχτεί το όνοματό σου Κύριε και εφύλαξε τον νόμο σου αυτή γεννήθη μου ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα το φυλάξεσαι τον νόμον σου. Εδέχθουν το προσώπο σε όλη καρδία μου. Ελέησόν μου κατά το λογιό σου. Διαλογισά με τα σοδού σου και επέστρεψα τους φόδες μου στα μαρτυριά σου. Ετοιμάστην και ο καταράχθην, του φυλάξεσαι τα σαντολά σου. Σκηνία μαρτυλών περιπλάκησόν με και θα τον νόμο σου καπελαθώμη. Μεσονύχτων εξηγηρώμη και εξομολογήστεσαι επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ είμαι πάντοτε φοβωμένος και τον φυλασσόντοτε σε δολά σου. Το λέω σου Κύριε πλήρης εκεί, τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επίσης με το δούλο σου Κύριε κατά το λόγο σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση διδαξών με ότι τα σε δολά σου επίστευσα. Πρώτα με ταπεινωθεί εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λογιό σου φύλαξα. Χριστός εσύ Κύριε και τη χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθια απ' εμέ αδικία περηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα στοντολά σου. Ετηρώθες άλλη καρδία αυτών, εγώ δεν τον νόμο σου μελέτησα. Αγαθών μου τε ταπεινωσάς με, όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μου νόμος του στόματός σου, υπέρ χιλιάδες χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί Κύριο και Αγίο Πνεύματι.

0: Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε, σου επίησόν με και πλασόν με, συνήθισόν με και με αφήσου με τις εντολάς σου. Η φοβόμενη σου ψωτέ με και φερανθίσονται, ότι εις λόγους επίλπισον. Έγνων, Κύριε, τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και λυθεί τα πεινασάς με. Γεννηθεί το δί του ελαιό σου, το παρακαλέσαμε, κατά το λογιό σου, το δούλο σου. Ελθέτωσόν με, εκτιρμήσου και ζήσουμε, ότι ο νόμος σου μελέτη μου εσύ. Εσχυνθεί τους ανυπερήφανοι, ότι αδίκως οι νόμοι

0: Όμως δεν τη δικαιώμασέ σου, όπως αν μία συνθώ. Εκλείδη στο σωτηριό σου, η ψυχή μου, η σου λόγου σε επέλπισα. Εξέλιπον οι οφθαλμοί μου, εστολογιών σου λέγοντες, πότε παρακαλέσεις με. Ότι γεννήθηνα στο σκός εν πάχνη, τα δικαιώματά σου καπελαθώμη, πώς είσαι ένα ημέρα του δούλου σου. Ότι ποιήσεις με εκ το καταδιαπόταν με κρίση, διηγήσα τον παράνο με δελασίας, αλλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσα το λες αλήθεια, αδίκως καταδίωξαν με, βοήθησόν με, παραβρεχείς ανετελεσάν με τη γη, εγώ δεν κατέλεπον τα σαντολά σου, κατά το ελαιό σου ζήσουν με, και φυλάξα τα μαρτύρια του στόματός σου, εις τον αιώνα Κύριε λόγος σου διαμένει του ουρανού, εις γενναία και γενναία ελευθεία σου, η θεμελία σου συνήν και διαμένει, τη διατάξω σου διαμένει μέρα, ότι τα σύμπατα δουλασάν, εμείω το νόμο σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμω την ταπεινώση μου, εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτής εσάς με. Σώσε με εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα, εμέ επέμενα να αμαρτωλή το απολέσαμε, τα μαρτυριά σου συνήκα, πάση σε τελεία σε τον πέρας, πλατεία εντολή σου σφόδρο, ως αγάπησα τον νόμο σου Κύριε, όλη την ημέρα μελέτη μου εστίν, υπέρ τους εχθρούς μου σοφισάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα μη εστίν, υπέρ πάντας σου διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτυριά σου μελέτη μου εστίν, υπέρ πρεσβυτέρω συνήκα, ότι τα στατουλά σου εξεζήτησα, εκ πάση σου το πονηρά σε κόλλησα τους πόδες μου, απεσάν φυλάξω τους λόγους σου, από των κρυμάτων σου που εξέκλεινα, ότι εις τίνο μου φετισάς με, ως λυκαία του λωρική μου τη λογιά σου, υπερμέλητο στο ματί μου, από τον οντρό σου συνήκα, δια τούτο μίση σε πάσα νοδόν αδικία. Πολύχνωση φωσί μου νόμο και φω τη τρίβη μου. Όμω εκέσαι θα του φυλάξετε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνο σφόδρο Κύριε, ζήσουμε κατά το λόγο σου. Τα ακούσα του στοματό μου, δόξουν δι Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξούν με. Η ψυχή μου τα σχερσή σου διαπαντό και του νόμο σου καπελαθώμη. Έθετο αμαρτωλή παγίδα μου και εκ των εντολών σου καπλανήθη. Επτερονόμησα τα μαρτυριά σου στον αιώνα, ότι αγαλίμα τη καρδία μου εσύ. Έκλεινε την καρδία μου, το ποιήσα τα δικαιώματά σου, ει τον αιώνα διαδάμευση. Παρανόμησα μίσησα, το δε νόμο σου αγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτων μου εσύ, εις σου λόγους επέλπισα. Εκλίνεται από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσω τις οντολάς του Θεού μου. Αντιλαβώ μου κατά το λογιόν σου και ζήσον με και είμαι κατασκήνης μου από τις προσδοκίες μου. Βοήθησόν μου και σωθήσω με και μελετήσον τις δικαιωμασίες σου διαπαντός. Εξοδένα σας πάντας τους αποστατούντες από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον το ερθύμημα αυτών, παραβαίνοντας ολυκισάμι πάντας ομορτωλούς της γης, δια τούτη γάπησα τα μαρτυριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου φοβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώσμε τις αδικούς μα. Έκδεξα το δούλο σου σ' αγαθό, μη συκοφαντισά τους όρμη περήφανη. Οι οφθαλμοί μου εξέλιπονται στο σωτηριό σου και εις το λόγιο της δικαιοσύνης σου. Ποιήσουν μετά το δούλο σου και το τέλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξούν με. Δούλο σου είμαι εγώ, συνηθισούν με και γνώσου με τα μαρτυριά σου. Καιρό το ποιήστε το Κυρίο, διασκέδασα του νόμο σου. Δια τούτο αγάπησα τα σαντολά σου, υπέρ χρησίων και τα πάσεων. Δια τούτο προσπάσα τα σαντολά σου κατορθούμε. Πάσα να τον άδικο να μίσησα, δαμαστά τα μαρτυριά σου. Δια τούτο εξερεύνησαν αυτά η ψυχή μου, η δήλωση στο λόγο σου φωτήκε στην ειτήνη ποιος. Το στόμα μου είναι ξεκύλπτη σαν πνεύμα, ό,τι τα σαντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρική Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.

Λύτερος έμεπας οικοφαντίας ανθρώπων και φυλάξονται στον ολάν σου τα πρόσωπα όσο επίφωνουν επί των δούλων σου και διδαξών με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου σε δάτο κατέδεσαν οι οφθαλμοί μου, επίκο φύλαξα τον νόμο σου. Δίκαιωση Κύριε και ευθεία κρίση σου, ενατήλω δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου και αλήθεια σφόδρο. Εξέτειξα με ο ζήλο σου, ότι απελάθωτο το λόγο σε χρήμα, επερωμένο το λογιό σου σφόδρο και δούλο σε αγάπη σαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξοδανωμένος, τα δικαιώματά σου καπελαθώμη, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος αλήθεια, πλήψεις και ανάγκη βρασάν με το λέσο μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτυριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με, εκέκραξαν όλη η καρδία μου, επάκουσόν με Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσου, εκέκραξα σε σώσω με και φυλάξω τα μαρτυριά σου. Προέφτασαν ορία και εκέκραξα, εις λόγους επίλπισα, προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προσόρθρον, το μελετάν τα λογιά σου, της φωνής μου άκουσον Κύριε, κατά το ελαιό σου, κατά το κρίμα σου ζήσουν με, προσήκησαν οι καταδίωκοντές μου ανομία, από δε τον νόμο σου μακρύνθησαν, εγγύσεις Κύριε και πάσα δίσω αλήθεια, καταρχάς έγρουν εκ το μαρτυρίο σου, ότι εις τον αιώνα θεμελίωσες αυτά, είδε την ταπείνωσή μου και εξελούμε, ότι τον νόμο σου καπαλαθώμη. Κρίνω την κρίση μου καλύτερο σε με, δια το λόγο σου ζήσουμε, μακράν από αμαρτωλούν σωτηρία. Ότι τα δικαιώματά σου καξιζήτησαν. Η εκτερμή σου πολύ Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσουμε, πολλοί επιδιωκοντές μου και θλιβωτές μου, εκ των μαρτυρίων σου καξέκλεινα, είδανε ασυνετούντες και ξητικόμοι, ότι ολογιά σου καφυλάξα το, είδε ότι τα στατουλά σου αγάπησα, Κύριε το λέει σου ζήσουμε, αργεί το λόγο σου αλήθεια, και εις τον αιώνα πάντα κρίματα της δικαιοσύνης σου, πάρχοντας κατά δύο ξανούμε δωρεών, και από το λόγο σε δηλεία στην καρδία μου, αγαλιάσουμε εγώ επί τα λογιά σου, όσο βρίσκω σκύλα πολλά. Αδική είναι μίσα σε και δελεξάμι, το δεν όμω σου αγάπησα. Ετάξει σε μέρο την εσάσα, επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολύ τη αγαπώ σου τον νόμο σου, και ο καίστον αυτή σκάνδαλο μου. Προσεδόκουν το σωτηριό σου, Κύριε, και το σαντολά σου αγάπησα. Εφύλαξαν η ψυχή μου τα μαρτυριά σου, και αγάπησαν αυτά σφόδρα. Εφύλαξαν τα σαντολά σου και τα μαρτυριά σου, ότι πάσο δήμον αντί.

το λόγιο σου ρίσαμε, εξερέξατε το χείλη μου ύμνο, όταν διδάξαμε τα δικαιώματά σου. Φτιάξα τη γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πάσα δουλειά σου δικαιοσύνη. Γενέσαι γη σου του σώσαμε, ότι τα σαντουλά σου ρητισάμε. Επεπόθησα το σωτηριό σου, Κυρία, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσυσε, και τα κρίματά σου βοηθήσαμε. Επλανήθηνα ως πρόβατον απολωλός, ζήτησον το δούλο σου, ότι τα σαντουλά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρική, Υιό και Αγίω Πνεύματι, γεννήν και ο Αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις έναν Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα,

0: Μόσον το Πατρίδιο τα πάντα γένετο, τον δημάσους ανθρώπους και διδυναμετέρων σωτηρίων, κατελθώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και νοθροπίσαντα, σταυρωθέντα περί μόνο επί ποδίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα και αναστάτε την τρίτη μέρα κατά τα στραφάς. Και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνει ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου καθ' τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Σοφιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνόμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίστον δια των προφητών. Εις μίαν Αγίων Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίων, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και η ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Απάντος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Απάντος, ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Απάντος, ελέησον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε Λάστη, τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίεσε, τα ασθενεία ημών εν και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μη σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και μη σαφία μην τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ιδούν η Φίος έρχεται το μέσο της νυχτός και μακάριος ο δούλος ενευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ενευρύσει ραφημούντα, βλέπουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς και ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας εξοκλειστείς, αλλά να άνυψον κράσους Άγιος, Άγιος, Άγιος ή ο Θεός, δια της Θεοτόκου ελέησον ημάς, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Την ημέρα εκείνη τη φοβερά νενούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάπτωσα λαμπάδα σου εν ελαίου φεδρίνουσα, ουγαρίδας πότε προσεπελεύσε τη φωνή λέγουσα, ιδούον η Φίος σου βλέπαν ψυχή μου, μην εις τάξη και μην εις έξω θεγκρούσα, ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον είναι επαδίσεις Χριστό το Θεό, εν ελαίου ποιον και δόηση των υφούνα το θείον της δόξης αυτού, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθωτον τείχο το τη σωτηρία σου, χείρομα Θεωτό και Παρθένη και τεύομαι, τόσο των αντίον βουλά διασκέδασον του λαού σου τη λύπηνη χαράν μετάβολε, την πόλη σου περιτύχησον τον βασιλή συμμάχησον τον κόσμο σου ανακάλυσον, του ευσεβή κραρτέωσον υπερ ειρήνη του κόσμου πρέσβευε ότι εσύ Θεωτό και ελπίσιμον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εμπαντή καιρό και πάση ώρα ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος. Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς σωτηρία. Δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και μόνο εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης. Και ήθελον τη ζωή ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς της μοναγίας σου, τα σώματα άγνησον. Τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς. Από πάσης θλίψεως κακόν και οδύνης, τύχησον ημάς Αγίης σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρορούμεν και οδηγούμεν καταντήσομεν, εις την ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν, την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστο λόγον τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι, εν ονόματι Κυρίου ευλογησόν.
2: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτων, Κύριε Ιέμονο Γενές, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη, σε λέει σώμα των αμαρτωλών, και εις επίστασε κρίμασι, σώσουμε των ανάξεων δούλων σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Σε ευλογούμενη είστε, Θεέ και Κυρία, το ελέης των ποιούντα ημεθυμών, μεγάλατε και ενεξυχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και στην αριθμό, στο παρασχόντα ημίν των ύπνων, εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών, και άνεση τον κόπο της πολυμόθους αρκώς, ευχαριστούμε Συ, ότι ούσιν από όλες ημάς τις ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσου συνήθως και προς απόγνωση κειμένους ημάς ήγυρας, εις το δοξολογήσε το κράτος, ουδιώδης όπου με την ανήκαστον σου αγαθότητα, φώτισε των ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και των ούν ημών εκ του βαρέους ύπνου της ραθυμίας ανάστησον. Άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της συνέσεως, όπως αν δεν ηθόμενα περισπάστους άδυντε και ψάλλην, και εξομολογήστε Συ το εν πάση και το πάντο δοξασμένο Θεό, το ανάρχο πατρίσι δαιμονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου, η βοήθειά μου παρακυρίω του πείσαντος των ουρανών και τη γη. Μη δώσεις άλλον τον πόδα σου, μη δεν ιστάξω φυλάσσωσε, ιδούν ιστάξιο, δε υπνώσιο φυλάσσω τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξε, Κύριος σκέψη επί χείρα δεξιά σου. Η μέρα σου ήλιος σου συγκάφησε, ουδέ σελήν τη νύχτα. Κύριος φυλάξε από παντός κακού, φυλάξε την ψυχή σου, Κύριος. Κύριος φυλάξε την είσοδό σου και την έξοδό σου από τον ίν και ως του αιώνος. Ιδού διευλογείται τον Κύριον πάντης η δούλη Κυρίου. Η εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσικο Θεό ημών. Εν δεσνεξίνε πάρετε τα σχήρια ημών στα Άγια και ευλογείται τον Κύριον. Ευλογήσε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τες ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψη και ίεσε τες ασθενίας ημών. Εν εκείνη το όνοματό σου, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον, Κυρία ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτει τη βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των εμποιούσεων δώσε μη σήμερον. Και άφησε μην τα οφειλήματα ημών σου και μη σ' αφήε μεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγεις ημάς πειρασμών, αλλά ρίστε ημάς από το πονηρού. Μνήστητι Κυρίως αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ήμαρτων συγχώρησον. Ουδείς γαραναμάρτητος εμισή ο δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση. Ο βάθη σοφία φιλανθρώπου πάντα οικονομών και το συμφέρον πάστην απονέμων μόνη δημιουργία ανάπαυσον Κύριε τα ψυχά των δούλων σου. Εν σίγαρ την ελπίδα ανέθετο το ποιητή και πλάστηκε Θεού ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τα ψυχά των δούλων σου. Έτα κουέστη πόνο σου λύπη στεναγμό. Αλλά ζωή ατελεύθητο και νυν και αίκη στου αιώνε των αιώνων αμήν. Μακαρίζομαι εν σε πάση γενέθεο το και παρθένε, εν σίγαρο ο αχόρτος Χριστός ο Θεός ημών χωριθήνε ειδόκησε. Μακάριες μεν και εμείς προστασίας έχοντες, ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερ ημών και τα σκύπτρα της βασιλείας θεσές και εσείς κρατήνονται. Διό αν υμνούντες βοώμες, χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, μνήσετε Κύριε τον Απελβίδη Αναστάσεω, ζωή αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών, και πάντων των ανευσεβία και πίστε λιωθέντων και σχόρισαν αυτή πάμπλη μέλημα εκούσιόντα και ακούσιον, ελόγου ή έργο ή κατά διάνοια πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτού εντόπι φωτεινή, εντόπι πλοερή, εντόπι αναψύξεω, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμό. Οποίοι επισκοπή του προσώπου σου εφραίνει πάντα στους απαιώνους Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν τη βασιλεία σου και τη μέθεξη των αφράστων σου, των αφράστων και ονείων σου αγαθών, και τη ίσα περάντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση, σίγαρη ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση στον κεκοιμημένων δούλου σου Χριστέω Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε στην του ανάρχου σου πατρί και τον Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν, υπερένδοξα υπάρθεν ευλογημένη Θεότο και προσάγαγε την ημετέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και έτησε να σώσει δια σου τα ψυχάς ημών. Η ελπίζη μου, Πατήρ, καταφυγή μου, ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα, το Άγιον, τρία σ' Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου σε ένα τη θυμή μήτρη του Θεού φυλαξών υπό την σκέπη σου.

0: Κυρία Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ. Την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.
0: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι να αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Επακούσε σου Κύριος εν ημέρα θλίψεως, υπερασπίσε σου το όνομα του Θεού Ιακώβ. Εξαποστήλες η βοήθεια εν εξαγίου και εξιών αντιλάβητό σου. Μνηστή η πάση θυσία σου και το ολοκαύτωμά σου πιανάτω. Δόησε Κύριος κατά την καρδία σου και πάσα την βουλή σου πληρώσε. Αγαλιασόμεθα επί το σωτηρίο σου και εν ονόματι Κυρίου Θεού ημών μεγαλυνθισόμεθα. Πληρώσε Κύριος πάντα τα αιτήματά σου, νυν έγνωνα τι έσωσε Κύριος το Χριστόν αυτού. Επακούσετε αυτού εξουσία.

Αυτή συνεπωδήσαν και έπεσον ημείς δε ανέστημε και ανορθώθημε. Κύριε σώσον το βασιλέα και πάκουσον ημών εν η ανημέρα επικαλεσόμεθά σε. Κύριε εν τη δυνάμη σου εκφρανθήσε το βασιλεύς και επί του σωτηρίου σου αγαλιάσετε σφόδρα. Την επιθυμία της καρδίας αυτού έδωκας αυτό και τη θέληση του χειλαίων αυτού και στέλησας αυτό. Ότι προέφθασα σε αυτόν εν ευλογίες Χριστότητος, έφυγα σε επί την κεφαλήν αυτού, στέφανον εκλήθου τιμίου, ζωή νητήσα τόσε και έδωκα σε αυτό, μακρότητα ημερών εις αιών αιώνος, μεγάλη δόξα αυτού εν το σωτηρίο σου δόξα και μεγαλοπρέπει αν επιθύσεις επ' αυτόν, ότι δώσεις αυτό ευλογία εις αιών αιώνος, εφρανείς αυτόν εν χαρά μετά του προσώπου σου, ότι ο βασιλεύς ελπίζει επί Κύριον και το ελέη του υψίστου μη σαλευθεί. Ευρεθεί η χείλη σου πάση της εχθρής σου, η δεξιά σου εύρει πάντα στους μισούντας σε. Ότι θύσεις αυτούς ως κλίβανο πυρός εις καιρών του προσώπου σου, Κύριος εν οργεί αυτούς, συνταράξει αυτούς και καταφάγεται αυτούς πει, τον καρπόν αυτόν από τις γης απολύεις και το σπέρμα αυτόν από ιών ανθρώπων, ότι έκλαν σε κακά διαλογίσα το βουλάσε σου μη δίνονται στήνε. Ότι θύσεις αυτούς νότων εν της περιλήπης σου ετοιμάσες το πρόσωπον αυτόν. Υψώθητε Κύριε εν τη δυνάμη σου άσουμε και ψαλούμεντας την αστεία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και τον ίδιο και στους αιώνας των αιώνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, κυριλάστε και τις αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν το όνοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής. Αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανών και επί της γης. Των άρδων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών και εμείς εν έγκυς ημάς πειρασμών. Αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Σώσον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκα της βασιλεύση κατά βαρβάρου δωρούμενος και το σώμα φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο υψωθείς εδώ σταυρό εκουσίως δια πονήμων σου και νη πολιτεία. Τους ηχτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων τη συμμαχίαν έχει εν τη σύν. Όπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων και νυν και αίκη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχυδε με παρήδες αγαθήτασε και σε ασημών πανήμητε Θεοτόκε. Στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σώζεως εκέλευσας βασιλεύει και χορήγει αυτή ουρανόθεν την νίκη διότι έτεκε στον Θεόν μόνη ευλογημένη. Δόξεν υψίστης.

Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Κύριε τι επληθύν τις ανηθλευοντές με, πολλοί επανίσταντε επ' εμέ, πολλοί λέγω στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτών το Θεό αυτού. Σύ δε Κύριε αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και η ψώνη κεφαλήν μου, φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Ου φοβηθήσουμε από μυριάδων λαού των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε σώσον μου ο Θεός μου, ότι Εσύ επάταξας πάντας εχθρενοντάς μου ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέθριψας, του Κυρίου η σωτηρία και επί των λαών Σου η ευλογία Σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψεται μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησάν με και επιστήριξε επ' εμέ την χείρα σου, που και στην ίεσεν της αρκή μου ο προσώπου της οργής σου, που και στην ειρήνη της σωστέης μου ο προσώπου των αμαρτιών μου, ότι η ανομία μου υπερήρων την κεφαλήν μου, ως ή φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώρησαν και σάπησαν οι μολοπές μου, ο προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλην την ημέρα σκυθροπάζωνε πορευόμην, ότι οι εψώοι μου επλήστησαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεσιν της αρκή μου, εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει, η καρδία μου εταράχθη εγκατέλειπε με η ισχύς μου, και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναντίας μου ίγγισαν και έστησαν, και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν, και εξεβιάζονται οι ζητούντες στη ψυχή μου, και οι ζητούντες τα κακά μου ελάλησαν ματαιότητας, και δολιότητας όλην την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκον, και ως ιάλελος σου κανοίγουν το στόμα αυτού, και γενόμενος οι άνθρωπος σου κακούν, του και έχουν το στόμα τη αυτού ελεγμούς, ότι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύ εις ακούσει, Κύριε, ο Θεός μου, τι είπων. Μήποτε επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευτήν επόδος μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν, ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών μου ενωπιών μου εστίδια παντός, ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ερευνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσκει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύν τις ανεμισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνην, μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσ' την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσ' την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου, προσέ ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώσει η σάρξ μου, εν γη ερήμου και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση, του ειδίν την δύναμήν σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το έλεό σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσου εν τη ζωή μου, και εν το ονοματίσω ρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου, και χίλια γαλιάσεως ενέσει το στόμα μου, ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθης βοηθός μου και εν της σκέπτων πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται ο δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχήν μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας ρομφέας μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύσε φρανθίστε επί το Θεό, επενεθήσετε πάσο ομοίωνον αυτό, ότι ενεφράγει στόμα λελοντονάδικα. Εν τη όρθρη σε μελέτων εισαι, ότι γεννήθης βοηθός μου, και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβεται η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνες των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισερθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσο στην δέησήν μου, ότι επνίστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το αδίγγισε. Προσελογήσει με τον καταβαινών των εισλάκων, εγεννήθηνος οι άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος, όσοι τραυματίε καθεύονται σεν τάφο, ο νου καμής της έτη και αυτοί εκ της χειρών σου απόστησαν. Έθεντο με εν λάκου κατωτάτου, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου, επ' εμέ επιστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα σου με τεωρισμού σου επίγαγες επ' εμέ, εμάκρυνας τους γνωστούς μου επ' εμού, έθεντο με ευδέλιγμα εαυτής. Παρεδόθην και ο ξεπορευόμην, οι οφθαλμοί μου εισταίνησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προσέ, Κύριε, όλην την ημέραν, διεπέτασα προσέ τα σχήρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία να στήσω και εξομολογήσονται εσύ. Μη διήγησε τέθησεν το τάφο το έλεό σου, και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε το σκότη τα θαυμάσια σου, και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ, Κύριε, και έκραξα, και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, Κύριε, από αυτή την ψυχή μου, αποστρέφεις το προσωπόν σου απ' εμού. Φτωχός είμαι εγώ και εν κόπης εγνότητός μου, υψωθείς δε ταπεινώθην και ξεπορήθην. Επεμέδι ήλθουν εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεταραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέρα περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και νυχτή εναντίον σου. Εισερθέ των οποιών σου η προσευχή μου, κλείνω το ούσου στην δέησήν μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσα τα σταποδώσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα τα σανομία σου, τον ιόμενον πάσα τα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέη και εκτιρμής, τον επιβλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσε το σαϊτού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνα σου, Κύριος, και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αφού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνιή. Ου κατά τας ανομίας ημών επίησιν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώς ον απέκουσε να το λέει από δυσμών, εμάκρυνα θυμών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη πατήριους, ου κτήρισε Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χούσας μεν. Άνθρωπος ο συχόρτωσε η μέρα αυτού, ως η άνθος του αγρού τους εξανθήσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό κι ουχ υπάρξει, κι ουχ επιγνώσεται έτσι.

Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού υπηούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπου της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου τη δικαιοσύνη σου, και μη εις έρθεις κρίσιμα του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς των οποιών σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου, εκάθισε έμεν σκοτεινήσου νεκρούς αιώνους, και εκηδίασεν επιμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσεν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το ελαιό σου ότι πισή ήλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, αγώνεν υπορεύσου με την προσέρα την ψυχή μου. Εξελούμε των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θέλημά σου τη Σύ, ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία. Ένεγεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξεροθρέψει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στρίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει κρίσιμα του δούλου σου. Εισάκουσα μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθει κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εργή ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγαθόν του εξομολογήσε το Κύριο και ψάλλειν το ονοματί σου ύψιστε, το αναγγέλλειν το πρωί το έλεό σου και την αλήθειά σου κατανύκτα, ένδεκα χόρδο ψαλτηρίο με το δίσεν κιθάρα, ότι έφρον άσμη Κύριε εν το ποίηματί σου και εν της έργης των χειρών σου αγαλιάσουμε. Όσε μεγαλύθη τα έργα σου Κύριε, σφόδρε βαθύνθησαν οι διαλογισμοί σου. Αν η ράφρου γνώσετε και ασύνετο σου συνήσει ταύτα, εν το ανατήλα μαρτουλού σου συγχώρτων και διέκυψα πάντη σε εργαζόμενη την ανομία, όπως αν εξολοθρευθώς εις τον αιώνα του αιώνος. Συδέψιστος εις τον αιώνα Κύριε, ότι εδού εχθροί σου Κύριε, ότι εδού εχθροί σου απολούνται και διασκορπιστήσονται πάντε σε εργαζόμενη την ανομία, και υψωθήσετε ως μονοκέρατος το κέρας μου και το γύρας μου ελαιοποίωνη, και επίδωνο οφθαλμούς μου εν της εχθρής μου και εν της υπανιστεμένης επ' εμέ που νηρευωμένης, ακούσετε το ους μου. Δίκαιος ο σφήνι ξανθήσει, ως η κέντρωση εν του λιβάνου πληθυνθήσετε, πεφυτευμένη εν του οικοκυρίου εν της αυλές του Θεού ημών εξανθήσουσιν. Έτι πληθυνθήσονται εν γύρι πίωνοι και ευπαθούντες έσοδοι του αναγγείλε, ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ουκέ στην αδικία εν αυτό. Ο Κύριος σε βασίλευσε εν ευπρέπει εν εδίσατο Κύριος δύναμη και περιεζώσατο, και γάρε στερέωση την οικουμένη μη της ους ελευθίσετε, έτοιμος ο θρόνος από τότε από το αιώνο σύ. Επήραν οι ποταμοί Κύριε, επήραν οι ποταμοί φωνάς αυτών, αρούσιν οι ποταμοί επιτρίψεις αυτών από φωνών υδάτων πολλών. Θαυμαστεί με το ορισμί της θαλάσσης, θαυμαστός εν υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτυριά σου επιστώθησαν σφόδρα, το οίκο σου πρέπει αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητε ημερών. Θεός εκδικήσεων, Κύριος, Θεός εκδικήσεων, υπαρησιάσατο, υψώθη το κρίνο την γη, απόδοσα τα πόδοσον της υπερηφάνης. Έως πότε αμαρτωλοί, Κύριε, έως πότε αμαρτωλοί καυχήσονται, φθένξονται και λαλήσου στην αδικία, λαλήσου οι πάντε σε εργαζόμενοι την ανομία. Το λαό σου, Κύριε, ταπείνωσαν και την κληρονομία σου εκάκουσαν. Κύραν και ορφανών απέκτηναν και προσήλυτον εφώνευσαν. Και είπων, ου κόψετε, Κύριος, ουδέ συνήσει ο Θεός του Ιακώβ. Σύνετε διάφρονος εν το λαό και μωρή ποτέ φρονήσατε. Ο φυτές σας του ούσου χει ακούει, ή ο πλάσος των οφθαλμών οχή κατανοεί. Ο παιδεύων έθνιου χει ελέγξει, ο διδάσκων άνθρωπων γνώση. Κύριος γινώσκει τους διαλογισμούς των ανθρώπων, ότι εσύ μάταιοι. Μακάριος ο άνθρωπος, όναν παιδεύσεις, Κύριε, και εκ του νόμου σου διδάξεις αυτόν. Του πραίνε αυτόν αφημερών πονηρών, ο σούριγη το αμαρτωλό βόθρος. Ο του καπόσεται, Κύριος, τον λόν αυτού και την κληρονομία αυτού και καταλήψει. Έως ου δικαιοσύνη επιστρέψει εις κρίσιν και εχόμενη αυτής πάντες η ευθύς στη καρδία. Τις αναστήσετε με επί πονηρευωμένης, ή τις συμπαραστήσετε με επί της εργαζομένης την ανομία. Εμεί ότι Κύριος σε βοήθησέ με, παραβραχή παρόκησε το άδειο η ψυχή μου. Η έλεγον σε σάλευτε ο πούς μου, το έλεό σου Κύριε βοήθημη. Κατά το πλήθος των οδυνών μου εν την καρδία μου, η παρακλήση σου έφρωναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστωση θρόνους ανομίας, ο πλάσων κόπων επιπρόσταγμα. Θυρεύσου στην επιψυχήν δικαίου και αίμα αθώων καταδικάσονται. Και γέννητο μη Κύριος εις καταφυγήν και ο Θεός μου εις βοηθών ελπίδος μου. Και αποδώσει αυτής Κύριος την ανομίαν αυτών και κατά την πονηρίαν αυτών αφανεί αυτούς Κύριος ο Θεός. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε γαλλιασόμεθε το Κυρίο, αλλά αλλάξουμε το Θεό το σωτήρι ημών. Προφθάσουμε το πρόσωπον αυτόν να εξομολογήσει και εμψαλμής, αλλά αλλάξουμε αυτό. Ότι Θεός Μέγας Κύριος και Βασιλεύς Μέγας επιβάσαν τη γη. Ότι εν τη χειρία αυτού τα πέραντε της γης και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ. Ότι αυτού έστεν η θάλασσα και αυτός επίησεν αυτήν και την ξηράνε χείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμεν αυτό και κλάψουμε εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς. Ότι αυτός εστίν ο Θεός ημών και εμείς λαός νομής αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον εάν της φωνής αυτού ακούστε, μη σκληρύνετε τας καρδίας ημών, όσον το παραπικρασμό κατά την ημέρα του πειρασμού εν τη ερήμου. Ο υπηρεσάν μου, οι πατέρες ημών, οι δοκίμασάν με κείδουν τα έργα μου. Τεσσαράκοντα έτη προσώθησα τη γενναία εκείνη και είπα, αή πλανούνται τη καρδία. Αυτοί δε ουκ έγνουσαν τα σωδούς μου, ως όμως εν τη οργή μου, ή εισελεύσονται εις την κατάπαυσή μου. Άσετε το Κυρίο, άζουμε και ο άζουμε και ενών, άσετε το Κυρίο, πας έγι. Άσετε το Κυρίο, ευλογήσετε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέρας το σωτήριον αυτού. Αναγγείλεται εν της έθνης την δόξαν αυτού, εν πάση της λαής τα θαυμάσια αυτού. Ότι μέγας Κύριος και νετός φόδρα, φοβερός εις την υπερπάντα στους θεούς. Ότι πάδησε η θεή των εθνών δαιμόνιο, δε Κύριος τους ουρανούς επίησε. Εξομολόγησης και ωραιότης ενώπιον αυτού, αγιοσύν και μεγαλοπρέπειν το αγιάσματι αυτού. Ενέγατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγατε το Κυρίο δόξεν και τιμήν. Ενέγατε το Κυρίο δόξεν ονόματι αυτού. Άρα τη θυσία και εισπορεύεστε εις τα σαυλάς αυτού, προσκυνήσετε το Κυρίο εν αυλή αγία αυτού. Σαλευθείτε από προσώπου αυτού πάσε Αιγύπατε εν της έθνης ότι Κύριος σε βασίλευσε και γάρκα τόρθος την οικουμένη ή της σου σαλευθήσετε, κρινή λαούς εν ευθύτητη, εφρενέστος εν ουρανή και αγαλιάστο η γη, σαλευθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, χαρίσετε τα παιδεία και πάντα τα εν αυτής. Τότε αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρεμού από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται, ότι έρχεται.

0: Χρειάζονται οι θυγατέρες της Ιουδαίας, ένικεν των κρυμάτων σου, Κύριος, Κύριε, ότι εσύ, Κύριος, ύψιστος επί πάσαν τη γη, σφόδρε περιψώθης υπερπάντας τους θεούς, οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά, φυλάσσε, Κύριος, τας ψυχάς των οσίων αυτού, εχειρός αμαρτωλού ρίσετε αυτούς, φως ανέτειλε το δικαίο και της ευθέσε τη καρδία εφροσύνη. Εφράνθη τη δίκαιη του Κυρίου και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνης αυτού. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άσετε το Κύριο άσμα και νόν ότι θαυμαστά επίησεν ο Κύριος. Έσωσεν αυτόν η δεξιά αυτού και ο βραχίων ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε, Κύριος, το σωτήριον αυτού εναντίον των εθνών, απεκάλυψε την δικαιοσύνη αυτού. Εμνήσε του ελέους αυτού του Ιακώβ και της αληθείας αυτού του οίκου Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα, αγιάσατε και αγαλιάσατε και ψάλατε. Ψάλατε το Κυρίο εν κιθάρα και φωνή ψαλμού. Εσάλπιξεν ελατές και φωνή σάλπικος κερατίνης. Αλλά αλλάξατε ενώπιον του βασιλέως Κυρίου. Ψαλευτείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Ποταμοί κροτήσουν σε Κυρίε επί το αυτό, τα όρια αγαλιάσονται από προσώπου Κυρίου, ότι έρχεται ότι και κρίνε την γη. Κρινεί την οικουμένη δικαιοσύνη και λαούς ενευθύτητη. Ο Κύριος σε βασιλεύς συνοργιζές του σαν λαοί, ο καθήμενος επί του χερουβήμ σαλευθεί το Αιγή. Κύριος εν σιών μέγας και εψηλώσεις την επί πάντα στους λαούς. Εξομολογησάς τους αν το ονοματίσου το μεγάλο, τη φοβερόν και άγιον εστί. Και τιμή βασιλεύς κρίσιν αγαπάς, ή τίμα σας ευθύτητας. Κρίσιν και δικαιοσύνη εν Ιακώ, σύ επίησας. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού τι Άγιος εστί. Μωυσής και Αρώνην της ιερεύσιν αυτού και Σαμουήλην της επικαλουμένης το όνομα αυτού. Επεκαλούτε τον Κύριον και αυτός εισήκουσεν αυτόν, εν στήλων εφέλης ελάλη προς αυτούς. Ότι εφύλασσον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού αέδωκεν αυτής. Κύριο Θεός ημών, σε επίκουες αυτών, ο Θεός η ευήλατος εγίνω αυτής και εκδικών επί πάντα τα επιτιδεύματα αυτών. Υψούτε Κύριον των Θεών ημών και προσκυνείτε εις όρους Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Αλλά αλλάξετε το Θεό πάσα η γη, δουλεύστε του Κυρίου εν ευφροσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εν αγαλιάσει. Γνώτε ότι Κύριος αυτός εστίν ο Θεός ημών, αυτός επίησιν εμάς κι ούχ εμείς. Εμείς δε λαός αυτού και πρόβατο νομής αυτού. Εισέλθετε εις τα σπήλας αυτού εν εξομολογήσε, εις τα σαυλάς αυτού εν ύμνης εξομολογήστε αυτό. Ενείτε το όνομα αυτό ότι Χριστός Κύριος εις τον αιώνα του έλεος αυτού και ως γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Έλεος και κρίση να σου μέση, Κύριε, ψαλώ και συνήσων οδό μου, όμως πότε έξεις πρόσμε. Διεπορευόμενη να κακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου. Ου πρώτη θέμην προοφθαλμό μου πράγμα παράνομο, ολπιούντα παραβάσει εμίσησα. Ου κακολύθιμη καρδία σκαμβή, κλείνοντα επί μου του πονηρού και γίνοσκον. Τον καταλαλούντα λάθρο των πλησίων αυτού του των εξεδίωκων. Υπερηφάνω οφθαλμού και απλή του καρδία του του συνίστιον. Η οφθαλμή μου επί του πιστού τη γη, του συγκαθίστε αυτού με τεμού. Πορευόμενου συνοδόμου μου του μη λειτουργεί. Ου κατόκιαν μέσω της οικίας μου ποιόν υπερηφανίαν, λαλόν άδικο κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαλμών μου. Εις τας πρωίας απέκτηνον πάντα σου αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσε εκ πόλεως Κυρίου πάντα σου εργαζομένους στην ανομία. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και

0: Πνεύματι.
1: Χαιρήν και αίκη σου σε αιώνα στον αιώνα να μην. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου και η κραυγή μου προσέλθετο. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Εν ιάν ημέρα θλίβομαι, κλείνω προς με το ου σου. Εν ιάν ημέρα επιθαλέσω μέσα ταχύ επακουσών μου. Ότι εξέλιγον ως η καπνός η μέρη μου και το στάμος η φρύγιο συνεφρύγησαν. Επλήγινος η χόρτος και ξηράνθη η καρδία μου. Ότι πελαθώμη το φαγή των άρτων μου. Από φωνή του στεναγμού μου ακολύθη το οστό μου τη αρκή μου. Ομοιώθη πελεκάνι ερημικό, εγεννήθηνο συνυχτικό ραξενικοπέδο, η γρύπνησα και γενόμενο στου θείων μονάζων επιδόματο. Όλη την ημέρα ονείδη ζω με εχθρή μου και επενούντε με κατεμού όμνιων. Ότι σποδόνο η άρτων έφαγων και το πόμα μου μετακλασμού εκείρνων, από προσώπου τη οργή σου, από του θυμού σου, ότι επάρα κατέραξά με. Η μέρη μου συσκέ κλήθησαν, καβό η χόρτο εξηράνθη. Συν δε Κύριε στον αιώνα μένεις και το μνημόσιο νόσος γενεάν και γενεάν. Συ αναστάς εκτηρήθης εν Σιών, ότι καιρός σου εκτηρήσε αυτήν, ότι εκ καιρός. Ότι ευδόκησαν οι δούλοι σου τους λίθους αυτής και το χούν αυτής εκτηρήσου σύ. Και φοβησίσονται τα έθνη το όνομά σου Κύριε και πάντες οι βασιλείς της γης την δόξα σου. Ότι υποδομήσει Κύριος εν Σιών και οφθήσεται εν τη δόξη αυτού. Επέβλεψεν επί την προσευχή των ταπεινών και ούτε εξουδένωση τη δέησιν αυτών. Γραφεί το αυτή γενεάν εταίραν και λαός κτιζόμενος εν έσυλον Κύριον. Ούτε εξέκυψεν εξύψους Αγίου αυτού. Κύριος εξ ουρανού επί την γην επέβλεψεν. Του ακούσε τους στεναγμούς των προπαιδημένων. Του λύσε τους ιούς των τεθανατωμένων. Του αναγγείλε Σιών το όνομα Κυρίου και την ένεση αυτού εν γη Ιερουσαλήμ. Εντρέπει συναχθήνε λαούς επί το αυτό και βασιλείς του δουλεύει το Κύριο. Απεκρίθη αυτό εν οδό ισχύος αυτού την ολικότητα των ημερών μου ανάγγειλών μη. Μη αναγάγισμε εν ήμις ημερών μου εν γενεά γενεών τα έτη σου. Καταρχάς η Κύριε την γίνε θεμελίω σας και τα έργα των χειρών σου εις είναι ουρανοί. Αυτοί απολούνται εσύ δε διαμένεις και πάντες ως ημάτιον παλωθήσονται και ως υπεριβόλων ελήξεις αυτούς και αλληγήσονται. Σίδε ο αυτός και τα έντη σου και κλείψου σοι, ή τον δούλο σου κατασκηνώσου σοι, και το σπέρμα αυτόν εις τον αιώνα κατευθυνθήσεται. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλαθάνου πάσα σας να αποδώσεις αυτού. Πρεβιλατεύοντα πάσα στα αστυνομία σου, τον ιόμενο πάσα στα νόσου σου, το λυτρούμενο εκθωράσει η ζωή σου, το στεφανούντα συνελέ και εκτιρμή, το εμπιπλώντα να καθίσει την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε ω αετού η νεότη σου, ποιον η λαιμοσύνα σου κύριο και κρίμα πάση τη αδικουμένη. Εγνώρισε τα σοδού αυτού το Μωυσή, τη ει Ισραήλ τα θλήματα αυτού. Ιχτήρων και λαίμων ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλους οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύει. Ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επ' τους φοβουμένους αυτών. Καθώς ον απέχουσιν ανατολή από δυσμών, εμάκρυνα θυμών τας ανομίας ημών. Καθώς η κτήρη παντήριους, οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών, εμνήσει ότι χούσες μεν. Άνθρωπος ως ηχόρτωσε η μέρη αυτού, ως η άνθος του αγρού που τος εξανθίσει, ότι πνεύμα δήλθε εν αυτό και ούχ υπάρξει, και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δέλος του Κύριου από το αιώνος, και ως το αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσου στη διαθήκη αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε το θρόνο αυτού και βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί ισχύ ποιούνται στο λόγον αυτού. Που ακούσε τις φωνές στο λόγον αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάση δυνάμεις αυτού. Λειτουργία αυτού ποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εμπατή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, δόξα Πατρί και Υιώ Πνεύματι.
0: Και νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια.

0: Κύριε Αγίου Πνεύματι,
1: κινήν Κυριαή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλή θησφόδρα, εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια εν ρίσω, αναβαλούμενος κόσος σημάτιον, εκτείνων των ουρανών σιδέριν, οφσεγάζων εν είδαση δε υπερό αυτού, ο τυθείς νέφη την επίβαση αυτού, ο περιπατών επί πτερήγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλειαν αυτής, ο κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άφησε στο σημάδι των περιβόλαιων αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσει όσου θεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσι, αναβαίνουν συνόρι καταβαίνουν σε παιδείαν, εις τον τόπον όν θεμελιώσας αυτά. Όλων έθω ου παρελεύσονται, ουδέ επιστρέψουσι καλύψει την γη, οξ αποστέλων πηδάς εν φάραξιν, αναμέσω των ωραίων ορίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όν αγριζήψαν αυτό. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσιν, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνή, φωτίζουν όλοι εκ των υπερών αυτού, από καρπού των έργων σκορταστήσεται η γη, ο ξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, το εξαγαγήν άρθρον εκ της γης, και είναι σε φρένει καρδία ανθρώπου, του λαρίνε πρόσωπο ελαίο, και άρθρος καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστίζονται τα ξύλα του πεδίου, εκέντρη του λιβάνου ασυφύτευσας, εκείς λουθία ενός εύσουσι του ερωδιού η κατοικία γείται αυτόν. Όλη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίσης σελήνης καιρούς, ο ήλιος έχνω τη δύση αυτού, έθους κόδος και γένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάζει και ζητήσει παρά το Θεόν βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήθισαν και οι στασμάδρες αυτών κοιταστήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου, αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όν και στην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων ούτως, όν έπλασαν εμπέζειν αυτήν. Πάντα προς έβρος ζωκώσι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος αυτής η λέξουσι. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα πλησίσονται χριστότητος, αποστρέψαν τους δέσου το πρόσωπο ταρακτήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και κλείψουσιν, και εισορχούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται, και να κινείς το πρόσωπο της γης. Είτε δόξα Κύριου εις τους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί την γήν και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσου το Κύριο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό με όσοι υπάρχω, εν θεία αυτή η διαλογή μου, εγώ δεν εφρανθίσομαι επί το Κύριο, εκλείπαινα μαρτωλή από της γης, και άνομαι ώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι.
0: Και νυν και αγίοι και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
1: Και νυν και αγίοι και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ξομολογήστε το Κύριο και επικαλείστε το όνομα αυτού. Απαγγείλατε εν της έθνησης τα έργα αυτού. Άσετε αυτό και ψάλετε αυτό, διηγήσαστε πάντα τα θαυμάσια αυτού, επενείστε εν το ονόματι του Αγίου αυτού, εφραθείτε ο καρδίας του των Κύριων, ζητήσατε τον Κύριον και κρατεώθητε, ζητήσατε το πρόσωπον αυτού διαπαντός. Μνήσει το θαυμασίον αυτού, όν επίησε, τα τέρατα αυτού και τα κρίματα του σώματος αυτού, σπέρμα Αβραάμ δούλη αυτού, ή Ιακώβ εκλεκτή αυτού, αυτός Κύριος ο Θεός ημών, εν πάση δική τα κρίματα αυτού, εμνήσει εις τον αιώνα διαθήκης αυτού, λόγου ου εν ετήλατο εις χιλίας γενεάς, ον διέθετο το Αβραάμ και του όρκου αυτού το Ισαάκ, έστησεν αυτόν το Ιακώβ εις πρόσταγμα και το Ισραήλης διαθήκην αιώνιον, λέγω σιδώσω την υγιήν Χανάν, σχήνεις με κληρονομίας ημών, Εν το είναι αυτούς αριθμό βραχής, ο λιγοστούς και παρήκουσεν αυτοί. Διήλθουν εξ έθνους εις έθνος και καβασιλείας εις λαών έτερων. Ουκ αφήκεν άνθρωπο να δικήσει αυτούς και ήλεξεν υπέρ αυτών βασιλείς. Μιάπτεσε το Χριστόν μου και εν τις προφήτες μου μη πονηρεύεστε. Και κάλεσε λοιμόν επινεγήν, παν στήριγμα άρθου συνέτριψεν. Απέστειλεν έμπροσεν αυτών άνθρωπον εις δούλων υπράθειος ήρθ. Εταπείνωσαν εν πέδε στου πόδα αυτού, σίδηρο διήλθεν η ψυχή αυτού, μέχρι το ελθύν των λόγων αυτού. Το λόγιον κύριο επίρωσαν αυτόν, απέστειλε βασιλεύσει και έλυσεν αυτόν, άρχον λαού και αφήγεν αυτόν. Κατέστησεν αυτόν κύριον του οίκου αυτού, και άρχοντα πάση τη κτήσεω αυτού. Του παιδεύσε του άρχοντα αυτού ει εαυτόν, και του φερτζητέρου αυτού σοφίσε. Και εισήλθεν Ισραήλ εις Αίγυπτον και Ιακώβ παρόκησε εν Γιχάμ. Και ήξησε τον λαόν αυτού σφόδρα, κρατέωσεν αυτόν υπέρ τους εχθρούς αυτού. Μετέστρεψε την καρδίαν αυτού του μισήσε τον λαόν αυτού, του δολιούστε εν της δούλης αυτού. Εξαπέστειλε Μωυσήν τον δούλο αυτού, αωρών ον εξελέξατο εαυτό. Έθετε εν αυτής τους λόγους των σημείων αυτού, και των τεράτων αυτού εν Γιχάμ. Εξαπέστειλε σκότος και σκότασεν, ότι παρεπίκραναν τους λόγους αυτού. Μετέστρεψε τα ύδατα αυτών εις αίμα, και απέκτηνε τους ηχθείας αυτών. Εξήρψεν η γη αυτών βατράχους, εν τις θαμίσων των βασιλέων αυτών. Είπε και ήλθε κοινόμια και σκνήπες, εν βάση της ορίης αυτών. Έθετο τα βροχάς αυτών χάλαζα, πύρκα τα φλέγων εν τη γη αυτών. Και πάταξεν τα σαμπέλους αυτών και τα σικάς αυτών και συνέτρεψεν παν ξύλων ορίου αυτών. Είπε και ήλθε να κρίσει και βρούχος ούκιν αριθμός και κατέφαγε πάντα χόρτων εν τη γη αυτών και κατέφαγε πάντα των καρπών της γης αυτών. Και πάταξεν παν πρωτότοκον εν τη γη αυτών απαρχήν παντός πόνου αυτών και εξήγαγεν αυτούς εν αργυρίο και χρυσίο και ουκ είναι τις φυλές αυτών ο ασθενών. Εφράχθη Αίγυπτος εν τη εξόδου αυτών, ότι επέπεσεν ο φόβος αυτών επ' αυτούς. Διεπέτασεν εφέλην η σκέπην αυτής, και πήρ του φωτίσει αυτής τη νύχτα. Ήτησαν και ήλθεν ορτυγομήτρα και άρτων ουρανού, εν έπλεσεν αυτούς. Διέριξε πέτρα αγκαιρίας ανίδατα, επορεύθησεν ανίδρυς ποταμής, ότι εμνήσει του λόγου το Αγίου αυτού, του προς Αβραάμ τον δούλο αυτού και εξήγαγε τον λαόν αυτού εν αγαλιάσει τους εκλεκτούς αυτού εν εφρουσίνη και έδωκεν αυτής χώρας εθνών και πόνους λαών κατεκληρονόμησαν όπως εν φυλάξουσι τα δικαιώματα αυτού και τον νόμο αυτού εξητήσωσι. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύμα και κινήν και αεί και στους αιώνας της αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί, Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους

Ελέησόν μου ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου, εξάλληψον το όνομά μου, επιπλείον πλήνω από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθαρισόν με, ότι την ανομία με εγώ γενώσκω και η αμαρτία με ενωπιών με στήθεια παντός, σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρινεσθέσε, η δούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίεσαι και συσέμι μήτυρ μου, η δούγαρ αλήθεια εν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμι, ραντείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών, αλευκανθήσω με, ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως τέτα ταπεινωμένα, απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα νομίας με εξάλληψον, καρδίαν καθαράν κτίσον εμοι ο Θεός και πνεύμα ευθέσεν και ένισον της εγκάτης μου, μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντενέλεις απ' εμού, απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηριξών με, διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βισεπισέ επιστρέψουσι, ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου, Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου, αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι η θέλησα θυσία νεδοκάν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσεις, θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένων, καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένην ο Θεός, ουκου ξεδενώσει, αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία στην Σιών, και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκείς θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου είναι

Αμήν. Ως αυγή πολύ φώτος η γέννησή σου προμηνή πρόδρομε ανατολή την νοητή της ευσεβώς κραυγάζωση, σώσε τους πίστη τιμώντας ένδοξε.

Κύριε.

καθάπερ ρόδων εκλεκτών, από παιδός εδόθης το βασιλεί των ουρανών και οικολούθησα σε αυτό αγγελική διαγωγή και ήθε συνασκητικής, ή ασεμνή παρθένος, ένθεν παρθενίας εκλεκτών.

μας τους ανυπίστους εκισμούς, οδόντων εκρίσωσιν, καύσης και τομάς των Αγίων μελών Σου, δι' αγάπη Χριστού του νυμφίου Σου, όθεν παρά αυτού θαυμάσαι.

τον δια του Αγίου Σχήματος, με το ονομασθέντον Δαβίδ και Ευφροσύνης των Θαυματουργών, ύλαξαν ζυγών σ' αρχική συζυγίας και Χριστού ζυγών ήλιφαν ηγεμόνες, μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Διονυσίου του

έτρωσας Χριστ εχθρόν, Προκόπιε Κυρίος, μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος, Γεωργίου του από Αταλίας, και εν κρίνη μαρτυρήσαντος, εν έτη 1823, Χριστό Γεωργό, Γεώργιε των όλων, αθλητική

Αντιλαμβούσου με ελέησον και διαφύλαξου ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Χράτη περευλογημένης σε δόξου δεσποινής σώθη ατόπου και υπαρθένου Μαρίες με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι σε τους πάση δυνάμεις των ουρανών και εσύ την δόξα να αναπέδομεν Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

Εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψίστης, σοι πρεπείμνος το Θεό. Εν είτε αυτόν πάντα σε άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, σοι πρεπείμνος το Θεό. Εν είτε αυτόν

τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα καρποφόρα και πάση κέδρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά πτερωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέ γης, νεανίσκη και παρθένη,

του λαού αυτού, ύμνος πάση της σωσής αυτού, της εις Ισραήλ λαού αγγίζονται αυτό. Άσατε το Κυρίο άσμα κενών, η έννησης αυτού εν εκκλησία οσίων, εφραθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαν δι' αυτόν, και οι Ισιών αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν, εν εσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτωσαν αυτό, ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού, και υψώσει πραΐσαν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη, και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών, ε υψώσεις του Θεού εν το λάριγγι αυτών, και ροφέδι στο μιέν τες χυρσίν αυτών, του ποιήσε εκδίκησεν εν της έθνεσιν, ελεγμούσεν της λαής, του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παιδες,

0: εν είτε αυτόν εγκυμβάλλει σε δύχης, εν είτε αυτόν εγκυμβάλλει σε αλλαγμού, πάσα πνοή ενεσάτω των Κύριων, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγιώ Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Συ δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και συ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιώ και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπισε το

Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος σαν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σήμωνος Άγιος, σήμωνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξα

Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου της Υιόν Θεός μου, ότι παρασύπηγη ζωή σαν το φωτίσω ψώμεθα φως, παράτινον το έλεο σου της γινώσκους είσαι, καταξίωσον Κύριε εν τη ημέρα ταύτεν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένο το όνομά σου στους αιώνας αμήν, γέννητο Κύριε το έλεο σου εφ' ημάς, καθάπηρη ελπίσαμεν επί σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου, Κύριε το έλεο σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις, συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό.

0: εξομολογήστε το Κύριο και ψάλλει το όνομα της σου ύψιστε, το αναγγέλει το πρωί το ελαιό σου και την ελθειά σου κατά νύχτα.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και

0: Σιμών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστητό το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθητό το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Των άρτων ημών των επιουσιών δώσε μεν σήμερον, και άφησε μεν τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσα ημάς από το πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

0: σήμερας κόσμο εξαρτίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και δις των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Καθώς
0: αγίρικου τούτου και το μεταπίστευος ευλαβίας και φόβου Θεού εισιόντων εν αυτό του Κυρίου
1: δεηθώμεν.
0: Καθώς αρχιεπισκόπου και πατρός ημών Ιγνατίου του Κυρίου Πρεσβυτερίου της Χριστώ Διακονίας, Παδός του Κύριου και του Λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Σειράς φωνής τάρτης Νικοδήμης μοναχής και της Χριστός συναδείας αυτής του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε
0: ελέησον. Της Αγίας φωνής τάρτης πάσης φωνής πόλεως χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθούμε.
1: Κύριε
0: ελέησον. Εργασίες έλεγε φορείας του καρπών της γης καιρών ελληνικών του Κυρίου δεηθούμε. Των καμνών εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε
0: ελέησον. Έτου εις την ημάς το πάσης θλίψεως οργής και μήνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθούμεν.
1: Κύριε ελέησον.

0: Πάντα τον Αγίο μνημονεύστε σε αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών. Χριστέ το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Ό,τι πρέπει, συ πάσα, δόξα την Αγία προς την εις τον Πατρί και το Υιό.

0: σου ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντη περιοχημένης ανθρώπου της πίστης της Παρθέα σε αυτούς και αλλήλους και πάση την ζωή ημών. Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αδελφός του φυκοτισσόν του κράτους και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

ανέστησε από τους και αγίους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Όχι αγαπός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχει και στην δόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Ιν και Άη.

Είπεν ο Κύριος στους εαυτούς μαθητές, πάντα μη παρεδόθε υπό πατρός μου, αουδείς επιγεινώσκει τον Υιόν ημί ο Πατήρ, ουδέ τον Πατέρα της επιγεινώσκει ημί ο Υιός, και ο εάν βουλείται ο Υιός αποκαλύψε, δεύτε προς με πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καθώ αναπαύσω ημάς. Άρα το ζυγόν μου εφημάς και μάθετε απ' εμού ότι πράω

0: Υπόμεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών υπομένη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Πατοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, θα σε πάψουν και ελέησον.
1: Κύριε
0: ελέησον. Έσου μας Θεός και το μεγαλειώστον, θα σε πάψουν και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εγγυώνω υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρός ημών Ιγνατίου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Εγγυώνω υπέρ της καθηγουμένης Ιεράς Μονιστάχης, Νικοδήμης Μοναχής και της Χριστός Ιωδίας αυτής και πάσης στο ημών αδελφότητος.
1: Κύριε
0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εγγυώνω υπέρ της επιλογίας του δούλου σου Κωνσταντίνου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Και η δημοκρατία της Αγίας Μονής Θαύτης, υπερπάντων των λοιπόν από σε μέρα πατέρα και αδερφών ημών, των εφάδευσης ευωστημένων και μετά που ορθοδόξων.
1: Κύριε
0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τον εν τες διακονίεσόντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονιτάφτη.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον,
0: Κύριε ελέησον. Ότι λέει μου ότι φιλάνθρωπος Θεός υπάρξει, ξαναφέρομαι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίδια ή

ελέησον και διαφύλαξον μας ο Θεός, εσύ χάριτη Σοφία. Όπως και του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενης η δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το

0: Τροδεθέντα την Ιωδόρος, Κύριε δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Δε το Αγίου οικουτού του και το μεταπίστευσε

πας τη ζωή ημών, προς το Θεό παραθώμεθα. Δια των εκκριμών του μονογενούς Υιού με θα ευλογητός εις το Παναγίου και αγαθό και ζωπιός πνεύματι,

0: πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, των δήμαστους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ενερθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενο εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι ενερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτ εις βασιλείας σου και στε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Καλωσκόμεν με τα φόβου, πρόσχομεν την Αγία να αναφοράμεν την ειρήνη προσφέρει.
2: Μέλλον ειρήνη στις ηλάνελέσεως.
1: Χάρης του Κύριου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος.

0: Κύριε του Αρχιεπισκόπου του Πατρόσιμων Ιγνατίων, χάρις της Αγίας Εκκλησίας εν ειρήνη, σών εν δημονιγιά μακροημερεύοντα και ορθοτομούντα των λόγων της εις αληθείας. Και ο νέκαστος κατά διάνοιαν έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Και δώσει μην ειρήνη στόματι και μια καρδιά δοξάζει και είναι το πάντων και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος είναι και Άγιοι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Ευχαριστώ τα Ελέη του Μεγάλου Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματός σου.
0: Πάντων των Αγίων ημών εύστησε την και

0: Άγιος Θεός ημών, όπως δεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουράνιον καιρόν αυτού θυσίας κύριος εις μνημοδίας πνευματικής, αντικαταπέμψει με τη Θείαν χάρη την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθώμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος της άμενη αυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών στον το Θεό παραθώμεθα. Αξίωσον ημάς δέσποτα με τα παρησία σε κατακρίτως τον μάν επικαλείστε, σε τον επουράνιον Θεό, Πατέρα και λέγει.
1: Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσεων δώσε μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: Χάρη και τιμή και θετροπία του μονογενού σου ή μεθό ευλογητό του Παναγίου και γράφω και ζωπιό σου πνεύμα. Νίκαια η κοί στου αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσεχε κυρίω Χριστέ ο Θεό, είμαι εξαγή περιπτήρια σου χρόνου και τη βασιλεία σου και θέλει το διάσημά μα. Ο άνθρωπο τη καθημερινή και ο δε έγινε άλλο το συνόν. Εντάξει, στην καρδιά σου χειρή. Μεταδίνει με το χρωτοσώματό σου και του νέου μα το σχεδιμό που επιτελώ σου. Ευχαριστώ.

0: κλίματα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω, Κύριε, και ομολογώ ότι εσύ αληθώς ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμον αμαρτωλούς σώσε, ον πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το άχραντον σώμα σου και τούτο αυτό εστί το τίμιον αίμα σου. Δέομαι ούν σου, ελέησόν με και συγχώρησόν με τα παραπτώματά μου, τα εκούσια και τα ακούσια, τα εν λόγω, τα εν έργο, τα εν γνώση και αγνία. Και αξίωσόν με ακατακρίτως με τα σχήν των αχράντων σου μυστηρίων, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων. Αμήν. Ιδού βαδίζω προς θείαν κοινωνίαν, πλαστουριέ μη φλέξεις με τη μετουσία. Πύργαρ υπάρχει στους αναξίους φλέγων, αλλούν κάθαρον εκπάσεις με κυλίδος. Το δείπνο σου του μυστικού, σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Ουμίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, που φίλη μας ειδώσω, καθάπερο Ιούδας. Άλλος ο ληστής ομολογώσει, νίσθητη μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου. Θεουργών αίμα φρίξον άνθρωπε βλέπων, άνθραξ γαρεστή τους αναξίους φλέγων, Θεού το σώμα και Θεή με και τρέφει, Θεή το πνεύμα των δε νουν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθω με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον τυρία ήλωδας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ τρυφής καταξίωσον ή να τας δύο σκυρτών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, πώς εισελεύσομαι ο ανάξιος. Εάν γάρ τολμήσω, συνεισελθύνει στον υμφώνα, ο χιτών με ελέγχει, ότι ουκ έστει του γάμου, και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητο τάγια ταύτα δια του ανάξιον είναι με, αλλης κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχής και σώματος, και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμή δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε εν το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον η Θεού κοινωνών με παράλαβε. Που μίγαρ της εχθρή σου το μυστήριον ύπο, που φίλη μας ειδώσω καθάπερο Ιούδας, άλλος ο ληστής ομολογώσει, μνήστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου.
1: Λόγος επί τη μνήμη της Αγίας σου ο μάρτυρος Φευρονίας. Η καλή νίκη νύμφη του Χριστού Φευρονία βλάστησε στην Αντιόχεια της Μυγδονίας. Από τα νεανικά της χρόνια ήταν δοσμένη στον νυμφίο της Ιησού. Δεν έδινε σημασία στην ομορφιά του προσώπου και του σώματός της, με την οποία είχε πρικιστεί από τον Θεό. Στεκόταν πάνω από τα φθαρτά και τα εφήμερα. Ήταν ζηλότρια της εισάγγελης πολιτείας. Έτσι τα βήματά της ενωρίς την οδήγησαν στη μονή που βρισκόταν κοντά στην πατρίδα της και που η οσιότατη γερόντισσα Βριέννη την είχε καταστήσει με λησώνα αρετών και εργαστήριων αδιάκοπης προσευχής. Εκεί η Φευρονία με τον υπαδειγματικό τρόπο ζωής της, την προθυμία της, τους ακάματις ασκητικούς της αγώνες, την υπακοή της όχι μόνο στην Ηγουμένη αλλά και σε όλες τις μοναχές και την ταπείνωσή της γρήγορα αναδείχτηκε σε εκλεκτό δοχείο των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος και υπόδειγμα μοναχικής πολιτείας. Τα χρόνια εκείνα ο ασεβής και ειδωλολάτρης αυτοκράτορας Διοκλητιανός κίνησε μεγάλο διαγμό κατά των χριστιανών. Τότε οι υπηρέτες του άρχοντος του τόπου, του διώκτης Ελλήνου, εισέβαλαν και στη μονή της Βριέννης και συνέλαβαν μεταξύ των άλλων και την Παρθένο Φευρονία. Βλέποντας τα φυσικά της κάλλη και υπολογίζοντας στην ασθένεια της γυναικείας φύσεως, την οδήγησαν πρώτου τυραννικού βήματος. Ήλπιζαν ότι θα δίλιαζε και θα αρνιόταν την πίστη της στον Χριστό. Δεν υπολόγισαν όμως σωστά. Ύστερο ψυχιασμός

καθηγήτρια με την δύναμη που χαρίζει η προσευχή και η επικοινωνία με τον αγωνοθέτη Κύριο, απέβαλε τη δηλία της φύσεως και αφού οπλίστηκε με ανδρικό φρόνημα χωρίς να πτωηθεί, ομολόγησε με παρησία τον Σωτήρα Χριστό ως Θεό αληθινό και κτίστη του σύμπαντος. Για την γενναιότητά της αυτή και την παρησία της υπέμεινε φρικτά και φοβερά κολαστήρια και κατέπληξε όλους με την υπεράνθρωπη υπομονή και καρτερία της. Μάλιστα οι τύρανοι αισθάνθηκαν μειωμένοι από την ψυχική δύναμη της φευρονίας αλλά και από την προσέλκυση στην πίστη του Χριστού και της ιερίας της ευγενικής θυχατέρας ενός συγκλητικού. Έτσι η καλλιμάρτης Φευρονία παρέδωσε την Αγία της ψυχής στα χέρια του ωραίου και ποθηνού της νηφίου Ιησού, τον οποίο και αγάπησε με όλη την δύναμη της καρδιάς της. Ο Θεός όμως, το σώμα της μάρτυρος, δεν ήθελε να χαθεί, αλλά το προόριζε για πηγή θαυμασίων αστήρευτη, για να τιμήσει έτσι την δούλη του Φευρονία, που τον τίμησε και αυτή με τη σεπτή της ομολογία. Έτσι κίνησε ευγενή άνδρα τον Λυσίμαχο, ως άλλο Αρημαθίας Ιωσήφ, να μαζέψει τα τιμάχια του Λιψάνου της Παρθενομάρτυρος και να τα κυδεύσει με τις πρέπουσες τιμές. Η οργή επίσης του Θεού επί τους Υιούς της Απιθίας δεν άργησε να έρθει και να θανατώσει προς παραδειγματισμό τον διώκτη των χριστιανών σελήνων. Η ψυχή της Αγίας Φευρονίας ήδη αναπαύεται στην ατελεύθητη μακαριότητα και χαίρεται ακατάπαυστα στους ουρανίους θαλάμους του αθανάτου νυμφώνους του Χριστού. Χαίρεται και πρεσβεύει για όλους εμάς που τιμούμε τη μνήμη της και προσπαθούμε να την μιμηθούμε στον αγώνα της πίστεως και της εις Χριστών ομολογίας. Αυτής Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

παραγόντες των Θείων Αγίων, Αχράντων, Αθανάτων, Υπουραγίων, Ξεοποιών, Θνικτών, του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσομεν το Κυρίο. Αντιλάβουσος τον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Την ημέρα πάσαν τελείων Αγίων ενηγικήν και αναμάρτων της άμνη αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών στο Θεό παραθόμεθα. Στα φυλάθια των ψυχών ημών του παρόν σήμερα, καθηξίωση εμά των υπουργείων σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδό, στήριξον ημά φόβου του πάντα, φρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισε ημών τα διαδήματα, ευχέσει και εσύ τη ενδόξου, καθώ και προφέρει Μαρία και πάντων στον Αγίο, ότι εσύ ο αγιασμό ημών και στη δόξα να απέβομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύχια και αή, και

Ο ευλογώντος ελεούνδεσαι, Κύριε, και γιάζουν σε μισή του πειθώντας ως το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πτήρωμα της εκκλησίας σου φύλαξε τον Αγία σου, τους αγαπώντας την αφρέπεια τύπου σου. Σι αυτούς αντιδόξουν θεϊκή σου δυνάμει και μίγα την ψημά σου, ελπίζοντας επί σε. Η δύναμη του κόσμου σου δώρη στις εκκλησίες, στις ιερεύσεις, άρχουσε μνημόντα στρατό και πάει το λαό σου. Ότι πάσα δώρη σε καθηκή πανδόρημα τέλειων, άλλο φαινεστή και τα δένεξ πατρός των φώτων. Και στη δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομεν το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την οικαία.

Πάντοτε υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κειμενδελών του Θεού Αντωνίας Γεωργίου Χαρίκλειας Αλεξάνδρας Θεοκλήτου Κινάνας Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλιο Άσαφ Ιερομονάχου Κυριακής Λαρίας Απραξίας Χριστοφόρας του Ξένης των Μοναχών Καλλιόπης Πρεσβυτέρας των Δούλων του Θεού και πάντων των μνημονευθέντων και Αγία Προφέσεις Πατέρων και Αδελφών ημών και υπέρ της κορυφήν εαυτής πάντων.

0: και άφησαν αυτών αμαρτιών, προχριστού το θανάτο βασίλειο και θεμών τη σώμεθα.
1: Παράσκω κύριε,
0: ελεηθώμε,
1: ελεήσω.
0: Ο Θεός των Θεμάτων και πάση αρκώ, στον θάνατο και τα πατήσα, το διάβολο καταργή σα. Και η ζωή του κόσμου των Ισάνων, τόσο κύριε ανάποστα, θα σου χάσω του μακαρίων φυτρών τη Αγία Μεγιστάφτη, Αντωνίου Πρεσβυτέρου, Γαβρίλιο, Άσαφη, Ερμονάκου, Κυριακή, Ηλαρία Ευπραξία, Χριστοφόρα και ξένη των μοναχών Καλλιόπη Πρεσβυτέρε και των δούλων σου Αντωνία, Γεωργίου, Χαρικλία, Αλεξάνδρα, Θεοκλήτου και Νάνα. Και πάντων των μνημονευθέντων και Αγία Προθέσει Πατέρων και Αδελφών ημών. Κοιτάξτε να φτάσει εν τόπο φωτεινό εν τόπο χρόνο του Παναψύξεω. Έμθα πέδρα δίνει και στεναγμό. Πάνα μάρτημα το παραχθόν πραχθέν εν λόγω έργο διανύω αγαθό και φιλάνθρωπο Θεό συγχώρησε. Ότι ούτε και στην άνθρωπο ο ζήτη έχω αμαρτήσει. Σύγαρ μόνο τη ομορφία υπάρχει. Η δικαιοσύνη στην δικαιοσύνη στον αιώνα και να μα αλήθεια. Κυρίε δεηθόμεν. Ότι σύ ανάσταση ζωή και μακαρία ανάποση των και θυμημένων δούλων σου των μακαρίων πιτώρων της Αγίας Φωνής Ταύτης Αντωνίου Πρεσβυτέρου Γαβρίλιο Άσαφη Ερμονά Κυριακής Ιλαρίας Επραξίας Χριστοφόρας και ξένης των μοναχών Καλλιόπης Πρεσβυτέρας και των δούλων σου Αντωνίας Γεωργίου Χαρικλίας Αλεξάνδρας Θεοκλήτου Νάνας και πάντων μονεφέντων εν τη Αγία Προθέση Πατέρων και Αδελφών ημών Χριστά Θεός ημών. Σε δόξα να παίρνουμε στον Άγιο Πατρί και το Παναγίο και Γαθό και Ζωπιό σου.

0: Κύριε ο οποίος Σταύρου προστασίες του μήνου χρονιά δυνάμεις σωμάτων και εσείς του μήνου δόξου προφήτ προγράμμα και ορθή αν τον Αγίον δόξου και πανηφέρω πως τρώμε τον Ασούλη και φορά πατέρων ημών της Αγίας εν δόξου ως ο Παρθένο μάρτυρος φευρονίας πολυάθλης και την μήνου και πάντων στον Αγίον ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός διευχών των Αγίων πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν. Επάντα τύχη της καλής μετουσίας, ο ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός ψυχής θεολέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σοι Κύριε ο Θεός μου, ότι ο καπός σου με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνώ με γενέση των αγιασμάτων σου κατηξίωσας. Ευχαριστώ σοι ότι με τον ανάξιο μεταλαβήν των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίωσας, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο περιμόν αποφανώνται και αναστάς, ευχαριστάμενος ημίν τα φρικτά τάφτα και ζωπιά σου μυστήρια, εργεσία και γιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών, δώσ' γενέστε τάφτα καμή, ησίαση ψυχήστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνη των ψυχών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην αλυπόκριτων, εις πλεισμονής σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της Θείας Βασιλείας οικείωσιν, εν εν το γιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω δι' απαντός, και μικέτε εμ' αυτό ζω, αλλάσσι τον μετέρω δεσπότη και ευεργέτη, και ούτω του τη δεβίου απάρασε επελπίδη ζωής αιωνίου, εις συναήτων καταντήσου ανάπαυσιν, ένθα των εφταζών των ήχων σε κατάβαστος, και απέραν των σιδονίων των καθορώντων του σου προσώπου το κάλλον στο άρητον, σίγαρη το όντως ευετών και ανέκφραση ευφροσύνη των αγαπώντος σε, Χριστέ ο Θεός ημών και σε μνη πάσα η χτίση σου σε αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιών και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσης της παρέσκου μη αγαθής, με τα λήψη των αχράντων και ζωπιό σου μυστηρίων, δε με ούσο αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξό με από τη σκέπη σου, με πτερίγω σου σκιά, και δόρισέ με μέχρι εσχάτης μου αναπνοής, επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου, εις άφεσιν αμαρτιών και ζωήν αιώνιων, σίγαρη ο άρθρος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δοτήρ των αγαθών και στη δόξα να αναπέμπομεν, σε το Πατρί και το Αγιο Πνεύμα, την ίν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ο δούστροφη μη σάρκα είναι κουσίω, ο πύρ υπάρχουν και φλέγων αναξίου. Μη δε καταφλέξει με μη πλασουριέ μου. Μάλλον δίωχθε προ μελό μου συνθέσει. Ει πάντα σαρμού, ει νεφρού, ει καρδία. Φλέξοντα κάθα στον όλα μου πτεσμάτων. Ψυχήν κάθαρον αγίασοντα φρένα. Τα συγνία στήριξον ω θέη άμε, στήσον φόντισον απλή βεντάδα. Όλο με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αίσκε βεφρούτε και φυλατέμε. Ευπαντό έργου και λόγο ψυχοφθόρου. Άγνησε και κάθαρε και ρυθμίζε με, κράτηνε συνέτησε και φώτιζε με, δείξω μέσω σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας, γνώσω νίκου εσοδοκοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσκα κούργος παν πάθος, φρέζεις φέρωση πάντα συγιασμένους, τα σταξιαρχέσαι των ασωμάτων, τον πρόδρομό σου, τους σοφούς από σόλους, προσύζε την άχραν των αγνή μητέραν, όντας λιτάς έσφλαχνε δέξε Χριστέ μου, και φωτός πέδα τόσων έργα σε λάτρι. Σίγαρ υπάρχει αγιασμό και μόνο ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότη, και εσύ πρεπόντου Θεό και δεσπότην, δόξα να πάντε σπέμπω με καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών, γέννητο δε με ευχαριστή αύτης, χαράν υγείαν και φρουσίνην, και τη φοβερά και δευτέρα ρεύση σου αξίωσα με των αμαρτωλών, στην εκδεξιόντια τη δόξη, πρεσβείς της Παναχράντου σου Μητρός και πάνω στον Αγίο να μην. Παναγία Δέσποινα Θεοτόκε, το φως της κολλησμένης μου ψυχής, η ελπίση σκέπη καταφυγή παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σε οριξίω σας με τον ανάξιον, κοινωνώ γενέσαι του αχράντου σώματος και του τίμου αίματος του Υιού σου, αλλά ητεκούσα το αληθινόν φως, φώτισό μου τους νετούς οφθαλμούς της καρδίας, για την πηγή της Αθανασίας κοίσασα, ζωπήσω με το θανατωμένο τη αμαρτία, για του ελέημον Θεού φυλές πραχνοσμήτη, ελέησο με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήν την καρδία μου, και ταπείνωσε στη διανοήμασή μου, και ανάκτησε τις χμολουσίες των λογισμών μου, και αξίωσα με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, σε κατακλείδωση υποδέχεσε, των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών, ησίαση ψυχής και σώματος, και παράσχουν οι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το εμνήν και δοξάσεις επάσταση ημέρα της ζωής μου.
2: Αμήν, ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχεις προς αιώνας. Αμήν.
1: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχεις προς αιώνας. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αείγης ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον της αστυνομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε της ασθενείας ημών. Ένα και το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αείγης ως αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εντής ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου στον ουρανό και επί της γης, τον άρχοντα ημών των επιούσιων, δώσ' ημί σήμερον, και άφεσι ημίν τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέντες ημών, και εμείς ενέγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Αμήν. Και του στόματό σου καθάρπευθε όσα κλάψα στα χάρη, στην οικουμένη εφώτιση στα χαρτιά στον κόσμο, θησαυρούς αναπέθετο το ύψο ημί τη ταπεινοφροσύνη υπέδειξε, αλλά στι λόγε παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβε το λόγο Χριστό το Θεό, ο φαινό τη ψυχά ημών. Εκ των ουρανών εδέξω η θεία χάρη και δια τόσων χιλέων, πάντα διδάσκει προ κοινή εν τριάδι των ένων Θεών. Ιωάννη Χρυσόστομε, μακάρι Θεώσιε, απαξίως εκτιμούμεσαι, υπάρχεις ακατοικητής ως τα Θεία Σαφών. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, ότι τριάδι παρεστός ολόφοντος με τα πασών των επουρανίων τάξεων και τον ένθεο μελώδη μας είναι αυτές των αφωνών Μιχαήλ και τη γη θεία νεύση διαρχόμενος και τέρας ημεγγύσης θαυμαζόμενος, μη πάυση πρεσβεύων υπερπάντων ημών. Και νυν και αείκης ους αιώνας των αιώνων αμή, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της ειρήνη δώσει ημίν και ελέησον ημάς ως μόνος ηκτήρμων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί, Κύριο και Υιό Πνεύματι, και νυν και αείκης ους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και τη μεωτέραν του Κερουβίμ και δοξωτέρα, ασύγκροστο Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγο τεκούσαν, την όντω ο τόκο σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.

0: ο συναξαριστής της ημέρας.
1: Ιουνίου σήμερα, μνήμη της Αγίας Οσιομάρτυρος και Πολυάθλου Φευρονίας, του Αγίου Μάρτυρος Ορεντίου και των εξαυτού αδελφών Φαρνακίου, Έρωτος, Φύρμου, Φυρμίνου, Κυριακού και Λογκίνου, των Αγίων Παρθενομαρτύρων Λεωνίδος, Λιβύης και Ευτροπίας, του Οσίου Σίμωνος, του Οσίου Διονυσίου, του Κτήτορος, της Εντόρη, του Άθωνος, Ιεράς Μονής, του Τιμίου Προδρόμου, του Οσίου Πνευματοφόρου Πατρός Δομετίου Φίλου και Συνασκητού του Οσίου Διονυσίου, ποιμένος και ηγουμένου χρηματίσαντος της αυτής Μονής του Διονυσίου, του Αγίου Οσιομάρτυρος Προκοπίου του Εκβάρνης Καταγωμένου και Ισμύρνην Αθλίσαντος, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Εξαταλίας Καταγωμένου και εν κρίνη της Μικράς Ασίας Μαρτυρίσαντος, των Οσίων Δαβίδ και Εφροσύνης, κατά κόσμων Πέτρου και Φευρονίας, ηγεμόνων του Μούρου Ρωσίας, του Αγίου Σεραπείωνος Ιεροδιακόνου του Ρώσου, του Αγίου Λιοδόρου Αρχιμανδρίτου του Γκαλίνς Κροσίας και του Οσίου Νίκονος Ιερομάρτυρος της Μονής Όπτινα Ρωσίας. Η Αγία Ευτροπία. Οι τρεις κατασάρκα αδελφές, Λιβύ, Λεωνίδη και η εννιάχρονη Ευτροπία, ζούσαν σε ένα μοναστήρι στα χρόνια του Διοκλητιανού. Οι Ρωμαίοι στρατιώτες εισέβαλαν στο μοναστήρι, άρπαξαν τις τρεις παρθένες του Χριστού και τις οδήγησαν ενώπιον του ηγεμόνα. Εκείνος προσπάθησε να τις κερδίσει, μα αυτές αντιστάθηκαν. Έπειτα ο ηγεμόνας προσπάθησε να τις εξαπατήσει μία-μία χωριστά. Όταν απευθύνθηκε στη μικρή Ευτροπία, υποκρινόμενος ότι ήθελε να την προστατεύσει σαν πατέρας της, εκείνη του απήντησε: «Αν είναι έτσι, τότε πώς ζητάς να με χωρίσεις από τον Θεό μου και να λατρεύσω τους δαίμονες?» Ο ηγεμόνας διέταξε να την βασανίσουν αμέσως ενώπιον όλων, νομίζοντας πως η μικρή θα φοβηθεί και έτσι θα την κερδίσει. Στο μαρτύριο της μικρής Ευτροπίας βρισκόταν και η μητέρα της, που την πλησίασε και την παρότρινε με θάρρος

0: προτροπή της μητέρας της, η μικρή ευτροπία βάδισε προς το μαρτύριο. Οι δήμοι, αφού είδαν πως με τα φρικτά βασανιστήρια δεν κατόρθωναν να λυγίσουν το φρόνημα της μικρής αυτής χριστιανής, μαζί με την αδελφή της, τη Λεωνίδη, την έριξαν στην φωτιά. Εκείνη, σχηματίζοντας επάνω της το σημείο του σταυρού και ψέλνοντας ύμνους, εισήλθε στις φλόγες, όπου και παρέδωσε το πνεύμα της. Όταν έσβησε η φωτιά, έκπληκτοι όλοι τότε αντίκρισαν το παρθενικό της σώμα να είναι άφθαρτο από την φωτιά.
1: Τες των σών Αγίων πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
1: Αφωνικά μηνύματα με τον γέροντα Εφραίμ τον Βατοπεδινό.

Ξέρετε ότι είμαι στη Θεσσαλονίκη, την παρουσία της Αγίας Ζώνης. Πιστεύω να ακούσετε κι εσείς ότι είναι η Αγία Ζώνη στον Ευαγγελισμό του Ευόσμου, στη Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυροπόλεως. Είναι συγκινητικό η προσέλευση του κόσμου και ενθυμούμε όταν πήγαμε με την Αγία Ζώνη στη Ρωσία τότε. Και όταν η Στυλοπατριάρχης εκεί να μας δει, μου λέει «Σας ευχαριστούμε γιατί μας δώσατε την ευκαιρία να αποδειχθεί η δύναμη της Εκκλησίας». Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε. Και με αυτά τα πνευματικά γεγονότα, ιδιαίτερα με την έξοδο ενός κοιμηλίου από το Άγιον Όρος και μάλιστα θεομητορικού κοιμηλίου, φαίνεται η πίστη του λαού, φαίνεται η διάθεση πνευματική του λαού. Και βλέπουμε ότι υπάρχει ανάγκη των ανθρώπων να πάνε να ζητήσουν κάτι. Και ότι αυτοί που περιμένουν και μια ώρα και δύο ώρες, στη Ρωσία να περίμεναν μέχρι 18 ώρες, δεν κάθονται εκεί διότι ξέρεις δεν έχουν κάτι άλλο να κάνουν και πηγαίνουν εκεί να προσκυνήσουν. Σημαίνει ότι πηγαίνουν εκεί γιατί έχουν κάποια αιτήματα, έχουν κάποιες προσδοκίες, έχουν κάποια προβλήματα. Διότι οι άνθρωποι, πολλές φορές ιδιαίτερα αυτοί που ζούμε σήμερα οι σύγχρονοι, μάθαμε να κρύβουμε τα προβλήματά μας. Και πολλές φορές ξέρετε, ξέρεις, είμαι ασθενής, λέει ένας, αλλά να μην το πεις, να μην το ακούσουν. Διότι θα χαρούνε μερικοί, μου λέει κάποιος. Ενώ παλιά, όταν ήταν κάποιος ασθενής, από τις γιαγιάδες μας, από τους παππούδες μας κλπ, το έλεγαν για να προσευχηθούν οι άνθρωποι. Διότι μήπως η ασθένεια είναι κάποια ατιμία. Όχι ασφαλώς. Όμως οι άνθρωποι σήμερα θέλουν να είναι με το εξωτερικό χαμόγελο. Θέλουν να λένε ότι είναι όλα καλά. Τους ρωτάς ας πούμε πώς είσαι και ενώ ας πούμε πίσω από το εξωτερικό χαμόγελο κρύβεται μια μεγάλη λύπη, μια μεγάλη στενοχώρια. Οι άνθρωποι θέλουν να τα κρύψουν σήμερα αυτά. Διότι νομίζουν ότι έτσι επιτυχάνουν να έχουν μια καλή παρουσία στον κόσμο. Ενώ νομίζω ότι δεν είναι έτσι, δεν πρέπει να είναι έτσι. Γι' αυτό βλέπετε οι άνθρωποι και τώρα και ακόμα και σε σκηδίες, βλέπετε οι περισσότεροι βάζουν ενέσεις. Έχουν κάτι γυαλιά μαύρα, ξέρετε που το βάζουν οι κυρίες. Διότι τα γυαλιά τα μαύρα και να δακρύσεις δεν φαίνεται από μέσα. Δηλαδή δεν θέλουν να δακρύζουν, δεν θέλουν να κλαίνε, δεν θέλουν να στενοχωριώνται εξωτερικά. Γι' αυτό και οι άνθρωποι σήμερα όταν γίνονται κηδείες πάνε στους ψυχιάτρους και τους βάζουν μια ενένεση και είναι σαν ρομπότ, σαν τα φυτά. Και είναι εκεί στην κηδεία, δεν ξέρω τι τους γίνεται. Ενώ παλιά οι άνθρωποι έκλαιγαν, ας πούμε, τέργεζαν τραγούδια, μαντινάδες. Που ήταν αυτά ένας καρπός της αγάπης που είχαν, του συναισθήματος που είχαν. Τώρα αυτά τα πράγματα έχουν αλλάξει. Όμως δεν έχει αλλάξει η ανθρώπινη φύση.

Η ανθρώπινη φύση είναι η ίδια. Δεν έχει εξελίξει ο ανθρώπινος οργανισμός. Οι εξελίξεις που έχει ένας ανθρώπινος οργανισμός είναι ότι αρρωσταίνουμε πιο εύκολα σήμερα. Βλέπετε, το θέμα της καρκίνου, ας πούμε, είναι τόσο διαδεδομένο, τόσο που επεκτείνεται σήμερα λόγω και της κακής διατροφής, λόγω και των διαφόρων, ας πούμε, ηλεκτρονικών, των άλλων πραγμάτων. Θυμάμαι, ήρθε πριν 13-14 χρόνια ένας ελληνοκύπριος γιατρός από το Χάρβαρντ. Και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, του μιλούσαμε για τα κινητά τηλέφωνα και μου λέει, να ξέρεις ότι τα κινητά τηλέφωνα θα είναι αιτία να υπάρχει όγκος στον εγκέφαλο του ανθρώπου. Και αυτό λέει, θα δεις ότι σε 10-15 χρόνια θα υπάρχουν καρκίνοι με όγκος στον εγκέφαλο εξαιτίας του κινητού τηλεφώνου. Εμένα μου έκανε εντύπωση όταν τον άκουσα, αλλά μετά είδα ότι έχει δίκιο. Παλαιθεύτηκε. Και ο αδερφός ο δικός μου πέθανε από όγκο στον εγκέφαλο, από καρκίνο στον εγκέφαλο. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα μπορεί να μας βολεύουν και είναι μια επικοινωνία. Σήμερα βλέπετε οι άνθρωποι δεν μπορούν χωρίς το κινητό, συνέχεια με το κινητό, συνέχεια στέλνουν μηνύματα, συνέχεια δέχονται μηνύματα. Η επικοινωνία βέβαια όταν διευκολύνει τον άνθρωπο είναι το χαίρεται, διότι ο άνθρωπος είναι ένα κοινωνικό νόν. Και θέλει να επικοινωνεί, θέλει να έχει ένα διάλογο. Σήμερα βλέπετε το διάλογο είναι με το Facebook. Γι' αυτό εγώ είμαι εναντίον το Facebook, ξέρετε. Δεν μου αρέσουν τα Facebook. Και όσους με ακούνε και πείθονται από μένα, τους πείθω να καταργούν τα Facebook. Δεν χρειάζονται. Διότι εμείς όταν είμαστε και νέοι και αυτά δεν είχαμε Facebook και είχαμε πολύ άριστη επικοινωνία μεταξύ μας. Σήμερα βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει. Μέχρι που τις προάλλες έρχεται ένα παιδί, ο οποίος τέλειωσε το πανεπιστήμιο, λέει, ξέρεις, θα πάω να μετακομίσω στην Αθήνα. Γιατί θα πας παιδί μου στην Αθήνα, λέει, γνώρισα μια κοπέλα από το Facebook. Και την είδα μια φορά που ήρθε στη Θεσσαλονίκη, μου άρεσε και θα πάω να συγκατοικήσω μαζί της. Καλά, τόσο πολύ το σκέφτηκες αυτό το πράγμα. Δηλαδή το Facebook είναι ικανό να σε πείσει ότι με αυτήν την κοπέλα ταιριάζεται και θα πάω να συγκατοικήσεις μαζί της στην Αθήνα. Λέει, έχουμε τόση νοικιότητα και τόση αυτή που έχω, ας πούμε, είμαι έτσι πεπισμένος ότι εγώ με αυτήν την κοπέλα θα βρω την χαρά μου κλπ. Τέλος πάντων, πήγαινε το παιδί, θα δούμε. Εγώ βέβαια δεν βλέπω καλούς ιονούς, αλλά αυτό μπορεί να τα καταφέρει. Δεν ξέρω, μακάρι να τα καταφέρει, που δεν νομίζω. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα έχουν αλλάξει θεώρηση των πραγμάτων, έχουν αλλάξει διαθέσεις, έχουν αλλάξει προτεραιότητες. Και αυτό το οποίο ο σημερινός άνθρωπος, να ξέρετε, δεν τον ενδιαφέρει και δεν το υπολογίζει, είναι ότι ξεχνάει τον άνθρωπο ότι ο άνθρωπος είναι πνευματική υπόσταση. Ξεχνάει την πνευματικότητα που πρέπει να δώσει βάρος και βαρύτητα και σου λέει, εγώ ήρθα να σπουδάσω. Και ξέρετε, εδώ οι φοιτητές, δεν ξέρω τι κάνετε εσείς, αλλά προτού να γραφτεί στην γραμματεία θέλει φιλενάδο φοιτητής. Τον ως επιτοπλής το ξέρετε εσείς τώρα. Δηλαδή έρχεται στη αυτό και γράφεται. Προτού να γραφτεί και προτού να πάει στο πανεπιστήμιο πρέπει να βρει φιλενάδο ή η κοπέλα να βρει φίλο. Και σου λέει, έτσι ζούμε σήμερα. Είχα μια κοπέλα η οποία ήταν γνωστή μου, ήρθε με βρήκε στη Θεσσαλονίκη, μου λέει, ξέρεις, επήγα μου, λέει, ήρθα και γράφτηκα και ήταν δύο κοπέλες, οι οποίες είχα φίλο. Και μου είπα, για να μείνεις και εσύ εδώ, η προϋπόθεση και ο όρος που σου βάζουμε είναι να βρεις φίλο. Διαφορετικά δεν θα μείνεις. Σε μπέταρα κάποιο παλιόπαιδο εκεί που το βρήκαν, ξέρω που το βρήκαν, και μετά είχαν περιπλοκές κλπ. Άρα μην το λέω. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν σκέφτονται, παιδιά μου, δεν σκέφτονται. Πρέπει, παιδί μου, είμαι άνθρωπος, έχω αθάνατη ψυχή. Ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που φαίνεται, η ζωή αυτή που φαίνεται. Και καταρχήν ο άνθρωπος δεν είναι αυτός που φαίνεται. Γι' αυτό ξέρετε και πιστεύω να ξέρετε αρκετοί από εσάς ότι η ορθόδοξη πνευματικότητα, αυτό που διαφέρει από τους Ρωμαιοκαθολικούς και από τους Προτεστάντες κλπ. Είναι γιατί βοηθά τον άνθρωπο να βιώσει την εντός της καρδίας του Βασιλεία του Θεού. Όταν λέει ο Χριστός, η Βασιλεία του Θεού είναι εντός ημών. Και βλέπετε ο μοναχισμός. Ο μοναχισμός τι είναι? Ο μοναχισμός, αν τον κρίνει κανείς εξωτερικά, είναι η ίδια ζωή συνεχώς. Μια ζωή είναι η ίδια. Ακολουθίες, όρθρος, λειτουργία, τράπεζα. Όσοι έρχονται στο Άγιον Όρος, μετά διακονήματα, μετά σπερινό, μετά τράπεζα, απόδειπνο κλπ. Κάθε μέρα τα ίδια.
Και όμως παρόλο που φαίνονται τα ίδια, δεν είναι κάτι το οποίο, ας πούμε, φαίνεται ρουτίνα. Γιατί δεν είναι ρουτίνα ο μοναχισμός? Γιατί ακριβώς επικεντρώνεται στην εσωτερική εχριστώ ζωή. Γι' αυτό ο μοναχός όταν προσέξει, τότε βλέπει και ψηλαφή των θησαυρών τον οποίον έχει μέσα στην καρδία του. Και είπα για τον μοναχισμό. Δεν είναι ότι ο μοναχισμός είναι κάτι άλλο και η πνευματική ζωή εκτός του μοναχισμού είναι κάτι άλλο. Δεν έχουμε άλλο Ευαγγέλιο εμείς οι μοναχοί και άλλο Ευαγγέλιο εσείς οι κοσμικοί, όπως σας αποκαλούμε. Είναι το ίδιο Ευαγγέλιο. Γι' αυτό πρέπει να επικεντρώσει ένας ο οποίος και σπουδάζει, και δεν μου πείτε με κακό είναι που σπουδάζουμε. Δεν είναι κακό. Το ζήτημα είναι κανείς να ιεραρχεί τα πράγματα σωστά και να τα βάλει στη θέση τους. Εγώ που κι αν είμαι, βλέπεις ότι λέει ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόβης, το είπα και άλλη φορά. Λέει, είσαι δάσκαλος, γίνε Άγιος δάσκαλος. Είσαι καθηγητής, γίνε Άγιος καθηγητής. Είσαι οδηγός, γίνε Άγιος οδηγός. Είσαι μηχανικός, γίνε Άγιος μηχανικός. Θέλω να πω ότι είναι και μυστήριο που κατατάσσει ο Θεός τον κάθε άνθρωπο. Και ακριβώς εκεί που σε κατατάσσει ο Θεός, η Θεία Πρόνοια, εκεί και πρέπει να αγιάσεις τη ζωή σου. Άρα λοιπόν, είναι μεγάλο πράγμα να σκέφτεσαι ότι ξέρεις, εγώ είμαι μέλος της Εκκλησίας, είμαι δούλος Ιησού Χριστού. Πρέπει να συμπεριφέρομαι σαν δούλος Ιησού Χριστού. Οι άνθρωποι σήμερα έχουν, να μου πεις, μα είναι άνθρωπος, έχει το σαρκικό, οπωσδήποτε έχει το σαρκικό, αλλά πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, και ένα όριο, να υπάρχει ένας έλεγχος, να υπάρχει ένα στόπερ, να υπάρχει μια εγκράτεια. Όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα μη έξεστη, αλλού πάντα συμφέρει, δεν ξέρω αν το ξέρετε, ίσως εγκλέζει και το ξέρετε πιο καλύτερα. Πάντα μου επιτρέπονται, αλλά δεν μου συμφέρουν όλα. Θέλω να πω ότι είσαι στον κόσμο, ζεις μέσα στον κόσμο. Θα φτιάξεις αύριο τη ζωή σου, να γίνεις, να παντρευτείς, να νυφευτείς κλπ. Δεν είναι κακό αυτό να γίνει. Να γίνει στην ώρα του. Βλέπετε σήμερα οι νέοι, ας πούμε, σου λέει, ξέρεις, είμαι φοιτητής, πρέπει να έχω ανάγκες, έχω ορμές, έχω λοιπά, και δεν τον ενδιαφέρει το θέμα της αμαρτίας. Τες προάλλες, πότε πριν από καιρό, ήρθε κάποιος να εξομολογηθεί. Σας λέω, εσύ ανώνυμα, βέβαια, αλλά σας λέω πώς σκέφτονται οι άνθρωποι, ήρθαν εκεί. Ξέρεις, μου λέει, του λέω, τι έχετε να μου πείτε. Εγώ ήταν περίεργος άνθρωπος, μόλις τον είδα. Λέει, ξέρεις, όταν ήμουν 12 χρονών, πήρα, μου λέει, έκλεψα μια σοκολάτα από ένα περίπτερο και με τύπτει συνείδησή μου. Του λέω, και εγώ, καλά, αυτό παιδικό είναι. Και εγώ, αν ήμουν επινούσε, του λέω, και εγώ, αν ήμουν σε θέση, θα έκανα το ίδιο. Τι είναι αυτό? Ναι, μου λέει, αλλά με αυτό με πιέζει και άρχισε να μου διατραγωδεί ότι έχει τύψει συνειδήσει. Εγώ βλέπω ότι ήταν μεγάλο βαρυπινίδη. Σου λέω, μου λέει, αυτό το. Λέω, κάτι άλλο δεν έχει? Ναι, δεν έχω κάτι άλλο, μου λέει. Σου μου λέει, τίποτα, δεν έχει κάτι άλλο. Όχι, μου λέει, δεν με τύφτει η συνείδησή μου. Αυτό επειδή το σκέφτομαι, λέει, όταν πάω να κοιμηθώ, το σκέφτομαι και με έτσι με κάνουν να λυπούμε, να στενοχωριέμαι. Τώρα με αυτό το πράγμα, ευλογημένα. Δεν είναι τίποτα, κάτι άλλο. Επέμενε, ενώ και του λέω, είσαι φωνιά. Εγώ φωνιά, μα πει να μου επιτεθεί κιόλα. Είσαι φωνιά, του λέω. Λοιπόν, τι εισέπραξε από αυτόν, τι ανακάλυψα δηλαδή. Είχε 4 εκτρώσεις. 4 εκτρώσεις με διάφορες κοπέλες βέβαια. Και τις κοπέλες σας άρεσαν σαν τα πουκάμισα, ας πούμε. Του λέω, καλά αυτά που κάνεις, του λέω, τι μου λέει, αυτά είναι αγάπη, μου λέει. Αυτά είναι αγάπη. Δεν έχω καμία αντίψη. Και του λέω, παιδί μου, εσύ ξέρεις πως είσαι, του λέει, ποτέ άνθρωπο που είναι ημιπληγής. Και μπορεί να του βάζουν καρφίτσαν εκεί που είναι ημιπληγής κατάστασης και να μην αισθάνεται τίποτε. Εσύ του λέω, είσαι το ίδιο ακριβώς. Είσαι όχι ημιπληγής, είσαι ολοπληγής, του λέω. Και άρχισε να τις με έβλεπε έτσι με μια περιέργεια. Και ήθελε και μάλιστα με πίεζε να εξομολογηθεί να μου πει ότι έκλεισε μια σοκολάτα από το περίπτερο. Αν είναι δυνατόν, ας πούμε. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν έχουν γνώση, αδελφοί μου, πνευματική. Δεν έχουν συνέστηση. Και αυτό το οποίο δεν έχουν συνέστηση είναι γιατί δεν έχουν την ανάλογη, έτσι, όπως είπα, γνώση πνευματική. Και σου λέει, έτσι είναι ο κόσμος, έτσι ζούμε τώρα, τα πράγματα έχουν αλλάξει. Ναι, αλλά τα πράγματα έχουν αλλάξει, ο άνθρωπος έχει αλλάξει. Όπως είπα και στην αρχή, η φύση του ανθρώπου είναι η ίδια. Γι' αυτό, ξέρετε, πρέπει να δώσετε σημασία. Ας πούμε, ποιο είναι ο σκοπός της ανθρώπινης ζωής, ποιος είναι. Πρέπει αυτό να μας απασχολεί. Έρχεται
ο Θεός και γίνεται άνθρωπος. Αυτό μπορείτε να μην το ξεχνάμε. Έρχεται ο Θεός και γίνεται άνθρωπος. Και για να γίνει ο άνθρωπος Θεός, όπως λέει ο Άγιος Αθανάσιος, ο Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας. Λοιπόν, όλα αυτά, βλέπετε, έρχεται ο θάνατος. Ο θάνατος είναι ένα βέβαιο γεγονός το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε όλοι. Και πολλές φορές, βέβαια, δεν θέλουμε να το σκεφτούμε, γιατί αν το αναφέρουμε, χτυπούμε ξύλο. Όταν χτυπάς ξύλο, δεν πεθάνει πρόδρομο, έτσι, αλλά χτυπάς ξύλο. Θέλω να πω ότι οι άνθρωποι σήμερα δεν προσγειώνονται σωστά. Έρχονται, ας πούμε, σου λέει, μα γιατί αυτός να πεθάνει 12 χρονών, γιατί αυτός να πεθάνει 15 χρονών, γιατί αυτός να πεθάνει 20 χρονών, γιατί αυτός να πεθάνει 50 χρονών. Και ήρθε μια κοπέλα, μάλιστα, με το άχυμ πάνω και μου λέει, ξέρεις, πέθανε ο πατέρας μου. Και μόλις έφεραν το φέρετρο στο σπίτι, εγώ ενώπιον όλων πήγα και έσπασα μια εικόνα του Χριστού, ας πούμε, από εκδίκηση. Λέω, κόρη μου, εντάξει, φταίει ο Θεός γιατί πέθανε ο πατέρας σου. Εμείς, ας πούμε, βλέπουμε το φακόν αυτό με τα δικά μας τα μάτια που έχουμε πνευματική μοιοπία. Ο Θεός βλέπει αιώνιον τον άνθρωπο, βλέπει την αιωνιότητα. Ο άνθρωπος είναι αιώνιος. Δεν είναι ότι ξέρεις, ζούμε αυτά τα 70, 80, 60, 100 χρόνια. Βλέπεις ο πατήρ Αγωστίνος ο Καντιώτης πέθανε σε ηλικία 104 ετών, αλλά πέθανε πάντως. Δηλαδή όσων χρόνια και ας ζήσει κανείς, πάλι θα πεθάνει. Άρα εργαζόμεθα για την αιωνιότητα. Εργαζόμεθα για την αθάνατο ψυχή μας. Εργαζόμεθα για την πέραν του τάφου ζωή. Αυτό λέει πρέπει να μας απασχολούν, αδελφοί μου. Και ξέρετε, όταν ο άνθρωπος απασχολείται με αυτά, τότε αρχίζει και έτσι φλέγεται η καρδία του πέραν πόθο για τον Χριστό. Και βλέπει ότι χωρίς τον Χριστό ο άνθρωπος δεν είναι τίποτα. Τίποτα δεν είναι. Ήθελα ένα παιδί μου, λέει, σήμερα ξέρεις, δεν έχει νόημα η ζωή μου. Ήταν τρίτη ηλικία του καημένου. Δεν με βρήκε σήμερα στην εκκλησία εκεί στο ιερό. Μου λέει, ξέρεις, δεν έχει νόημα η ζωή μου. Δεν έχω τίποτα για μένα. Μου λέει, εντάξει, είμαι καλός μαθητής, είμαι άριστος, αλλά έχω, λέει, μια λύπη μέσα μου. Του λέω, παιδί μου, προσεύχεσαι καθόλου? Μου λέει, όχι. Του λέω, καθόλου δεν προσεύχεσαι? Λέω, σπάνια, μου λέει. Παιδί μου, εφόσον δεν προσεύχεσαι, εφόσον δεν έχεις σχέσεις με τον Θεό, πώς θα έχει νόημα η ζωή σου? Πώς θα έχεις μια ασφάλεια στη ζωή σου? Γι' αυτό πρέπει να καταλάβουμε εμείς οι άνθρωποι ότι δεν μπορεί, αδελφοί μου, ο άνθρωπος με τα δεδομένα, τα χτιστά δεδομένα τα οποία έχει, να γίνει ευτυχής. Γι' αυτό βλέπετε ότι υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι καλήφωνοι, υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι όμορφοι, υπάρχουν οι άνθρωποι που είναι έξυπνοι. Και σας λέω ότι παρόλο που έχουν διάφορα χαρίσματα, δεν είναι ευτυχισμένοι. Και εγώ, λόγω της πνευματικής μου θέσεως, αν θέλετε, αναγκάζομαι και πολλές φορές ομιλώ και μου μιλούν οι άνθρωποι από καρδίας και μου λένε τα δικά τους κλπ. Και βλέπω ότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος ο οποίος δεν χρησιμοποιεί τα πνευματικά δεδομένα. Δεν ευτυχεί. Δεν είναι, βλέπετε, ας πούμε, ενώ θέλουμε όλη τη χαρά κλπ. Και ευχόμαστε στο τέλος της χρονιάς χαρούμενο νέο έτος και να ζήσετε και αυτά, και ιδιαίτερα να πάνε να παντρευτεί κάποιον, έναν αθώσπαρτο βίο, που δεν θα ζήσουν αυτό σπαρτο βίο, το ξέρετε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Θα θέλω να πω ότι οι άνθρωποι θέλουν συνεχώς τη χαρά, ποθούν τη χαρά, ποθούν, ας πούμε, την χαρμοσύνη, ποθούν την ευτυχία, όλοι μας, και τι θέλουμε αυτή την ευτυχία. Αλλά να ξέρετε ότι αυτό το μυστήριο, το οποίο είναι μυστήριο του Χριστού, το μυστήριο του Σταυρού, είναι ότι ο Θεός δίνει ακόμα πίσω και από τη δοκιμασία, δίνει μια γλυκύτητα. Δίνει αυτήν την ειρήνη του Χριστού, την οποία δεν είναι η απουσία του πολέμου, όπως λέμε μερικοί. Είναι η παρουσία του Χριστού ειρήνη. Είναι η παρουσία του Χριστού στην καρδιά μας. Όλα αυτά πρέπει να τα συνειδητοποιήσετε και να αγωνίζεστε. Και αυτό το οποίο θα σας βοηθήσει πάρα πολύ είναι αποχή από την αμαρτία. Εάν ο άνθρωπος δεν συνειδητοποιήσει ότι ξέρεις, αμαρτάνω, εντάξει, είμαι αμαρτωλός, πρώτον πρέπει να μετανοώ. Πρέπει να μετανοώ. Και πώς είναι η μετάνοια? Η απόδειξη της μετανοίας, της αληθής μετανοίας, είναι μια επανάληψη της αμαρτίας. Να μου πεις ότι πολλές φορές ενδίδω πάλι και την ξανακάνω. Θα μετανοήσω πάλι. Θέλω να πω, αυτό το θέμα της μετανοίας είναι μεγάλο πράγμα, να μετανοώ. Και αυτό δεν είναι τυχαίο ότι ο Χριστός, η πρώτη του ρήσιση επίσημη στην Ιεραποστολική του Παρισίνη ήταν «μετανοείτε». Και μάλιστα βλέπετε το Ευαγγέλιο. Είναι στην ελληνική γλώσσα. Το «μετανοείτε» τι είναι? Ένα ενεστός διαρκείας. Δηλαδή μια μετάνοια που διαρκεί. Και είναι σημαντικό να μετανοεί κανείς συνεχώς. Είναι μεγάλο πράγμα.
Και βλέπετε ότι μετανοεί, παρόλο που αμαρτάνει, πάλι έρχεται η χάρη ίδια και τον επισκιάζει και τον παρηγορεί. Και πολλές φορές μετά από μια αμαρτία, όταν μετανοεί, έρχεται περισσότερη χάρη. Και αυτό θέλει να μας πει ο Θεός, ότι ξέρεις, δεν μετρώ το αμάρτημα, μετρώ τη μετάνοια. Είναι μεγάλο πράγμα η μετάνοια. Και αυτό το οποίο καμιά φορά βλέπω, ας πούμε, είναι πάμε να εξομολογηθούμε και λέμε όσα θέλουμε. Λέμε από τα πέντε τα δύο. Και το παίρνουμε με έναν τρόπο, ξέρεις, σαν το πώς των πνευματικών αυτό πώς θα με δει. Αν το πώς των πνευματικών του άλλου το οποίο έχω, πώς θα με αντικρίσει. Είναι λάθος. Δηλαδή, αν δεν το πεις των πνευματικών αυτό που σε απασχολεί, δεν μπορείς καταρχήν να θεραπευτείς. Μην περιμένεις ότι θα θεραπευτείς κρατώντας το μέσα σου και χωρίς να ανοίγεις την καρδιά σου να το λες. Είναι μεγάλο πράγμα να ανοίγουμε την καρδιά μας και να είμαι αυτό που μας απασχολεί. Το ότι σήμερα ξέρετε, μπορεί στο φίλο μας να πούμε κάτι, στη φίλη μας κλπ. Και στον πνευματικό δεν λέμε. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Διότι όταν η λεγόμενη κρυψίνη, έχουμε κρυψίνη, κρύβουμε δηλαδή του νόου μας. Αυτό είναι μεγάλο λάθος, διότι έτσι μας κρατάει αιχμαλώτος ο διάβολος. Και να ξέρετε ότι οι Άγιοι Πατέρες που ήταν οι πραγματικοί ιατροί, διότι πρώτα θεράπευσαν τον εαυτό τους, πρώτα έχουν τονίσει ότι η δαιμονική ενέργεια αποβάλλεται από τον άνθρωπο εφόσον κάνει καθαρή εξομολόγηση. Αν η καθαρή εξομολόγηση δεν υπάρχει, τότε να ξέρετε, δεν υπάρχει θεραπεία. Πας σε έναν γιατρό και του λέει: ξέρεις, πονώ το στομάχι μου. Ενώ πίσω από το στομάχι σε έναν πόνο μεγάλο και δεν το λες. Πονώ το στομάχι μου. Τότε θα είναι και λυπής και πλημελής η θεραπεία. Είναι σημαντικό. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβουμε ότι η Εκκλησία είναι ένα νοσοκομείο, ένα θεραπευτήριο, όπως είπα και προχθές. Το νοσοκομείο της Εκκλησίας διαφέρει από τα άλλα νοσοκομεία, ότι υπάρχει ελπίδα και στο νεκροτομείο ακόμα. Είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή, πάμε στην Εκκλησία. Δεν πάμε για να γίνουμε Άγιοι, εμείς να φανούμε ότι είμαστε Άγιοι. Πάμε όμως για να σωθούμε. Πάμε για να βρούμε τη χάρη του Θεού. Και εκείνος ο οποίος πάει στην Εκκλησία δεν είναι αυτός ο οποίος ξέρεις είναι ο αλάθητος, είναι ο αναμάρτητος. Μερικοί λένε, μα αυτός βάζει μεγάλους σταυρούς, εγώ δεν είμαι σαν αυτό. Μα και αυτός που πάει στην Εκκλησία είναι και αυτός αμαρτωλός, είναι και αυτός εμπαθής, είναι και αυτός ελλειπής, είναι και αυτός ας πούμε κάνει λάθη. Είναι άνθρωπος ο οποίος γλιστράει και αυτός. Δεν σημαίνει ότι επειδή άρχισε να πηγαίνει στο νοσοκομείο είναι ήδη υγιής. Πόσοι άνθρωποι πηγαίνουν στο νοσοκομείο χρόνια και δεν γίνονται ακόμα υγιείς. Αλλά όμως είναι ευχάριστον και είναι παρήγορον το ότι έχει σχέση με γιατρόν. Είναι σημαντικό αυτό να δεχόμεθα τη θεραπεία και να υποβαλλόμεθα σε πνευματική θεραπεία. Γι' αυτό έτσι χρειάζεται μια μεθόδευση, χρειάζεται μια σωστή θέση, χρειάζεται μια σωστή πορεία. Και να ξέρετε ότι στην πορεία αυτή πάντοτε μας βοηθάει ένας πνευματικός πατέρας. Αυτό θα μας βοηθήσει. Όπως βλέπετε, χρειάζεται σύμβουλος επί των οικονομικών, σύμβουλος επί των νομικών, σύμβουλος επί των διαχειριστικών, σύμβουλος και ξέρω εγώ, σήμερα είναι και η μόδα των συμβούλων. Χρειάζεται και ο πνευματικός πατέρας, ο πνευματικός σύμβουλος, για να μας βοηθήσει σε αυτήν την πορεία την πνευματική, που είναι πολύ σημαντική, είναι πάρα πολύ σημαντική. Διότι ο άνθρωπος ως πνευματική υπόσταση είναι αυτός ο οποίος χρειάζεται τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αλλά από την άλλη είναι και η δαιμονική ενέργεια που δεν πρέπει να την αγνοούμε. Υπάρχουν πλάνες, υπάρχουν διάφορες πλάνες που μπορεί να είναι σαν ήθελε να είναι εκ δεξιών και να μας πειράζουν. Γι' αυτό η ασφάλεια των ανθρώπων που ποθούν την πνευματικότητα, την αληθινή, πρέπει να οπωσδήποτε να σχετίζονται με τον πνευματικό πατέρα. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτό πρέπει να το χωνέψουμε, αυτό πρέπει να το έχουμε, αυτό πρέπει να το κρατούμε. Και να ξέρετε ότι αν είμαστε μέσα στην Εκκλησία με αυτές τις προϋποθέσεις, τότε μέσα μας γευόμεθα τη χάρη του Θεού. Η χάρη του Θεού δεν είναι ένα αφηρημένο πράγμα. Είναι κάτι το οποίο είναι συγκεκριμένο και ο άνθρωπος το γεύεται. Γι' αυτό και λέει ο προφητάνας Δαβίδ, γεύσασε και είδετε ότι Χριστός ο Κύριος. Είναι μεγάλο πράγμα η Εκκλησία μας, που είναι η μητέρα μας, που είναι το μυστικό σώμα του Χριστού, έρχεται και μας δίνει ένα θησαυρό μεγάλο που λέγεται η εμπειρία του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτόν εύχομαι έτσι αυτά να τα κρατούμε όλοι μας, να προχωρούμε και δεν απαγορεύεται η ενασχόληση με την επιστήμη, με το εμπόριο, με αυτά όλα που ξέρεις ήρθε να πει, λέω τι θέλεις να γίνεις, λέω το όνειρο μου να είμαι business man και να έχω πολλά χρήματα. Εντάξει.
Θα καταλάβεις, του λέω, ότι όταν πάρεις και τα χρήματα θα δεις ότι δεν είναι και τίποτα. Τίποτα δεν προσφέρουν. Τα εκτός του εαυτού του άνθρωπος δεν είναι ευτυχισμένος. Αλλά έτσι, δεν απαγορεύεται όμως το να θέλει κανείς να γίνει αυτό που είπε αυτό το παιδί. Τι απαγορεύεται? Η απολυτοποίηση αυτών των ενασχολήσεων. Γι' αυτό ο Χριστός είπε αυτό το ωραίο. Ζήτητε πρώτον τη βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και τα αυτά πάντα προσεθήσετε.

Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία, το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή. Εισαγωγή στην Ορθόδοξη ασκητική παράδοση. Με τον πατέρα Ανδρέα Γκατζέλη, συνεργάτη της Συνοδικής Επιτροπής επί των Αιρέσεων.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές του διαδικτυακού ραδιοφώνου Πεμπτουσία FM. Κοντά σας είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης μέσα από την εκπομπή «Παθοκτονία και αίρετο συγκομιδή». Συντροφιά μας είναι και η Αποστολία Φονταρά, η οποία ρυθμίζει τον ήχο κατάλληλα ώστε να μπορούμε να επικοινωνούμε με άνεση και με ποιότητα. Επίσης επιλέγει την μουσική επένδυση της εκπομπής μας και αναζητά και βρίσκει αυτά τα πολύ

πως θα αντιμετωπίσουμε μία νόσο, μία αρρώστια, πρέπει να κατανοήσουμε πλήρως αυτήν την αρρώστια. Να την εντοπίσουμε, να δούμε τα χαρακτηριστικά της, τις αιτίες της και έτσι θα βρούμε και τον τρόπο που θα την αντιμετωπίσουμε. Κατά τον ίδιο τρόπο και οι πατέρες για να αντιμετωπίσουν τις πνευματικές αρρώστιες που λέγονται πάθη, μας αναλύουν και μας εξηγούν τι ακριβώς είναι τα πάθη. Είναι εφευρήματα φαντασιακά του ανθρώπου, τα οποία παράγονται από την κακή χρήση των χαρισμάτων, των πλεονεκτημάτων, των φυσικών δυνάμεων που είχε ο άνθρωπος, την κακή χρήση των αρετών, και οι πατέρες για να μας βοηθήσουν ακόμη περισσότερο κατηγοριοποίησαν τα πάθη και τα ταξινόμησαν και μας τα παρουσίασαν. Τα κύρια πάθη ανέρχονται σε 8. Ο Ευάγριος τα ταξινομεί ως εξής. 8 εσύ, λέει, πάντες οι γενικότατοι λογισμοί. Εν εις περιέχεται πας λογισμός. Ονομάζει τα πάθη λογισμός. Το κάνουν αυτό οι πατέρες. Πρώτος, ο της γαστριμαργίας και μετά αυτόν ο της πορνείας. Τρίτος, ο της φιλαργυρίας. Τέταρτος, ο της λύπης. Πέμπτος, ο της οργής. Έκτος, ο της ακηδείας. Έβδομος, ο της καινοδοξίας. Και όγδος, ο της υπερηφανίας. Αυτός ο συγκεκριμένος κατάλογος έχει γίνει παράδοση πλέον στην Ορθόδοξη Ασκητική, έχει γίνει αποδεκτός από όλους τους Αγίους Πατέρες και με βάση αυτό τον κατάλογο πορεύονται. Ως αρχή και ρίζα των 8 συγκεκριμένων παθών και βέβαια όλων των άλλων κακών που προέρχονται από αυτά, βρίσκεται η φιλαυτία, δηλαδή η εγωιστική αγάπη προς τον εαυτό μας. Ίσως να αφιερώσουμε κάποια ξεχωριστή εκπομπή για το θέμα της φιλαυτίας. Όλα τα πάθη παράγονται από αυτήν, αλλά η ίδια είναι η κατεξοχήν αιτία των τριών βασικών παθών, τα οποία προηγούνται και τα οποία γεννούν όλα τα υπόλοιπα 5 από τα 8 κύρια πάθη και κατόπιν όλα τα άλλα. Είναι η γαστριμαργία, η φιλαργυρία και η καινοδοξία, αυτά τα τρία πάθη, τα οποία γεννούν τα υπόλοιπα 5. Δηλαδή η φιλιδονία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία. Αυτές οι τρεις καταστάσεις είναι που ταλαιπωρούν τον άνθρωπο, τον αρρωσταίνουν ή μάλλον φανερώνουν την αρρώστια του και οδηγούν τον άνθρωπο σε μεγάλες περιπέτειες. Αυτά είναι και τα τρία πάθη τα οποία κλήθηκε ο Κύριός μας να αντιμετωπίσει στην έρημο, όταν μετά τη βάπτισή του πήγε και συγκρούστηκε με το διάβολο. Ο διάβολος θέλησε σε αυτά τα τρία πάθη ακριβώς να στρέψει τον Κύριό μας. Και είναι εκφράσεις της αρρώστιας των αντίστοιχων τμήματων της ψυχής μας. Η φιλοδοξία του λογιστικού, η φιλαργυρία των συναισθημάτων και η φιλιδονία της επιθυμίας.

Επιστρέφουμε μετά από αυτό το μουσικό διάλειμμα στη ροή της εκπομπής μας. Μελετάμε την ταξινόμηση που οι πατέρες κάνουν στα πάθη. Λένε οι πατέρες ότι είναι 8 τα γενικά πάθη της ψυχής, από τα οποία προέρχονται όλα τα άλλα πάθη. Από αυτά τα 8, τα 3 είναι τα πιο βασικά, τα οποία γεννάνε τα υπόλοιπα 5. Τα 3 πάθη είναι η φιλιδονία, που εκφράζεται ως γαστριμαργία, η φιλαργυρία και η φιλοδοξία, που εκφράζεται ως καινοδοξία. Και τα υπόλοιπα 5 είναι η φιλιδονία, η γαστριμαργία που γεννά την πορνεία, η φιλαργυρία που γεννά την λύπη, την ακηδεία και την οργή και η καινοδοξία που γεννά την υπερηφάνεια. Τα 3 κύρια πάθη έχουν 3 άμεσους απογόνους σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου. Εκ μέν της γαστριμαργίας γεννάται ο της πορνείας, εμπαθής λογισμός. Εκ δε της φιλαργυρίας ο της πλεονεξίας, εκ δε της καινοδοξίας ο της υπερηφανίας. Λέει ο Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής, όλοι οι υπόλοιποι κακοί λογισμοί, τα πάθη δηλαδή, προκύπτουν αδιακρίτως από αυτά τα 3. Ας σημειώσουμε ωστόσο ότι η συγκεκριμένη σειρά και τάξη δημιουργίας δεν ισχύει απόλυτα. Είναι απλώς ενδεικτική του πάθους που παράγεται από κάποιο προηγούμενό του. Και μάλιστα για να κυριολεκτούμε, δείχνει ότι ένα πάθος, οδηγώντας σε ένα άλλο, το ευνοεί περισσότερο, καθιστά δηλαδή την εμφάνισή του πιθανότατη σε σχέση με άλλα. Δεν το προκαλεί, απλώς δημιουργεί πιο ευνοϊκές συνθήκες για να εμφανιστεί το πάθος. Αν όμως αληθεύει ότι ένα πάθος ανοίγει την πόρτα σε ένα άλλο, για παράδειγμα η γαστριμαργία στην πορνεία, τότε σίγουρα δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που το ευνοεί. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Γενικά η κατάταξη των παθών που μόλις παρουσιάσαμε δεν πρέπει να θεωρείται περιοριστική και απόλυτη, και δεν πρέπει να κατανοείται κατά τρόπο ανελαστικό και σχολαστικό, γιατί είναι διάφοροι χαρακτήρες ανθρώπων, υπάρχουν διάφορες συνθήκες ζωής και ούτω καθεξής. Τα πάθη βρίσκονται σε τέλεια αλληλεπίδραση μεταξύ τους, διαπλέκονται και ενισχύονται αμοιβαία, επιβεβαιώνοντας ότι οποιοδήποτε πάθος τελικά γεννά όλα τα άλλα. Ουσιαστικά ένα είναι το πάθος, ο εγωισμός. Όλα τα άλλα είναι εκφράσεις αυτού του πάθους. Η φιλαυτία είναι το πάθος. Όλα τα άλλα πάθη είναι τρόποι έκφρασης της φιλαυτίας ανάλογα με το χαρακτήρα, με την παιδεία, με τις συνθήκες της ζωής, με την κληρονομικότητα, με διάφορα πράγματα. Ανάλογα λοιπόν που βρίσκεται ο άνθρωπος, εκφράζει και με διαφορετικό τρόπο τη φιλαυτία του. Και γι' αυτό το λόγο και η σειρά με την οποία τα πάθη παρουσιάζονται και γεννώνται στην ψυχή ποικίλει ανάλογα με τα πρόσωπα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός λέει ότι θα ήταν απατηλό για τον πεπτοκότα άνθρωπο να θεωρεί τον εαυτό του ελεύθερο ή απαλλαγμένο από το πάθος. Αν κάποιο πάθος φαίνεται ότι απουσιάζει, αυτό δεν σημαίνει ότι πραγματικά έχει ξεριζωθεί και θεραπευτεί από τον άνθρωπο, αλλά είναι μια συγκεκριμένη στιγμή που φαίνεται ότι απουσιάζει. Κι όμως υπάρχει σε κάποιο βαθμό μέσα στην ψυχή και είναι επιδεκτικό εκδήλωσης ανά πάσα στιγμή, εάν οι συνθήκες και οι περιστάσεις ευνοήσουν έστω και σε μικρό βαθμό την εκδήλωσή του. Οπότε αυτό που λέει η Αγία Γραφή, «Ο πτέσας εν ενή γέγονε πάντων ένοχος», εννοεί ότι όποιος έχει ένα πάθος είναι άρρωστος γενικά. Εάν ένας άνθρωπος έχει, ας πούμε, μια αρρώστια, αυτό σημαίνει ότι και οι υπόλοιπες λειτουργίες του σώματός του δεν μπορούν να εκφραστούν με τον υγιή τρόπο που θα εκφράζονταν αν δεν είχε την συγκεκριμένη αρρώστια. Κατά τον ίδιο τρόπο και στην ψυχή, αν η ψυχή μας πάσχει από ένα πάθος, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν και τα υπόλοιπα πάθη σε μια υπολανθάνουσα κατάσταση, όχι ότι έχει μόνο ένα πάθος.

Παθοκτονία και αρετοσυγκομιδή έχουμε ονομάσει την εκπομπή την οποία ακούτε, φίλοι ακροατές, στο μικρόφωνο, στην παρουσίαση δηλαδή, αλλά και στην επιμέλεια αυτή της εκπομπής, είναι ο πατήρ Ανδρέας Γκατζέλης και ασχολούμαστε με την φανέρωση των παθών στην ψυχή του ανθρώπου, την κατηγοριοποίησή τους, όπως οι Άγιοι Πατέρες μας βοήθησαν να κάνουμε. Και λέμε βέβαια ότι δεν είναι απόλυτα αυτά τα πράγματα και ότι υπάρχει μεν μια κατηγοριοποίηση κάπως για να μπορούμε να προσανατολιστούμε, αλλά ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο, από συνθήκες σε συνθήκες. Αυτή η ποικιλία δεν σημαίνει αναίρεση της κατηγοριοποίησης, έτσι. Όταν λέμε ότι ένα πάθος γεννά κάποιο άλλο πάθος, εννοούμε ότι δημιουργεί ευνοϊκότατες συνθήκες για να εμφανιστεί και το άλλο πάθος. Και όταν λέμε ότι ο άνθρωπος τέλος πάντων είναι άρρωστος στην ψυχή του και η αρρώστια του αυτή είναι η φυλαυτία κατά βάση και η φυλαυτία εκφράζεται με τα διάφορα πάθη, δεν σημαίνει ότι αν δεν εκφράζεται με κάποιον τρόπο δεν υπάρχει το πάθος αυτό μέσα του. Εφόσον αρρώστης ο άνθρωπος, είναι άρρωστος. Τώρα, αν η αρρώστια του, ας πούμε, χτυπήσει το ένα σημείο ή το άλλο σημείο, δεν σημαίνει ότι υγιένει στα υπόλοιπα μέρη. Δηλαδή πιο απλά, εφόσον ο άνθρωπος είναι εμπαθής και δεν έχει φτάσει στην αγιότητα, δεν έχει φτάσει στην τελειότητα, δεν έχει γίνει άγιος, ό,τι και αν κάνει, όπως και να εκφραστεί, είναι εφάμαρτο και είναι αρρωστημένο. Γι' αυτό και η μετάνοια σε αυτή τη ζωή είναι ισόβια και ο άνθρωπος μετανοεί και παρακαλεί τον Θεό όχι μόνο για συγκεκριμένες αμαρτίες, αλλά και για την όλη του κατάσταση. Δεν μετανοεί μόνο για αυτά που κάνει, μετανοεί για αυτό που είναι. Δεν παρακαλεί τον Θεό μόνο να τον βοηθήσει να κόψει συγκεκριμένες αμαρτίες, αλλά παρακαλεί τον Θεό για τη συνολική του μεταμόρφωση. Ανάμεσα στα διάφορα πάθη, η καινοδοξία και η υπερηφανία κατέχουν σε υψηλότερο βαθμό την ικανότητα να οδηγούν σε μια φαινομενική εξαφάνιση άλλα πάθη, καταλαμβάνοντας τη θέση τους. Κατά αυτόν τον τρόπο, σε ορισμένες περιπτώσεις, η καινοδοξία εμφανίζεται παραδείγματος χάρη ως εχθρός της γαστριμαργίας. Συχνά, λένε οι πατέρες, εκδιώκει τους λογισμούς της ακιδείας και της λύπης, καθώς και την οργή και την πορνεία. Παρόμοια η υπερηφάνεια έχει την ισχύ και τη δύναμη να αποπέμπει και να εκδιώκει από την ψυχή όλα τα υπόλοιπα πάθη και να καταλαμβάνει εκεί τη θέση τους ολομόναχη. Αυτό συμβαίνει καθώς είναι η αρχή και η αιτία των παθών καθ' ολοκληρία και κατά κάποιον τρόπο τα περιλαμβάνει και τα περιέχει όλα συνθετικά. Ο υπερήφανος άνθρωπος μπορεί να εμφανίζεται απαλλαγμένος από όλα τα υπόλοιπα πάθη εκτός από αυτό της υπερηφανίας. Ωστόσο, η ίδια η υπερηφάνεια δεν μπορεί να αντικατασταθεί από κανένα άλλο πάθος και ενυπάρχει σε κάθε άνθρωπο που δεν έχει απελευθερωθεί από αυτήν υπό του Θεού. Γράφει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος: «Ανεχώρησαν τα πάθη εκτινών, ου μόνον πιστών, αλλά και απίστων, εκτός ενός», δηλαδή της υπερηφανίας. «Εκείνο μόνον καταλυπώντα των τόπων πάντων αναπλήρωσε, ως εν κακής πρωτεύων». Έτσι βλέπουμε, ένα πάθος είχε ο διάβολος, την υπερηφάνεια, και αυτό ήταν ικανό για να τον ρίξει από τον ουρανό και να τον κάνει από άγγελο δαίμονα. Μία αρετή λοιπόν επιδιώκουμε εμείς οι χριστιανοί, την ταπείνωση, γιατί αυτή είναι ικανή από μια κατάσταση δαιμονική στην οποία βρισκόμαστε λόγω των παθών μας να μας αναγάγει, να μας ανυψώσει ψηλά στον ουρανό. Ο κύριος πόλεμός μας είναι ενάντια στην υπερηφάνεια. Ο Φαρισαίος είχε μεν αρετές, αλλά είχε υπερηφάνεια και όλες οι αρετές το χρηστεύονταν. Λέει μια ωραία εικόνα ο Άγιος Παΐσιος. Λέει, αν έχεις μια κατσαρόλα με ένα πάρα πολύ νόστιμο φαγητό και πέσει μια κουτσουλιά μέσα, αχρηστεύτηκε όλη η κατσαρόλα. Με τον ίδιο τρόπο, εάν έχει καταφέρει ένας άνθρωπος
να ξεπεράσει όλες τις αδυναμίες του, τις κακίες του και τα πάθη του, αλλά είναι υπερήφανος, τότε όλα αχρηστεύονται. Και αυτό το συναντάμε κυρίως στους μη χριστιανούς, στους αιρετικούς.

Επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας μετά από την μουσική ανάσα που μας χάρισε η Αποστολία Φονταρά, την οποία και ευχαριστούμε θερμά. Οι πατέρες λοιπόν πολύ συχνά τα πάθη τα ονομάζουν λογισμούς. Ο Άγιος Μάξιμος σημειώνει ότι εάν γάρ μήτης πρώτον κατά διάνοιαν αμαρτάνει, ούκαν αμάρτη ποτέ κατ' ενέργεια. Αν κάποιος δεν έχει πτώσει στο πνευματικό επίπεδο, δηλαδή δεν έχει κακό λογισμό στη σκέψη του, δεν θα ενεργήσει την αμαρτία και στην πράξη. Και μας οδηγεί ο ίδιος με την παρατήρηση ότι κακία είναι η εσφαλμένη χρήση των νοημάτων την οποία επακολουθεί η παράχρηση των πραγμάτων. Κακία είναι να έχουμε λανθασμένη τοποθέτηση απέναντι στα πράγματα, λανθασμένο νόημα να έχουμε για τα πράγματα, λανθασμένη γνώμη, η οποία θα μας οδηγήσει οπωσδήποτε και σε λανθασμένη πράξη. Βλέπετε και στην Αγία Γραφή διδασκόμαστε ότι πρώτα η πτώση έγινε στο πνευματικό επίπεδο, οι άγγελοι γίναν δαίμονες, και μετά ακολούθησε στο επίπεδο το σωματικό, ο άνθρωπος έκανε ανυπακοή και έπεσε. Γι' αυτό ακριβώς, επειδή τα πάθη και οι αμαρτίες ξεκινάνε από κακούς λογισμούς, γι' αυτό έχουμε και τη βοήθεια του μυστηρίου της υπακοής, όπου εκεί εξαγορεύουμε τους λογισμούς μας και μας καθοδηγεί ο γέροντας πώς πρέπει να σκεφτόμαστε και τι πρέπει να κάνουμε. Τα πάθη γεννούν στην ψυχή κάθε είδους ταραχές, συγχύσεις και διασπάσεις. Προκαλούν στην ψυχή κατάσταση πόνου και οδύνης. Και ανάλογοι αυτού του πόνου και αυτής της οδύνης που είναι δυνατόν να δημιουργούν οι φυσικές ασθένειες στο σώμα. Γι' αυτό λοιπόν τα πάθη λέγονται και αρρώστιες, γιατί αρρωσταίνουν τον άνθρωπο και τον κάνουν δυστυχισμένο. Για να θεραπευτεί ο άνθρωπος από τις ασθένειες που συνιστούν τα πάθη, για να απελευθερωθεί από την αφροσύνη που αυτά γεννούν και για να ανακουφιστεί από την οδύνη που προκαλούν τα πάθη, καθώς και για να προφυλαχθεί από αυτά, είναι καταρχήν απαραίτητο να τα γνωρίσει καλά. Όχι με την έννοια να τα ζήσει τα πάθη, αλλά να γνωρίσει την ορθόδοξη διδασκαλία και να γνωρίσει την πατερική διδασκαλία πάνω σε αυτά τα θέματα. Ουδέποτε θα καταστεί δυνατό να θεραπευθούν τα νοσήματα, ούτε φάρμακα να βρεθούν για τις διαταραχές της υγείας, αν δεν αναζητήσουμε καταρχήν την προέλευση και τις αιτίες των ασθενειών αυτών, ύστερα από ενδελεχή έρευνα και εξέταση, γράφει ο Άγιος Ιωάννης ο Κασιανός. Η λεπτομερής και συστηματική περιγραφή των παθών από τους πατέρες παρουσιάζεται ως αληθινή νοσολογία και ως αυθεντική ιατρική σημειολογία, με κύριο στόχο τη μεθοδική, αυστηρή και αποτελεσματική επεξεργασία της θεραπευτικής των πνευματικών νοσημάτων. Η θεραπευτική προσδιορίζεται περιγραφικά ως εξής. Επιτρέπει στον άνθρωπο να αυτοπροσδιορίζεται, να γνωρίζει και να αντιλαμβάνεται κινήσεις της ψυχής του, καθώς και να ανακαλύπτει τη βαθύτερη σημασία τους. Επιπλέον του παρέχει τη δυνατότητα να παίρνει πλέον αποστάσεις από το κακό το οποίο τον επηρεάζει ή απειλεί να τον προσβάλλει και να μην καθορίζεται πλέον τυφλά από μηχανισμούς που αγνοεί, που τον ενοχλούν, που τον φοβίζουν και τον κάνουν να υποφέρει. Όλα αυτά θα τα δούμε και στις επόμενες εκπομπές μας, πρώτα ο Θεός, έτσι με μεγαλύτερη προσοχή. Ευχαριστούμε την Αποστολία Φονταρά που μας βοήθησε για να ολοκληρώσουμε και αυτή την εκπομπή. Ευχαριστούμε, αν και δεν μας ακούει φαντάζομαι, τον καθηγητή τον κύριο Λαρσέ, ο οποίος συνέλεξε το υλικό από την πατερική γραμματεία, το ταξινόμησε και έτσι μας δίνει τη δυνατότητα στο δίτομο έργο του «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων», μας δίνει τη δυνατότητα να το μελετήσουμε κι εμείς και να κατανοήσουμε αυτά που πρέπει για να βοηθηθούμε στην πορεία την πνευματική. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα. Ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

0: Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Για γονείς και νέους. Η καθημερινότητά μας. Με τον πατέρα Βυσσαρίωνα Καντούνη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Ένα παράπονο και ένα τραγούδι. Ένα τραγούδι και ένα παράπονο. Ένα παράπονο, λίγο γκρίνια, είναι η αιτία του θέματος της σημερινής εκπομπής μας. Και ένα τραγούδι είναι η αρχή της έρευνάς μας για την εκπομπή αυτή και την ομιλία αυτή. Το παράπονο ενός νέου ανθρώπου προς τους γονείς του. Το παράπονο ενός παιδιού προς τους φίλους του. Το παράπονο και η γκρίνια ενός μαθητή προς τους δασκάλους του. Τι λέει? Μαμά, μπαμπά, με ενοχλούν οι άλλοι. Κύριε, με ενοχλούν οι συμμαθητές μου. Φίλε μου, με ενοχλεί ο τάδε. Υπάρχει ένα ωραίο τραγούδι, θα μου επιτρέψετε να αναφέρω τους στίχους μόνο, που λέτε εξής. Αν συγχωρέσεις τον εαυτό σου, αν καταφέρεις να αγαπήσεις, λένε, αυτό το μαύρο φως αλλάζει χρώμα. Νομίζω λένε κάτι ακόμα. Μοιάζουνε μαύρα τα νερά που ταξιδεύουμε, όπως εμείς βλέπουμε χρώματα και ακόμα πάνω στο Bounty λένε αντέχουμε. Στα μονοπάτια αυτά που χάραξες τα φίδια ζητάνε να συρθώ για να περάσω. Θα κατεβαίνω μέχρι να φτάσω. Κάτω από τόνους πλαστικά σκουπίδια, εκεί που λάμπουν τα χαμένα δαχτυλίδια, στην αμμουδιά σου τα φίδια κρέμονται από το δέντρο σαν θηλιά. Μα τους ξεφύγω, μπορεί να πιάσω το άλογο σου από το λαιμό και αγκαλιά να ταξιδεύουμε μέσα στη μέρα. Που χρόνια τώρα τρέχω να προφτάσω. Τι είναι η γαλήνη, τι είναι η γαλήνη. Αν συγχωρέσεις τον εαυτό σου, λένε πως βλέπεις την απάντηση γραμμένη στη σελήνη. Αν συγχωρέσεις τον εαυτό σου. Φαίνεται εύκολο, αγαπητοί, όμως δεν είναι. Αυτός που μπορεί να συγχωρέσει τον εαυτό του, την ίδια στιγμή μπορεί να συγχωρέσει και τους άλλους. Συγχωρώ τον εαυτό μου σημαίνει ότι καταλαβαίνω τα λάθη μου. Σημαίνει ότι παίρνω την απόφαση να αλλάξω ζωή. Δεν συμβιβάζομαι με τη λογική ότι αυτός είναι ο χαρακτήρας μου και αν σας αρέσει. Αλλά αλλάζω ζωή, κάνω το βήμα να γίνω διαφορετικός, καλύτερος. Παράλληλα, δεν παραμένω στη θλίψη και στην κατάθλιψη ότι δεν μπορώ να τα καταφέρω, με αποτέλεσμα να γίνομαι θύμα των άλλων, να συμβιβάζομαι με την ήττα ή την κακομεταχείριση. Δεν το αποδέχομαι αυτό. Συγχωρώ λοιπόν τον εαυτό μου, δεν σημαίνει ότι δικαιολογώ τα πάντα, αλλά κάνω το βήμα να είμαι ταπεινός, διότι αντιλαμβάνομαι ότι έχω τροτά και την ίδια στιγμή να μετανοήσω, δηλαδή να αλλάξω. Τι άλλο λέει το τραγούδι αυτό? Αυτό το μαύρο φως αλλάζει χρώμα. Το μαύρο τι είναι? Είναι η απουσία του φωτός. Η αλλαγή χρώματος σημαίνει ότι αυτό σου γίνεται πιο φωτεινός και την ίδια στιγμή μπορεί να αγαπήσεις και τους άλλους, που σημαίνει να τους συγχωρήσεις για ό,τι κακό σου έχουν κάνει ή για ό,τι δεν καταλαβαίνουν ότι σε έβλαψαν. Τα εν γνώση και τα εν αγνία πτέσματα ζητάει η Εκκλησία από τον Θεό να συγχωρέσει. Το σκοτάδι λοιπόν διαλύεται με ένα σπίρτο μόνο, και το σπίρτο αυτό δεν είναι άλλο από την αγάπη. Πάνω στο Bounty αντέχουμε. Τι είναι το Bounty? Η ανταρσία του Bounty ήταν μια ανταρσία που εκδηλώθηκε στο πλοίο του Βρετανικού Βασιλικού Ναυτικού Bounty το 1789. Της ανταρσίας ηγούνταν ο Κρίστιαν Φλέτσερ εναντίον του διοικούντος αξιωματικού υπολογαγού Γουίλιαμ Μπλάι. Σύμφωνα με τις περισσότερες μαρτυρίες, λόγοι της ανταρσίας που πραγματοποίησαν οι ναυτικοί αποτέλεσαν η ειδηλιακή ζωή στο νησί του ελληνικού Ταϊτή, αλλά και η σκληρή μεταχείριση που τους επιφύλασε σε καθημερινή βάση ο καπετάνιος Μπλάι. Στο τραγούδι γίνεται αναφορά στην ανάγκη του ανθρώπου να μην παραμένει συμβιβασμένος με το κακό. Καθώς ταξιδεύει σε μαύρα νερά, στις δυσκολίες του κόσμου και των ανθρώπινων σχέσεων. Δεν παραμένω εκεί. Προχωρώ παραπέρα, επιλέγω νέα πρόσωπα. Επιλέγω άλλου είδους σχέσεις. Σχέσεις που θα ευλογεί και θα αρέσουν και στο Θεό. Στα μονοπάτια αυτά που χάραξες. Έτσι λέει ένα στίχος. Μέσα από τις σχέσεις λοιπόν με τους άλλους ο καθένας καλείται να περάσει τα φίδια, τους πειρασμούς, τις δυσκολίες που του προκαλούν και να αφήσει πίσω του όλα τα πλαστικά σκουπίδια που υπάρχουν στη ζωή. για να βρει την αλήθεια στο πρόσωπο του άλλου, το δαχτυλίδι που έχει κρυμμένο στην καρδιά του, δηλαδή να βρει για ποιο λόγο αξίζει να έχει σχέση μαζί του, και την ίδια στιγμή να βρει ποιο είναι το δικό του χαμένο δαχτυλίδι, το δικό του καλό εαυτό, ό,τι αξίζει στον ίδιο. Χωρίς συγχώρηση λοιπόν δεν μπορεί να υπάρξει έβριση του καλού μας εαυτού ούτε και των άλλων. Λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Βελιμίροβιτς, να αγαπάς, να αγαπάς, να αγαπάς, μα η αγάπη είναι σκάλα. Λες ότι αγαπάς τον Θεό αλλά δεν αγαπάς τον εχθρό σου, και αυτό δεν γίνεται. Λες ότι αγαπάς τον εχθρό σου αλλά δεν αγαπάς τον αδελφό σου, και αυτό δεν είναι αγάπη Χριστού. Λες ότι αγαπάς τον αδελφό σου αλλά δεν αγαπάς τον εαυτό σου, και αυτό δεν είναι αγάπη Χριστού. Αγαπώ τον εαυτό μου σημαίνει να ενδιαφέρομαι για τη σωτηρία του. Επομένως, αγαπητοί ακροατές, παιδιά και γονείς, οφείλουμε να είμαστε πιο δυνατοί στο πείραγμα, πιο ανεκτικοί στην ενόχληση, πιο συγκαταβατικοί όσον αφορά την αυστηρότητά μας με τους άλλους. Η συγχώρηση, η έβριση του πολύτιμου, η νίκη κατά του κακού εαυτού μου δεν αρκούν για να υπάρξει μια γνήσια σχέση. Χρειάζεται και κάτι άλλο. Τι χρειάζεται? Και οι άλλοι να πιστέψουν και να παλέψουν προς την ίδια κατεύθυνση. Αλλιώς ματαιοπονούμε. Πότε καλύτερα είναι να συγχωρούμε, να προσευχόμαστε και να προχωρούμε στη ζωή μας. Δεν είναι λίγες οι φορές που όντες όλοι οι μικρά παιδιά πέσαμε στον δρόμο, που παίζαμε ποδόσφαιρο, που κάναμε ποδήλατο, που τρέχαμε στις σαλάνες, πέσαμε, λερωθήκαμε. Δεν καθίσαμε και είμαστε βρωμιά, όμως σηκωθήκαμε, πληθήκαμε και προχωρήσαμε. Λοιπόν, μην απογοητεύεσαι όταν αντιμετωπίζεις το πείραγμα. Στον δρόμο προς την αυτοβελτίωση θα βρεις πολλές δυσκολίες. Μία από αυτή είναι αυτό που μας ενοχλεί, η ειρωνία μερικών ατόμων, κυρίως γνωστών σου, προς τα εσένα, φίλου σου, συμμαθητή σου, στην άνθρωπό σου. Γιατί συμβαίνει αυτό? Αν συναναστρέφεσαι με κόσμο, σίγουρα θα έχεις συναντήσει από μερικά άτομα την ειρωνία προς το πρόσωπό σου. Δεν είναι κάτι σπάνιο και φυσικά οι περισσότεροι το έχουμε βιώσει. Σε μερικά άτομα η ειρωνία ενός ατόμου είναι ικανή να τον ενοχλήσει σε βαθμό ώστε να παρατήσει κάποια προσπάθεια που πιθανόν θα θέλει να κάνει. Έχοντας συζητήσει και με άλλα άτομα σχετικά, υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορεί κανείς να σε ειρωνευτεί. Όπως η προσπάθειά σου να μιλήσεις σε ένα άλλο πρόσωπο, το σώμα σου, τα μαλλιά σου, τις γνώσεις σου, την ευφυΐα σου και οτιδήποτε άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Να ξέρεις ότι η ειρωνία δεν είναι χιούμορ, αλλά κακία προς κάποιον. Όταν ειρωνεύεσαι είσαι κακός. Και όταν μη ειρωνεύεσαι γίνεσαι κακός. Και όταν σε ειρωνεύομαι γίνομαι εγώ ο κακός. Επίσης αυτός που ειρωνεύεται, αυτός είναι ο κακός. Στο θέμα ειρωνία μπορείς είτε να το αφήσεις να περάσει έτσι, είτε να αντιδράσεις ήρεμα, όχι να παίξουμε ξύλο. Στην πρώτη επιλογή θα δουν ότι δεν επηρεάζεσαι και θα σταματήσουν. Ωστόσο, αν επιμένουν θα πρέπει να τους πεις ότι σε ενοχλεί και θα πρέπει να σταματήσουν. Ψυχολογικά, η ειρωνία είναι επίθεση και φόβος των ατόμων που την κάνουν. Στην ουσία θα παρατηρήσεις, θα δεις ότι τα άτομα που ειρωνεύονται κάποιον μέσα τους φοβούνται μην τους συμβεί κάτι το ίδιο, ή ζηλεύουν που δεν μπορούν να καταφέρουν κάτι. Έχω την εντύπωση το δεύτερο συμβαίνει. Η ειρωνία έχει μητέρα τη ζήλια και πατέρα τον εγωισμό. Για παράδειγμα, αν ειρωνεύονται σε κάποιον για τα κιλά του, φοβούνται μέσα τους να μην παχύνουν και οι ίδιοι. Αν ειρωνεύονται σε κάποιον για τον τρόπο που μιλά ή πλησιάζει τους ανθρώπους και αποτυγχάνει, μέσα τους ζηλεύουν που ήδη δεν μπορούν να κάνουν το ίδιο, να πλησιάσουν κάποιον τόσο άνετα. Οπότε, αν κάποιος ειρωνεύεται, καλό μου παιδί, δες το θετικά και αγνώρισέ τον. Κάνε ό,τι κάνεις καλά. Το πρόβλημα δεν θα είναι δικό σου, θα είναι αυτού που συρρονεύεται, γιατί σε ζηλεύει. Μα πρέπει, λέει, να αποκτήσω το σεβασμό των άλλων. Ο σεβασμός, αγαπητοί αγορατές, δεν αγοράζεται, ούτε απαιτείται. Τον κερδίζουμε. τον κερδίζουμε. Στην πραγματικότητα ο σεβασμός είναι το αίσθημα του θαυμασμού αλλά και της εκτίμησης που δείχνει στο πρόσωπο κάποιου αναγνωρίζοντας σε αυτόν στοιχεία ηθικής και αξίες που τον αναδεικνύουν στα μάτια για την υπόλοιψή σου. Για το λόγο αυτό άλλωστε ο σεβασμός βρίσκεται ψηλά στο βάθρο των αξιών πολλών παραδόσεων. Είναι βασική αρχή για την κατάκτηση της ευτυχίας. Άρρηκτα συνδεδεμένος με την αγάπη αποτελεί βασική αρχή για την κατάκτηση της ευτυχίας και τη δημιουργία υγιών σχέσεων. Δεν περιορίζονται σε τρόπους καλής συμπεριφοράς, σε πληθυντικό ευγενίας, πιστή πειθαρχία, χειροφίλημα ή υπόκληση, μια φιλία, ένας έρωτας, ένας γάμος, ακόμη και οι επαγγελματικές μας σχέσεις στηρίζονται πάνω στον αμοιβαίο σεβασμό, δίχως την ύπαρξη του οποίου είναι καταδικασμένες να αποτύχουν. Πολλοί σύλλογοι εθελοντισμού δρούν και στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια. Σε όσους από τους συλλόγους αυτούς, τα μέλη και οι υπεύθυνοι σέβονται ο ένας τον άλλον, τότε οι σύλλογοι έχουν απόλυτη επιτυχία στο έργο τους. Να όμως, που για να σε σέβονται οι άλλοι πρέπει και εσύ να σέβεσαι τους άλλους. Και εδώ ισχύει η χρυσή ευαγγελική αλήθεια. Όχι το αυτό που λέγαν οι αρχαίοι μας πρόγονοι, μην κάνεις στους άλλους αυτό που δεν θες και οι άλλοι να κάνουν σε σένα, αλλά κάνε τώρα, σήμερα, τώρα μαζί μου. Κάνε στη μητέρα σου, στον αδερφό σου, στο φίλο σου, στη μαθητή σου, στο δάσκαλό σου. Κάνε αυτό που θες και ο άλλος να κάνει σε σένα. Τι θέλω να κάνει ο άλλος για μένα? Να με αγαπάει, αγάπησέ τον. Να με σέβεται, σεβάσου τον. Να μου μιλάει, έμιλησέ του. Να μου χαμογελάει, χαμογέλασε και εσύ λίγο. Άρα λοιπόν δεν μας πάει η γκρίνια. Δεν μας πάει η γκρίνια. Βέβαια, αφού μιλάμε και σε νέους, δεν θα πρέπει να μας αφήσει εκτός προσπάθειας το να αναφέρουμε το λεγόμενο bullying, τον σχολικό εκφοβισμό. Είναι δυστυχώς ένα πολύ συχνό φαινόμενο της εποχής μας, προκαλεί μεγάλο άγχος και στα ίδια παιδιά θύματα όπως στους γονείς τους που αντιμετωπίζουν συχνά το φόβο και την άρνηση του παιδιού τους να πάει στο σχολείο. Πόσα έχω ακούσει ως κληρικός, αγαπητοί ακροατές. Πάτερ, το παιδί μου δεν πάει σχολείο διότι ο συμμαθητής συμπεριφέρεται έτσι κι αλλιώς. Θα σας πω κάτι, αγαπητοί ακροατές, προσωπικά. Εγώ, ο πατήρ Βυσαρίων, έχω πληρώσει το bullying με πολύ ακριβό τίμημα. Με πολύ ακριβό τίμημα. Και πρέπει να πούμε μια αλήθεια ως γονείς. Τα παιδιά μας, στην προεφηβική και στην κυρίως εφηβική ηλικία, δεν μπορούν να πούν ψέματα. Αυτό που βλέπουν, αυτό λένε. Βλέπουν έναν που έχει πιο πολλά κιλά, θα τον πούν χοντρό. Συγχωρέστε μου τη φράση. Δεν μπορούν. Θα πούν έναν που κουτσένει, θα τον πούν κουτσό. Θα βγάλουν προς τα έξω αυτό που βλέπουν. Αυτό δεν τα αθώνει. Αυτό καταδικάζει εμάς τους γονείς. Που δεν μάθαμε στα παιδιά μας τη διάκριση. Που δεν μάθαμε στα παιδιά μας να σέβονται. Που δεν μάθαμε στα παιδιά μας να αγαπάνε χωρίς ιδιοτέλεια. Που δεν μάθαμε στα παιδιά μας, προσέξτε, την σωτήρια ταπείνωση. Αδελφοί μου, επιτρέψτε μου να σας πω έτσι. Αδέρφια είμαστε. Τα παιδιά μας δεν είναι μόνο σάρκα και οστά. Έχουν και ψυχή. Και οφείλουμε να μας ενδιαφέρει το δεύτερο μισό των παιδιών μας. Να μας ενδιαφέρει η ψυχή τους. Και τα παιδιά αμαρτάνουν, ας είναι σε μικρή ηλικία. Δεν πρέπει λοιπόν να τα μάθουμε να συμπεριφέρονται σωστά? Δεν πρέπει? Όταν λοιπόν υπάρχει bullying στο σχολικό περιβάλλον, την κυρίως ευθύνη την έχουν οι γονείς των παιδιών που ασκούν bullying στους άλλους. Και έπειτα τα παιδιά και οι δάσκαλοι. Ποιες είναι οι μορφές? Απειλές, προσβολές, κοροϊδία, σπρωξήματα, κλωτσιές, χτυπήματα. Έχουμε φτάσει μέχρι την αυτοκτονία? τα ηλεκτρονικά μέσα, τα κινητά τηλέφωνα και το ίντερνετ χρησιμοποιούνται σήμερα από τους θύτες με σκοπό να εκβιάσουν και να εκφοβήσουν τα θύματά τους. Είναι απαράδεκτο αυτό που συμβαίνει. Με τέτοια συμπεριφορά έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με αυξημένα ποσοστά κατάθλιψης και αυτοκτονικού ιδεασμού σε εφήβους, τόσο στα θύματα όσο και στους θύτες. Συγκριτικά με συνομιλίκους τους που δεν εμπλέκονται σε τέτοια επεισόδια. Και αυτό το λένε ερευνητές, επιστήμονες παρακαλώ, που είναι ειδικοί πάνω στα θέματα αυτά. Ακούστε με αγαπητοί μου γονείς, αν υποφτευτείτε ότι το παιδί σας είναι θύμα μιας τέτοιας συμπεριφοράς, είναι σημαντικό να το ενθαρρύνετε, να σας εκμυστηρευτεί τι του συμβαίνει και να το ακούσετε προσεκτικά. Βοηθήστε το να καταλάβει ότι δεν φταίει το ίδιο και συμβουλέψτε το να φεύγει από την κατάσταση κάθε φορά και να αγνοεί το παιδί θήτη όσο μπορεί. Σημαντικό επίσης είναι να μιλήσετε με τους δασκάλους του σχολείου ώστε να είναι ενήμεροι και να μπορούν να επεμβαίνουν όταν χρειάζεται. Και πέρα από εκεί, αδελφοί μου, υπάρχει και ο νόμος. Δεν μπορούμε να αφήσουμε την κοινωνία μας έρμεο 5-60 είδων. Διότι θα είμαστε συνέχεια εκείνοι που θα ακούμε. Μαμά, μπαμπά, δεν με αγαπούν οι φίλοι μου. Με στενοχωρούν, με πειράζουν, με ενοχλούν, με θλίβουν. Με θλίβουν. Προσωπικά πολύ πονάω, να ξέρετε, με το θέμα αυτό. Δεν υπάρχει δυστυχώς, αγαπητοί ακροατές, δεν υπάρχει το δεδομένο. Χάσαμε κάποια δεδομένα που ενέπνεαν τα παιδιά μας σε σεβασμό. Σήμερα, αν μιλήσει κανείς για κατήχηση, τον λένε άνθρωπο πεπαλαιωμένων αρχών. Κάποτε όμως η οικογένεια κάθονταν όλοι μαζί στο τραπέζι. Εκεί και ο παππούς και η γιαγιά, στο ίδιο τραπέζι, με πολύ σεβασμό. Όχι πεταμένοι στα γυροκομεία. Και ο πατέρας και η μάνα κάναν το σταυρό τους. Και τρώγαν όλοι μαζί. Για πείτε μου λοιπόν, σήμερα πώς είναι η σύγχρονη οικογένεια? Να σας πω πώς είναι. Ο καθένας σε μια γωνιά του σπιτιού, στο ένα χέρι το πιρούνι και στο άλλο χέρι το κινητό τηλέφωνο. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα της σύγχρονης οικογένειας. Υπάρχει παράδειγμα. Υπάρχει παράδειγμα. Υπάρχει παράδειγμα. Υπάρχει παράδειγμα. Το παράδειγμα είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η άποψη πως η συγχώρεση είναι κάτι που κάνεις για κάποιον άλλον είναι λανθασμένη. Προέρχεται από την έννοια του ελέγχου και της δύναμης. Πίσω από αυτή τη στάση μας να μην συγχωρούμε βρίσκεται η ασυνείδητη μας στάση να θέλουμε να προκαλέσουμε πόνο σε αυτόν που μας πόνεσε. Δεν σε συγχωρώ για να πονάς. Δηλαδή τι κάνουμε? Δίνουμε πόνο στον πόνο που μας προκάλεσαν. Οφθαλμό αντί οφθαλμού. Δεν δουλεύει όμως τελικά αυτή η άποψη. Αυτό δηλαδή που θέλουμε να πετύχουμε, το να πληγώσουμε τον άλλο, δεν θα το πετύχουμε. Με το να συγχωρούμε όμως, με το να μην συγχωρούμε αυτό που μας πόνεσε, δεν καταφέρνουμε λοιπόν να τον πονέσουμε. Το μόνο που καταφέρνουμε είναι να συνεχίζουμε να πονάμε. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό είναι γιατί η πηγή του συναισθηματικού μας πόνου δεν είναι ο άλλος. Η πηγή του πόνου μας βρίσκεται μέσα μας. Όταν λοιπόν συγχωρώ, το είπαμε πάλι, δεν συγχωρώ για να απαλλάξω εσένα από αυτό που είσαι και να σε αλλάξω. Δεν αλλάζεις εσύ. Σε συγχωρώ για να χαρώ εγώ. Σε συγχωρώ γιατί το έχω ανάγκη εγώ. Σε συγχωρώ για να μην γίνω σαν εσένα. Σε συγχωρώ και σε αγαπώ. Γιατί ελέγχουν τα συναισθήματά μου. Ελέγχουν τις σκέψεις μου. Η συγχώρηση λοιπόν είναι κάτι που κάνουμε για τον εαυτό μας και όχι για τον άλλον. Το κάνεις για να αφήσεις πίσω σου τον πόνο. Για να αφήσεις πίσω το θάρρος των άσχημων συναισθημάτων. Του θυμού και της οργής. Της λύπης και της λύψης. Έτσι λειτουργούν οι αρετές και οι αξίες, αγαπητοί αγροατές. Όταν κάνεις ελεημοσύνη, δεν ελεείς για να ευαρεστηθεί αυτός που σου ζητάει ελεημοσύνη. Εσύ ευεργετήσαι, ευλογημένε, που κάνεις ελεημοσύνη. Εσύ ευεργετήσαι. Η συγχώρηση λοιπόν είναι επιλογή συνειδητή στο να αφήσουμε πίσω τα δεσμά και τους φόβους μας και να προχωρήσουμε στη δημιουργία μιας αυθεντικής ζωής πληρότητας. Στο σημείο αυτό επιτρέψατε μου να σας πω μια ιστορία για τη συγχώρεση. Μια παλιά ιστορία λέει το εξής. Ένας πατέρας όταν γέρασε διένει με την περιουσία του στα παιδιά. Κράτησε ένα δαχτυλίδι μόνο για αυτόν με ένα τεράστιο διαμάντι. Αυτό, τους είπε, θα το δώσω σε εκείνον που έχει κάνει την πιο καλή πράξη. Εμένα, του είπε ένας που είχε εμπιστευτεί ένας φίλος με ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, χωρίς κανένα χαρτί, χωρίς καμιά απόδειξη. Μπορούσα να τον γελάσω και θα τα κρατήσω όλα. Μα εγώ τα επέστρεψα όλα. Δεν είναι σπουδαία πράξη αυτό? Καλή είναι η πράξη σου, παιδί μου. Αλλά λίμωνο αν δεν το έκανες αυτό. Δεν θα ήσουν έντιμος άνθρωπος. Θα ήσουν απατεώνας και καταχραστής. Αν ενεργούσες αλλιώς, θα έπρεπε να εντρέπεσαι σε όλη σου τη ζωή. Εγώ, είπε ο δεύτερος, ήταν μια φορά ένα παιδάκι που είχε πέσει στη θάλασσα και από στιγμή σε στιγμή τα πνιγόνταν. Έπεσα στη θάλασσα με τα ρούχα και, το έσωσα. Δεν είναι αυτό σπουδαία πράξη? Έκαμες, παιδί μου, απλώς το χρέος σου. Τίποτε περισσότερο. Αλίμονο να άφησαν το μικρό παιδί να πνιγεί. Αυτό δεν το κάνουν οι άνθρωποι, ούτε αυτοί που είναι στον υπόκοσμο. Εγώ, είπε ο τρίτος, βρήκα τον εχθρό μου να κοιμάται σε έναν απόκρημνο βράχο. Είχε στον ύπνο του γυρίσει λίγο και ήταν έτοιμος να πέσει κάτω και να σκοτωθεί. Τον ξύπνησα και τον τράβηξα μακριά από το βράχο και σώθηκε. Γεμάτος χαρά και με όψη που έλαμπε, είπε ο γέρος πατέρας, «Μπράβο, παιδί μου, αυτή είναι αληθινά σπουδαία πράξη. Να κάνεις καλό στον εχθρό σου και να τον σώζεις από κακό που θα πάθαινε, χωρίς να του φταίσαι εσύ. Σύ, αδελφέ μου, κι εγώ, τι καλές πράξεις έχουμε κάνει? Αξίζουν τίποτα στα μάτια του Θεού?» Αυτή είναι μια ιστορία, αδελφή μου, η οποία μπορεί να ακούγεται ως παραμυθένια, αλλά είναι πολύ πολύ πολύ πραγματική και πολύ ρεαλιστική. Πάρα πολύ. Έχουμε ανάγκη λοιπόν να συγχωρούμε. Όταν μάθουμε λοιπόν να συγχωρούμε, δεν θα γκρινιάζουμε. Δεν θα γκρινιάζουμε. Να σας θυμίσω τον Άγιο Διονύσιο της Άγινθο. Μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας. Κι όμως τα κατάφερε και συγχώρεσε το φωνιά του αδερφού του. Έτσι λοιπόν, κλείνοντας, επιτρέψατε μου να πω 2-3 από όσα είπαμε συμπερασματικά πράγματα και να τελειώσουμε για σήμερα. Πώς μπορώ λοιπόν να συγχωρέσω? Τι να κάνω αυτούς που με ενοχλούν? Το εύκολο είναι να κρατήσουμε κακία και να ανταποδώσουμε κι εμείς όπως και αυτοί. Δεν είναι όμως αυτό το ωραίο. Δεν είναι αυτό το όμορφο. Και δημιουργούμε έτσι ένα είδος σχέσης που περνάει από άτομο σε άτομο στην κοινωνία. Υπάρχουν τρόποι αντίδρασης. Πρώτα, η αναφορά μας σε όσους δικαιούνται και πρέπει να μας προστατεύσουν. Αυτό δεν είναι κάρφωμα, είναι υγιής αντίδραση. Δεν δικαιούται κανείς να παίζει με τα συναισθήματά μας, με την διάθεση της ψυχής μας, να δείχνει κακία επειδή έτσι είναι από το χαρακτήρα του. Χρειάζεται να καταλαβαίνουμε ότι ζητούμε βοήθεια. Και το να υπάρχουν κάποια όρια στη συμπεριφορά είναι ένα λελογισμένο ρίσκο το οποίο πρέπει να παίρνουμε. Επίσης, εμείς οι μεγαλύτεροι δεν δικαιούμαστε να μένουμε ασυγκίνητοι στις κακές συμπεριφορές. Πρέπει να παρεμβαίνουμε άμεσα και αποφασιστικά. Όλα αυτά όμως δεν δικαιώνουν την κακία εις βάρος των όσων μας στενοχωρούν, όσων μας ενοχλούν. Η στάση και η ζωή της Εκκλησίας είναι η συγχώρεση. Και όταν λέω της Εκκλησίας, εννοώ να μετέχουμε στα μυστηριά της. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι θα πει ζωή της Εκκλησίας χωρίς εξομολόγηση, κοινωνία, Ευαγγέλιο, χωρίς προσευχή και κομποσκήνη. Δεν θα μάθουμε την υπομονή, την πραότητα. Παράλληλα, δεν μπορούμε να ξεχάσουμε τι σημαίνει σεβασμός προς τους άλλους και προς τον εαυτό μας. Πολλές φορές με τον εγωισμό, την υπερηφάνειά μας ή με την κακή συμπεριφορά μας, με το να είμαστε μηγάγγιχτοι, προκαλούμε την ειρωνία και την κακία των άλλων. Ας μην είμαστε λοιπόν τόσο ευαίσθητοι. Ας έχουμε λοιπόν αυτοσεβασμό και σεβασμό στους άλλους. Έτσι για να τους εμπνεύσουμε. γιατί έτσι πρέπει, γιατί έτσι είναι σωστό. Έτσι λοιπόν, να καλλιεργήσουμε το πνεύμα αυτό, παρακαλώ πάρα πολύ. Και τι να κάνω ως πατέρας που το παιδί μου παραπονιέται, να το ενδυναμώσω, το ενισχύσω και να τον κάνω να γίνει δυνατός, να γίνει δυνατή, αν είναι κορίτσι, απέναντι στις προκλήσεις. Και να ξέρετε, είναι όλες οι συμβουλές σωστές και καλές, όμως το πιο ωραίο φάρμακο, αδελφοί μου, είναι ο Λόγος του Θεού, του ενικούντους εν ημίν και υπερή παντούντους. Πολύ πολύ ευχαριστώ για τον χρόνο που αφιερώσατε να ακούσετε την εκπομπή και να ευχαριστήσω τον κύριο Μπεκατόρο ιδιαιτέρως που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Να εύχεστε να δίνει δύναμη και υγεία ο Θεός σε όλους μας και κυρίως στα παιδιά μας, στην νεολαία μας, και να παρακαλούμε τον Θεό μας να τα φυλάει και να τα προστατεύει, να τα φωτίζει και να τα γεμίζει με το πλήρωμα του νόμου του που είναι η αγάπη. Χαίρετε.
1: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.

Ντες Καρπάθου. Μαρτυρίες ξεσηκωμού. Λίγοι άνθρωποι γνωρίζουν για τον ξεσηκωμό και την ένωση της Καρπάθου με την Ελλάδα τον Οκτώβρη του 1944, 8 μήνες νωρίτερα από τα υπόλοιπα Δωδεκάνησα. Οι Καρπάθοι επαναστάτησαν χωρίς την παραμικρή βοήθεια από μεγάλες και μυστικές δυνάμεις. Στο βίντεο ντοκουμέντο, οι τελευταίοι επιζώντες αγωνιστές εξηγούν την επιχείρηση ξεσηκωμού και τη δίψα του νησιού να φορέσει τη γαλανόλευκη. Δείτε το ντοκιμαντέρ στο πεμπτουσία.tv. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
2: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Θεολογία γεγονότων. Με τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Κύριο Ιερόθεο. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον τηλεοπτικό σταθμό Λίχνος της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών.
4: Χαίρετε. Στην προηγούμενη εκπομπή είχαμε δει πόσο ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος ήταν ένας Απόστολος, Θεόπτης, ο οποίος είδε τον Χριστό μέσα στη δόξα και μετά ερμήνευε πάρα πολύ καλά την Παλαιά Διαθήκη μέσα από τη νέα θεοπτική εμπειρία, πώς ερμήνευσε την Παλαιά Διαθήκη και αυτή η ερμηνεία του καταγράφηκε στην προστρωμένη επιστολή την οποία απέστειλε. Απέστειλε δηλαδή την επιστολή αυτή προς τους Χριστιανούς οι οποίοι κατοικούσαν στη Ρώμη και τους έλυσε ένα πρόβλημα το οποίο τους απασχολούσε, το θέμα του νόμου και το θέμα ιδιαίτερως της περιτομής. Σήμερα θα αναφερθούμε στην ερμηνεία την οποία κάνει ο Απόστολος Παύλος πάνω στην προς Εβραίους της Παλαιάς Διαθήκης, στην επιστολή προς Εβραίους. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ σημαντική που αφορά το θέμα μας. Βεβαίως η προς Εβραίους επιστολή είναι πάρα πολύ δυνατή επιστολή και αναφέρεται σε πολλά θέματα. Δεν θα τα αναλύσουμε όλα τα ζητήματα αυτά σήμερα, αλλά κυρίως θα το δούμε μέσα από την προοπτική της θεματολογίας που μας απασχολεί στις εκπομπές αυτές, δηλαδή γύρω από τη χριστολογική ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι μια επιστολή η οποία από την Εκκλησία έχει αποδοθεί στον Απόστολο Παύλο. Γι' αυτό και έχουμε σε πολλές λειτουργικές συνάξεις μας διαβάσουμε κείμενα από την προς Εβραίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, ιδιαίτερως δε όταν εορτάζουν μεγάλοι Άγιοι. Βέβαια πρέπει να πω ότι η σύγχρονη ερμηνευτική, βιβλική ερμηνευτική και επιστημονική ερμηνευτική προσπαθούν να δουν φιλολογικά τα ζητήματα των επιστολών του Αποστόλου Παύλου. Λέει ότι τελικά αυτή η επιστολή δεν φαίνεται να προλήθει από τον Απόστολο Παύλο, γιατί βλέπει διαφορά φράσεων, ορολογίας μεταξύ των άλλων επιστολών και αυτής της επιστολής. Όμως η Εκκλησία την απέδωσε τον Απόστολο Παύλο και έτσι την έχει χαρακτηρίσει και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να βασιστούμε πάνω σε αυτό, διότι και η Εκκλησία και φυσικά όταν λέμε Εκκλησία και οι Άγιοι Πατέρες ερμήνευσαν αυτή την επιστολή μέσα από την προοπτική ότι είναι το Αποστόλου Παύλου. Και φαίνεται όμως ότι υπάρχει μια σχέση μεταξύ της προς Εβραίους επιστολής και της προς Ρωμαίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Θα δούμε λοιπόν αυτό το θέμα. Φαίνεται ότι οι Εβραίοι που ήταν οι λήπτες αυτής της επιστολής περνούσαν μια πολύ μεγάλη δοκιμασία. Ήταν Εβραίοι στην καταγωγή κατά σάρκα, έγιναν χριστιανοί επίσης στον Χριστό, βαπτίστηκαν και φαίνεται ότι περνούσαν πολύ μεγάλες δυσκολίες. Πιθανόν να είχαν και προβλήματα από τους άλλους, τους κατά σάρκα συγγενείς τους Εβραίους, και έτσι σκέπτονταν ενδεχομένως να επιστρέψουν πίσω στον εβραϊκό, στο μωσαϊκό νόμο, να αφήσουν δηλαδή την χριστιανική διδασκαλία. Και ο Απόστολος Παύλος έρχεται στην επιστολή αυτή να τους στηρίξει, να παραμείνουν στη διδασκαλία του Χριστού, γιατί το τέλος του νόμου, το τέλος της Παλαιάς Διαθήκης, το τέλος των προφητών είναι αυτός ο ίδιος ο Χριστός. Έτσι το κεντρικό νόημα και το βασικότερο νόημα, και θα έλεγα το κεντρικότερο μήνυμα αυτής της επιστολής, είναι ότι ο Χριστός είναι ανώτερος όλων εκείνων που έγιναν στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτό είναι το βασικό θέμα της προς Εβραίους επιστολής, της μεγαλειώδης πραγματικά αυτής της επιστολής. Θα δούμε κυρίως μερικές περιπτώσεις, ίσως κάπου 7-8 περιπτώσεις, που φαίνεται ότι ο Χριστός είναι ανώτερος από όλα εκείνα τα οποία έγιναν στην Παλαιά Διαθήκη. Το πρώτο σημείο είναι ότι ο Χριστός οδηγεί το λαό του στη σωτηρία διά του Σταυρού. Και ο Χριστός είναι ανώτερος φυσικά από τους αγγέλους. Και λέει ότι στην Παλαιά Διαθήκη ο Θεός πολλές φορές έδινε εντολές διά των αγγέλων, των κτιστών αγγέλων. Γνωρίζουμε βέβαια ότι στην Παλαιά Διαθήκη ήταν και ο άσαρκος λόγος, ο μεγάλης βουλής άγγελος, που ήταν το δεύτερο πρόσωπο της Παναγίας Τριάδος. Αλλά υπήρχαν εντολές που τις διαμήνε διαμέσου των κτιστών αγγέλων. Και λέει, εάν η εντολή που δόθηκε από το Θεό διά των κτιστών αγγέλων έγινε παράβαση των εντολών αυτών και τιμωρήθηκε, πόσο μάλλον θα τιμωρηθούν εκείνοι οι οποίοι παραβαίνουν την εντολή την οποία έδωσε ο Θεός, δόθηκε από το Θεό διά του Ιησού Χριστού. Και αναφέρει όλη αυτή την παράδοση, όλη την ερμηνεία, ότι ο Χριστός διευθύνει το λαό του και σώζει το λαό του διά του Σταυρού. Διά του Σταυρού έγινε κατώτερος των αγγέλων. Φαίνεται επάνω στο Σταυρό ότι είναι κατώτερος των αγγέλων, γιατί οι άγγελοι έχουν θέρια σώματα, δεν έχουν σώματα. Εκείνος προσέλαβε το ανθρώπινο σώμα, θνητό και παθητό, και οι άγγελοι δεν σταυρώνονται. Εκείνος ανέβηκε επάνω στο Σταυρό και φαίνεται ότι επάνω στο Σταυρό ο Χριστός είναι κατώτερος από τους αγγέλους, αλλά όμως στεφανώθηκε με πολύ μεγάλη δόξα και είναι αυτός ο οποίος είναι ο σωτήρας των ανθρώπων. Με το Σταυρό, λέγει ο Απόστολος Παύλος, έγινε αρχηγός της σωτηρίας και οδήγησε το νέο λαό του Θεού προς τη νέα γη της Επαγγελίας. Και εδώ παρουσιάζει ένα καταπληκτικό χωρίο. Επειδή λέει τα παιδιά, τα τέκνα του Θεού, τα παιδεία και κοινώνει και σαρκός και αίματος, επειδή δηλαδή εμείς στο πρόσωπο του Αδάμα αμαρτήσαμε και μπήκε μέσα ο θάνατος, γι' αυτό λέει και αυτός έγινε ο άνθρωπος, ο Χριστός έγινε άνθρωπος παραπλησίως, που σημαίνει προσέλαβε θνητό και παθητό σώμα εκουσίως, χωρίς φυσικά την αμαρτία. Αυτό σημαίνει παραπλησίως, μετέσχε τον αυτόν, ή να δια του θανάτου καταργήσει τον θάνατον και τον διάβολον και απαλλάξει αυτούς οι οποίοι ήταν ένοχοι θανάτου, του να ζουν συνέχεια κάτω από την ενοχή του θανάτου. Τι σημαίνει αυτό? Ένα πάρα πολύ σημαντικό χωρίο του Αποστόλου Παύλου, που λέει ότι κληρονομήσαμε με το λεγόμενο προπατορικό αμάρτημα του Αδάμ, κληρονομήσαμε μέσα μας το θάνατο, τη θνητότητα και την παθητότητα. Και επειδή έχουμε μέσα μας το θάνατο, γι' αυτό ο θάνατος γίνεται πηγή της αμαρτίας. Δηλαδή, ο θάνατος είναι αποτέλεσμα της αμαρτίας, αλλά και ο ίδιος ο θάνατος γίνεται αφορμή για την αμαρτία. Με ποια έννοια? Με την έννοια καταλαβαίνουμε ότι θα πεθάνουμε κάποια μέρα, οπότε αρχίζουμε και συσσωρεύουμε υλικά αγαθά, θέλουμε να αποκτήσουμε τη δόξα και θέσεις μέσα στην κοινωνία. Θέλει ο άνθρωπος να αισθανθεί την οδύνη, να ευχαριστηθεί και τα λοιπά όσο είναι νέος. Βλέπει ότι έρχεται ο θάνατος, οι αρρώστιες, και πρέπει να συγκεντρώσει υλικά αγαθά, και με αυτήν την έννοια η αίσθηση του θανάτου, ότι μέσα μας υπάρχει ο θάνατος, αυτό δημιουργεί άλλες ανομαλίες και γίνεται πηγή της αμαρτίας. Έτσι δεν ενυνθρώπησε ο Χριστός για να σώσει τους αγγέλους, λέγει ο Απόστολος Παύλος, αλλά για να σώσει το σπέρμα του Αβραάμ, να σώσει τους απογόνους του Αβραάμ. Έγινε όμοιος με αυτούς ώστε να είναι ευσπλαχνικός και πιστός αρχιερεύς για να συγχωρήσει τις αμαρτίες του λαού. Με αυτή λοιπόν την έννοια, ο Χριστός είναι φυσικά ανώτερος από τους αγγέλους, ως Θεός, και είναι αυτός ο οποίος οδηγεί το νέο λαό, το λαό του, διά του Σταυρού. Γιατί διά του Σταυρού νικάμε το θάνατο. Δεύτερο ερμηνευτικό σχόλιο της Παλαιάς Διαθήκης από τον Απόστολο Παύλο. Λέει ότι ο Χριστός είναι ανώτερος και από τον Μωυσή. Ξέρουμε τι είναι ο Μωυσής. Ο Μωυσής ήταν μεγάλος προφήτης που ανεδείχθη μέγας προφήτης, που μεγάλωσε μέσα στα ανάκτωτα του Φαραώ και έλαβε εντολή από τον Θεό για να πάρει το λαό και να τον οδηγήσει διά της Ερυθρέας Θαλάσσης και της Ερήμου στη γη της Επαγγελίας. Έγινε μέγας μέσα σε όλον τον οίκο ο Μωυσής και ήταν πιστός στο σπίτι που του εμπιστεύτηκε ο Θεός. Ενώ ο Χριστός είναι, λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, πιστός στο σπίτι του, στην οικία του, στην εκκλησία του, στο οποίο σπίτι, στην εκκλησία που είναι το σώμα του, είμαστε εμείς. Αν διατηρήσουμε μέχρι τέλους την ομολογία, το θάρρος της ομολογίας και την ελπίδα για την οποία κατεχόμαστε. Οπότε φαίνεται εδώ καθαρά ότι ο Χριστός είναι ανώτερος και από τον Μωυσή. Μιλάει στους Εβραίους, οι οποίοι θεωρούν τον Μωυσή μέγα και πολύ και μέγα προφήτη. Και φυσικά ήταν μέγας προφήτης. Αλλά τους λέει, κοιτάξτε, ο Μωυσής μιλούσε για τον Χριστό, για αυτόν που θα έλθει. Και αυτός που ήλθε και ανήκει στο θάνατο είναι ανώτερος από τον Μωυσή. Τρίτον, ο Χριστός είναι ο μέγας αρχιερεύς. Ο μεγαλύτερος αρχιερεύς από όλους τους άλλους τους επιγείους αρχιερείς. Κάνει μια ανάλυση και λέει ότι κάθε ένας αρχιερεύς που αναδεικνύεται στους Εβραίους παραλαμβάνεται, προσλαμβάνεται ή επιλέγεται από τους ανθρώπους και αυτός εγκαθίσταται για να υπηρετεί το λαό με τη χάρη του Θεού και εγκαθίσταται αρχιερεύς για χάρη του λαού και εισέρχεται μέσα στα Άγια των Αγίων, μέσα στο ναό για να προσφέρει άπαξ το εαυτού μια φορά το χρόνο τη θυσία υπέρ του εξυλασμού του λαού. Όμως εδώ έχουμε εμείς αρχιερέα, ο οποίος είναι ανώτερος από τον αρχιερέα τον Ιουδαίο, τον επίγειο αρχιερέα που λαμβάνεται από τους ανθρώπους και είναι διάδοχος του Ααρών. Έχουμε αρχιερέα τον ίδιο τον Χριστό, ο οποίος διήρθε τους ουρανούς. Ο Ιησού Χριστός όχι απλώς μπήκε μέσα στο ναό, αλλά αν ήρθε στους ουρανούς είναι Υιός του Θεού και γι' αυτό και λέει να είμαστε σταθεροί εμείς σε αυτήν την ομολογία, γιατί αυτός είναι αρχιερέας που μας καταλαβαίνει, διότι έζησε μαζί μας, είναι Θεός αληθινός, φόρεσε την ανθρώπινη φύση και ενίκησε μέσα στο θάνατο και έζησε μαζί μας, μας καταλαβαίνει, αλλά συγχρόνως, επειδή ακριβώς είναι αληθινός Θεός, έχει τη δυνατότητα να μας απελευθερώσει από την αμαρτία. Ο Χριστός τώρα ως μέγας αρχιερεύς εισήλθε στα Άγια των Αγίων και κάθεται δεξιά του θρόνου του Θεού, υπηρετεί στα Άγια των Αγίων, στην αληθινή σκηνή του μαρτυρίου, η οποία είναι η άκτιστη σκηνή. Οι άλλες σκηνές στην αρχή που ήταν σκηνή και μετά ο ναός είναι κτιστά, είναι κτίσματα. Αυτός ήρθε στον άκτιστο και αχυροποίητο ναό, στην άκτιστη σκηνή. Οι ιερείς του νόμου λατρεύουν τα επουράνια με υπόδειγμα και σκιά. Δηλαδή αυτός ο νόμος και όλη αυτή η λατρεία που γίνεται είναι σκιά των επουρανίων. Όμως τώρα είναι διαφορετική η λατρεία. Αυτή η λατρεία την οποία κάνει ο Θεός, ο Χριστός, ο θεάνθρωπος, αληθινός Θεός, δεν είναι σκιά, αλλά είναι η ίδια η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό και είναι ανώτερη από εκείνη που έκαναν οι ιερείς στην Παλαιά Διαθήκη. Γι' αυτό και λέγει το γνωστό χωρίο, το οποίο όλοι το γνωρίζουμε, και λέει ο Απόστολος Παύλος, είναι ένα χωρίο το οποίο διαβάζεται πάντοτε στις μνήμες των Αγίων και λέει ότι ο Χριστός είναι αρχιερεύς όσιος, άκακος, αμίαντος και χωρισμένος από τον αμαρτιών και υψηλότερος των ανθρώπων, γενόμενος. Αυτό αναφέρεται στον αρχιερέα Χριστό, δεν αναφέρεται σε κάθε αρχιερέα. Αυτός είναι όσιος, άκακος, αμίαντος και τα λοιπά. Και δεν κάνει καθημερινές θυσίες όπως κάνουν οι άλλοι αρχιερείς, αλλά το έκανε εφάπαξ μία φορά και ενίκησε το θάνατο, την αμαρτία και τον διάβολο και ως αρχιερεύς έκανε την τελική, τη μεγάλη αυτή θυσία η οποία προσφέρεται ανεμάκτως κάθε φορά που τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Δεν είναι απλώς ένας αρχιερεύς ο οποίος προσεύχεται για μας, αλλά μας δίνει ο ίδιος το σώμα του για να τραφούμε και εμείς. Τέταρτο σημείο με το οποίο ερμηνεύει χριστολογικά ο Απόστολος Παύλος την Παλαιά Διαθήκη, ότι ο Χριστός είναι ανώτερος από τον Μελχισεδέκ. Έχουμε δει σε άλλη εκπομπή τι ήταν ο Μελχισεδέκ. Ήταν ένα μυστηριώδης πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται και εξαφανίζεται. Δεν εμφανίζεται, από τότε που συνάντησε τον Αβραάμ δεν ξαναεμφανίστηκε. Δηλαδή δεν τον ξέραμε προηγουμένως. Ο Αβραάμ έπεσε κάτω και τον προσκύνησε και μετά εξαφανίζεται, δεν μνημονεύει καθόλου ο Μελχισεδέκ. Και λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ο Μελχισεδέκ ήταν απάτορ, αμήτορ, αγενεολόγητος, μήτε αρχή ημερών, μήτε ζωής τέλος έχουν. Δεν έχει πατέρα, δεν έχει μητέρα, δεν έχει αρχή ζωής, δεν έχει τέλος ζωής. Αφομοιωμένος δε το Υιό του Θεού, μένει ιερεύς εις το δυναικές. Τώρα έχουμε τον Χριστό, ο οποίος ο Χριστός είναι άνωτος από τον Μελχισεδέκ. Εμφανίζεται ένας άλλος ιερεύς, βασικά λέει εδώ, ένας άλλος ιερεύς όμοιος με τον Μελχισεδέκ, ανώτερος όμως από αυτόν, όχι σύμφωνα με τις επιταγές του ανθρωπίνου νόμου, αλλά με τη δύναμη που δίνει μια ζωή χωρίς τέλος. Καταπληκτικός λόγος. Λέει, μας δίνει αυτός ο αρχιερεύς, που είναι ένας άλλος Μελχισεδέκ, όμοιος με εκείνον, ανώτερος όμως από εκείνον, μας δίνει τέτοια ζωή κατά δύναμη ζωής ακαταλήτου. Μας δίνει μια ζωή, μια δύναμη που προέρχεται από τη ζωή, η οποία ζωή είναι ακατάλητος. Δεν τελειώνει ποτέ, δεν καταλύεται ποτέ. Συ ιερεύς τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Το πέμπτο σημείο της χριστολογικής αυτής ερμηνείας της Παλαιάς Διαθήκης που γίνεται από τον Απόστολο Παύλο στην προς Εβραίους επιστολή είναι ότι η θυσία του Χριστού αποτελεί τη Νέα Διαθήκη του Θεού. Έχουμε την Παλαιά Διαθήκη, έχουμε την Διαθήκη που έκανε ο Θεός στην παλιά εποχή δια του Μωυσέως, που έδωσε τον νόμο και γράφτηκε ο νόμος επάνω σε πλάκες και ράντισε μετά με τη θυσία των ζώων που θυσιάστηκαν, με το αίμα μάλλον των ζώων που θυσιάστηκαν, ράντισε τις πλάκες, και αυτή είναι η Παλαιά Διαθήκη που ραντίστηκε με το αίμα των τράγων και των δαμάλεων και τα λοιπά. Εδώ όμως έχουμε, λέγει, κάτι το ανώτερο. Εδώ δεν έχουμε πλάκες, εδώ μας δίνει ο ίδιος ο Χριστός τον νόμο του και γράφεται μέσα στην καρδιά. Η κυβωτός της Διαθήκης ήταν η πρώτη σκηνή και αυτή ήταν κτιστή. Οι πλάκες της Διαθήκης και αυτές ήταν κτιστές στην παλιά εποχή. Υπήρχαν πλάκες πάνω στις οποίες γράφτηκε ο νόμος. Η πρώτη σκηνή, λέει ο Απόστολος Παύλος, συμβολίζει τη σημερινή εποχή κατά την οποία εξακολουθούμε να προσφέρουμε θυσίες και δώρα που δεν μπορούν να μας οδηγήσουν στην εσωτερική τελειότητα. Όμως ο Χριστός με την ενανθρώπιση του και κυρίως με τη σταυρική του θυσία και την ανάστασή του έγινε μεσή της Καινής Διαθήκης. Διαθήκη, όταν λέμε Διαθήκη, προϋποθέτει θάνατο. Δηλαδή ένας, επειδή πρόκειται να πεθάνει, κάνει τη Διαθήκη του. Η Διαθήκη επομένως υπάρχει όταν έχει πιστοποιηθεί, η Διαθήκη δηλαδή ενεργοποιείται, αυτή τη Διαθήκη την οποία έγραψε κάποιος πριν πεθάνει, αυτή η Διαθήκη ενεργοποιείται όταν έχει πιστοποιηθεί ο θάνατος. Και ισχύει όμως και μετά το θάνατο, ενώ η Διαθήκη του Χριστού προήλθε από το θάνατο του Χριστού, αλλά δίνει μια ζωή ατελεύτητη και αιώνια. Γι' αυτό και λέμε τούτο το αίμα της Διαθήκης, λέει ο Απόστολος Παύλος, τούτο το αίμα της Διαθήκης είσαι ετήλωτο προς εμάς ο Θεός. Και όλα αυτά τα οποία έγιναν στην Παλαιά Διαθήκη συμβούλιζαν αυτά τα οποία θα γίνονταν με τον Χριστό και φυσικά τα ουράνια. Ο Χριστός εισήλθε στον ίδιο τον ναό, όχι όμως στα αντίτυπα του αληθινού, των αληθινών, αλλά σε αυτόν τον ίδιο των ουρανών. Τι σημαίνει αυτό, σύμφωνα με τη διδασκαλία εδώ του Απόστολου Παύλου, ότι όλα εκείνα που έγιναν στην Παλαιά Διαθήκη ήταν η σκιά, ήταν τα αντίτυπα. Ενώ τώρα ο Χριστός προσέφερε όχι το αντίτυπο και εισήλθε όχι στο αντίτυπο, αλλά σε αυτόν τον ίδιο τον ουρανό και μας έφερε τη Βασιλεία του Θεού. Και τώρα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χωρίο του Απόστολου Παύλου, ότι τώρα Ενώ στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε τη Διαθήκη, η οποία γράφεται, τις 10 εντολές, που γράφεται επάνω σε πλάκες, τώρα η Νέα Διαθήκη, την οποία έδωσε ο Χριστός, γράφτηκε μέσα στις σαρκικές πλάκες, που είναι η καρδιά, ενσαρκίνες καρδίες, δηλαδή μέσα στην καρδιά, τη σάρκινη καρδιά, μες στο βάθος της καρδίας, εκεί που ενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος, δια του Αγίου Βαπτίσματος. Επομένως έχουμε αυτή την τεράστια διαφορά της Παλαιάς Διαθήκης με την Καινή Διαθήκη, όχι μόνο διότι εδώ έχουμε αίμα του Ιησού Χριστού, αλλά εδώ γράφεται η εντολή του Θεού μέσα στη βαθία καρδία του ανθρώπου. Έκτο σημείο είναι ότι η θυσία του Θεού κατήργησε, του Χριστού μάλλον, η θυσία του Χριστού κατήργησε όλες τις ιουδαϊκές θυσίες. Ο νόμος στην Παλαιά Διαθήκη αποτελούσε τη σκιά των μελλοντικών αγαθών και όχι την ίδια την εικόνα της πραγματικότητος. Δεν μπορούσε ο νόμος αυτός να οδηγήσει τον άνθρωπο στην τελειότητα. Εδώ βλέπουμε και μια σχέση, σύνδεση την οποία υπάρχει μεταξύ της προς Εβραίους επιστολής και της προς Ρωμαίους επιστολής, την οποία είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Εδώ λοιπόν έχουμε δεν μπορεί ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης να οδηγήσει στην τελειότητα, πράγμα το οποίο το κάνει ο νόμος και στην πραγματικότητα η ζωή του ίδιου του Χριστού, τη ζωή την οποία έδωσε ο ίδιος ο Χριστός. Με τις θυσίες που γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη δεν συγχωρούνται οι αμαρτίες, λέγει εδώ ο Απόστολος Παύλος, αλλά γίνεται μια υπόμνηση των αμαρτιών. Δηλαδή καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι έχει αμαρτίες, συνειδητοποιεί ότι έχει αμαρτία, αλλά τελικά δεν μπορεί να συγχωρεθεί, διότι η αμαρτία συγχωρέθηκε με το αίμα του Χριστού. Το αίμα των τάβρων και των τράγων δεν έχει τη δύναμη να αφαιρούν τις αμαρτίες, λέγεται εδώ στην προς Εβραίους επιστολή. Οι ιερείς λειτουργούν καθημερινά και προσφέρουν θυσίες, όμως δεν μπορούν να εξαλείψουν τις αμαρτίες. Αντίθετα, ο Χριστός προσέφερε τη μεγάλη θυσία πάνω στο Κολοκοθά για τις αμαρτίες μας και συγχώρησε τις αμαρτίες, νίκησε την αμαρτία, το θάνατο και το διάβολο και μας έδωσε μια άλλη ζωή. Και όλοι οι εχθροί του Χριστού θα πέσουν τώρα στα πόδια και θα τον προσκυνήσουν. Επομένως, και ως προς το θέμα αυτό, η Καινή Διαθήκη είναι ανώτερη από την Παλιά Διαθήκη. Το 7ο σημείο είναι η πίστη, είναι ο Χριστός. Υπάρχει η πίστη στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά εδώ η πίστη γίνεται κάτι το διαφορετικό. Αλλά και η πίστη στην Παλαιά Διαθήκη, που ήταν η πίστη των Αγίων, δεν ήταν απλώς μια πίστη διανοητική των Αγίων προφητών, βασιλέων, Αγίων βασιλέων και δικαίων στην Παλαιά Διαθήκη. Δεν ήταν μια πίστη η οποία είναι διανοητική. Ήταν πίστη οράσεως καρδίας. Και με την πίστη αυτή, όπως αναλύει πάρα πολύ ωραία εδώ ο Απόστολος Παύλος στο 11ο κεφάλαιο και στο 10ο κεφάλαιο της προς Εβραίους επιστολή, με την πίστη αυτή ο Μωυσής διεύθυνε το λαό, με την πίστη αυτή ο Δαβίδ δεν νίκησε, με την πίστη αυτή ο Δανιήλ μες στο λάκκο των λεόντων. Η πίστη είναι η ζωή, οι τρεις πέδες μέσα στην κάμινα του πυρός, στην γεωμένη. Και αναφέρει, δίνει καταπληκτικό ορισμό της πίστεως, που λέει πίστησε στην ελπιζομένων υπόσταση πραγμάτων έλεγχος μη βλεπωμένων. Η πίστη είναι η υπόσταση των ελπιζομένων, η υπόσταση, ελπιζομένη υπόσταση και έλεγχος των πραγμάτων τα οποία δεν φαίνονται. Χριστόν, όπως λένε οι πατέρες, Χριστόν είναι φαμέν την ενυπόστατη πίστη. Αναφέρει εδώ όλους τους προφήτες και δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης και μάλιστα λέει έχοντες τέτοιο νέφος μαρτύρων, ένα πάρα πολύ γνωστό χωρίο το οποίο διαβάζουμε στην Εκκλησία την Κυριακή των Αγίων Πάντων για παράδειγμα, έχοντες τέτοιο νέφος μαρτύρων θα πρέπει να αποθέσουμε πάντα όλα, να τα αποθέσουμε και τα ευπερίστατα αμαρτία και να τρέχουμε με υπομονή το προκύρον ημών αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως τελειωτήν Ιησούν. Διότι ο τελειωτής της πίστεως είναι ο Χριστός. Αυτός μας δίνει την πίστη και αυτός είναι εκείνος που τελειώνει την πίστη. Να βλέπουμε τον Χριστόν που είναι ο τελειωτής της πίστεως και έτσι υπερνικούμε όλα τα προβλήματα της ζωής μας. Επίσης, ένα τελευταίο χωρίο που δείχνει, σημείο που δείχνει πώς ερμηνεύει την Παλαιά Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος, είναι ότι ο Χριστός είναι ασυγκρίτως ανώτερος από την, ή μάλλον θα έλεγα καλύτερο, ο Χριστός. Η Άνω Ιερουσαλήμ είναι ασυγκρίτως ανώτερη από την Κάτω Ιερουσαλήμ. Ξέρουμε ότι το Ιερουσαλήμ ήταν, όπως είναι και σήμερα, τότε πολύ περισσότερο, ήταν το κέντρο, ιερό κέντρο, ιερά πόλης των Εβραίων, και σε αυτήν πήγαιναν πολλές φορές για να προσκυνήσουν, να εισέλθουν στον ναό του Σολομώντος. Αλλά λέει, η Άνω Ιερουσαλήμ είναι ασυγκρίτως ανώτερη από την Κάτω Ιερουσαλήμ και είναι ασυγκρίτως ανώτερη από το όρο Σινά. Στο όρο Σινά ανέβηκε ο Μωυσής μέσα στο γνώφο, ο λαός καθόταν από κάτω και άκουγε καταρχάς με τις αστραπές και τις φροντές και τους κεραυνούς, και φυσικά έβλεπε και το γνώφο επάνω στο όρος, ενώ εδώ η εκκλησία που δεν είναι τύπος των μελών των αγαθών, η εκκλησία που δεν είναι τύπος της ουράνιας βασιλείας, είναι η ίδια η βασιλεία του Θεού, είναι αυτή η καινούργια πραγματικότητα. Εκεί το Σινά φλεγόταν ολόκληρο, αλλά εδώ όμως είναι διαφορετικά πράγματα. Είναι η Ιερουσαλήμ, είναι η ουράνια αυτή πολιτεία, είναι η βασιλεία του Θεού, στην οποία υπάρχουν μυριάδες αγγέλων, είναι η πανήγυρις των πρωτοτόκων εν ουρανό, είναι η πανήγυρις των ιών του Θεού, των οποίων τα ονόματα εγγράφησαν εκεί με τη δύναμη του Χριστού. Επομένως, εδώ το όλο πλαίσιο και η όλη ερμηνεία της προσεβαίως επιστολής είναι ότι ο Χριστός με την ενθρώπιση του είναι ανώτερα, και η Καινή Διαθήκη και όλη η ζωή την οποία έφερε ο Χριστός πολύ ανώτερα από εκείνα τα οποία γινόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Ήταν το τέλος της Παλαιάς Διαθήκης. Υπάρχουν στην επιστολή αυτή καταπληκτικά κείμενα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Σας διαβάζω ένα κείμενο από την προς Εβραίους επιστολή, και μάλιστα το 12ο κεφάλαιο, που λέει: «Η φωνή που σάλεψε τότε στη γη», στο όρο Σινά που έγινε σεισμός και τα λοιπά, «τώρα έδωσε αυτήν εδώ την υπόσχεση: θα σαλέψω ακόμη μια φορά όχι μόνο τη γη αλλά και τον ουρανό». Το «ακόμα μια φορά» σημαίνει ότι εκείνα πως δημιουργήματα σαλεύονται θα παραμεριστούν, για να παραμείνουν όσα δεν είναι δυνατόν να σαλευτούν. Γι' αυτό ας είμαστε ευγνώμονες που μας προσφέρεται μια ασάλευτη βασιλεία, και ας λατρεύουμε το Θεό με τρόπο ευάρεστο, με σεβασμό και ευλάβεια, γιατί ο Θεός μας είναι πυρ καταναλύσκων». Δηλαδή εκείνα σαλεύονται, γίνεται σεισμός, γίνεται μετακινήσεις, και όλα κάποτε θα μετακινηθούν, όλα τα κτιστά. Αλλά εμείς, λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ, αναζητούμε ασάλευτη βασιλεία. Ποια είναι η ασάλευτη βασιλεία? Η άκτιστη δόξα του Θεού που δεν σαλεύεται. Είναι ακριβώς επειδή είναι άκτιστη. Και ένα άλλο καταπληκτικό χωρίο που το βλέπουμε εδώ και το λέμε συχνά και εμένα μου αρέσει πολύ. Λέει: «Ούγαρε έχομεν όδε μένουσαν πόλην, αλλά την μέλουσαν επιζητούμε». Εδώ λέει δεν έχουμε μια πόλη, δεν θα παραμείνουμε διαρκώς εδώ σε αυτήν τη γη, αλλά έχουμε, περιμένω μια άλλη πόλη, ουράνια πόλη. Ζητούμε την μέλουσα πόλη. Δηλαδή εδώ δεν είμαστε, είμαστε απλώς πάρκοι και παρεπίδημοι. Εδώ μου θυμίζει το χωρίο του Αγίου Άντου Χρυσοστόμου που λέει: «Μην πεις ποτέ ότι είσαι πολίτης, γιατί είσαι οδύτης. Δεν έχεις πόλη εντάφθα. Μην πεις ότι έχεις πόλη, διότι η πόλη σου άνω εστί». Δηλαδή η πόλη σου είναι η ουράνια βασιλεία. Εδώ είσαι οδύτης. Οδεύουμε προς αυτήν τη βασιλεία του Θεού. Και βεβαίως είναι πάρα πολλά τα οποία μπορεί κανείς να πει ερμηνεύοντας αυτή την επιστολή. Δεν ήταν δυνατόν μέσα στη μισή ώρα να πω πολύ περισσότερα, αλλά απλώς έδωσα το γενικότερο στίγμα. Μια καταπληκτική επιστολή που θέλει να πει ότι ο Χριστός, και αυτό είναι το συμπέρασμα όλης αυτής της επιστολής, ο Χριστός είναι ο Υιός του Θεού που ενενθρώπισε. Είναι ο άσαρκος λόγος της Παλαιάς Διαθήκης που έγινε άνθρωπος. Αυτό το είδε ο Απόστολος Παύλος και το βεβαιώθηκε όταν πήγαινε στη Δαμασκό και είδε τον Χριστό μέσα στη δόξα. Εδίωκε και την Εκκλησία και ο Χριστός του είπε: «Γιατί με διώκεις?». Επομένως συνέδεσε μέσα στη θεοπτία ο Απόστολος Παύλος τον άσαρκο λόγο τις παλαιές διαθήκες των προφητών, με το σεσαρκωμένο λόγο που είδαν οι Απόστολοι και σταυρώθηκε και αναστήθηκε, και μετά έγινε κήρυκας όλων των χριστιανών και των εξεθνών και των εξεβραίων, λέγοντας ότι ο Ιησούς Χριστός, ο Αυτός και σήμερον εις τους αιώνας. Χαίρετε.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Θεανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Γιατί ζούμε. Μέρος δεύτερο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στο Βύρωνα.
3: Έχει σκοπό και προορισμό η ζωή μας? Αυτό είναι το ερώτημα. Και αν έχει, ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Επίσης, ζούμε στη ζωή μας παθητικά την καθημερινότητα ή τη δημιουργούμε εμείς? Άλλο πράγμα να ζεις αναγκαστικά και άλλο πράγμα να δημιουργείς μέσα στην καθημερινότητα. Η καθημερινότητα πράγματι είναι κάτι το φυσικό στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Αλλά όταν κάποιος τη ζει παθητικά, τότε δεν χαίρεται. Ενώ όταν τη ζει δημιουργικά, τότε χαίρεται. Κάθε τι που γίνεται με αγάπη έχει ένα σκοπό. Και ο άνθρωπος γεννιέται από αγάπη, άρα λοιπόν έχει και αυτός κάποιον σκοπό. Και πόσοι όμως από τους ανθρώπους γνωρίζουμε αυτόν τον σκοπό? Ό,τι μας περιβάλλει το ζούμε ως δεδομένο, και πράγματι είναι δεδομένο αφού είναι δημιούργημα του Θεού. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει εμείς πλέον να τα προσπαθούμε και να τα επιδιώκουμε. Και ότι ο άνθρωπος κάνει ως μικρός δημιουργός που έχει το χάρισμα από το Θεό να δημιουργεί, το κάνει για κάποιον σκοπό. Δεν κάνει δηλαδή ο άνθρωπος τίποτε χωρίς σκοπό. Και είπαμε για τις φιλοσοφικές απόψεις για το νόημα της ζωής, αν είναι ο ευδαιμονισμός, αν είναι ο πλούτος, αν είναι οι απολαύσεις, αν είναι η δόξα, αν είναι η σοφία. Και είπαμε ότι αυτά τα πράγματα, δηλαδή τον πλούτο, τις απολαύσεις, την δόξα και τη σοφία, δεν μπορούν όλοι να τα αποκτήσουν. Και αν λοιπόν ένας από τους πολλούς δεν μπορεί να αποκτήσει αυτόν, να αποκτήσει κάτι, σημαίνει ότι δεν έχει σκοπό. Άρα λοιπόν δεν είναι σκοπός αυτό. Και είπαμε ότι ο Σωκράτης είπε «Θα κοιμάστε για πάντα, εκτός εάν σας λυπηθεί ο Θεός και σας στείλει κάποιον άλλον που θα σας πει γιατί ζείτε». Και πράγματι έστειλε ο Θεός τον Υιόν Του και μας είπε γιατί ζούμε. Και εμείς οι χριστιανοί αναζητούμε την απάντηση γιατί ζούμε μέσα

να το αποκτήσει ο Θεός με τα χαρίσματα τα οποία τον έδωσε. Και του έδωσε χαρίσματα τα οποία πράγματι είναι, τα έχει και ο ίδιος. Δηλαδή τον έκανε αθάνατο, τον έδωσε το πνεύμα, τον έδωσε τη λογική, τον έδωσε την ελευθέρα βούληση. Και έτσι ελεύθερα πλέον οι άνθρωποι μενούν κυρίως, προχωρούν στην απόκτηση των αγαθών της Βασιλείας των Ουρανών. Και μάλιστα είπαμε ότι οι μάρτυρες είχαν πλήρη βούληση όταν πηγαίνανε στο μαρτύριο και λέγοντας «Τις εμάς χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού», δεν μας μπορεί να μας χωρίζει τίποτε από την αγάπη του Χριστού, ούτε οι θλίψεις, ούτε οι στενοχώριες, ούτε η διωγμή, ούτε ο λοιμός, ούτε η γυμνότητα, η κίνδυνος, η μάχηρα. Και πράγματι το απεδεικνύαν αυτό, διότι δίναν τη ζωή τους για τον Χριστό. Όλα τα χαρίσματα για να γίνει ο άνθρωπος μικρός Θεός, τα έδωσε ο Θεός. Και η θέληση είναι η καρπός της δικής μας προσπάθειας. Ο άνθρωπος τα έχασε όλα γιατί προτίμησε την ευκολία. Ενώ ο Θεός έδωσε την δυσκολία, έδωσε τον κόπο για να μπορεί να εργάζεται ο άνθρωπος. Και είπαμε ότι μπορούμε να γίνουμε όχι ίσοι με τον Θεό, γιατί κανείς δεν μπορεί να γίνει ίσος με τον Θεό, αλλά μπορούμε να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Και ο Θεός, τον Θεό οδείς η ώρα και πόποτε, ούτε μπορεί να τον δει. Πώς όμως εμείς θα ομοιάσουμε με τον Θεό τη στιγμή που δεν τον είδαμε? Και γι' αυτό ο Θεός έστειλε στη γη των Χριστών, και καθώς εκείνος περιπάτησε, οφείλουμε και εμείς περιπατήν. Που σημαίνει ότι όπως ο Χριστός έζησε επί της γης, έγινε τέλειος άνθρωπος και ήταν τέλειος Θεός, μπορούμε και εμείς με την χάρη Του να γίνουμε τέλειοι Θεοί, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Μπορούμε δηλαδή πράγματι να φτάσουμε στην κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Σε τι όμως θα μοιάσουμε στον Χριστό? Μπορούμε να Του μοιάσουμε στις αρετές Του, στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην καλοσύνη, στην αγιότητα, στην ηθική καθαρότητα, στην αυταπάρνηση, στην αυτοθυσία, στην πραότητα, στην ανεξικακία και άλλες ακόμη αρετές που είχε ο Χριστός. Διαβάζοντας κανείς το Ευαγγέλιο μπορεί να τα διαπιστώσει αυτά. Και ο Απόστολος Παύλος είπε: «Μη μετέμω γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Αν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος δεν διέφερε από μας, έζησε και έμεινε, έγινε μιμητής του Χριστού, μπορούμε και εμείς να γίνουμε μιμητές Χριστού. Και λέει ο ίδιος: «Ζω εγώ, ζω δε ουκέτι εγώ, ζει δε εν ημί Χριστός». Και ο Άγιος Πορφύριος, ο σύγχρονος Άγιος μας, έλεγε: «Αν αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, πώς δηλαδή να μιμηθούμε τον Θεό, μπορούμε να μιλητάμε τη ζωή του Χριστού που έζησε μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και να ακολουθούμε τα ίχνη του που άφησε? Όπως ένας κυνηγός ψάχνει με τα ίχνη και βρίσκει το θύραμα, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος, ακολουθώντας τα ίχνη της ζωής του Χριστού, μπορεί να φτάσει στο καθομοίωση. Αυτά μπορούν να κατορθωθούν από όλους. Γι' αυτό και είπαμε ότι είναι σκοπός, γιατί όλοι μας μπορούμε να κατορθώσουμε τις αρετές, είτε είμαστε άνδρες, είτε είμαστε γυναίκες, είτε είμαστε μικροί, είτε είμαστε μεγάλοι, είτε είμαστε σοφοί, είτε είμαστε αγράμματοι, είτε είμαστε πλούσιοι, είτε είμαστε φτωχοί. Που σημαίνει όλοι μπορούμε να μοιάσουμε με τον Χριστό. Γιατί η αρετή και η ονειότητα μπορεί να την αποκτήσει ο καθένας μας. Δηλαδή που σημαίνει ότι όλοι μας μπορούμε να γίνουμε ενάρετοι και όλοι μας μπορούμε να αποκτήσουμε την αιωνιότητα. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος μόνο για τη γη. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να μοιάσουμε με τον Χριστό? Να έχουμε τον Χριστό πρότυπο μας στη ζωή. Εδώ σταματήσαμε την προηγούμενη φορά. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μοιάσουμε τον Χριστό? Γίναμε χριστιανοί από μικρά παιδιά. Για το μυστηρίο του Αγίου Βαπτίσματος, του Αγίου Χρίσματος. Ενδυνθήκαμε το Χριστό
και γίναμε κάτοχοι του Αγίου Πνεύματος και όλων των χαρισμάτων Του. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν ενειδήσαστε. Που σημαίνει

μέσα στη ζωή μας. Από τη στιγμή που είμαστε ντυμένοι με τον Χριστό, μπορούμε να ζήσουμε όπως ο Χριστός. Και όλα αυτά τα χαρίσματα τα πήραμε δωρεάν από το Θεό. Και για να προχωρήσουμε όμως την ομοίωση με το Θεό, θα πρέπει κατά την εντολή Του να γίνουμε Άγιοι. Άγιοι γίνεστε, είπε ο Απόστολος Πέτρος, ότι εγώ Άγιος είμαι, που σημαίνει ο Θεός είναι Άγιος και μπορούμε να γίνουμε κι εμείς Άγιοι. Αλλά μπορούμε όλοι μας να γίνουμε Άγιοι. Φυσικά και μπορούμε, διαφορετικά δεν θα το έλεγε ο Χριστός. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει στις Θεσσαλονικείς: «Τούτο γάριστη θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών». Άρα λοιπόν, μέσα στη ζωή μας, από τη στιγμή που έχουμε Άγιε γίνεστε, ότι εγώ Άγιος ημί, από τη στιγμή που ο Απόστολος Παύλος μας λέει «Τούτο γάριστη το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών», και επίσης στους Εβραίους πάλι στην προς Εβραίους επιστολή λέει «Αγιασμόν διώκεται ου χωρίς οδείς όψετε τον Κύριον». Επιδιώκεται τον αγιασμό, διότι χωρίς αυτόν δεν μπορεί κανείς να δει τον Θεό. Και ο Θεός είναι Άγιος. Για να το μοιάσουμε ως άνθρωποι, είναι απαραίτητο να επιδιώκουμε συνεχώς τη μετάνοια, αποβάλλοντας την αμαρτία. Αφήστε ανοιχτά, αφήστε το, έτσι. Σκεπτόμενοι μόνον, δηλαδή ο άνθρωπος, ως άνθρωπος αμαρτάνει. Με τη μετάνοια απαλλάσσεται από την αμαρτία, διότι είναι έμπρακτη πράξη της Εκκλησίας η συγχώρηση του Θεού. Αρκεί να προηγηθεί από τον άνθρωπο η πραγματική μετάνοια και εξομολόγηση. Και ταυτόχρονα ως άνθρωποι πρέπει να σκεπτόμαστε όσα εστίν αληθινά, όσα σεμνά, όσα δίκαια. Δηλαδή τι πρέπει να σκέπτεται ένας άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή, ένας χριστιανός. Είναι τι είναι αληθινό, τι είναι σεμνό, τι είναι δίκαιο, τι είναι αγνό, τι είναι προσφυλή, δηλαδή αυτό που αγαπάει ο Θεός, έφημον, είτε αρετή και είτε έπινος πρέπει της Αγίας, που σημαίνει κάθε αρετή και κάθε έπινος πρέπει στους Αγίους. Αυτά πρέπει να λογιζόμαστε όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή, αν κάνουμε την αυτοκριτική μας, εύκολα μπορούμε να οδηγηθούμε στις αρετές. Γιατί ο Θεός αγάπη εστί και ομένων εν τ' αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Που σημαίνει τελικώς η αγάπη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να τον αγαπάει, τότε ο Θεός μένει μέσα στον άνθρωπο. Και γι' αυτό ο πιστός, για να ομοιάσει το Θεό, είναι ανάγκη να συνεχώς να φροντίζει να αυξάνει την αγάπη του προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπό του, οι οποίοι, όποιοι και αν είναι αυτοί, όποιος και αν είναι ο συνάνθρωπος. Και όλη του η διδασκαλία του Χριστού είπε πάνω σε αυτές τις δυο εντολές κρέμεται. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εν όλη της ψυχής σου και εν όλη της διανοίας σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δεύτερη εντολή, ομοία με αυτήν, είναι αγαπήσεις των πλησίων σου ως το εαυτόν. Εν ταύτης στις δεσίν εντολές, όλος ο νόμος και οι προφήτη κρέμονται. Που σημαίνει όλος ο νόμος της παλιάς και της Καινής Διαθήκης και όλοι οι προφήτες αυτό διδάσκουν, ότι η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον άνθρωπο είναι οι βασικές εντολές οι οποίες καθορίζουν τον σκοπό μας πάνω στη γη. Θυμάστε το Ευαγγέλιο της κρίσεως, όταν ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο και θα τον ξεχωρίσει δεξιά και αριστερά. Δηλαδή αυτοί που θα πορευτούν εις το φως κοντά στο Χριστό και αυτοί που θα φύγουν από κοντά στο Χριστό. Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιεί για την κρίση είναι μόνο οι αρετές, οι πρακτικές αρετές, που σημαίνει, όπως είπε, «Επίνασα και δώσατε και με δώσατε να φάω, εδίψεσα και με ποτίσατε».
Ξένος ήμην και με συνεγάγεται, γυμνός και με περιβάλλεται, πισθαίνησα και με επισκέψαστε, ήμουν στη φυλακή και ήρθατε κοντά μου, που σημαίνει η έμπρακτη αγάπη, όχι η διαιρετική αγάπη. Και η άρνηση σε αυτών των αρετών ήταν αυτή που οδήγησε τους άλλους, το άλλο μέρος των πιστών, εις την απομάκρυση από το Θεό, διότι αφού δεν τα κάνανε εις των πλησίων, δεν τα κάνανε και εις των Θεών. Που σημαίνει ο Χριστός ταυτίζει τον εαυτόν του με το πλησίον. Άρα λοιπόν εμείς μπορούμε να μην καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αγάπη προς τον Θεό. Μπορούμε όμως να καταλάβουμε τι σημαίνει αγάπη προς τον πλησίον. Άρα λοιπόν, επιδιώκοντας την αγάπη προς τον πλησίον, κερδίζουμε ταυτόχρονα και την αγάπη μας προς τον Θεό. Επίσης, ο Θεός είναι δίκαιος. Δίκαιος και όσιος είναι Κύριος. Αυτό το ζητάει και από μας. Άρα λοιπόν, η αγάπη, ο Θεός ταύτισε τον εαυτό του με την αγάπη. Τι είπε, εγώ ας πούμε ότι είναι η αγάπη, είναι η αλήθεια, είναι η ζωή. Άρα λοιπόν και εμείς αγαπώντας μπορούμε να μοιάσουμε με τον Χριστό. Δεύτερο πράγμα, ο Θεός είναι δίκαιος. Δίκαιος και όσιος είναι ο Κύριος. Επομένως και εμείς ως πιστοί καλούμαστε να αποφεύγουμε κάθε είδους αδικίας, να σκεπτόμαστε δίκαια και να ενεργούμε με δικαιοσύνη. Έτσι θα μπορούμε να μοιάσουμε με τον δίκαιο Θεό. Δεν φτάνει η αγάπη. Μπορεί να έχουμε αγάπη, αλλά να έχουμε αδικία. Γιατί πιστεύεις ότι αγαπάς, αλλά ταυτόχρονα μπορείς και να αδικείς. Γι' αυτό η γνήσια δικαιοσύνη συνεπάγεται αληθινή αγάπη. Επίσης ο Χριστός είπε, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή». Όπως και ο Θεός αληθής εστίν. Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας πρέπει να είμαστε αληθείς. Καλούμεθα και εμείς οι χριστιανοί που θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό να λέμε πάντα την αλήθεια. Ο Αββάς Ισαΐας δίνει την εξής συμβολή. Μη συνηθίζεις να κοβεντιάζεις για πράγματα που δεν είδες με τα ίδια σου τα μάτια, σαν να τα έχεις δει. Μην βεβαιώνεις με πεποίθηση εκείνο που έχεις μόνο ακούσει. Άρα λοιπόν μη συζητάς για κάτι που δεν είδες. Μην προσπαθείς να βεβαιώσεις κάτι που μόνο άκουσες. Συνείδησε τη γνώσσα σου να λέει πάντα την αλήθεια. Το ψέμα γίνεται συχνά γιατί λέμε ψέματα. Από την επιθυμία να αρέσουμε στους άλλους ανθρώπους και αυτό απομακρύνει την ψυχή από το φόβο του Θεού. Η ανθρωπαρέσκεια πολλές φορές μας οδηγεί να λέμε ψέματα. Το ψέμα δεν μπορεί να βγαίνει από τα χείλη μας αφού πατήρ το ψεύδος είναι ο διάβολος. Ο Θεός, είπαμε, είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ψέματα πιστεύοντας ότι μοιάζομαι με τον Χριστό. Πρέπει να λέμε πάντοτε την αλήθεια, όπως επίσης και να ζούμε αληθινά. Να μην είμαστε διχασμένοι μεταξύ της αλήθειας και του ψεύδους. Το στόμα μας, το στόμα του ταπεινού ανθρώπου λέει πάντα την αλήθεια. Δεν μπορούμε δηλαδή να πράττουμε έργα ξεγελώντας τόσο τον εαυτό μας όσο και τους άλλους περί εμάς. Δηλαδή πρέπει εν ημέρα κρίσεως θα φανερωθούν όλα αυτά και τότε θα τραπούμε, αλλά θα είναι αργά, διότι θα έρθει η μέρα που η ζωή μας θα κριθεί εν τη αληθεία. Έλεγε ένας γέροντας, τρία πράγματα απαιτεί ο Θεός από κάθε άνθρωπο που έχει λάβει το Άγιο Βάπτισμα. Όλοι μας λοιπόν είμαστε βαπτισμένοι. Τι ζητάει από μας ο Θεός? Πιστή ορθή στην ψυχή. Να πιστεύουμε ορθά. Να λέμε αλήθεια με τη γλώσσα και να είμαστε σόφρονες εις τη ζωή μας. Ακόμη, άρα λοιπόν είπαμε
η αγάπη, είπαμε η δικαιοσύνη, είπαμε η αλήθεια και ο Χριστός μας προτρέπει. Μάθετε από μου ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρίζεται ανάπαυσιν τις ψυχές ημών. Άρα λοιπόν έρχεται και μας βάζει και κάτι ακόμη το οποίο πρέπει να το μάθουμε. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί και πράοι. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν θυμώνεις. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν είσαι υπερήφανος. Ο Χριστός έφτασε στο σημείο να πει «Μάθετε απ' ημού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία». Δηλαδή το ζήτησε από μας να το μιμηθούμε. Και το έδειξε αυτό το πράγμα ο Χριστός και στην πράξη, όταν τον έβριζαν, όταν τον μαστίγουναν, όταν τον σταύρωναν. Και ο Απόστολος Παύλος, γνήσιος μαθητής αυτού, έγραψε στο μαθητή το Τιμόθεο. Ο ένας Απόστολος γράφει στον δεύτερο Απόστολο του μαθητή του, ο οποίος ήταν προσήλυτος, τι του λέει. «Δούλον δε Κυρίου, ουδή μάχεστε». Δεν μπορείς να είσαι δούλος του Κυρίου, να είσαι χριστιανός και να μάχεσαι και να μαλώνεις. Αλήπιον είναι προς πάντας, αλλά πρέπει να είναι ήπιος προς όλους. Διδακτικών, ανεξίκακων, εν πραότητη παιδεύοντα τους αντιθυμένους. Που σημαίνει, θέλεις να είσαι δούλος του Κυρίου, θέλει να είσαι αληθεός μιμητής του Χριστού. Προσπάθησε να μην μαλώνεις, να είσαι ήπιος προς όλους. Όχι να κάνεις διακρίσεις, σ' άλλους να δέχεσαι την ηπιότητα και σ' άλλους να μαλώνεις. Να είσαι διδακτικός, αλλά με ανοιξικακία και με πραότητα όταν χρειάζεται κάτι να πεις. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε όταν φωνάζουμε. Κερδίζουμε όταν είμαστε πράοι. Δοκιμάστε το στην καθημερινή σας ζωή και θα δείτε. Ένας άνθρωπος ο οποίος φωνάζει, μαλώνει κάποια στιγμή, βρίσκεται στη θέση να ζητήσει συγγνώμη. Ένας όμως ο οποίος είναι πράος, ποτέ, πάντοτε τα καταφέρνει καλύτερα. Γιατί ακριβώς μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν σε τη γη. Δηλαδή και στη γη εδώ ακόμη κομάντο κάνουν αυτοί που είναι πράοι. Ο Χριστός, διαβάζοντας και ακούγοντας το Ιερό Ευαγγέλιο, μαθαίνουμε ότι είναι αγαθός, φιλάνθρωπος και εκτήρμων. Στα τρία έτη που έζησε επί της γης, ευεργητούσε συνεχώς όλους τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Αν θα δούμε και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο στην καθημερινότητά μας, θα δούμε ότι όλη η ζωή του Χριστού ήταν μια ευεργεσία σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Μια φορά ήλεξε και είπε τα ΟΕ. Σε όλα τα άλλα ήταν συγκαταβατικός και ήταν πρόθυμος και βοηθούσε τους πάντας. Θέλει λοιπόν και εμείς να μην μένουμε μόνο στη γνώση του νόμου, αλλά να προχωρούμε και στην εφαρμογή δια των πράξεών μας. Είναι καλά να γνωρίζουμε τον νόμο, αλλά είναι καλύτερα να πράττουμε τον νόμο. Γίνεστε, λέει ο ίδιος ο Χριστός, εκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών εκτήρμονεστή. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Δεν κάνει εξαίρεση. Δεν λέει σε αυτό το χωράφι είναι αμαρτωλή, δεν θα βρέξω ή εδώ θα ρίξω χαλάζι. Το ίδιο πράγμα για όλους τους ανθρώπους, για τους δικαίους και για τους αμαρτωλούς. Η αγάπη μας προς το Θεό και προς τους ανθρώπους δεν πρέπει να παραμένει μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Πρέπει να έχει και πραγματική εφαρμογή στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι δύσκολο, χρειάζεται όμως απόφαση. Αναφέρεται για τον Αββά Αγάθωνα, ο οποίος όλη του ζωή ήταν πραγματικά μια έμπρακτη αγάπη προς τους συνανθρώπους του. Αυτή η αγάπη, για να τη δοκιμάσει ο Θεός αν ήταν πραγματική, επέτρεψε μια φορά που πήγαινε να πωλήσει το εργόχειρό του. Έκανε καλάθια και οι ασκητές στην έρημο κατεβαίνανε στα μπαζάρια, τα λέγαμε, στη λαϊκή και πουλούσαν το εργόχειρο. Αγοράζαν το παξιμάδι, αγοράζαν την πρώτη ύλη και πηγαίνανε στις καλύβες τους και μέχρι την, αφού τελειώνανε, για να τα ξαναπολύσουν. Στον δρόμο που πήγαινε,
βρήκε έναν ανήμπορο άνθρωπο. Το λέει, σε παρακαλώ πάρε με μαζί σου και εμένα. Δεν σκέφτηκε ότι πάει να πουλήσει τα εργόχειρα, δεν σκέφτηκε τίποτε. Έσκυψε, τον έβαλε στην πλάτη και τον πήρε. Τον πήγε. Κάθισε δίπλα του. Κάθε φορά που πουλούσε ένα εργόχειρο, λέει, πόσο το πουλούσες γέροντα αυτό? Λέει, τόσο. Μπορείς να με πάρεις μια πίτα? Το έπαιρνε. Μόλις πουλούσε το δεύτερο, πάλι το ερώτημα. Πόσο το πουλήσες, πάρε μου ένα γλύκισμα. Και αυτό συνεχίστηκε όλα. Τέλειωσε το εργόχειρο. Πουλήθηκε. Τέλειωσαν και τα χρήματα. Δεν είχε τίποτα. Λέει, ετοιμάστε και να φύγει. Λέει, πού πας? Λέει, να πάω στην καλύβη μου. Λέει, μένα εδώ θα με αφήσεις να πάρεις και μένα, να με πάρεις και μένα μαζί σου. Πάλι τον πήρε. Και όταν έφτασαν στο σταυροδρόμι, άρχισε να φεύγει το βάρος από τον ώμο του. Και είπε ότι είσαι μακάριος αγάθωνας, διότι όχι δεν λες μόνο, αλλά πράττεις. Και είδε τον άγγελο, ήταν άγγελος Κυρίου αυτός, ο οποίος τον έστειλε ο Θεός για να δοκιμάσει και να επιβεβαιώσει και να καταλάβουν άνθρωποι ότι ο Αββάς Αγάθων δεν ήταν μόνο στα λόγια, αλλά ήταν και στην πράξη. Που σημαίνει ότι η αγάπη μας έχει κόστος. Βλέπετε, αυτός ό,τι πούλησε όλα τα έδωσε. Δεν σκέφτηκε ότι δεν θα έχει χρήματα και δεν θα πάρει παξιμάδι για μια εβδομάδα. Τα έδωσε όλα. Αλόγιστη αγάπη. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Αυτό μπορούμε να το έχουμε. Τα αναφέρουμε τα αυτά τα παραδείγματα που έχει πολλά το γεροντικό και είναι πολλά και στους σύγχρονους Αγίους μας αυτά τα παραδείγματα, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι η αγιότητα που είναι μακριά από μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Απλώς δεν το αποφασίζουμε να το ζήσουμε. Η τήρηση και εφαρμογή των εντολών είναι έμπρακτη απόδειξη. Όσο πιο συνεπής είναι κάποιος στην τήρηση των εντολών, τόσο πιο κοντά νιώθει το Θεό και τους συνανθρώπους. Ο πιστός άνθρωπος νιώθει πολύ κοντά τον Θεό και τους ανθρώπους, γιατί είναι συνεπής. Οι Άγιοι μας, οι παλιοί και οι νέοι, μας το έχουν πιστοποιήσει αυτό. Οι μάρτυρες δια το μαρτυρίο τους, που σημαίνει φτάνανε στο μαρτύριο μόνο για την αγάπη του Θεού. Δεν κερδίζανε τίποτε. Θυσιάζαν τη ζωή τους, αλλά κερδίζαν την αιωνιότητα. Καταλαβαίνανε ότι ο σκοπός τους δεν είναι το τώρα, είναι το μετά. Όπως επίσης και οι όσοι, σαν αυτόν που σας είπα, τον Άγιο Αγάθωνα. Όπως επίσης και οι ιεράρχες. Αν διαβάσει κανείς τη ζωή του Αγίου Διονυσίου του Ζακύνθου, θα δείτε ότι όλη η ζωή του ήταν μια ευεργεσία στους ανθρώπους. Και έτσι, δια της αγάπης προς τους ανθρώπους, αυτοί βοηθούσαν τότε και βοηθάνε και εμάς σήμερα. Διαβάζοντας ένα βίο Αγίου, αυτό νιώθεις και αισθάνεσαι, ότι το παν για αυτούς τους Αγίους ήταν ο Χριστός, και οι λεπτομέρειες ακόμη της ζωής τους δείχνουν το μεγαλείο του Θεού, δείχνουν το μεγαλείο της ζωής τους. Δεν μένουμε στα γενικά πράγματα. Θα πρέπει κάποιος να δει τις λεπτομέρειες της ζωής των Αγίων και θα καταλάβει πραγματικά πόσο μεγάλη σημασία έχει να είμαστε συνεπείς στη ζωή μας. Για να τηρήσουμε όμως τις εντολές, πρέπει να τον πιστέψουμε. Και ό,τι υπάρχει και ό,τι ενεργεί στη ζωή μας, κατά την πίστη μας και κατά τη θέλησή μας. Δεν μπορείς να ενεργείς, δεν μπορείς να αγαπάς, δεν μπορείς να θυσιάζεις αν δεν πιστεύεις. Άρα λοιπόν η πίστη στον Θεό είναι μια πραγματικότητα. Ερχόμενα προχθές από την Πάτρα που είχα πάει, και στον δρόμο ένας κύριος με ρώτησε τι είναι πίστη και πώς μπορεί να αποκτηθεί και να αυξηθεί η πίστη. Έτσι, η πίστη στον Θεό είναι η συσσωρευμένη εμπειρία της αγάπης του Θεού στη ζωή μας. Και η πίστη αυξάνει με τρία πράγματα στη ζωή μας. Πρώτον, αυξάνει με τη μελέτη. Ο άνθρωπος που δεν μελετάει τα του Θεού δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό.
Δεν μπορείς να γίνεις επιστήμονας αν δεν σπουδάσεις τις επιστήμες, τα της επιστήμης. Το ζείτε όλοι σας την καθημερινότητα. Πόσο ενημερώνεστε για όλα της καθημερινότητας τα επαγγέλματά σας. Αλλά πόσο υστερείτε στην καθημερινότητα για την ενημέρωση της πίστης. Οπότε δεν μπορούμε, είμαστε πιστοί γιατί γεννηθήκαμε σε μια χώρα με πίστη. Είμαστε πιστοί επιφανειακά γιατί γεννηθήκαμε σε μια οικογένεια που πιστεύει. Αν όμως ψάξουμε βαθύτερα τους εαυτούς μας, θα δούμε ότι έχουμε άγνοια της πίστης μας. Γι' αυτό και πόσες φορές γινόμαστε θύματα, ας πούμε, των χιλιαστών. Οι χιλιαστοί ξέρουν την πίστη? Όχι, διαβάζουνε. Απλώς οι χριστιανοί ορθόδοξοι δεν διαβάζουνε, γι' αυτό σκοντάφτουνε. Γι' αυτό και προβληματίζονται πολλές φορές. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που αυξάνει την πίστη μας είναι η μελέτη. Το δεύτερο πράγμα που αυξάνει την πίστη μας είναι η μυστηριακή ζωή. Όταν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε, βαπτίστηκε, έχει μυστηριακή ζωή, τότε στην εξομολογείται και κοινωνάει, δεν μπορεί να μην αυξήσει την πίστη του. Διότι έτσι είναι η βιωματική, όπως είπαμε, εμπειρία η πίστης. Δεν είναι η λογική επεξεργασία. Ο Χριστός δεν είναι απρόσωπη ιδέα. Ο Χριστός είναι πρόσωπον και ως πρόσωπον μπορούμε να τον αγαπήσουμε. Δεν αγαπάμε την ιδέα του Θεού, αγαπάμε το πρόσωπο του Χριστού συγκεκριμένα. Δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε πιστοί αν δεν αγαπάμε τον Χριστό. Γι' αυτό και στη ζωή μας, δηλαδή με τη μυστηριακή μας ζωή, έχουμε την προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Διότι όταν άνθρωπος εξομολογείται, όταν άνθρωπος κοινωνάει, είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Και το τρίτο πράγμα είναι η προσευχή. Διότι δια της προσευχής αποκαλύπτεται ο Θεός. Δεν είναι οι Άγιοι μας που κάναν προσευχή και είχαν τα χαρίσματα και τα προορατικά και τα προφητικά και τα θεραπευτικά. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά απλώς είχαν μια συνέπεια στη ζωή τους και αγαπούσαν το πρόσωπο του Χριστού και πιστεύαν στον Χριστό. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε συνέπεια στη ζωή μας ή να θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό όταν η πίστη μας είναι λειψή, δηλαδή μειονεκτούμε. Δεν μπορείς να αγαπάς κάτι που δεν πιστεύεις. Η αγάπη της ψυχής του ανθρώπου προς τον Θεό είναι έμφυτος, είναι κάτι το φυσικό. Φυσικά ο κάθε άνθρωπος αγαπάει τον Θεό. Δεν υπάρχει πάνω στη ζωή μας άνθρωπος που δεν αγαπάει τον Θεό. Αυτό που λένε ότι είναι άπιστοι είναι ψέμα. Δεν υπάρχουν άπιστοι, υπάρχουν αδιάφοροι. Όπως το ηλιοτρόπιο ζητάει τον ήλιο, έτσι και ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου ζητάει την πηγή της ζωής της. Η ψυχή του ανθρώπου ψάχνει να βρει τον Θεό. Αλλά αν όμως δεν βρίσκεται τον Θεό, απλώς φαίνει γύρω γύρω. Εδώ καθημερινώς συναντάμε ανθρώπους που ευθαρσώς αρνούνται τον Θεό και περιγυλούν τη ζωή μας. Για να είμαστε χριστιανοί, συναντάμε αυτά τα εμπόδια. Τι συναντάμε, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται τον Θεό και την περιγυλούν τη ζωή μας. Εμείς νιώθουμε αμήχανα και πολλές φορές δυσκολευόμαστε να ομολογήσουμε ευθαρσώς την πίστη μας. Γιατί ακριβώς την αγνοούμε? Ίσως καμιά φορά και με τα επιχειρήματά τους να μας προβληματίζουν. Πόσες φορές κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτή την γνώση της πίστης προβληματίζονται όταν λένε κάτι αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό γίνεται διότι δεν γνωρίζουμε τα της πίστης μας, ούτε γνωσιολογικός ούτε όμως και βιωματικός. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένας γέρος πουλούσε βιβλία σε ένα γραφείο. Κάποιος κάνοντας τον έξυπνο και για να τον μπλοκάρει του είπε: «Και πού τον είδες εσύ το Θεό?» «Τον είδες το Θεό εσύ?» Ο γέρος όμως, επειδή είχε βιωματική πίστη, του λέει: «Εσύ δεν τον είδες το Θεό?» «Όχι», λέει, «δεν τον είδα». «Θέλεις να το δεις?» Λέει: «Έλα να στο δείξω». Και βγάζει τον άνθρωπο έξω στο μπαλκόνι.
και ήταν καλοκαίρι και ήταν μεσημέρι. Δείχνουν από τον ήλιο, του λέει, δες τον, τον ήλιο. Λέει, μα τον ήλιο να δω. Δεν μπορώ, το απαντάει, γιατί τον θάμπωνε. Και εκείνος του λέει, αφού τον ήλιο που είναι δημιούργημα δεν μπορείς να τον δεις, πώς θέλεις να δεις τον δημιουργό? Και έτσι έκλεισε το στόμα του. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανε γιατί γνώριζε, αλλά ήταν βίωμά του μέσα. Έτσι τον φώτισε ο Θεός. Γι' αυτό και λέει, όταν σας καλέσουνε, να μην σκεφτείτε τι θα πείτε, εγώ θα σας δώσω λόγο για να απολογηθείτε. Άρα λοιπόν, όταν εμείς έχουμε συνέπεια στην καθημερινή μας ζωή ως χριστιανοί, τότε ο Θεός μας δίδει λόγο, όπως έδωσε και σε αυτό το γεροντάκι. Η πίστη κάνει θαύματα τόσο του ασθενούς, η πίστη όσο και του Αγίου. Υπάρχουν θαύματα τα οποία τα κάνουν οι Άγιοι, αλλά είναι απαραίτητη και η πίστη του ανθρώπου που καταφεύγει στον Άγιο. Και καταφεύγει στον Άγιο γιατί πιστεύει ότι αυτός εκπροσωπεί, είναι το πρόσωπο του Θεού επί της γης. Δηλαδή είναι μια προσωποποιημένη η αγάπη του Θεού δια του πρόσωπου του Αγίου. Και έτσι θυμάστε και στο Ευαγγέλιο, όταν πήγε ο Χριστός και βρήκε τον πατέρα με το παιδί του, το οποίο ήταν άρρωστο και συνελιάζητο, και πήγανε στους Αποστόλους και δεν το κάνανε καλά, του είπε τότε ο Χριστός, πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω καλά? Και λέει, πιστεύω Κύριε, βοήθη με την απιστία. Έχω μικρή πίστη, αλλά εσύ βοήθησέ με. Και πραγματικά τον έκανε καλά. Δηλαδή είναι προϋπόθεσης η πίστη για να έχουμε θαύματα στη ζωή μας. Και το μεγαλύτερο θαύμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αγαπάμε τον Θεό. Ότι έχουμε τη δυνατότητα να σωθούμε. Άρα λοιπόν, μέσα στην έννοια της καθημερινής μας ζωής, πρέπει να αυξάνουμε την πίστη. Και αφού μιλούμε περί πίστεως, πρέπει να τονίσουμε ότι πιστεύουμε ορθόδοξα και όχι κακόδοξα. Ο Θεός ενεργεί τη σωτηρία Του μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σήμερα με την παγκοσμιοποίηση προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφόρων πιστεύω. Και μάλιστα φτάνω στο σημείο να πούνε ότι ο Χριστός είναι ένας από τους μεγάλους μύστας. Σαν τον Κοφούκιο, σαν τον Βούδα, σαν τον Ζαρατούστρα και κάτι τέτοια. Μια τέτοια όμως πίστη δεν σώζει τον άνθρωπο. Γιατί είπαμε ότι ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, είναι ο φανερωμένος Θεός, είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος, είναι το πρόσωπο και μόνο ως πρόσωπο μπορούμε να σωθούμε. Μόνο δια της Ορθοδόξου πίστεως φτάνουμε στην Βασιλεία των Ουρανών, που είναι και ο σκοπός και ο προορισμός για τον οποίο ζούμε. Πιστεύω στον Θεό, πιστεύει και ο διάβολος. Πιστεύω στον Θεό και ομολογώ τον Θεό, κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ο διάβολος, γιατί δεν το θέλει. Διότι αν το θέλει και ομολογίζει τον Θεό, τότε πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για αυτό που έκανε. Άρα λοιπόν δεν ομολογεί τον Θεό. Έτσι εγώ πιστεύοντας και ομολογώντας τον Θεό, έχω τη δυνατότητα της σωτηρίας μου. Εγώ ζω όπως θέλει ο Θεός και ομολογώ την πίστη μου με τα έργα μου, με τη ζωή μου. Πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά. Για να ομολογήσουμε όμως την πίστη μας, χρειάζεται μια εσωτερική ψυχική δύναμη. Και μάλιστα ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει, ας μην είναι απλό παράδειγμα, αλλά δείχνει ότι πόσο υπερήφανοι πρέπει να είμαστε, ότι είμαστε ορθόδοξοι και πιστεύουμε ορθά. Εάν κάποια, λέει, φτωχή γυναίκα, κοπέλα, παντρευόταν κάποιο πλούσιο, άρχοντα, θα ντρεπόταν να το ομολογήσει ή θα τη θεωρούσε μεγάλη επιτυχία και θα ήθελε όλος ο κόσμος να το μάθει? Πιστεύω το δεύτερο. Θα ήθελαν όλοι να το μάθουν. Θα το θεωρούσε επιτυχία. Εγώ λοιπόν, ο φτωχός και ασήμαντος που με αγάπησε ο Χριστός, με κάλεσε, με δέχτηκε, τον δέχτηκα και ντρέπομαι να τον ομολογήσω? Πιστεύω ότι δια της Ορθοδοξία, δια του Ορθοδόξου πίστεως σώζουμε? Το πιστεύω αυτό? Αν ναι, τότε γιατί αυτό δεν το ομολογώ, δεν το δείχνω και το κρύβω? Ποιον φοβάμαστε? Ποιον ντρέπομαι? Τον κόσμο που ζει στο ψέμα και την αμαρτία?
κατάφερε σήμερα ο διάβολος να κάνει τους αμαρτωλούς τολμηρούς και να ομολογούν την απιστία τους και την αμαρτία τους και τους χριστιανούς να τους κάνει δειλούς και ατόλμους. Έτσι έχουμε καταλήξει. Να είναι δηλαδή πιο τολμηρός ο άπιστος και να διακηρύττει. Να είναι πιο τολμηρός ο αμαρτωλός και να λέει την αμαρτία του. Και να είμαι κι εγώ δειλός. Φοβάται ο πιστός την ειρωνία και τα σχόλια των άλλων. Φοβόμαστε. Ας βάλουμε και τους εαυτούς μας μέσα. Αλλά είπε ο Χριστός, πάντες οι θέλοντες ευσεβόζειν εν Χριστώ Ιησού διοκτήσονται. Δεν είναι δυνατόν να θέλεις να ζεις χριστιανικά και να εισπράττεις επένους. Πρέπει να είσαι έτοιμος για τους διωγμούς. Διότι προκαλεί την ασέβεια και την αμαρτία η πίστη μας. Να βγει ο δίκαιος από ανάμεσά μας για να μην κρίνει τη ζωή μας. Αυτό λένε οι αμαρτωλοί. Δεν μπορούμε να τον έχουμε ανάμεσά μας, διότι κρίνεται η ζωή μας. Να σπάσουμε, να σβήσουμε το φως, διότι μέσα στο σκοτάδι κάποιος αμαρτάνει πιο εύκολα. Παραδείγματα δειλίας και ατολμίας. Περνάμε έξω από τον ναό και σκεφτόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας. Δεν μας υποχρεώνει κανείς να κάνουμε το σταυρό μας. Η πίστη μας, η ευλάβειά μας, αν το πιστεύουμε, αν το νιώθουμε, να το κάνουμε. Όχι να το φοβόμαστε. Υπάρχουν μερικοί που το κάνουν κάτω από το σακάκι. Μέσα στο πούλμαν, περνάνε από έξω στην εκκλησία και το κάνουν από το σακάκι. Μα λέει σε κάθε ναό να κάνω το σταυρό μου. Δεν σου είπε κανείς αυτό. Κάντοτε όποτε θέλεις. Αλλά να είσαι τολμηρός, να μην φοβάσαι να κάνεις το σταυρό. Πάμε στο εστιατόριο, ταβέρνα και ντρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό. Μια φορά, τα πρώτα χρόνια που ήμασταν, πήγαμε στο Άγιον Όρος το 1973, βγήκαμε με ένα γεροντάκι, γιατί τότε δεν είχαμε και καλές συνθήκες στο σπίτι και τέτοι, ότι πήγαμε σε ένα εστιατόριο να φάμε. Το γεροντάκι ήταν αδιανόητο να κάνει να φάμε χωρίς να κάνει προσευχή. Οπότε σηκωθήκαμε όρθιοι, κανονικά, είπε όλα τα γράμματα, ευλογήσαμε το τραπέζι και καθίσαμε και φάμε. Αυτός είχε πραγματικά την αίσθηση του φόβου του Θεού. Δεν είχε την ανθρωπαρέσκεια. Εμείς οι μικρότεροι θα κάναμε απλώς το σταυρό και θα καθόμασταν να φάνε. Αυτός όμως είχε πιο βιωματική την πίστη και δεν δυσκολευόστηκε ότι όλη η ταβέρνα, όλο το εστιατόριο θα ασχολόταν με εμάς που σηκωθήκαμε όρθιοι. Αλλά το κάναμε. Αυτό εμείς να μην έχουμε, να μην φοβόμαστε δηλαδή. Πάμε στο σπίτι κάποια Τετάρτη και Παρασκευή και τρώμε αρτήσιμο γιατί ντρεπόμαστε να πούμε ότι νηστεύουμε. Προφασιζόμαστε την ευγένεια για να μην τους φέρουμε σε δύσκολη θέση. Αυτά είναι ψέματα. Αυτά είναι, ας πούμε, απλώς εμείς ντρεπόμαστε γιατί είμαστε ανθρωπάρισκοι. Η ομολογία της πίστεως ίσως εμάς μας δυσκολεύει, αλλά τους καλοπροαίτους ανθρώπους που έχουν άγνοια τους βοηθάει. Τότε δηλαδή σηκωθήκαμε μέσα στο εστιατόριο και κάναμε προσευχή, άλλοι το περιγελάσανε, άλλοι όμως το θαυμάσανε. Έτσι και τη μέσα όταν πας σε ένα σπίτι και θα σε κεράσουν γλυκό, θα σε φέρουν και νερό. Πιες το νερό, μην τρως το γλυκό. Αν θα σου πούνε, πες ότι μου φτάνει το νεράκι. Αν το κατάλαβαν, καλώς. Αν δεν το κατάλαβαν, πάλι καλώς. Αν σε πούνε, νηστεύεις, είναι Τετάρτη, ναι, έχω αυτή την καλή συνήθεια. Δεν είναι κακό να το πεις. Δεν τον προσβάλλεις τον άνθρωπο όταν ομολογείς την αλήθεια. Η αλήθεια, πρέπει να ξέρετε, δεν προσβάλλει ποτέ. Το ψέμα προσβάλλει τον άνθρωπο. Η υποκρισία προσβάλλει τον άνθρωπο. Γι' αυτό να είμαστε πράγματι, να έχουμε την αίσθηση μέσα μας ότι ομολογούμε τον Θεό. Πόσοι από εσάς δεν βοηθήσατε ανθρώπους να έρθουν στην εκκλησία, στην εξομολόγηση, στην νηστεία? Γιατί το καλό παράδειγμα, η συνέπεια της ζωής σας, η ομολογία της πίστης σας βοηθάει. Έτσι ο χριστιανός με τη συνέπειά του γίνεται χωρίς λόγια μικρός Απόστολος. Καθώς απέσταλκε με ο πατήρ, καγώ πέμπω ημάς.
Αυτός είναι ο λόγος του Χριστού. Τον είπε στους Αποστόλους, το λέει και σε μας. Πρέπει να το πιστέψουμε ότι στην καθημερινή μας ζωή, αν θέλουμε, μπορούμε να γίνουμε μικροί Απόστολοι. Δεν το είπε μόνο τότε, το λέει και σήμερα. Όπως επίσης είπε, ως γάρ αν επισκυνθήμε και τους ημούς λόγους, εν τη γενιάτα αυτή τη Μιχαλίδη και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου επισκυνθίζεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός. Να μην έχουμε την απέτηση όταν εμείς αρνηθούμε τον Χριστό, εκείνος να μας αναγνωρίσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αντίθετα, όταν όμως τον ομολογήσουμε, τότε θα μας ομολογήσει και εκείνος ενώπιον του Πατρός, ενώπιον των Αγγέλων, ότι πράγματι είμαστε παιδιά Του, είμαστε συνεπείς στην καθημερινή μας ζωή. Ο σκοπός μας, είπαμε, είναι η Βασιλεία του Θεού. Αν τη χάσουμε από δουλειά, θα είμαστε άξιοι της τύχης μας. Δεν αξίζει να είμαστε δειλοί. Πρέπει να είμαστε δυναμικοί και τολμηροί. Ο Θεός μας θέλει ομολογητάς. Γιατί να μην προσπαθούμε? Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τα χρόνια της σκλαβιάς ζούσανε με τους αλλοπίστους και ομολογούσαν την πίστη τους όσο ακριβά και αν τους κόστιζε αυτούς. Λέμε ότι η Ελλάδα έζησε 400 χρόνια κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κυρίαρχοι της ζωής των ανθρώπων ήταν οι άπιστοι. Αλλά αυτοί όμως είχαν τη δυνατότητα να ομολογούν την πίστη όσο και αν τους κόστιζε αυτούς. Τι τους κόστιζε? Τους κόστιζε τα χαράτσια, τους κόστιζε το παιδομάζωμα, τους κόστιζε τις φαγές, τους κόστιζε τα αμαρτία. Που σημαίνει, αν αρνήσωνα τον Χριστό και γινώσαν μουσουλμάνος, σ' απαλλάσανε από όλους τους φόρους. Αλλά αυτοί προτιμούσανε να πληρώνουν τους φόρους για να μπορούν να κρατήσουν την πίστη. Και έτσι κρατήθηκε η πίστη. Έτσι ζει η Ελλάδα με την έννοια της ομολογίας μας. Αν δεν υπήρχε αυτή η δυναμικότητα της ψυχής των Ορθοδόξων Χριστιανών, δεν ξέρω σήμερα αν μπορούσαμε να ζήσουμε ως έθνος, δηλαδή να ζούμε ως πιστοί, να είμαστε εμείς απόγονοι αυτών των πιστών ανθρώπων. Επιτύχαναν τους σκοπτό τους και γινόντουσαν σαν Άγιοι δια του αίματός τους. Αυτό δεν είπαμε κι εμείς, να γίνουμε Άγιοι? Τότε με τις δυσκολίες το επιτύχηναν. Δεν είναι κρίμα σήμερα μέσα στην ευκολία εμείς να μην μπορούμε να το πετύχουμε? Εμείς σήμερα δεν πάσχουμε, αλλά φοβάμαστε τις εμπογμούς. Ο Χριστός καλεί να γίνουμε μάρτυρες και λέει γίνεστε με μάρτυρες. Όπως επίσης είπε, μακάρι εστί όταν ονειδήσουν ημάς και διώξουν και ύποση, πάμπο ονειρών ρήμα καθημών, ψευδόμενη έννοια κινημού. Χαίρετε και αγκαλιάστε ότι πολλής ο μεστός ημών εν της ουρανής. Μάρτυρας δεν είναι μόνο αυτός που δίδει το αίμα. Μάρτυρας είναι και αυτός που ομολογεί τον Χριστό με τη ζωή του. Αυτό θέλει από μας. Αυτό λέει, γίνεστε μάρτυρες. Δηλαδή με τη ζωή σας μαρτυρήστε ότι αγαπάτε τον Χριστό, ότι πιστεύετε στον Χριστό, ότι ζείτε σύμφωνα με αυτά που είπε ο Χριστός. Πόσους Αγίους έχουμε στη Ρωσία τα 80 χρόνια του κομμουνισμού? Αν λοιπόν σκεπτόμαστε και εμείς έτσι και ομολογούμε την πίστη μας παντού και πάντοτε, τότε θα αγαπάμε τον Θεό και θα επιτύχουμε τον προορισμό μας. Μια άλλη μορφή της ομολογίας μας είναι και η λατρεία. Μόνο ο άνθρωπος επί της γης μπορεί λογικά να λατρέψει τον Θεό. Στους ουρανούς οι άγγελοι αυτό κάνουν συνεχώς. Δοξολογούν τον Θεό. Επίσης οι άλογοι κτίσεις όπως πλάστηκε δοξολογεί τον Θεό. Κάθε δημιούργημα όταν το βλέπει ο άνθρωπος, διότι μόνο ο άνθρωπος μπορεί να κερεί τα δημιουργήματα, το βλέπουν ότι είναι τα ίδια, το κάθε δημιούργημα είναι μια δοξολογία του Θεού. Ο άνθρωπος στον παράδεισο δοξολογούσε τον Θεό. Ο άνθρωπος στη γη μετά την πτώση πρέπει να θέλει να δοξολογεί τον Θεό. Έχασε τη φυσικότητα γιατί προτίμησε τη γη. Άρα λοιπόν στη γη πρέπει να θέλει να δοξολογεί τον Θεό. Πρέπει να θέλει να λατρεύει τον Θεό. Πρέπει να θέλει να σηκώνει την Κυρία και να πάει στην Εκκλησία. Δεν τον υποχρεώνει κανείς. Μόνο η αγάπη μας υποχρεώνει να πάμε στην Εκκλησία.
Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων και τεταπεινωμένων. Άρα λοιπόν είναι μια προσφορά στο Θεό η θυσία μας όταν το πνεύμα μας είναι συντετριμένο και ταπεινωμένο. Ο Χριστός έδωσε την Κυριακή προσευχή στους μαθητάς του για να προσεύχονται και είπε «Ουγάρισι δύο ή τρεις συνεγμένοι εις το ημών όνομα εκεί εμεί εν μέσω αυτών». Τις μεν το Πάτερ ημών λέει «Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης». Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στον ουρανό? Η δοξολογία την οποία προσφέρουν οι άγγελοι. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη γη? Η δοξολογία την οποία πρέπει να προσφέρουμε εμείς οι άνθρωποι, οι κατοικώνα Θεού πλαστέντες. Άρα λοιπόν έχουμε υποχρέωση και μέσα από την Κυριακή προσευχή. Όλα αν τα δείτε είναι ο καλύτερος τρόπος που μπορεί να μάθει να προσεύχεται ένας άνθρωπος λέγοντας την Κυριακή προσευχή. Και λέει όπου είμαστε δύο ή τρεις εκεί είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να γίνει λειτουργία μόνο με τον Παπά. Πρέπει να υπάρχει και κάποιος άλλος, ακόμη ένας πιστός, ο οποίος θα πει το Κυρίο Δεοειθόμεν Κύριε Ελέησον, που σημαίνει δεν υπάρχει λατρεία με έναν άνθρωπο. Προσευχή υπάρχει, λατρεία δεν υπάρχει. Έτσι η Εκκλησία, η Κοινή Μητέρα των Πιστών, θέσπισε τη λατρεία. Το λατρευτικό πρόγραμμα, όλα αυτά κάνουν τον άνθρωπο κοινωνό του Θεού επί της γης και συνεχίζει το ίδιο και στους ουρανούς, αλλά αιώνια. Αυτό αν το μάθουμε επί της γης, θα συνεχίζει και στους ουρανούς. Όποιος αγαπά κάποιον, θέλει συνεχώς να επικοινωνεί μαζί του. Εσείς στη σύγχρονη ζωή το ζείτε με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Να επικοινωνεί και να βρίσκεται μαζί του. Έτσι και όποιος αγαπάει το Θεό, θέλει την επικοινωνία μαζί του. Να συζητάμε την προσευχή και να τον λατρεύει. Όσο περισσότερο αγάπη έχει ο πιστός στο Θεό, τόσο περισσότερο προσεύχεται. Η προσευχή, ατομική και λατρευτική, είναι το θερμόμετρο της αγάπης μας προς τον Θεό. Άρα λοιπόν, θέλεις να καταλάβεις αν πραγματικά αγαπάς τον Θεό. Δες πόσο προσεύχεσαι και πόσο άνετα πας τις κυριακάτικες ακολουθίες. Αν πας βαρυγκωμώντας, είσαι άρρωστος. Πώς το δείχνει το θερμόμετρο περιτό, έτσι και η δική μας, ας πούμε, η βαρυγκωμία είναι περιτός της ψυχής μας. Πολύ αγαπάς, πολλά παίρνεις. Λίγο αγαπάς, λίγα παίρνεις. Και ο μακαριστός μας, γέροντας Εφραίμο Κατανογιώτης, τι έλεγε? Κάνει προσευχή και η προσευχή θα συμμάθει την προσευχή. Όποιος γλυκαθεί δεν την αφήνει, όποιος όμως δεν την κάνει δυσκολεύεται και μόνο στη σκέψη. Ήταν κάποιος φοιτητής και βοηθούσε κάποιο παιδί με ανίατη ασθένεια, το οποίο ήταν και τυφλό και κοφό, και προσπαθούσε να το δώσει ένα γλυκό. Αυτός ο ασθενής όμως το έπαιρνε το γλυκό, το έτριβε και δεν μπορούσε εκείνος να τον ταΐσει. Κάποια στιγμή το έβαλε ένα ψίχολο στο στόμα. Οπότε γλυκάθηκε και μετά ζητούσε συνεχώς να τρώει το γλυκό με λαχτάρα. Έτσι είναι. Δυσκολευόμαστε. Αν όμως ξεκινήσουμε, τότε μπορούμε κι εμείς να γλυκαθούμε. Ο άνθρωπος με την προσευχή και με τη λατρεία εξωτερικεύει την αγάπη του προς το Θεό και επομένως εκτελεί τον προορισμό του εδώ στη γη. Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: www.pemtousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο on-demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.
3: Βιβλικά πατήματα. Μια εκπομπή νοεράς παρουσίας στον χρόνο και τον χώρο της Αγίας Γης, εκεί όπου έστησαν οι πόδες του Κυρίου. Παρουσιάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Σπυρίδων Λόντος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου της Πεμπτουσίας, χαίρετε. Σας καλωσορίζουμε για μία ακόμα φορά στην εκπομπή μας «Βιβλικά πατήματα» και σας ευχόμαστε καλή ακρόαση.

Από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, που ξεκίνησε η διαδικτυακή εκπομπή μας μέχρι και σήμερα, παρουσιάσαμε στην αγάπη σας θέματα που αφορούν την Αγία Γη και τον βιβλικό Ισραήλ μέσα από τις αφηγήσεις της Παλαιάς Διαθήκης, τις πληροφορίες των αρχαίων ιστορικών, περιηγητών και εξωβιβλικών μαρτυριών, καθώς και των ευρημάτων της αρχαιολογικής έρευνας. Στη τελευταία δε εκπομπή μας, αυτή της προηγούμενης εβδομάδος, σας παρουσιάσαμε ένα χρονοδιάγραμμα της βιβλικής ιστορίας και των προσώπων που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο σε αυτήν, από την εποχή της γενέσεως μέχρι και τον βασιλιά Ηρώδη, λίγο πριν την γέννηση του Θεανθρώπου.

Στις επόμενες εκπομπές μας θα αναφερθούμε στις πιο σημαντικές πόλεις του βιβλικού Ισραήλ που αναφέρονται στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, ξεκινώντας σήμερα από τη βιβλική πόλη Σιχέμ, την πόλη που εγκαταστάθηκε ο Αβραάμ ερχόμενος από τη Μεσοποταμία στη γη Χαναάν.

στην Αγία Γη εκτυλίχθηκε σύνολη η ιστορία της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία παρεσκεύασε τον κόσμο για το σωτηριώδες γεγονός της ενανθρωπίσεως του Χριστού.

Στην Αγία Γη επισημαίνονται δύο κύρια στάδια αστικής ανάπτυξης. Το πρώτο επισημαίνεται επί τη βάση ευρημάτων της πρώιμης εποχής του Χαλκού, που αρχίζει από την 3η χιλιετία π.Χ. μέχρι και τα μέσα αυτής. Την περίοδο αυτή οι οικισμοί αναπτύσσονται σε πολυάριθμες περιοχές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα της περίοδου εκείνης αποτελούν πόλεις όπως η Μεγιδό, η Βεθσάν, η Γε και η Ιεριχώ. Η Σιχέμ, για την οποία θα μιλήσουμε σήμερα, δεν ήταν μια οχυρωμένη πόλη αυτή την περίοδο, αλλά υπάρχουν στοιχεία μιας μεγάλης οργανωμένης κοινότητας στην περιοχή.

Η ανάπτυξη πόλεων που πρέπει να διακρίνονται από τους οικισμούς παρουσίασε μια περίοδο ύφεσης που μεσολάβησε μέχρι και τις αρχές της δεύτερης χιλιετίας. Ακολούθησε ανάκαμψη κατά την περίοδο της μέσης εποχής του Γαλλικού, οπότε πλέον διακρίνονται σε πόλεις ολοένα και πιο σύνθετα κατασκευασμένα οχυρηματικά έργα που περιλαμβάνουν οχυρές πόλεις, ενώ τα δημόσια και ιδιωτικά οικοδομήματα που παρουσιάζουν επάλληλη δόμηση έχουν πλέον συγκροτημένη διάταξη και διακρίνονται από αντίστοιχα της προηγούμενης περίοδου ως προς την κατασκευαστική αρτιότητα και το μέγεθός τους.

Την περίοδο αυτή χρονολογείται κατά τους βιβλικούς επιστήμονες και η κάθοδος του Αβραάμ από τη Μεσοποταμία. Συναφώς επισημαίνεται ότι η κάθοδος αυτή πρέπει να σχετιστεί με τις μεταναστεύσεις διαφόρων λαών που επισημαίνονται σε όλη την Εγγύς Ανατολή στη διάρκεια της δεύτερης χιλιετίας π.Χ. Σύμφωνα με τις ίδιες επιστημονικές τοποθετήσεις, οι αφηγήσεις για τις εξορμήσεις του Ιακώβ στη Μεσοποταμία πρέπει να νοηθούν ως απόϊχος αντίστοιχων μεταναστευτικών ρευμάτων από τα ενδότερα της Ασίας προς τα παράλια της Μεσογείου.

Ο Θεός προσκαλεί τον Αβραάμ να έρθει στη χώρα που θα το υποδείξει, εκεί που θα εκπληρωθούν όλες οι θείες επαγγελίες. Ο Αβραάμ δεν ήταν μόνο η αφετηρία της ιστορίας του εβραϊκού λαού, αλλά διαδραμάτισε πρωτεύοντα ρόλο στο έργο του Θεού για τη σωτηρία όλου του κόσμου, διότι ήταν ο πρώτος γενάρχης του περιούσιου λαού που αντέταξε την μονοθεϊστική του πίστη στον πολυθεϊσμό και την ιδωλολατρία των προγόνων του και αναγνώρισε την ύπαρξη ενός και μόνο Θεού.

Ο Αβραάμ σε ηλικία 75 ετών ξεκινά ένα ταξίδι χωρίς επιστροφή, μακρύ, κοπιαστικό και επικίνδυνο από την Ουρ των Χαλδαίων, την αρχαία μεσοποταμιακή πόλη στο νότιο τμήμα της Βαβυλωνίας, στο σημερινό Ιράκ, την πόλη των εμπόρων και των υφαντουργών με τους υπέροχους ναούς της. Μαζί με τον πατέρα του, τα αδέλφια και τη σύζυγό του, κατευθύνεται βόρειο-ανατολικά προς τη Συρία,

Ο ιερός αυτός χώρος της Σιχέμ είχε ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό. Όπως σημειώνεται στο κείμενο, ο Αβραάμ έφτασε στο ιερό της Σιχέμ επί την Δρύν την Υψηλήν. Ιδρύσει η Υψηλή, Ιδρύς Μωρέ, όπως αναφέρεται στο πρωτότυπο κείμενο, έλκει το ενδιαφέρον των μελετητών. Στις περισσότερες περιπτώσεις σημαίνει τερεύυνθος, ωστόσο υπάρχει άποψη ότι σημαίνει βελανιδιά. Κατά κυριολεξία, η λέξη «μωρέ» σημαίνει διδάσκαλος και επομένως το «δρύς μωρέ» μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι με την βελανιδιά συνδέονταν τα θεία οράματα.

Συναφώς δε παρατηρείται ότι η ονομασία Μωρέ στα εβραϊκά εκφράζει μια προσδοκία ότι ο Θεός θα εμφανιστεί εκεί. Υποστηρίζεται μάλιστα ότι τα δένδρα και οι λίθοι συνδέονται ιδιαίτερα με οράματα της αρχαίας Ουγγαρίτ και αντίστοιχοι συσχετισμοί είναι γνωστοί μέχρι σήμερα στην Εγγύς Ανατολή, ενώ βρίσκουν απήχηση σε διηγήσεις των βιβλίων της Γενέσεως, του Ιησού του Ναβί και των Κριτών.

Ο Αβραάμ λοιπόν φτάνει σε ένα χώρο όπου αν εκλάβουμε προεξαγγελτικά την αναφορά του ως χώρου λατρείας, καθιέρωσε τη λατρεία του αληθινού Θεού, που σύμφωνα με τη βιβλική παράδοση, η οικοδόμηση θυσιαστηρίου έπεται κάποιου περιστατικού με θεοφάνεια. Πράγματι, αυτή η συνθήκη συντρέχει καθώς το κείμενο αναφέρει «Και όφθη Κύριος το Αβραάμ και είπεν αυτό, το σπέρματί σου δώσω την γην ταύτην και οκοδόμησεν εκεί Αβραάμ θυσιαστήριον Κυρίο το οφθέντι αυτό».

Η επαγγελία αυτή του Θεού στον Αβραάμ αποτελεί ίσως την σπουδαιότερη για τη μετέπειτα ισραηλιτική ιστορία και θεολογική παράδοση υπόσχεση. Την επαγγελία επανέλαβε ο Θεός όταν αντιμετώπισε την ολιγοπιστία του Αβραάμ που συμμετείχε στη γέννηση του Ισμαήλ. Τότε είναι που ο Θεός άλλαξε το όνομά του από Αβραάμ σε Αβραάμ για να διακηρύξει την ισχύ της αρχικής του επαγγελίας ότι θα δώσει την γη το σπέρματί του. Το γεγονός ότι ο Θεός επιβεβαιώνει την αρχική του επαγγελία έναντι του Αβραάμ στη Σιχέμ καθιστά στη συνείδηση του βιβλικού κόσμου βέβαιη τη σπουδαιότητα της πόλης, καθώς εκεί για πρώτη φορά δόθηκε η επαγγελία του Θεού.

Η διήγηση που σχετίζει τον Ιακώβ με τη Σιχέμ περιγράφει την επάνωδό του από τη Μεσοποταμία. Σύμφωνα με το βιβλικό κείμενο, αφού ο Ιακώβ έλαβε τις ευλογίες του Ισαάκ και απέσπασε λάθρα τα πρωτοτόκια από τον αδερφό του Ισάφ, αντί πινακίου φακής, διέφυγε στη Μεσοποταμία, όπου αναζήτησε την οικία του αδερφού της μητέρας του Ρεβέκας, του Λάβαν. Αφού παρέμεινε στην οικία του Λάβαν για 14 χρόνια, ώστε να λάβει ως συζύγους του τις κόρες του Λία και Ραχήλ, επέστρεψε στη Χαναάν. Σύμφωνα δε με τη βιβλική διήγηση, ο Ιακώβ έφτασε στη Σιχέμ εις την γην του πατρός του, όπου κατασκήνωσε ειρηνικά απέναντι από την πόλη.

Ο Ιακώβ έκτισε θυσιαστήριο όπου προσευχήθηκε στο Θεό. Η αναφορά αυτή κατέχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα καθώς επιβεβαιώνει το συσχετισμό των άλλων δύο οδηγήσεων, δηλαδή της προσευχής του για την ειρηνική επιστροφή στη γη του πατρός του και της ειρηνικής εγκαταστάσεώς του στη Σιχέμ, όπου ο παπάπος του Αβραάμ είχε καθιερώσει θυσιαστήριο σε ανάμνηση της συνάντησής του με το Θεό.

Η Σιχέμ καταστράφηκε εντελώς από πυρκαγιά στο τέλος αυτής της περίοδου, περί το 1550 π.Χ. Τα μισά κτίρια της καταστράφηκαν και λελατήθηκαν. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι Αιγυπτιακοί στρατοί του Φαραώ Αμενοτέπ ήταν υπεύθυνοι για αυτήν την καταστροφή. Η πόλη παρέμεινε ερυπωμένη για έναν αιώνα προτού ξαναχτιστεί ως πόλη από τον Φαραώ Τούθμωση τον Τρίτο. Ένας νέος ναός κτίστηκε και χρησιμοποιήθηκε καθόλου την ύστερη εποχή του Χαλκού μέχρι το 1125 π.Χ. αφιερωμένος στον Βάαλ. Ακριβώς ανατολικά του ναού υπήρχε ένα μεγάλο συγκρότημα με πολλά δωμάτια και αυλές, πιθανώς βασιλικό παλάτι ή πλούσια κατοικία.

Η πόλη καταστράφηκε και πάλι την εποχή του Σιδήρου, μετά την κατάληψή της από τον Αβιμέλεχ και ανακατασκευάστηκε από το βασιλιά του Ισραήλ Ιεροβοάμ. Κατά την νεοβαβυλωνιακή και περσική περίοδο παρέμεινε σε αφάνεια. Αργότερα οι Σαμαρίτες έχτισαν ένα ναό στο όρος Γαριζίμ στην αρχή της ελληνιστικής περίοδου για να ανταγωνιστούν την πρωτεύουσα του Νοτίου Βασιλείου, την Ιερουσαλήμ. Η πόλη καταστράφηκε και πάλι, πιθανώς κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ των Πτολεμαίων της Αιγύπτου και των Σελευκίδων της Δαμασκού, που έληξε το 198 π.Χ. και καταστράφηκε οριστικά από τον Ιωάννη Ιρκανό το 107 π.Χ.

Η στρατηγικής σημασίας πόλη της Σιχέμ αναφέρεται σε όλη τη βιβλική περίοδο, μιας και σε αυτήν διαδραματίστηκαν σημαντικά γεγονότα της βιβλικής ιστορίας, ιδιαιτέρως αυτής της εποχής των Πατριαρχών. Όσον αφορά την ετυμολογία της ονομασίας της, αυτή στο εβραϊκό κείμενο σημαίνει «αυχένας». Λαμβάνει όμως τη σημασία τοπογραφικού όρου και σημαίνει το «διάσελο», δηλαδή την βουνοπλαγιά, που ενώνει δύο επάλληλες κορυφές. Η ονομασία της πόλης, εκτός από την αναφορά της στο βιβλικό κείμενο, επιβεβαιώνεται και ιστορικά σε εξωβιβλικές πηγές. Στην στήλη Κιούσεμπεκ, στις επιστολές του Τέλα Μάρνα, στον Πάπυρο Αναστάζη και στα Όστρακα της Σαμάριας.

Αντίθετα με άλλες ιστορικές πόλεις της Παλαιάς Διαθήκης όπως η Ιερουσαλήμ, η Σιχέμ δεν διατήρησε την ονομασία της στο πέρασμα του χρόνου. Μεταγενέστερα καθιερώθηκε η νέα αραβική ονομασία Μπαλατάχ, που προέρχεται από τη λέξη Μπαλούτ, που στα αραβικά σημαίνει Βελανιδιά, και συνδέει την πόλη με τη Βελανιδιά της Βίβλου, που αποτελούσε σύμβολο της Σιχέμ. Μετά την ελληνιστική κυριαρχία, καθιερώθηκε από τον Ιωάννη Ιρκανό το ελληνικό όνομα Βάλανος.

Η βιβλική πόλη την οποία εντόπισε ο καθηγητής Χέρμαν Θίρς κατά τη διάρκεια περιηγήσεώς του στις αρχές του περασμένου αιώνα τοποθετείται δίπλα στη σύγχρονη Παλαιστινιακή πόλη Ναμπλούς. Την πόλη μπορεί να την επισκεφθεί κάποιος σήμερα ξεκινώντας από την Ιερουσαλήμ με κατεύθυνση προς τον βορρά και αφού διέλθει τα υψώματα και τις κοιλάδες της γης του Εφραήμ διανύοντας απόσταση 65 χιλιόμετρων καταλήγει στην κοιλάδα ανάμεσα στα όρια Γαριζίν και Γεβάλ που βρίσκεται στα όρια της με τη γη του Μανασί. Η Σιχέμ βρισκόταν στο διάσελο ανάμεσα στα δύο αυτά όρη, το Γαριζίν και το Γεβάλ, και κάλυπτε έκταση 40 έως 50 στρεμάτων. Η μικρή έκτασή της και το γεγονός ότι η θέση της στερούσε από την πόλη τη φυσική οχύρωση που παρέχει η ανοικοδόμησή της σε ύψωμα δεν εμφαίνουν εκ πρώτης όψεως μια ισχυρή πόλη. Ωστόσο η έλλειψη φυσικής οχύρωσης καλύφθηκε κατά την εποχή του Χαλκού με την πιο ισχυρή οχύρωση που βρέθηκε στην Παλαιστίνη και άλλα χαρακτηριστικά της πόλης που διακρίνονται ακόμη και σήμερα συντέλεσαν στην ανάπτυξη και την ακμή της αργότερα.

με το όρος Γεβάλ βόρειο-ανατολικά και το Γαριζίν νότιο-ανατολικά να την προφυλάσσουν από τη δρυμύτητα των θερμών νοτίων ανέμων Χαμσίν και άλλων καιρικών φαινομένων, η παιδινή έκταση που απλωνόταν μπροστά της και καταλαμβάνεται σήμερα από το χωριό Μπαλατά, παρήχε στη Σιχέ με τη βοήθεια της αρχαίας πηγής που αποδίδεται στον Ιακώβ, σαφώς προϋποθέσεις ευημερίας για τους κατοίκους της. Ακόμα και σήμερα, η οδική αρτηρία που έρχεται από το Ιεροσόλυμα βρίσκεται νοτιοδυτικά του αρχαιολογικού χώρου, μπροστά από το ελληνορθόδοξο προσκύνημα του φρέατος του Ιακώβ και συνδέει τη σύγχρονη πόλη Ναμπλούς με τον Μπαλατά σε μια απόσταση 1,5 χιλιόμετρου νότιο-ανατολικά. Αλλά και κατά την αρχαιότητα η σπουδαιότητά της επίσης οφειλόταν στο γεγονός ότι από την αρχαία Σιχέμ διερχόταν οι σπουδαιότερες οδικές αρτηρίες. Η Αιγυπτιακή Οδός των Βασιλέων, που ξεκινούσε από τον νότο και ανέβαινε την κεντρική ορεινή ζώνη, συναντώντας σπουδαίες ισραηλιτικής πόλεις όπως τη Χεβρώνα, την Ιερουσαλήμ και την Πεθσάν για να καταλήξει στη Δαμασκό, στη Σιχέμ συναντά την οδό που περνούσε στους πρόποδες του όρους Γαριζίν και συνέδεε τα παράλια με την κοιλάδα του Ιορδάνη και την Ραβά Θαμών, το σημερινό Αμάν της Ιορδανίας.

ησυχία μου αναφέρεται στην Παλαιά Διαθήκη, η οποία αποτελεί ιστορική πηγή για τις πόλεις του βιβλικού Ισραήλ. Συγκεκριμένα η πόλη αναφέρεται στις διηγήσεις της ιστορίας των Πατριαρχών, της εισόδου των Ισραηλιτών στη γη της Επαγγελίας και στη μετέπειτα ιστορία τους, στους ψαλμούς και τους προφήτες. Στην Καινή Διαθήκη, η μόνη μαρτυρία για την πόλη ως τόπος ταφής των Πατριαρχών γίνεται από τον πρωτομάρτυρα Στέφανο στην απολογία του ενώπιον του Συνεδρίου. Η πλέον πρώιμη αναφορά της Παλαιάς Διαθήκης στη Σιχέμ σχετίζεται με την άφιξη του γενάρχη Αβραάμ ύστερα από μακρύ ταξίδι από τη Μεσοποταμία. Αφού ο Αβραάμ έλαβε ως σύζυγο τη στήρα Σάρα, ακολουθώντας την εντολή του Θεού, έφυγε από τη γη των Χαλδαίων και έφτασε στην Χαράν. Μετά τη σύντομη παραμονή του εκεί, αποχωρίστηκε την οικογένεια του πατέρα του Θαρά και διόδευσε την γην εις το μήκον αυτής έως του τόπου Σιχέμ. Μαζί του ακολούθησαν η σύζυγός του Σάρα, οι οικογενείς του και ο υιός του αδελφού του Αράν, ο Λότ.

Η πρώτη βιβλική μαρτυρία για τη Σιχέμ βρίσκεται στο κεφάλαιο 12 του βιβλίου της Γενέσεως, όπου καταγράφεται η άφιξη του Αβραάμ και η καθιέρωση του ιερού με θεοφάνεια. Η μακρά πορεία οδήγησε τον Αβραάμ στον τόπο Σιχέμ και μάλιστα στην Δρύν την Υψηλήν. Εξετάζοντας αντίστοιχες αναφορές, γίνεται σαφές ότι οι πληροφορίες αυτές είναι εξαιρετικά σημαντικές, αφού σχετίζονται με τη θρησκευτική σημασία της πόλης. Ο Αβραάμ παρουσιάζεται να καθιερώνει με θεοφάνεια άλλα 4 ιερά, τα οποία στο πρωτότυπο κείμενο ονομάζονται «Μακόμ», που στα εβραϊκά σημαίνει «τόπος». Χαρακτηριστικό κάθε ιερού χώρου που καθιερώθηκε με τον τρόπο αυτό είναι η ύπαρξη μιας βελανιδιάς. Τα ιερά του αρχαίου Ισραήλ είχαν καθιερωθεί με αυτόν τον τρόπο και αποτελούσαν σημεία ανάμνησης των θεοφανιών σε πρόσωπα της ιεράς ιστορίας του. Η σχέση αυτή που απέκτησε ο Πατριάρχης με τον Θεό δημιούργησε την πρώτη λατρεία και τον πρώτο γνωστό ιερό χώρο στην περιοχή.

Τη θρησκευτική σημασία της Σιχέμ επέτεινε και η μετέπειτα βιβλική ιστορία. Ανάμεσα στα σημαντικότερα γεγονότα της τελευταίας προσμετράται η συνάντηση του Ιακώβ με τον Ισάφ, όταν μετά από μακρόχρονη παραμονή στον οίκο του Λάβαν, όπου έλαβε ως συζύγους τη Ραχήλ και τη Λία, επέστρεψε στην Σαλήμ, πόλην Σικίμων. Όταν έφτασε στη Σιχέμ, αγόρασε με αντάλλαγμα 100 πρόβατα από τον Εμόρ αγροτεμάχιο, όπου έστησε τη σκηνή του και για μία ακόμα φορά έστησε εκεί θυσιαστήριον και επεκαλέσατο τον Θεόν Ισραήλ.

Η κατάκτηση της Σιχέμ από τους Ιούς Ιακώβ είναι η μοναδική που μαρτυρείται στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ η καταστρατήγηση της Συνθήκης οδήγησε τον Πατριάρχη Ιακώβ στη φυγή προς τη Βεθήλ. Πριν αποχωρήσει από τη Σιχέμ, ο Ιακώβ απέθεσε τις εφαίστειες θεότητες και τα κοσμήματα που σύλλησαν οι Ιοί του κάτω από μία τερέβινθο. Τέλος, σύμφωνα με το ιερό κείμενο, ο Ιακώβ κληροδότησε την πόλη που είχε αποκτήσει με πόλεμο από τους Αμοραίους στον αγαπημένο του ιό, τον Ιωσήφ. Η στενή σχέση που αναπτύχθηκε ανάμεσα στη Σιχέμ και στους πατριάρχες του αρχαίου Ισραήλ δεν έπαυσε, αφού οι Ιοί του Ιακώβ επισκέπτονταν την περιοχή για να βοσκήσουν τα πίμνιά τους.

αλλά και μεταγενέστερα, διηγήσεις μαρτυρούν ότι διατηρήθηκαν οι δεσμοί των Ιών Ιακώβ με τη Σιχέμ μετά την κατάκτηση της γης της Επαγγελίας, όταν έμπροσθεν του όρους Γαριζίν και του όρους Γεβάλ συναθρίζονταν χωρίς να συναντήσουν αντιδράσεις από τους κατοίκους της περιοχής. Σύμφωνα με τη βιβλική διήγηση, ο Ιησούς του Ναβί έλαβεν λίθον μέγαν και έστησεν αυτόν υπό την Τερέμινθον απέναντι του Κυρίου. Η πόλη χαρακτηρίστηκε άσυλος και δόθηκε στην πατριά των Κααθητών Λεβιτών, ενώ στο σημείο αυτό συναντούνταν τα όρια των περιοχών που εκχωρήθηκαν στις φυλές Εφραίμ και Μανασή.

Κατά την περίοδο των Κριτών, η ιστορία του εκλεκτού λαού σχετίζεται άμεσα με την πόλη Σιχέμ. Συγκεκριμένα στο Κριτών 9 κεφάλαιο, καταγράφεται η προσπάθεια του Αβιμέλεχ να εγκαθιδρύσει μοναρχία στο Ισραήλ. Ο Αβιμέλεχ αναφέρεται ότι μετά τον θάνατο του πατέρα του Γεδεών, ανακηρύχθηκε βασιλιάς στη Σιχέμ και στεύθηκε προς τη βαλάνο της Τάσεως εν Σικίμης. Η διήγηση συνδέεται με την καθιέρωση του ναού Οχυρού, που είναι γνωστός με την ονομασία Βααλ Μπερίθ και σημαίνει «Ναός της Διαθήκης».

Η ονομασία εικάζεται ότι περιγράφει κάποια ειδωλική θεότητα. Ωστόσο, η συναφής διήγηση της Παλαιάς Διαθήκης επιτρέπει το συσχετισμό της ονομασίας με τον Ιερό Χώρο, όπου συνάφθηκε η πρώτη Διαθήκη του Αρχαίου Ισραήλ στη Γη της Επαγγελίας. Η κυριαρχία του Αβιμέλεχ έπεσε μετά από 3 χρόνια, αφού οι κάτοικοι της Σιχέμ εναντιώθηκαν επειδή είχαν την ενθύμηση της σφαγής των ιών του Γεδεών και των κατοίκων της πόλης κατά την εποχή του Εμόρ. Και ο Αβιμέλεχ, αφού τραυματίστηκε θανάσιμα από κάποια γυναίκα, ζήτησε από το συνοδό του να στρέψει εναντίον του τη ρομφαία του, ώστε να μην μαθευτεί ότι βρήκε τον θάνατο από γυναίκα.

Για μία ακόμη φορά η Σιχέμ βρίσκεται στο προσκήνιο των διηγήσεων στα βιβλία των βασιλειών, όταν επί βασιλείας Σολομώντα αποτέλεσε έδρα του διοικητή της περιφέρειας εν όρη Εφραήμ. Η σπουδαιότητα της πόλης κατά την βασιλεία του Σολομώντα υποδεικνύεται από τα αρχαιολογικά ευρήματα που θέλουν να αποτελούσε η πόλη αυτή τον τόπο συγκέντρωσης της φορολογίας που επέβαλε ο βασιλιάς. Στη Σιχέμ επίσης συγκεντρώθηκαν οι 10 φυλές για να αποκηρύξουν τον Ροβοάμ και να ανακηρύξουν βασιλιά του τον ιερό Ροβοάμ, με αποτέλεσμα η πόλη σε αυτή να καταστεί πρώτη πρωτεύουσα του Βορείου Βασιλείου. Μετά όμως την άνοδο ακολούθησε η πτώση, καθώς τα πρωτεία της έλαβαν κατά σειρά η Θαρσά και μετέπειτα η Σαμάρια.

Μαρτυρίες σχετικά με την πόλη Σίκημα ή Σιχέμ αναφέρονται επίσης στον προφήτη Οσιέ, στον προφήτη Ιερεμία και στον Ιερό Ψαλμοδό. Σύμφωνα λοιπόν με τις παραπάνω βιβλικές μαρτυρίες, η Σιχέμ αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πόλεις του αρχαίου Ισραήλ, που διατηρούσε μακραίων η παράδοση από τους πολύ αρχαίους χρόνους, από το 1900 έως το 1750 π.Χ. Η εγκατάσταση σε αυτή του Πατριάρχη Αβραάμ, η φιλοξενία της Διαθήκης του Θεού, αλλά και η μετέπειτα εγκατάσταση του Ιακώβ μετά την επάνωδό του από τη Μεσοποταμία και μέχρι και το ατυχές γεγονός στη Σιχέμ για τη Δίνα, άφησαν ανεξίτηλητη σφραγίδα της βιβλικής μαρτυρίας για την πόλη, η οποία καταστράφηκε από τους Ασσυρίους το 724 π.Χ. και αργότερα κατέστη η ιερή πόλη των Σαμαριτών.

Εκτός όμως από την Παλαιά Διαθήκη, την ιστορία της πόλης μαρτυρούν και άλλες εξωβιβλικές πηγές. Σε εκείνες που αναφέρονται στη Σιχέμ κατά την εποχή των Πατριαρχών, συγκαταλέγονται σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα, όπως η στήλη Κιούσεμπέκ, τα αιγυπτιακά αναθηματικά κείμενα του 19ου π.Χ. αιώνα, τα χρονικά του Φαραώ Τούθμουση του Τρίτου και οι επιστολές του Τέλα Μάρνα. Ανάμεσα στα μεταγενέστερα κείμενα της αρχαίας γραμματείας που αναφέρονται στην πόλη Σιχέμ, συγκαταλέγονται τα κείμενα στον πάπυρο Αναστάζη 1 και στα όστρακα της Σαμάριας, ενώ έχουν αναφερθεί στη Σιχέμ ο Ρωμαίος ιστορικός Πλίνιος και ο εκκλησιαστικός ιστορικός Ευσέβιος Κεσαρίας της Παλαιστίνης. Πολυάριθμες δε μαρτυρίες σώζονται για την πόλη και σε μεταγενέστερα κείμενα, όπως το οδηπορικό του Μπορντό.

Η Σιχέμ εμφανίζεται για πρώτη φορά στα αναθεματικά κείμενα της Αιγύπτου, που είναι γνωστά στη διεθνή βιβλιογραφία ως Egyptian Execration Texts. Πρόκειται για συλλογή κειμένων του 19ου και 20ου αιώνα π.Χ. που ονοματίζουν κυβερνήτες πόλεων και εθνικών ομάδων της Παλαιστίνης κατά την διάρκεια του Μέσου Βασιλείου και μάλιστα της 12ης και 13ης δυναστείας και περιλαμβάνουν αναθεματισμούς εναντίον τους. Τα κείμενα αυτά σώζονται πάνω σε αγαλματίδια από άργυλο που παριστάνουν εχμαλώτους του Φαραώ. Σύμφωνα με τις αντιλήψεις των αρχαίων Αιγυπτίων, η καταστροφή των ειδωλίων επέφερε με μαγικό τρόπο δεινά στους παριστόμενους εχθρούς του Φαραώ της Αιγύπτου. Αυτά τα κείμενα που συγκροτούν δύο συλλογές έχουν την μορφή «Ο κυβερνήτης της πόλεως» και το όνομά του. Έτσι υπάρχει πάντα αναφορά στην πόλη και στον κυβερνήτη της.

στις αρχαιότερες μαρτυρίες για την πόλη συγκαταλέγεται και εκείνη της στήλης Κιούσεμπεκ, που καταγράφει την μόνη εκστρατεία των Αιγυπτίων στη Συρία κατά την διάρκεια του Μέσου Βασιλείου και χρονολογεί την πόλη στην εποχή της βασιλείας του Φαραώ Σέσος III, 1880 έως 1840 π.Χ. Το ενδιαφέρον των εξωβιβλικών πηγών για τη Σιγέμ συνεχίζεται και στα χρονικά του Τούθμουση του III, που μαζί με άλλα κείμενα φέρονται στους τοίχους των 6 ναών στο Καρνάκ. Με την πόλη σχετίζονται οι χαραγμένες ονομασίες των πόλεων Ιακώβ Ελ και Ζώζεφ Ελ. Οι δύο αυτές ονομασίες παραπέμπουν σαφώς στους πατριάρχες Ιακώβ και Ιωσήφ και στη σχετιζόμενη προς εκείνους πόλη.

αλλά και οι περίφημες επιστολές της Αμάρνα που ανακαλύφθηκαν το 1887 αναφέρονται στην πόλη Σιχέμ. Σε αυτές τις επιστολές ως ηγεμόνας της πόλεως αναφέρεται ο Λαμπαγιού. Εκείνος και οι ιοί του ασκούσαν επιρροή σε μια μεγάλη έκταση στη Σαμάρια και απειλούσαν πολλές ισχυρές χανατικές πόλεις, ανάμεσα στις οποίες η Ιερουσαλήμ, η Γέζερ και η Μεγιδό. Αυτό επιβεβαιώνεται από το γεγονός ότι εκφράζουν παράπονα οι ηγεμόνες άλλων πόλεων, επειδή ο ηγεμόνας της Σιχέμ απομακρύνει τους εργάτες από τα χωράφια, με αποτέλεσμα μια ασθένεια να απειλεί την πόλη του.

Η Σιχέμ αποτελούσε εστία συνασπισμού που κυριαρχούσε στην ευρύτερη περιοχή. Οι ηγεμόνες της πόλης είχαν αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με τους Απειρού, ενώ παράλληλα διατηρούσαν ουδετεροφιλία με τον Φαραώ, ο οποίος παρά τις επανειλημμένες διαμαρτυρίες ηγεμόνων άλλων πόλεων, δεν απέστειλε εκστρατεία για να αντιμετωπίσει οριστικά την παρουσία της Σιχέμ, γιατί η πόλη αποτελούσε κέντρο ανάσχεσης της αιγυπτιακής προέλασης και κυριαρχίας στην Παλαιστίνη. Εξωβιβλικές διηγήσεις για την πόλη υπάρχουν και στα όστρακα της Σαμάριας, που χρονολογούνται τον 8ο π.Χ. αιώνα, αλλά και στον Φλάβιο Ιώσυπο και τον Ευσέβιο Κεσαρίας. Η παραπάνω παράθεση εξωβιβλικών πηγών καθιστά για μια ακόμα φορά σαφή την σπουδαιότητα της αρχαίας αυτής βιβλικής πόλης. Σε όλες τις αναφορές κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ευρύτερη περιοχή, την οποία κατά περίπτωση ζήλωσαν οι αντίπαλοί της. Η πόλη, αν και διήλθε μακρά ιστορία, εγκαταλείφθηκε οριστικά, με αποτέλεσμα να αναφέρεται από τους αρχαίους χρόνους ως έρημη.

Όσον αφορά τις αρχαιολογικές ανασκαφές στην πόλη, η πρώτη ανασκαφική περίοδος διενεργήθηκε το 1913 υπό τη διεύθυνση του Σέλιν και έφερε στο φως το δυτικό τείχος της πόλης μήκους 72 μέτρων. Τα ευρήματα δε του αρχαιολογικού χώρου ανήκαν στην ελληνιστική, ιουδαϊκή, ισραηλιτική και χαναϊτική περίοδο. Την επόμενη χρονιά ανασκάφηκε η βορειοδυτική πύλη της πόλης, ενώ το 1926 ανασκάφηκαν ο ναός του Βάαλ Βερίθ με τον περίβολό του, οι δύο πλευρές της βορειοδυτικής πύλης, τμήμα του ανακτόρου της πόλης και τα κυκλόπια τείχη της.

Η μετέπειτα έρευνα διέκρινε τη διαστρωμάτωση της πόλεως Σιχέμ σε 24 στρώματα και προέβη στον ακριβή χρονολογικό προσδιορισμό τους. Τα αρχαιότερα ευρήματα προέρχονται από το στρώμα 24 που ανάγεται στη Χαλκολιθική περίοδο 4.000 π.Χ. ενώ το στρώμα 23 περιελάμβανε κεραμικά ευρήματα της πρώιμης και ύστερης περίοδου του γασουλίου πολιτισμού.

η Σιχέμ αναπτύχθηκε και πήρε τη μορφή κατοικημένης πόλης στην εποχή του Χαλκού, που εμφανίζεται στα στρώματα 22 έως 14. Το στρώμα 13 περιλαμβάνει την πόλη του Λαμπαγιού, του ισχυρού ηγεμόνα που αναφέραμε προηγουμένως, ενώ τα στρώματα 12 έως 8 αφορούν την ανάπτυξη της πόλης την εποχή του Σιδήρου. Τον 8ο αιώνα π.Χ. η πόλη αποτελούσε κέντρο συλλογής των φόρων, στοιχείο στο οποίο συνηγορεί και η ύπαρξη μεγάλης συνταποθήκης στη θέση του ναού. Το στρώμα 7 που ακολουθεί φέρεται ότι καταστράφηκε από τους Ασσυρίους το 724 π.Χ. και το στρώμα 6 δείχνει ότι η πόλη καταστράφηκε από τον Ιωσία. Η πόλη απέμεινε φτωχή σύμφωνα με τα ευρήματα του στρώματος 5 που χρονολογείται το 375 π.Χ. οπότε και βρέθηκαν εκεί ελληνικά νομίσματα και ελληνική κεραμική, στοιχεία που συνηγορούν στην καταστροφή της πριν το 480 π.Χ.

Από τότε και μέχρι το 331 π.Χ. η πόλη έμεινε έρημη και εγκαταλελειμμένη, αφού τα στρώματα 4 και 3 που ακολουθούν χρονολογούνται στο διάστημα αυτό. Η ανοικοδόμηση περιέλαβε τα δημόσια οικοδομήματα και τις οχυρώσεις και η περίοδος χρήσης που αποδίδεται στο στρώμα 3 κατέληξε με την κατάληψη της Παλαιστίνης από τους Σελευκίδες και την καταστροφή της πόλεως Σιχέμ. Τα στρώματα 2 και 1 που ακολουθούν φέρουν την παρακμή της πόλης, η ιστορία της οποίας τελειώνει με την καταστροφή της από τον Ιωάννη Ιρκανό περί το 128 π.Χ. και την καταστροφή του Σαμαρητικού Ιερού στο όρος Γαριζίν.

η ιερή περιοχή στη Σιχέμ εντοπίζεται για πρώτη φορά κατά την εποχή του Χαλκού και διακρίνεται για την ύπαρξη περιβόλου περιμετρικά και τους πυργώδεις ναούς του Βααλ Βερίθ. Οι ναοί αυτοί αποτελούν το αρχαιότερο λατρευτικού χαρακτήρα οικοδόμημα που βρέθηκε στη Σιχέμ. Για ένα διάστημα 300 περίπου ετών αναπτύσσονταν στην ίδια πάντα θέση και γι' αυτό διακρίνονται σε 5 οικοδομικές φάσεις. Στο τέλος της μέσης εποχής του Χαλκού, περί το 1650 π.Χ., η χώρα βρισκόταν υπό την κυριαρχία των Ιξώς και οι πολιτικές συνθήκες υπαγόρευσαν νέα αμυντικά συστήματα. Έτσι η Σιχέμ επεκτάθηκε δυτικά και όλη η ιερή περιοχή περικλείστηκε μέσα σε νέες οχυρώσεις. Η τεράστια αυτή προσπάθεια να καταστεί απόρθητος ολόφος της πόλης με κυκλόπια τείχη αποδεικνύει ότι η πόλη Σιχέμ την διάρκεια της περίοδου των Ιξώς ήταν μια πόλη κράτος, ισχυρή και δέσποζε σε ολόκληρη την περιοχή μεταξύ της Μεγιδό προς βοράν και της Γέζερ προς τον νότο, οι οποίες ήταν και οι σπουδαιότεροι ανταγωνιστές της σε ισχύ και έκταση.

στο χώρο αυτό αναγνωρίστηκε ο λατρευτικός χαρακτήρας του οικοδομήματος, το οποίο αποτελούσε τον ναό του Βααλ Βερίθ, όπως είπαμε. Ο ορθογώνιος αυτός ναός ήταν ο μεγαλύτερος των μέχρι σήμερα γνωστών ναών της Παλαιστίνης. Πάνω από την είσοδό του σχηματιζόταν εξώστης, ενώ εκατέρωθεν της εισόδου υπήρχαν δύο πύργοι οχυρά. Ο ναός αυτός καταστράφηκε στα μέσα του 16ου αιώνα π.Χ. στο πλαίσιο εμπρισμού της πόλης περί το 1550 π.Χ. περίπου.

Αγαπητοί μας ακροατές, παραθέσαμε στην αγάπη σας την ιστορία της βιβλικής πόλης Σιχέμ, της ιερής πόλης των Διαθηκών των Πατριαρχών, της πόλης με το πρώτο θυσιαστήριο στην γη της Παλαιστίνης, μιας εκ των σημαντικότερων πόλεων της Αγίας Γης. Σας ευχαριστούμε που συμμετείχατε μαζί μας στο νοητό αυτό ταξίδι στην Αγία Γη και τη βιβλική ιστορία μέσω της εκπομπής μας. Μέχρι την επόμενη προγραμματισμένη συνάντησή μας, την ερχόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο φιλόξενο τόπο, σας ευχόμαστε η χάρις του Θεού να σας αγιάζει. Χαίρετε πάντοτε.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: www.pemtousia.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.pemtousia.tv.
2: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
1: Πεμπτουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Εν το φωτί σου, οψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου. Το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Στη φιλοσοφική σχολή.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου. Συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψώμεθα φως». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελίληθα ή να πας, ο πιστεύων εις εμέ εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμή ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, λέξει το φως της ζωής. Αυτή δε αισθήνει κρίσης, ότι το φως ελίληθεν εις τον κόσμον και ηγάπησαν οι άνθρωποι, μάλλον το σκότος ή το φως. Πας γάρο φαύλα πράσων μισή το φως και ου και έρχεται προς το φως ή να μη ελεγχθεί τα έργα αυτού. Ο δε ποιόν την αλήθειαν έρχεται προς το φως ή να φανερωθεί αυτού τα έργα ότι εν Θεώ εστίν εργασμένα.

Λόγοι αιώνιοι από το Ευαγγέλιο του Φωτός, από το καταϊόνιν Ευαγγέλιο του Χριστού μας τα λόγια και η προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, πάντα στο ξεκίνημά μας στις πρώτες ανάσες, στον πρόλογο τούτης της εκπομπής να φανερώνουν, να αποκαλύπτουν τον σκοπό της που δεν είναι άλλος από το να ρίχνει, έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις της, από το άπλετο φως του Χριστού μας τα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Συναμαρτωλοί αδελφοί, συμπολεμιστές του φωτός, ας ευχηθούμε και σήμερα το φως του Χριστού μας να περιβάλλει τις ψυχές μας και να τις δύσει με τα ανίκητα όπλα του, τα όπλα του φωτός. Και ας περιπατήσουμε ενός εν φωτίη και ημέρα ευσχημόνος.

Και όταν φωτίσει ο Κύριος τον λίχνο της ύπαρξής μας, τότε θα φύγει μακριά από το δρόμο της ζωής μας το σκοτάδι που περισσεύει στις μέρες μας, το σκοτάδι της συμφοράς, το σκοτάδι της πλάνης, το σκοτάδι του θανάτου.

Να σας ευχαριστήσουμε που επικοινωνείτε μαζί μας και μας ενισχύετε με την ανυπόκριτη αγάπη σας, με την προσευχητική σας δύναμη. Φτάνει σε εμάς παντί ο τρόπος, αλλά και με την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία. Είναι το φωτί@yahoo.gr, η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Υπάρχει και το ομότιτλο ιστολόγιό μας στο διαδίκτυο, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης σε όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια της πατρίδας μας. Πολλές ευχές σε όλους αυτούς που διακονούν και κρατάνε συνέχεια ανοιχτή την αγκαλιά του ουρανού, στα ερτζιανά του ουρανού, στα ευλογημένα ραδιοκύματα του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου, και που πασχίζουν όλο και περισσότερο να αυξάνουν και να δυναμώνουν την έντασή του. Όπου γης, το έχουμε περισσότερο ανάγκη από ποτέ στις μέρες μας στο εκκλησιαστικό ραδιόφωνο. Στο ιστολόγιο επίσης θα βρείτε πολλές εκπομπές, αρχείο που τηρείται εκεί, τόσο προσφάτων όσο και παλαιότερων, οπτικοποιημένες εκπομπές και πολλά από αυτά που εδώ ακούγονται βγαλμένα και γραμμένα από την ψυχή μας, έτσι όπως καταγράφονται εκεί, συνοδευμένα από τους θεοφωτίστους λόγους των Αγίων Πατέρων των Αγγέλων εν σώματι.

ακριτού γαλάζιου. Οξυγόνο αμόλυντο ξεχύλιζε στα στήθη σαν ανεβαίναμε με τον Γιώργη το ανηφορικό πετρωτό καλντερίμι. Αφήσαμε τα γυναικόπαιδα να κοιμούνται και μόλις αχνοβασίλεψε ο Ηλιάτορας πίσω από την πυραμίδα του πενταδάχτυλου, πήραμε τον δρόμο για τα ελατόφυτα ψηλώματα που ακουμπάνε ουρανό. Λίγο νερό σε ένα παγουράκι και ένα μαγκούρι κομμένο από δασίσκιο τιμουριά να στηρίζει στο δυσκόλεμα και στα αγκαθωτά περάσματα. Η θάλασσα στο πέρα κάτω προβάλλει σαν υφάδι απαλό στρωμένο γύρω από την πέτρα και την ελιά, την ευλογημένη μάνα γη των Μανιατών. Πώς πέρασε έτσι άλαλα τόση ώρα, γεμάτη από αναρρύθμιτες λέξεις η σιωπή. Και λαϊδιστές του ουρανού μέσα σε δροσοστάλαχτες φιλοσιές. Φτέρες και περήφανα οι Ιθαλοί προσθέτουν και άλλες δοξολογίες αυτές που η ψυχή μας ήδη αναπέμπει. Στο κατέβασμα τολμάμε να αρθρώσουμε λίγες λέξεις και να νοθεύσουμε για ελάχιστα τους ήχους του παραδείσου. Κουράστηκα, αδελφέ μου. Ας ξαποστάσουμε λίγο. Εκείνη τη στιγμή περνάγαμε μπροστά από το κημητήρι των Πρυπιτσίων. Να, ας μπούμε εδώ να πάρουμε μια ανάσα. Θυμήθηκα τότε ξαφνικά έναν αγιορείτη σοφό γέροντα, τον προφητηλιάτη πατέρα Ιωακήμ, που έχει τοποθετήσει πάνω από το κημητήρι και το οστεοφυλάκιο της σκήτης του μιαν επιγραφή. Φιλοσοφική σχολή.

Ας μπούμε λοιπόν να φοιτήσουμε, είπα στον Γιώργη που στιγμιαία απόρρισε. Στην φιλοσοφική σχολή, του είπα. Και μπήκε αμέσως στο νόημα. Τέσσερις έχουμε εδώ στο ξεχώρι. Κάθε μια σπουδαία. Έχει βγάλει αρκετούς τελειόφυτους. Και έχει προβιβάσει και κάποιους για ανώτατες σπουδές, αιώνιες, στο Πανεπιστήμιο του Παραδείσου. Κάποιος είπε πως η ζωή αυτή πρόσκαιρη δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας διαρκής αγώνας. Να απομακρύνουμε συνεχώς το ρο από το άγριο και να το μεταστρέφουμε σε άγιο. Το τόσο φιλεπίστροφο αυτό γράμμα. Σκέφτηκα εκείνη τη στιγμή της εισόδου μας. Πως αγώνα πρέπει να κάνουμε για να απομακρύνουμε και το βήτα αυτού του κόσμου του μάταιου και σκοτασμένου από το μακάβριο και να το κάνουμε έτσι μακάριο. Γιατί μόνο μακάριος, χαρούμενος αληθινά και με ελπίδα ζωής αιωνίου μπορεί να εξέλθει κανείς από μια φιλοσοφική σχολή.

Φωτογραφίες και μηνύματα, χαραγμένα πάνω στο μάρμαρο, στην πέτρα και στο ξύλο, άλλα φανερά και άλλα μυστικά. Προσδοκώ ανάσταση νεκρών. Να πεθάνεις πριν πεθάνεις, για να μην πεθάνεις όταν πεθάνεις. Κύριε, εδοκίμασάς με και έγνωσμε, μη συναπολέσεις τις αμαρτίες μου. Ζωής ο κυριεύων και του θανάτου, μνήσθητη Κύριε του δούλου σου. Τόσες σκέψεις, τόσα μηνύματα, τόση ελπίδα να φωλιάσει μέσα σου. Δάκρυα ποτισμένο κάθε προσκεφάλι προς την Ανατολή, με έναν σταυρό ακουμπισμένο πάνω του. Δάκρυα προσδοκίας, καρτερίας, όχι απελπισιάς. Δάκρυα προσμονής, προσμονής για το μεγάλο αντάμωμα.

Κι όμως, κάποιοι έχουν βαλθεί αυτές τις φιλοσοφικές σχολές να τις εξαλείψουν, να αφαιρέσουν την ελπίδα από τις ψυχές μας

την βεβαία ελπίδα του αιωνίου. Να επαναφέρουν το ατέρια στο βήτα μέσα στο μακάριο, να μονιμοποιήσουν και να νομιμοποιήσουν ανίερα το μακάβριο. Όλοι αυτοί μανιωδώς και δαιμονιωδώς προσπαθούν σήμερα να επιβάλλουν την καύση των σωμάτων μετά τον αποχωρισμό τους από την αθάνατη ψυχή. Δεν έχουν αντικρίσει ποτέ τους όλοι αυτοί άφθαρτο σκήνομα. Στου Ιωνίου τα νησιά, στις Αγίας Γης τα σεβάσματα, στο Σαν Φραντζίσκο και στους Σβύρ τα αγιομέρια. Μα κι όταν τα είδαν, τα χλέβασαν απέσια. Δεν έχουν δει ποτέ τους όλοι αυτοί και δεν έχουν αγγίξει τα χείλη τους ιερά λείψανα, μυροβλίζοντα αρήτως στα μέρη του Άθωνα, στα Μετέωρα και σε κάθε γωνιά της Ορθοδοξίας μας. Με θερμοκρασία σώματος που άλλοι νιώθουν και άλλοι ακριβώς σημά τους δεν αντιλαμβάνονται το παραμικρό, πιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τη διαρκή παρουσία του Θεού μέσα από τους Αγίους Του, τα θαύματα και τα θαυμάσια Του. Δεν έχουν δει ανίατες ασθένειες να θεραπεύονται αυτοστιγμή στο πρώτο σταύρωμα πάνω στο νοσούν μέρος του σώματος. Δεν έχουν δει και μανάδες να μιλούν με τα κεκοιμημένα σπλάχνα τους, με μια χαρμολυπημένη απαντοχή σε μια ολοζώντανη σχέση κοινωνίας και αληθινής ζωής, μακάριας και όχι μακάβριας. Δεν το χάσε το σπλάχνο της σημάνα που του μιλά στο κημητήρι. Δεν χάνεται ο άνθρωπος. Δεν είναι κουμπί, δεν είναι αντικείμενο για να απολεστεί. Δεν εξαλείφεται η ύπαρξή του. Είναι αιώνιος. Είναι αιώνιος και ζών. Καρτερεύει τη ζωή του μέλλοντος αιώνος.

Κι αν τον κάψουμε, κι αν τον κάψουμε δεν τον εξαφανίζουμε. Ας ακούσουμε κάποτε επιτέλους την προφητεία του Εζεκιήλ τη Μεγάλη Παρασκευή τη νύχτα, μετά την περιφορά του επιταφείου. Το παραμικρό απειροελάχιστο ίχνος μορίου που ταξιδεύει αιώνες τώρα στον αέρα θα λάβει ξανά σάρκα, οστά και νεύρα. Μιλάει ο Θεός εκείνο το βράδυ και υπόσχεται και βεβαιώνει. Στις μέρες μας γίνεται λόγος μόνο για τα δικαιώματα των ανθρώπων, για το δικαίωμα στην αυτοδιάθεση, στον αυτοπροσδιορισμό, στον προσανατολισμό. Καμιά έστω αναφορά του Θεού τα δικαιώματα. Δίδαξον με τα δικαιώματά σου, λέμε και επαναλαμβάνουμε από συνήθεια μόνο. Να μια άλλη παράμετρος που ελάχιστοι λαμβάνουν υπόψη. Ο άνθρωπός μας, για παράδειγμα, είχε εκδηλώσει την επιθυμία να αποτεφρωθεί μετά τον θάνατό του. Και εμείς που γνωρίζουμε και πιστεύουμε και δεν έχουμε υποτίθεται πλανηθεί από τις ολέθριες μεθοδίες του Μισόκαλου, σπέβδουμε να σεβαστούμε την επιθυμία του άρτη κοιμηθέντος ανθρώπου μας. Και τι κάνουμε? Στέλνουμε το άψυχο σώμα του στην άρνησή θεή Κάμινο. Εμείς που γνωρίζουμε και διαλαλούμε πως πιστεύουμε στις πίστης μας τα σωτήρια δόγματα και στην πανσέβαστη ιερή μας παράδοση. Τώρα που η ψυχή του ταξιδεύει, έχοντας πλέον πλήρη γνώση του ορατού και αουρά του κόσμου, με αγωνία μας φωνάζει. Μην σεβαστείτε την τελευταία μου επιθυμία. Μην με κάψετε, αδελφοί μου, σας εκλυπαρώ. Ακούστε με. Ακούστε την κλαίουσα ψυχή μου. Βάλτε με σε κυβούρι, σε τάφο ταπεινό, με καντιλάκι ακίμητο. Να παρακαλεί το έλεος του Κυρίου. Μη με κάψετε. Σας οικετεύω. Υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, κάποιοι που δεν σέβονται την τελευταία επιθυμία του δικού τους ανθρώπου. Κι εκείνος από ψηλά τους ευχαριστεί. Και αναπαύεται η ψυχούλα του. Και καίει το φυτίλι της ελπίδας στην φιλοσοφική σχολή, όπου πλέον και εκείνος διδάσκει. Στην μακαρία σχολή της προσμονής και της ελπίδας.

Στη φιλοσοφική σχολή λοιπόν, το κείμενο και ο τίτλος του, βγαλμένο και γραμμένο μέσα από την ψυχή μας, μπορείτε να το συναντήσετε και στο μότιτλο ιστολόγιο της εκπομπής. Και είναι η καύση των νεκρών, αυτό το θέμα που τελευταία μας απασχολεί τόσο πολύ. Και τόσα πολλά έχουν ακουστεί και τόσοι πολλοί έχουν πλανηθεί. Και δυστυχώς πλανώνονται και άνθρωποι που υποτίθεται πως πιστεύουν, όπως είπαμε και πριν, στα σωτήρια δόγματα της πίστης μας και στην πολυσέβαστη, πανσέβαστη, ιερή μας παράδοση. Και έρχεται ο σεβάσμιος γέροντας και ηγούμενος της Ιεράς Μονής, δοχειαρίου του Αγίου Όρους, ο γέροντας Γρηγόριος, ο αρχιπελαγίτης, έτσι αρέσκεται, να υπογράφει τα κείμενά του. Και είναι ο λόγος του αφυπνιστικός και ενοχλητικά δεικτικός για κάποιους. Μα είπαμε, υπάρχουν και κάποιοι που σέβονται περισσότερο τα δικαιώματα του Θεού από τα ψευδεπίγραφα των ανθρώπων. Με την αγιορείτικη σοφία του θα μας μιλήσει, αυτή που σέβεται την ιερή παράδοση, αυτή που δεν εξοραίζει και δεν στρογγυλεύει τα ανίερα και ολέθρια. Κραυγή αγωνίας αγαπητική και όχι διχαστικά ζηλωτική, όπως δυστυχώς κάποιοι έχουν σπεύσει κατά καιρούς να χαρακτηρίσουν. Πονά ο γέροντας Γρηγόριος για την κατάντια μας και σαν πατέρας με αυστηρότητα, ναι, είναι αυστηρός, και νιάξιμο αληθινό μιλά και ταρακούνα από τα μέρη της Γοργοϊπικόου Παναγιάς. Μας λέει λοιπόν,

σαν λαγωνικά σκυλιά ψάχνετε τι μας διαφοροποιεί από τους βάρβαρους λαούς και το καταστρέφετε. Άφρονες, άφρονες, μαζευτείτε. Ελάτε στα συγκαλά σας, γιατί θα σας συγχαθεί και η μάνα που σας γέννησε. Βέβαια, η απέσια ανεσχυντία των κρατούντων μπορεί να κάνει την καύση των νεκρών υποχρεωτική. Τότε και ζώντες και τεθνεώτες θα ανοίξουν τα θικάρια τους και θα βγάλουν σπαθιά που θα λάμψουν στις ακτίνες του ηλίου. Θέλεις, κύριε Υπουργέ, να κάψεις τους γονείς σου? Κάψε τους και αποτεφρώσου και εσύ μαζί τους. Εμείς τον ουρανό τον θέλουμε κοντά μας. Δεν θέλουμε να κρατήσουμε αποστάσεις, γιατί τότε θα φανούμε επιλύσμονες των προγόνων μας. Δυστυχώς, κάποιοι εξακολουθούν να κακουργούν επάνω στο πτώμα της Ελλάδος και της ζωοδότρας εκκλησίας. Ότι φαντάστηκαν άνθρωποι κακούργοι του γένους μας, παίρνουν σάρκα και οστά. Μια οικογένεια έστειλε στην Αμερική για θεραπεία τον πατέρα. Ανήγγειλε ο διεστραμμένος γιος ότι ο πατέρας απέθανε. Και μετά από λίγο καιρό έστειλε δέμα στην αδελφή του και στη μάνα του με διάφορα φαγόσιμα. Μεταξύ αυτών υπήρχε και ένα κουτί με σκόνη που οι άνθρωποι το θεώρησαν ως θυμιά για το φαγητό. Το έριχναν στις σαλάτες και σε άλλα εδέσματα. Έπειτα από το δέμα ακολούθησε μια επιστολή που έλεγε ότι το κοιτίον φέρει την τέφρα του πατέρα. Φαντάζεστε την ταραχή μιας χριστιανικής οικογένειας. Να αισθάνεται ότι την τέφρα του πατέρα τους τη χρησιμοποίησαν για νοστιμία. Υπάρχει και μια άλλη διήγηση. Κάποιος ιεραπόστολος Φιλόθεος ναυάγησε στα νησιά του ωκεανού και άθελά του βρέθηκε ανάμεσα σε ανθρωποφάγους. Όταν με τον δικό του τρόπο κατάφερε να έρθει σε επικοινωνία με τον αρχηγό της φυλής, τον ρώτησε μια μέρα: «Ο πατέρας σου ζει?» «Όχι». «Πού τον έθαψες?» «Τον αγαπούσα τόσο πολύ που δεν άφησα το πτώμα του να πάει χαμένο και το έφαγα. Τον έθαψα στην κοιλιά μου». Και ανάδευε την κοιλιά του που ήταν ο τάφος του πατέρα του. «Έτσι σιγά σιγά», συνεχίζει ο γέροντας Γρηγόριος, «εγκαταλείπουμε τους θεσμούς του γένους μας και της Αγίας μας Εκκλησίας και γυρίζουμε πίσω στους αγρίους λαούς. Στην Ελλάδα και στο πιο μικρό νησάκι υπήρχε το λεγόμενο ασβεστοκάμινο και το ξυλοκάμινο. Το ένα μας έδινε ασβέστη για τα επιχρήσματα των κατοικιών μας και το άλλο κάρβουνα για τις ποικίλες ανθρώπινες ανάγκες. Σήμερα τέτοια καμίνια δεν υπάρχουν. Στη θέση τους στείνονται καμίνια να ψήνουν τους νεκρούς». Ο Ναβουχοδονόσορ είχε βέβαια προχωρήσει λίγο πιο μπροστά ακόμη και σε επτακαυθύσα κάμινο έκαιγε και τους ζωντανούς. Πώς μπορώ να φανταστώ τους γονείς μου να καίγονται σε διασυρίζον πυρ και μέσα σε κοιτίον για νοστιμιά στα φαγητά? Εμείς δεν θα κάψουμε τους νεκρούς μας. Αναλογιστήκατε τι πολιτισμός βγήκε από τους τάφους των προγόνων μας? Πόσα κτερίσματα και χρυσά σκεύη και νομίσματα έχουμε σήμερα στα μουσεία μας από αυτούς τους κεκριμένους τους λαγώνες της γης τάφους? Ακόμα και παραστάσεις ζωγραφικής τους κοσμούς. Αν επικρατούσε το κάψιμο των νεκρών, τι θα είχαμε σήμερα να δείξουμε στα μουσεία μας, αφού αυτά που φαίνονταν τα κατάκλεψαν η κλεφτουριά της Ευρώπης? Τόμοι ολόκληροι μπορούν να γραφτούν για τα κλεψιμέικα της ελληνιστικής, ρωμαϊκής και βυζαντινής εποχής και της καταραμένης τουρκοκρατίας. Από τις παραδοσιακές κηδείες εκφορές, πόσους υπέροχους λόγους έχει να μας δείξει η ελληνική λογοτεχνία. Τον επιτάφιο του Περικλέως, του Θουκυδίδου, τον επιτάφιο του Δημοσθένους, του Γοργία, του Υπερίδη, του Πλάτωνα και άλλων. Και η χριστιανική γραμματεία, επιτάφιος του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου εις τον Μέγαν Βασίλειον, εις Κεσάριον, εις Γοργονίαν, του Αγίου Γρηγορίου Νήσις. Αν είχαμε αποβάλει στον τόπο μας αυτές τις συνήθειες, τι θα είχαμε σήμερα να σπουδάσουμε? Ο πολιτισμός κάθε κατοικημένης περιοχής φαίνεται από τα περιποιημένα κημητήρια. Ένας συνετός επισκέπτης παλιά ζητούσε πρώτα να επισκεφθεί το κημητήριο του οικισμού και μετά τον οικισμό. Γνώρισμα των πολιτισμένων λαών είναι η περιποίηση των κυποταφείων. Άκουσα και θαύμασα. Την ημέρα του Πάσχα στη Γεωργία παίρνουν το φαγητό τους και πάνε πάνω στους τάφους των κεκοιμημένων τους και τρώνε το άριστον του Πάσχα.
Κι έτσι σε αυτήν την χώρα δεν υπάρχουν ζωντανοί και κοιμημένοι. Είναι όλοι αναστημένοι.

0: Εξουσία. Το On The Go ραδιόφωνο.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσει σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Ντοκιμαντέρ Άγιον Όρος. Μια χιλιόχρονη μοναστική πολιτεία Αγίων. Αφιέρωμα στη μακρά ιστορία του Αγίου Όρους, με πλάνα από την καθημερινότητα και τα διακονήματα των μοναχών, αλλά και μοναδικά ηχητικά ντοκουμέντα γερόντων που αγιοκατατάχθηκαν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Και συνεχίζει να μιλά για την καύση των αψύχων σωμάτων ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής, Δοχειαρίου Αγίου Όρους, Πατήρ Γρηγόριος, να έχουμε όλη την ευχή του. Εμείς θα θάπτουμε τους νεκρούς μας, γιατί το Ευαγγέλιο που πιστεύουμε μας λέει «Εκ των μνημείων εγερθίσονται εις την κοινήν Ανάσταση». Ο Σταυρός πάνω από τον τάφο του κάθε και κοιμημένου συμβολίζει ότι επάτησε τον θάνατο και προσδοκά την Ανάσταση. Αν δεν είχαμε την ταφή των νεκρών, θα είχαμε σήμερα οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, λείψανα μαρτύρων και Αγίων. Θα απολαμβάναμε θαύματα από τις λάρνακες των Αγίων της Εκκλησίας. Όλη η ορθόδοξη λατρεία είναι πεπλεγμένη με τα οστά των μαρτύρων και των οσίων τα οποία εκβλίζουν οι άματα. Οι χριστιανοί και τα αποκαίδια από τα οστά των μαρτύρων τα σύναζαν. Από τα λείψανα των μαρτύρων στήσαμε παντού θυσιαστήρια και έγινε όλη η γη θυσιαστήριο συμφιλιώσεως του ανθρώπου με τον Θεό. Εμείς θα εξακολουθήσουμε να τιμούμε τους νεκρούς μας, να τους κυδεύουμε με λαμπάδες και θυμιάματα και να τους αποθέτουμε στην χένουσα γη. Οι μολοπισμένοι περί την πίστη να στους καίνε για να εξαλειφθεί το μνημόσυνό τους από τη γη.

Τέφρα είστε και τέφρα να γίνετε. Σαν λαγωνικά σκυλιά ψάχνετε τι μας διαφοροποιεί από τους βάρβαρους λαούς και το καταστρέφετε. Θέλεις, Υπουργέ, να κάψεις τους γονείς σου. Κάψε τους και αποτεφρώσου και εσύ μαζί τους. Εμείς τον ουρανό τον θέλουμε κοντά μας. Δεν θέλουμε να κρατήσουμε αποστάσεις, γιατί τότε θα φανούμε επιλύσμονες των προγόνων μας. Η εκφορά και η τάφη είναι εκείνα που πάντοτε μας υπενθύμιζαν τα πέραν του τάφου. Η τάφη των νεκρών μας είναι καρνάγια για να στείλουμε καράβια. Η φράση «Πού τεθήκατε αυτόν» είναι το αιώνιο ερώτημα για τους προγόνους μας. Ο τάφος τους είναι το δέσιμο μαζί τους. Είναι ένα αγκυροβόλημα για τη ζωή μας. Βέβαια, η απέσια ανεσχυντία των κρατούντων μπορεί να κάνει την καύση των νεκρών υποχρεωτική. Τότε και ζώντες και τεθνεώτες. Και έτσι κλείνει αυτό το κείμενό του ο Γέροντας Γρηγόριος, επαναλαμβάνοντας αυτά που είπε και στον πρόλογό του. Τότε και ζώντες και τεθνεώτες θα ανοίξουν τα θικάρια τους και θα βγάλουν σπαθιά που θα λάμψουν στις ακτίνες του ηλίου. Άφρονες, άφρονες, μαζευτείτε, ελάτε στα συγκαλά σας, γιατί θα σας είχα θεί και η μάνα που σας γέννησε.

Και από ένα παλαιότερο άρθρο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας και Λευρεωτικής κυρίου Νικολάου με τίτλο «Ταφή ή καύση, αμετάκλητη λύθη ή αιώνια μνήμη» θα διαβάσουμε ευθύς αμέσως.

Υπάρχουν δύο βασικές αλήθειες για την ορθόδοξη χριστιανική πίστη σχετικά με τον άνθρωπο. Η πρώτη είναι ότι ο άνθρωπος έχει ψυχοσωματική οντότητα. Και η δεύτερη ότι η ψυχή του είναι αιώνια στη φύση της. Το σώμα του είναι αδιάρρηκτα συνδεδεμένο με την ψυχή του και η ψυχή με την θεϊκή πραγματικότητα. Η Εκκλησία δεν έχει μόνο διδασκαλία περί της ψυχής, αλλά βαθιά εμπειρία της. Δεν έχει απλά άποψη επί του θέματος, έχει βίωση αληθείας. Η Αποκάλυψή της δεν της προσφέρεται μόνο διδακτικά, αλλά της επαληθεύεται βιωματικά. Δεν λέει αυτό που ξέρει, αλλά μεταγγίζει αυτό που ζει. Όταν βλέπει τον άνθρωπο, τον κάθε άνθρωπο, δεν αντικρίζει σε αυτόν μόνο το σώμα του ή την χρονική παρουσία του, αλλά βλέπει την εικόνα του Θεού, αντικατοπτρίζεται στην ψυχή του και διακρίνει την αιώνια διάστασή του. Αυτό πώς να το αρνηθεί η Εκκλησία? Άνθρωπος δεν είναι το σώμα, η υγεία, αυτό που βλέπουμε. Ούτε πάλι η ψυχή ως διάθεση, ως ψυχισμός, ως έκφραση των εγκεφαλικών λειτουργιών, ως φυσικό στοιχείο συμπεριφοράς, αυτό που αντιλαμβανόμαστε. Ο θησαυρός της ανθρώπινης υπόστασης είναι η ψυχή ως πρόσωπο, ως εικόνα της θεϊκής δόξης, ως αυτεξούσιο, ως δυνατότητα μετοχής στην αιωνιότητα, ως χάρης αυθυπέρβασης. Κάθε τι που σχετίζεται με την ψυχή αποτελεί ιερό γεγονός. Η στοιχείο που έχει να κάνει με τη σωτηρία, τον εξαγιασμό, την ένωση με τον Θεό, την βίωση της αιώνιας προοπτικής του ανθρώπου. Αυτό είναι το στοιχείο που, επειδή είναι υπαρκτό, καθιστά τον άνθρωπο ιερό. Η ψυχή με αυτήν την έννοια περιφρουρείται μέσα στο σώμα που το μεταμορφώνει σε ναό. Το σώμα που διαφυλάσσει το θησαυρό της ψυχής δεν είναι φυλακή. Ένα σώμα όμως που εν ζωή δεν τον σεβαστήκαμε, ούτε καν φιλόζωα το διατηρήσαμε. Που βιολογικά μεν το περιποιηθήκαμε στα εργαστήρια, ουσιαστικά όμως το καταστρέψαμε στην πρακτική της ζωής. Ένα σώμα στο οποίο η ιατρική δεν καλείται να θεραπεύσει μόνο τις συνέπειες της φυσιολογικής φθοράς επάνω του, αλλά και του ανορθόδοξου τρόπου και της αντίληψης ζωής μέσα του. Ένα σώμα που η ίδια η ψυχή μας το αγνώεις και αντί μαζί του να επιτελέσει τον ιερουργικό σκοπό της, ικανοποίησε τις φιλίδωνες τάσεις και τις αμαρτωλές διαθέσεις της και μάλιστα με την αποδοχή και νομική κάλυψη της κοινωνίας. Αυτό το σώμα είναι εύκολο, αυτή η κοινωνία και η ψυχή να θέλουν να το κάψουν για να ολοκληρώσουν το έργο τους και να εξαφανίσουν την ασέβεια τους.

Για την Εκκλησία συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυριωτικής κύριος Νικόλαος. Για την Εκκλησία τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Το σώμα ως ο άνθρωπος είναι εν ζωή, το βλέπει ως θυσιαστήριο. Γι' αυτό και η βάναυση επέμβαση επάνω του και η υποταγή του στις ορμές που δουλώνουν το αυτεξούσιο, δηλώνουν ασέβεια και αποτελούν βεβήλωση και αμαρτία. Η συντήρηση και τροφοδοσία του γίνεται πάντοτε με προσευχή. Προσευχές της τραπέζης, η φροντίδα της υγείας του που συνδυάζεται με μυστήριο, το ευχέλαιο, η αναπαραγωγή του με άλλο μυστήριο, το γάμο, και τέλος ο εξαγιασμός του που επιτυγχάνεται με τη μετάληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού μας. Μόλις ο άνθρωπος πεθάνει, το σώμα του γίνεται λείψανο. Τότε αυξάνει και ο σεβασμός μας σε αυτό. Το λείψανο αποτελεί την ανάμνηση μιας ιερουργίας που μέσα του επιτελεί το της σωτηρίας της ψυχής και την υπόμνηση μιας άλλης που τώρα αγνώστος συνεχίζεται έξω από αυτό, της δόξης της ψυχής. Το σώμα δεν περιμένει την καταστροφή του, αλλά την ετέρα μορφή του, όπως διαβάζουμε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, την αναμόρφωσή του εις το αρχαίον κάλος. Αυτή είναι η αιτία που η Εκκλησία προσεγγίζει το σώμα με ιδιαίτερο σεβασμό και αισθήματα ιερά. Δεν γέμε τους ναούς, πολλό δε μάλλον τους έμψυχους ναούς. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το σώμα είναι κάτι που δεν εγγίζεται και στο οποίο αρνούμεθα κάθε παρέμβαση. Το σώμα είναι το υποκείμενο στη φθορά στοιχείο του ανθρώπου. Η φυσική φθορά είναι η ισχυρότερη ίσως υπόμνηση της πτωτικής μας φύσεως. Κάθε βία η κίνηση που συνηγορεί στη συρρήκνωσή του προσβάλλει και την ψυχή. Για τον λόγο αυτό στο σώμα παρεμβαίνουμε μόνο θεραπευτικά, αναστέλλοντας την εξέλιξη της φθοράς όταν και όσο μπορούμε. Η διαδικασία της πρέπει να είναι εντελώς φυσική και ποτέ εξαναγκασμένη. Την αναλαμβάνει μόνο ο Θεός μέσα από τις συνθήκες που ο ίδιος προνοεί ή η φύση μέσα από την ευθύνη που της έχει ανατεθεί. Αυτός είναι ένας άλλος λόγος που η Εκκλησία μας αρνείται την καύση των νεκρών. Αφήνει στη φύση να αναλάβει την ευθύνη της φθοράς του σώματος. Δεν το καίει, αλλά το αφήνει να σβήσει. Αυτό σημαίνει ότι από τη στιγμή που η φύση επιτρέπει να μείνει κάποιο υπόλοιμα, αυτό έχει το λόγο του. Όταν και η φύση αρνείται την ολοσχερή διάλυση του ανθρωπίνου σώματος, τότε η νομοθετημένη καύση του δεν είναι αλήθεια πράξη επιλήψιμης βίας. Thank you.

Τα οστά υπενήσονται ότι τα σώματα έχουν μεν όλα μία ομοιότητα, αλλά έχουν και διαφορές. Άλλα είναι τα κοκαλάκια ενός μικρού παιδιού στη θέα τους και άλλα ενός ενήλικα, άλλα ενός ανθρώπου και άλλα κάποιου ζώου. Όταν όμως καούν, η στάχτη εξομοιώνει τα πάντα. Και στην περίπτωση αυτή που διατηρείται και δεν σκορπίζεται, δεν διακρίνονται οι διαφορές. Αυτές έχουν εξαλειφθεί για πάντα. Μαζί με τα χαρακτηριστικά του προσώπου έχει εξαφανιστεί και η εικόνα του ανθρώπου. Μόλις δε σκορπιστούν και τα υπολείμματα της τάχτης, μαζί με τα ψήγματα του κοινωνικού σεβασμού, οριστικοποιείται και η διαγραφή κάθε ίχνους παρουσίας του. Ο υπαρκτικός θάνατος έχει προσυπογράψει τον φυσιολογικό. Το υπόλοιμα του ανθρώπου δεν είναι η ισοπαίδωση και η απουσία, αλλά η ταυτότητα και του είδους και του προσώπου και η παρουσία. Ο αγώνας να διατηρήσουμε τα οστά, τα λείψανα, ό,τι περισσότερο από τον άνθρωπο μπορούμε σε αυτόν τον κόσμο, ισοδυναμεί με την ανάγκη μας να διατηρηθεί όσο περισσότερο γίνεται το πρόσωπό του στον άλλο. Ο σεβασμός μας στα νεκρά λείψανα πιστοποιεί την πίστη μας στην αθάνατη ψυχή. Οι νεκροί δεν είναι πεθαμένοι, αλλά και κοιμημένοι. Τοποθετούνται με σεβασμό στον τάφο στραμμένοι προς Ανατολάς με την προσδοκία της Αναστάσεώς τους. Η Εκκλησία μας συνειδητά αρνείται τον όρο νεκροταφεία και επιμένει στον όρο κημητήρια. Και το κάνει αυτό όχι για λόγους ψυχολογικούς, για να μην αγριεύουμε, αλλά για λόγους καθαρά πνευματικούς. Νεκρός δεν σημαίνει τελειωμένος, που έχει τελειώσει, αλλά τετελειωμένος, που έχει τελειωθεί. Τέλος δεν σημαίνει λήξη, τέλος σημαίνει τελείωση. Τα οστά των νεκρών αποτελούν ανάμνηση της παρελθούσης ζωής τους, ενθύμηση της παρούσης καταστάσεώς τους, αλλά και υπόμνηση της μελούσης προοπτικής μας. Και αυτά με κανέναν νόμο δεν καίγονται.

Και συνεχίζει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λαυριωτικής κύριος Νικόλαος. Η Εκκλησία δεν τιμά το σώμα και χωριστά την ψυχή, αλλά τον σύνδεσμο των δυο, τον άνθρωπο ως όλων. Στον κίνδυνο να ξεχαστεί ο άνθρωπος επειδή δεν φαίνεται η ψυχή του. Διατηρούμε το σώμα που δεν μας την θυμίζει μόνο όταν λειτουργεί, αλλά και όταν απλά υπάρχει. Η οριστική καταστροφή του σώματος, η καύση του, δεν είναι καύση νεκρού ανθρώπου, κάτι που καίγεται, αλλά προσπάθεια καύσης της ζωντανής ψυχής του, κάτι που δεν καταστρέφεται. Η ψυχή ζει. Αυτό φαίνεται από το ότι τα λείψανα έχουν ζωή, όχι βιολογική βέβαια, αλλά κάποιας μορφής πνευματική που όμως διαπιστώνεται. Όταν έχουμε άτομα που η βίωσή τους της πνευματικής πραγματικότητος ήταν τόσο έντονη ώστε και από τότε που ζούσαν εν χρόνο την παχύτητα αυτού του κόσμου, αυτά να λειτουργούν στις συχνότητες του άλλου, τότε ο θάνατός τους είναι κοίμηση που αποτυπώνεται στα λείψανά τους. Είναι πολύτιμη εμπειρία της Εκκλησίας, διαρκώς επαληθευόμενη, ότι πλήστα όσα εξ αυτών εμφανίζουν η διάζουσα χάρη. Είναι γνωστό ότι συχνά τα λείψανα των αγιοριτών μοναχών αλλά και των άλλων εξαγιασμένων ανθρώπων που η ζωή τους τίμησε το σώμα και η ψυχή τους φανέρωσε μεγαλύτερη ευρωστία και ζωτικότητα από αυτό, διατηρούν μια εντυπωσιακή ευκαμψία για ώρες μετά θάνατο. Δεν κοκαλώνουν. Αλλά και η αποδεδειγμένη ευωδία, το κέρινο χρώμα τους, η θαυματουργική χάρη τους, η φυσική αυθαρσία ολόσωμων Αγίων, στοιχεία ασυνήθη και φυσικώς ανεξήγητα, είναι αναμενόμενα φαινόμενα της πνευματικής πραγματικότητος. Αυτά τα λείψανα για την Ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση και συνείδηση αποτελούν περιουσία πολυτιμότερη και από τη διδασκαλία της, θησαυρούς αναγκαιότερους και από τα σκεύη της. Στα λείψανα των μαρτύρων της εδράζονται οι Άγιες Τραπεζές της. Αν αυτά τα κάψει, θα έχει ήδη θυσιάσει τα ιερά θυσιαστήριά της. Θα έχει καταστρέψει τα ζωτικά της πλάχνα. Η ψυχή υπάρχει, ζει και αναγνωρίζει το σώμα της και μετά θάνατον. Βλέπει και μπορεί να αντικρίσει την καύση του. Άραγε θα την εγκρίνει. Η ίδια στην κατάσταση που είναι δεν βλάπτεται από τις δικές μας ενέργειες, ούτε και όταν τις καταστρέφουν το δικό της σώμα. Η ασέβεια επάνω της όμως φθήρει εμάς. Το ηθικό κριτήριο σε μια τόσο κέρια απόφαση για την Εκκλησία είναι πνευματικό. Δεν έχει να κάνει με τις επιλογές μιας πεθαμένης κοινωνίας. Μιας κοινωνίας που αρνείται την αθανασία της. Αλλά με τις προτιμήσεις της αθάνατης ψυχής. Της ψυχής που επιβεβαιώνει την αιωνιότητά της. Αν μας ρωτούσαν πώς θα προτιμούσαμε να φύγει από αυτόν τον κόσμο κάποιος δικός μας. Από εγκεφαλική αποπληξία, από καρδιακή ανακοπή, με παραμορφωτικά εγκάβματα ή να αποτεφρωθεί από ανάφλεξη και πυρκαγιά. Έχω την εντύπωση πως ο τραγικότερος τρόπος θα ομολογούσαμε πως είναι ο τελευταίος. Είναι φυσικό στον άνθρωπο όταν αποχαιρετά τον άνθρωπό του να θέλει να αντικρίσει για τελευταία φορά την οικία σε αυτόν όψη και όχι το αποτρόπαιο καταντημά του σε απάνθρωπη, ανίκια και απρόσωπη στάχτη. Η λεπτή αγάπη των στιγμών εκείνων εκφράζεται ως ανάγκη να αγκαλιάσει κανείς, να φιλήσει, να χορτάσει το βλέμμα του, να εκδηλωθεί τρυφερά πάνω στο άψυχο σώμα. Αν μας πληγώνει η βία της φύσεως, πώς εμείς επιλέγουμε τη βία του αυτεξουσίου μας. Όταν κάτι είναι πολύτιμο και το χάνουμε, προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο περισσότερο από αυτό μπορούμε. Ποτέ δεν νομοθετούμε τη βίαιη μείωσή του. Τη μείωση του τελευταίου ανεκτήμητου, υπολείμματός του.

Η απόφαση ότι δεν έχουμε χώρο στα κημητήριά μας ισοδυναμεί με προσβολή. Αν δεν έχουμε, να δημιουργήσουμε χώρο. Η αγάπη δημιουργεί και χώρο και προϋποθέσεις. Η χρηστική ανάγκη ποτέ δεν είναι ουσιαστική και πάντα πιστοποιεί τη στενότητα του καρδιακού χώρου. Η ανάγκη του σεβασμού είναι πολύ μεγαλύτερη για αυτόν που τον εκχωρεί παρά για αυτόν που αποδέχεται. Έτσι που βαδίζει η κοινωνία μας, δεν θα έχει μόνο έλλειψη χώρου, αλλά και ανθρώπους δεν θα βρίσκει για να θάψουν, ίσως και για να κάψουν τους νεκρούς της. Στο απέραντο γυροκομείο του πολιτισμένου κόσμου μας, όπου οι νέοι τείνουν να γίνουν πολύ λιγότεροι από τους ηλικιωμένους και οι γεννήσεις πολύ πιο σπάνιες από τους θανάτους, θα υπάρχουν νεκροί και όχι νεκροθάφτες. Αντί να ενδιαφέρεται η κοινωνία μας για την αρχή της ζωής, για παράδειγμα το δημογραφικό πρόβλημα, υπεραπασχολείται με το τέλος και με την καύση. Η ίδια νοοτροπία που αποφεύγει τη γέννηση, δηλαδή τη ζωή, αυτή που απορρίπτει και τους γέρους, αυτή που προτείνει την ευθανασία, αυτή που η ίδια δεν αντέχει και τους νεκρούς, αρνείται τη δημιουργία και επιλέγει την καύση. Αυτή υπογράφει το οριστικό τέλος του τέλους, το τέλος του σκοπού, το τέλος του ανθρώπου. Αυτοί που αγνόησαν το δικαίωμα του ανθρώπου για το Θεό και πρόσβαλαν τα παράγραπτα δικαιώματα του Θεού για τον άνθρωπο, αυτοί και μόνον μπορούν να επικαλούνται τα λεγόμενα ανθρώπινα δικαιώματα για να νομιμοποιήσουν την ασέβειά τους στον άνθρωπο. Η καύση των νεκρών δεν είναι ατομικό δικαίωμα του νεκρού πλέον ανθρώπου. Η διατήρηση του σώματός τους αποτελεί κοινωνική υποχρέωση σεβασμού και επιβιώσεως του προσώπου του. Είναι αδύνατο το θέλημα του ενός, κι ας αποκαλείται αυτό δικαίωμα, να προσκρούει στην ανάγκη για σεβασμό του συνόλου. Δεν μπορεί να είναι δικαίωμα κάποιου να τον κάψουμε εμείς. Το θέμα δεν είναι αν κάποιος επιθυμεί να καεί. Είναι αν η κοινωνία θα δεχθεί να τον κάψει. Η κοινωνία με την καύση των νεκρών προσυπογράφει το δικό της τέλος. Τον μηδενισμό της. Μια κοινωνία που δεν αντέχει τον άνθρωπο ούτε στην ασθένειά του, ούτε στην αδυναμία του, ούτε στο θάνατό του. Μια κοινωνία που καίει τους νεκρούς της. Μια κοινωνία που καταστρέφει και την ανάμνηση της ζωής και την ενθύμηση των μελών της. Αυτό είναι τα λείψανα. Μια κοινωνία που κάνει την αρχή του ανθρώπου τεχνητή και μηχανική και το τέλος του οριστικό και αμετάκλητο. Μια κοινωνία που αρνείται την πνοή του αιώνιου και εγκλωβίζεται στην ασφυξία του εφήμερου. Τι σχέση μπορεί να έχει αυτή η κοινωνία με τη ζωή? Ακόμη και οι άθεοι υπογράμμιζαν την ανάμνηση των επίγειων θεών τους με τα ρηχεύσεις των σωμάτων τους. Περίπτωση Λένιν. Ή όπου αυτό δεν ήταν δυνατόν, με κατασκευές αγαλμάτων και ψεύτικων ομοιωμάτων.

Και καταλήγει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μεσογείας και Λευρωτικής κύριος Νικόλαος σε ένα παλαιότερο άρθρο του με τίτλο «Ταφή ή καύση, αμετάκλητη λήθη ή αιώνια μνήμη». Φαίνεται πως το αποτέλεσμα του ανθρωπισμού χωρίς Θεό, του πολιτισμού χωρίς αξίες και του μηδενισμού χωρίς σκοπό, το αποτέλεσμα της σύγχυσης της αθεΐας είναι η εξαφάνιση του ανθρώπου, η καύση και του τελευταίου υπολείμματός του. Η καύση των νεκρών οδηγεί στην καύση της ανθρώπινης αξιοπρέπειας. Κατόπιν τούτων δεν είναι ότι δεν της επιτρέπεται, αλλά η Εκκλησία δυνατεί και αρνείται να δεχθεί μια απλώς χρηστική και καθόλου πιστική λύση ελάσσονος πρακτικής βαρύτητος και να θυσιάσει το βίωμα του σεβασμού της στη θεϊκότητα του προσώπου του κάθε ανθρώπου, πόλο μάλλον του ανθρώπου που αυτή βάφτισε στην κολυμβήθρα της, τιμώντας ταυτόχρονα και την ψυχή και το σώμα του. Το μείζον δεν μπορεί να υποταχθεί στο έλασον. Είναι αδύνατον όποιος πιστεύει στην Εκκλησία και αποδέχεται την πρόταση ζωής της, όποιος ζει την πραγματικότητα της ψυχής, όποιος σέβεται τον άνθρωπο να μην τιμά και το σώμα. Το σώμα χρήζει μεγαλύτερης τιμής και σεβασμού από την κοινωνία μετά θάνατον, από όση περιποίηση και προστασία δέχθηκε από τον ίδιο τον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της ζωής του.

πραγματικά συνταρακτική και τόσο μεστή θεολογίας και βιωματικής εμπειρίας. Η άποψη του σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Μεσογείας και Λαυρωτικής κυρίου Νικολάου, εμείς θα κρατήσουμε και το μήνυμα που μας έστειλε λίγο πριν ο γέροντας Γρηγόριος ο Δοχιαρίτης. Τον ουρανό τον θέλουμε κοντά μας. Μη σεβαστείτε λοιπόν. Αυτή είναι η κατακλείδα της σημερινής μας εκπομπής με τίτλο «Στη φιλοσοφική σχολή». Δόθηκε από ένα κείμενο ομότιτλο και μια επίσκεψή μας λίγο καιρό πριν σε ένα κημητήριο της λατρεμένης μας Μανιάτικης γης, ενθυμούμενη τον γέροντα Ιωακείμ, τον προφητηλιάτη, τον Αγιορείτη, που πάνω από το κημητήριο και το οστεοφυλάκιο στη σκήτη του προφητηλία και στο Αγιώρος, στο περιβόλι της Παναγίας μας, έχει βάλει μια επιγραφή με τίτλο «Φιλοσοφική σχολή». Ας μην σεβαστούμε την τελευταία επιθυμία κάποιου κοντινού μας ανθρώπου, εφόσον περνάει από το χέρι μας βέβαια, έτσι. Και ας μην στείλουμε το άψυχο σώμα του στην άρνησή θεή Κάμινο. Είναι πραγματικά οξύμορο να πράττουν διωτοτρόπως άνθρωποι που γνωρίζουν και διαλαλούν πως έχουν βαθιά πίστη και ατράνταχτα πιστεύουν τα σωτήρια δόγματα και όσα μας κληροδότησε θαυμαστά η ιερή μας παράδοση. Ας μην σεβαστούμε την τελευταία αυτή επιθυμία του δικού μας ανθρώπου. Και είναι σίγουρος πως εκείνος από ψηλά θα μας ευχαριστήσει και θα αναπαύεται η ψυχούλα του. Γιατί τώρα που αυτή ταξιδεύει έχοντας πλέον πλήρη γνώση ορατού και αυρά του κόσμου, αγωνιά για το αν θα πραγματοποιηθεί εκείνη η τελευταία του, τόσο πλανεμένη επιθυμία. Και μας φωνάζει να μην την σεβαστούμε. Μας φωνάζει να τον βάλουμε σε κυβούρι, σε τάφο ταπεινό, με καντιλάκι ακίμητο να παρακαλεί το έλεος του Κυρίου. Και έτσι βρίσκει ανάπαυση. Να είμαστε σίγουροι γι' αυτό. Ας μην έχουμε αμφιβολία. Και θα καίει πλέον το φυτίλι της ελπίδας στην φιλοσοφική σχολή, όπου πλέον εκείνος ο αγαπημένος μας, ο κοντινός μας άνθρωπος, και εκείνος πλέον θα διδάσκει στη μακαρία φιλοσοφική σχολή της προσμονής και της ελπίδας, σε κάθε ευλογημένο κημητήρι της Αγίας Ορθοδοξίας μας. Με κανένα νόμο δεν καίγεται, δεν εξαλείφεται, δεν εξαφανίζεται το αιώνιο. Και εκείνα τα μηνύματα που βρίσκουμε πάντα γραμμένα στο μάρμαρο, στο ξύλο ή στην πέτρα, στα μνήματα των αγαπημένων μας, όχι αυτά που έχουν στίχους από τραγούδια και άλλα εφιολογήματα, δεν έχουν καμία αξία και δεν κρύβουν καμιά προσδοκία αιωνίου ζωής όλα αυτά. Μα εκείνα που έχουν μέσα της πίστης μας τα πανίερα λόγια, το προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, το μνήσθητη Κύριε του δούλους, αυτά που φανερώνουν πως ζωής ο κυριεύων και του θανάτου είναι μόνο ένας.

0: Χριστός μας διαπρεσβειώνει της υπεραγίας Μητρός Του. Να φωτίζει πάντα τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας οδηγήσουν και πάλι στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου. Ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.
1: Εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Μια ραδιοφωνική προσπάθεια να γαλινέψει η ζωή μας με το γλυκύτερο φως του κόσμου, το αληθινό φως του Χριστού μας. Με τον Όντα Σκοπετέα.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3. Πεμπτουσία.

Κύριε, εισάκουσον στους ευχείς μου, ενώψε τη δεησή με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ού δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεβίωξον εκτρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εις γη την ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίασε με πεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράφθη η καρδία μου. Εμνίστη ημερών αρχαίων, εμελέτσε εν πάσου της έλης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γίαν υδροσή. Ταχύ εισάκουσον, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν ποιήσω με το πρωί το έλεος σου, ότι επί σύ ήλθησα. Γνώρισό με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξό με του ποιήν το θέλημά σου, εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Έλεκε εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε θλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψει τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα σου στλίπουν στην ψυχή μου, ότι εγώ δούλος

Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιμών σου εξάρεψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήρωμαι από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθάρισον. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθη και εν αμαρτίες εκείσεσαι με ημίτε μου. Ιδού γάρ αλήθεια νηγάπησα στάδελα και τα ακρίβεια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγκαλίαση και ευπροσύνη. Αγκαλιάσου με οστέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας με εξάλειψον. Καρδία καθαρά χτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψουμε αν το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο, μη αντανέλης απ' εμού. Απόδοσμη την αγκαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξον. Διδάξον όμως τα σοδού σου και ασεβή σε επισέ επιστρέψου. Ρίσε με εξ εμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου και η δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ήθελες αστησία νέδωκα άδει, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συνετριμένο. Καρδία συνετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξεδενός. Αγάπηνον Κύριον την ευδοκία στη Σιών και οικοδομηθεί το τατήκη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι ο θυσιαστήριος σου μόσχους.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε λάστες αμαρτίες ημών, Δέσποτας υπόρρισον της ανομίας ημήν, Άγια επίσκεψε και ίασε τα ασθενεία ημών, ένεκε το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών την επιούσιον δώσει μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφούμε τους φιλέτες ημών, και εμείς εν έχεις μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειλε η

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς,

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Λόγος και μέλος. Προσεγγίσεις στη μυσταγωγία της ψαλτικής τέχνης.

Αγαπητοί φίλοι ακροατές και φίλες ακροάτριες, στη μνήμη του αημνήστου πρωτοψάλτη Βασιλείου Νόνη θα είναι αφιερωμένη η σημερινή μας εκπομπή. Ο Βασίλειος Νόνης γεννήθηκε στο Πορτοχέλι Αργολίδας το 1937. Το δημοτικό σχολείο τελείωσε στην Κήμη Ευβοίας, ενώ το γυμνάσιο στη Χίο, κοντά στον Μητροπολίτη Παντελεήμονα Φωστίνη. Από μικρός έψαλε ως κανονάρχης στο Μητροπολιτικό Ναό της Χίου. Μετά το γυμνάσιο ενεγράφει στο Ελληνικό Οδείο Αθηνών και στη μουσική σχολή του Σίμωνος Καρά. Υπήρξε μαθητής των Θεοδόρου Χατζηθεοδόρου, Σίμωνα Καρά και Νίκου Στεφανίδη στο Ψαλτήριο, στο Κανονάκι. Ως πρωτοψάλτης, ο Βασίλειος Νόνης διεύθυνε βυζαντινή χοροδία από το 1970, απαρτιζόμενη από μαθητές του και έψαλε στους ιερούς ναούς Αγίας Φωτεινής Ηλισσού, Κοιμήσεως Θεοτόκου Πολυγόνου, Κοιμήσεως Θεοτόκου Νέας Φιλαδέλφειας, Αγίου Γεωργίου Διονύσου. Μετά την περάτωση των σπουδών του, δίδαξε επί τετραετία στη Σχολή Εθνικής Μουσικής με διευθυντή τον Σίμωνα Καρά. Αργότερα, ανέλαβε τη διεύθυνση της Μουσικής Σχολής του Ιδρύματος Ζήση στο Χαλάνδρι Αττικής. Από το 1980 δίδασκε στο Οδείο Νίκος Καλκώτας στην Αθήνα, ενώ δίδασκε και το ελληνικό όργανο Ψαλτήριο, Κανονάκι, δημοτικά τραγούδια και βυζαντινά όργανα. Στην ελληνική ραδιοφωνία εμφανίστηκε το 1970 σαν μουσικός συνεργάτης και παίκτης του Ψαλτηρίου. Το πρώτο μουσικό σχήμα ήταν Νίκος Στεφανίδης Ούτη, Βασίλης Νόνης Κανονάκη, Αντώνης Τσόχος Βιολί, Τάσος Χαλκιάς Κλαρίνο, Σταύρος Αδριανός Λαούτο και Άννα Μανιάτη Τραγούδη. Αργότερα παρουσίασε εορταστικά και εποχιακά μουσικά προγράμματα από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας τηλεόρασης, ενώ έγινε μόνιμος συνεργάτης του δεύτερου προγράμματος επί δεκαετία. Διεύθυνε τις εκπομπές «Ελληνική Ανατολή» και «Μια βαρκούλα μες στη μνήμη» με δική του παραγωγή και εκτέλεση. Επίσης έλαβε μέρος σε σειρά εκπομπών βυζαντινής μουσικής με τους Λυκούργο Αγγελόπουλο, Φευρονία Ρεβίνθη, Γιώργο Παπαδάκη και Αριέτα Παλιατσάρα. Συνεργάστηκε επίσης και με το τρίτο πρόγραμμα της ΕΡΤ, παρουσιάζοντας κλασική βυζαντινή μουσική και ενόργανα κρατήματα. Στην τηλεόραση εμφανίστηκε από τα πρώτα της βήματα, διευθύνοντας δικό του μουσικό σχήμα με προγράμματα από περιοχές Μικράς Ασίας, Νήσων, Πελοποννήσου, Κύπρου, Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Σκύρου. Παρουσίασε επίσης σε πρώτη εκτέλεση τα τραγούδια του Μακρυγιάννη και συμμετείχε στον δίσκο του Πατρός Χρήστου Κυριακόπουλου, Θούριος του Ρήγα. Με το μουσικό του συγκρότημα λαμβάνει μέρος σε πολλές συναυλίες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τιμήθηκε με χρυσό μετάλλιο, σε απευθεία σύνδεση με τη ραδιοφωνία, διότι ένωσε τη μουσική του ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Υπήρξε συνεργάτης του εκδοτικού οίκου Ριγόπουλου, ο Βασίλειος Νόνης, ανθολογώντας τον δεύτερο τόμο του Εσπερινού του Ταμείου Ανθολογίας του Θεοδόρου Φωκαέως. Συνέβαλε επίσης στην επανέκδοση εκ των πρωτοτύπων της προσωπικής του βιβλιοθήκης των βιβλίων Συλλογή Ιδιομέλων του Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος, Ποιμενικός Αυλός του Κοσμά Μαδητινού, Χειροβικάριον Αλεξάνδρου Βυζαντίου, Στιχεράριον Κωνσταντίνου και άλλα. Έχει γράψει επίσης μία σειρά μουσικών έργων. Κοιμήθηκε την 1η Αυγούστου του 2010.

Ακούσαμε ήδη τον Βασίλειο Νόνη να ερμηνεύει τον δεσποτικό πολυέλαιο «Δούλη Κύριον» του Δανίηλ, πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, σε ήχο Άγια. Στη συνέχεια τον ακούμε στο πρώτο εωθινό ιδιόμελο δοξαστικό «Εις το όρος», σε μέλος Ιακώβου, πρωτοψάλτου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, και ήχο πρώτο.

Ιδιαίτερος και χαρισματικός ήταν ο τρόπος που ο Βασίλης Νόνης ερμήνευε τους καλοφωνικούς ιρμούς. Τον ακούμε τώρα στον καλοφωνικό ιρμό «Χερενίμφη Φαϊνή», μέλος Πέτρου Μπερεκέτη, σε ηχοβαρή.

0: ενθουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
1: Ας ακούσουμε τώρα τη φωνή του αημνήστου πρωτοψάλτη Βασιλείου Νόνη σε μια παλαιά του συνέντευξη με τον Νίκο Μπαζιάννα.
2: Βασίλη, εσύ έχεις σπουδάσει και ευρωπαϊκή και βυζαντινή μουσική. Για πες μου, και είσαι και από τους λίγους που ξέρουν κανονάκι, από τους λίγους νέους που έχουν μάθει κανονάκι. Για πες μου, πότε το μάθες αυτό το όργανο, από ποιον και γιατί προτιμήσεις αυτό το όργανο?
3: Κύριε Μπαζιάννα, όταν ήμουν μαθητής του γυμνασίου, είχα μαθητεύσει στο μεγάλο δάσκαλο της ελληνικής μουσικής, τον Σίμωνα Καρά. Εκεί γνώρισε τον κύριο Στεφανίδη, ο οποίος έπαιζε το κανονάκι, και έγινα από την εποχή εκείνη, δηλαδή γύρω στο 1955, μαθητής του κύριου Καρά, και το 57 έγινα μαθητής του κύριου Στεφανίδη. Ο πρώτος, ο κύριος Καράς, μου έδωσε τα φώτα της μουσικής, δηλαδή της ελληνικής μουσικής, της βυζαντινής, και ο δεύτερος με μάθει το κανονάκι.
2: Γιατί προτιμήσεις όμως το κανονάκι και όχι άλλο όργανο?
3: Είχα διαβάσει στα θεωρητικά των Βυζαντινών και ιδιαίτερα στο θεωρητικό του Χρυσάνθου, στο μέγα θεωρητικό του Χρυσάνθου, ότι το κανόνιον και η πανδουρής, όπως γράφει, δηλαδή το ψαλτήριον, αποδίδουν σωστά τα διαστήματα της βυζαντινής μουσικής. Στην αρχή δοκίμασα στην πανδουρίδα, που λέγεται και ταμπούρι.
2: Είναι ο ταμπουράς, όχι?
3: Όχι, ή θαμπούρα.
2: Η θαμβούρα η βυζαντινή.
3: Μάλιστα. Αυτοί χρησιμοποιούσαν οι μεγάλοι πρωτοψάλτες, ο Ιάκωβος και ο Κωνσταντίνος.
1: Από άλλη τηλεοπτική του τώρα συνέντευξη, ας ακούσουμε μια μικρή αναφορά του στο κανονάκι. Ακολουθεί και ηχητικό απόσπασμα όπου ο Βασίλειος Νόνης παρουσιάζει στο κανονάκι την διαδοχή ήχων και τρόπων.
4: Το κανονάκι, επειδή είναι ένα τέλειο όργανο έκφρασης της μουσικής της Ανατολής, της αρχαίας ελληνικής και της βυζαντινής, γι' αυτό χρησιμοποιείται και χρησιμοποιήθηκε στο παρελθόν από τους δασκάλους, μουσικούς, πρωτοψάλτες του Βυζαντίου και των μεταβυζαντινών χρόνων σαν όργανο διδασκαλίας, για να μπορούν να ακούσουν οι μαθητές τα διαστήματα, τους ήχους, σωστά, ακριβώς επειδή είναι μεγάλη ποικιλία και στις σκάλες και στα μουσικά διαστήματα.

Ο Βασίλειος Νόνης είχε μια μεγάλη αγάπη και έναν απέραντο σεβασμό στα κλασικά μέλη, στους παλαιούς μελοποιούς. Συνέβαλε στην παρουσίαση ανέκδοτων μελών, στην ανάδειξη της βυζαντινής και μεταβυζαντινής μουσικής δημιουργίας, με τη ζεστή, καθαρή, ευλίγιστη φωνή του και με τη γνώση του μικροδιαστηματικού πλούτου της ελληνικής μας μουσικής, έδωσε τη δική του μαρτυρία, κατέθεσε τη δική του προσφορά στην ελληνική μουσική μας παράδοση.

Κάπου εδώ όμως φτάσαμε και στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής, που ήταν αφιερωμένη στη μνήμη του αημνήστου πρωτοψάλτου Βασιλείου Νόνη. Ακούστηκαν μέλη από τον ψηφιακό δίσκο «Ανέσπερον Φως» με επιμέλεια εκδόσεως του Νίκου Διονυσόπλου. Ισοκράτησαν οι Ανδρέας Γιακουμάκης, Γεώργιος Καραφίλης και Θεόδωρος Πετρόπουλος. Ήταν η εκπομπή «Λόγος και Μέλος» που επιμελούνται και παρουσιάζουν ο Κώστας Αγγελίδης και ο Γιώργος Σάβας. Στον ήχο ήταν σήμερα μαζί μας η Λίνα Φονταρά.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.
2: Καρδιακός λόγος. Συζητώντας με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο με βάση την Ευαγγελική Περικοπή κάθε Κυριακής. Συντονίζει ο Νικόλαος Γκουράρος.
3: Κύριε, ευλογείτε.
4: Ο Κύριος.
3: Είμαστε στο σημείο που ακούσαμε αυτή την ευχή, την προσευχή υπέρ του παρεσχεθήνε και καρπών κοιλίας προς το συμφέρον του κυρίου Δουηθώμενα. Για ποιο συμφέρον ευχόμαστε σε αυτό το σημείο?
4: Το συμφέρον είναι αυτό που λέει η Εκκλησία, τα καλά και συμφέροντα της ψυχής ημών. Αυτό που είναι το πραγματικό μας συμφέρον. Όχι τα επίγεια και τα πρόσκαιρα, αλλά το ουράνιο, το πνευματικό, η σωτηρία μας. Ο Χριστός, στην τελευταία ανάλυση. Ο Χριστός είναι το πραγματικό συμφέρον της υποστάσεώς μας.
3: Άρα πώς συνδέεται αυτό με τον καρπό κοιλίας, λέει και καρπών κοιλίας προς το
4: σύμφωνο. Όλα αυτά τα οποία δίδονται μέσα στο γάμο καταλήγουν στην κοινωνία μας με τον Χριστό.
3: Τώρα γέροντα, επειδή μιλάμε για τον καρπό κοιλίας και μιλάμε για τεκνογωνία κτλ. Έχουμε και περιπτώσεις που τελικά περιμένει πάρα πολύ το ζευγάρι να έρθει ένα παιδάκι και έρχεται το παιδάκι με μια βαριά ασθένεια. Και ουσιαστικά αυτή η χαρά, ας το πούμε έτσι, τολμώ να το πω, έτσι είναι πολλές φορές, καταλήγει να είναι σταυρός. Πώς πρέπει το ζευγάρι να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση?
4: Είναι γεγονός ότι μπορεί να συμβεί και αυτό και σίγουρα συμπάσχομαι και συμπαθούμε πάρα πολύ τους αδελφούς μας αυτούς. Και ο Θεός δεν θέλει οι άνθρωποι να ταλαιπωρούνται και να κουράζονται και να σηκώνουν θλίψεις και δοκιμασίες. Αλλά δυστυχώς μεταπτωτικά είναι φαινόμενα τα οποία μας παρακολουθούν συνεχώς. Ο Χριστός δίνει την δύναμη στον άνθρωπο να μεταποιήσει το σταυρό σε ευλογία, σε ανάσταση. Το πικρό σε γλυκή, το φαρμάκι σε φάρμακο.
3: Άρα είναι θέμα πίστεως πια η αντιμετώπιση αυτού του πολύ δύσκολου γεγονότος.
4: Είναι θέμα πίστεως, είναι θέμα πνευματικής αγωγής, είναι θέμα ο άνθρωπος να καταλάβει ότι όλα όσα συμβαίνουν στη ζωή του μπορούν να βαπτιστούν μέσα στην πορεία του με τον Χριστό.
3: Και τι γίνεται στην περίπτωση που το ζευγάρι, ας το πούμε, ότι έχει ξεχάσει όλα αυτά τα πνευματικά περί του γάμου και τολμώ να το πω ότι την ώρα της συλλήψεως το πνεύμα που κυριαρχεί είναι μόνο το φιλίδωνο?
4: Ο Θεός είναι Πανάγαθος, Πατέρας μας και κάνει τα πάντα για τη σωτηρία μας και για την ωφέλειά μας. Και σίγουρα ο Θεός δεν κρίνει τον άνθρωπο από μια στιγμή αδυναμίας, αλλά ως καλός πατέρας που γνωρίζει την ασθένεια της ανθρωπίνης φύσεως μεταπτωτικά, θα δώσει την ευλογία του και το ελεός του και θα δώσει ό,τι καλύτερο μπορεί να γίνει για τον άνθρωπο. Πολλές φορές από γονείς δύσκολους βγήκαν πολύ σπουδαία παιδιά και από πολύ σπουδαίους γονείς βγήκαν πολύ δύσκολα παιδιά. Δεν είναι πάντοτε τα πράγματα με μαθηματική ακρίβεια και με τη λογική την ανθρώπινη. Εξακανθών συλλέγουση ρόδα, λέει και το γνωμικό.
3: Και ειδικά τώρα όταν υπάρχουν πάλι περιπτώσεις που το ζευγάρι για κάποιους λόγους λέει ότι δεν είναι ώρα ακόμη να κάνουμε παιδιά, αλλά τελικά το γεγονός συμβαίνει. Εκεί τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
4: Καλό είναι να μην προγραμματίζουμε ανθρώπινα πράγματα πολύ σοβαρά, διότι το να έρθει ένας άνθρωπος στον κόσμο δεν είναι ένα γεγονός τυχαίο, είναι γεγονός ενός λάθους. Είναι κάτι που χρειάζεται την ευλογία του Θεού και τη συνεργία του ανθρώπου. Και έτσι με εμπιστοσύνη και με αγάπη να προχωρεί ο άνθρωπος στην απόκτηση των παιδιών του, αναλογιζόμενος ότι αυτό το έργο είναι πολύ σημαντικό, είναι από τα πιο σπουδαία έργα που μπορεί να κάνει η ανθρώπινη υπόσταση. Και να αφήνουμε και λίγο χώρο στο Θεό να ενεργήσει.
3: Και πάνω σε αυτό Τώρα, υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν κάποιο ζήτημα ιατρικό. Κάνει ένα θέμα απολύτως, έχουν κάνει τις εξετάσεις τους, τα πάντα είναι εντάξει και είναι πολύ ευλαβείς, προσεύχονται πάρα πολύ και τελικά περνάνε χρόνια και χρόνια και παιδί δεν έρχεται. Και αυτό κλονίζει όλη την κατάσταση του ζευγαριού. Τι έχετε να πείτε σε αυτούς τους ανθρώπους?
4: Νομίζω ότι χρειάζεται πολύ κατανόηση ότι οι άνθρωποι πράγματι έχουν ανάγκη να έχουν δικά τους παιδιά. Αυτό το είδαμε και στους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης, και ο Ακίμ και η Άννα και η μητέρα του Σαμουή, του προφήτου, και πολλές φορές το είδαμε σε δικαίους που ήταν άνθρωποι μεγάλης πνευματικής εμβέλειας να έχουν αυτόν τον πόθο και να ζητούν από τον Θεό επίμονα να αποκτήσουν παιδί. Σίγουρα κατανοεί η Εκκλησία τον πόνο τους και την επιθυμία τους. Αλλά όπως είπαμε, το να έρθει ένα παιδί στον κόσμο είναι και έργο του Θεού και πολλών παραγόντων άλλων. Να έχουμε εμπιστοσύνη στον Θεό Πατέρα μας και να μην δυσανασχετούμε με τον Θεό. Κάτι ξέρει ο Θεός περισσότερο από εμάς. Και όπως μπορεί να μας συμβεί οτιδήποτε δύσκολο στη ζωή μας, έτσι και αυτό το αντιμετωπίσουμε με υπομονή, με καρτερία, με προσευχή και να το αφήσουμε να γίνει μέσα στη ψυχή μας ένα πνευματικό εργαστήριο, μια εργασία πνευματική. Και ο Θεός μεταποιεί τα θλιβερά σε χαρμόσυνα και τα πικρά σε γλυκά.
3: Είναι σωστό να φτάσει κάποιο σημείο μετά από πολλά χρόνια προσπάθειας και προσευχής και πνευματικής ζωής και να πει δόξα τω Θεώ, δεν θέλει ο Θεός να έρθουν τα παιδιά?
4: Το να δοξολογούμε τον Θεό και στις δυσκολίες μας είναι μεγάλο πράγμα. Αλλά να μην επιγράφουμε στον Θεό πράγματα τα οποία για μας είναι θλιβερά. Εντάξει, λέμε έτσι θέλει ο Θεός. Αλλά μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι που εμείς δεν ξέρουμε. Αλλά για μας είναι ευκολότερο και πιο οικείο το να πούμε ότι αυτό ήθελε ο Θεός, αυτό και έγινε. Πιο εύκολα το δέχεται η ευλαβής ψυχή αυτό το πράγμα. Όμως να ξέρουμε ότι ο Θεός δεν θέλει πράγματα τα οποία μας είναι δύσκολα και θλιβερά και όχι ευχάριστα.
3: Εξηγήστε μας και αυτό, σας παρακαλώ, που έλεγε ο Αγίος Πορφύριος. Νομίζω είναι πολύ σημαντικό ότι όταν το ζευγάρι, λέει, είναι έτοιμο να συνευρεθεί για να κάνει παιδιά, να προσέχει να είναι σε πολύ καλή ψυχική υγεία. Αυτό λέγει ένας καλόγερος τότε, ένας Άγιος σήμερα.
4: Ένας καλόγερος, ένας Άγιος, αλλά τι Άγιος και τι καλόγερος. Αυτός ήταν φαινόμενο παγκοσμίου διαστάσεων. Και ένας Άγιος που πολύ σπάνια εμφανίζονται Άγιοι με τόσο μεγάλο χάρισμα στην ιστορία της Εκκλησίας μας. Και αυτός με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος έβλεπε τα πάντα.

0: Εικόνα και ομοίωση Θεού. Αυτό το πράγμα είναι πολύ σημαντικό και σίγουρα χρειάζεται πολύ προσευχή και πολύ προετοιμασία και ασφαλώς δεν μειώνομαι ούτε μηδενίζομαι τα ανθρώπινα. Θα υπάρξουν και τα ανθρώπινα στοιχεία, τα οποία συνυπάρχουν σε αυτή την ώρα της συνέβρεσης του ανδρός και της γυναικός. Ο Θεός δεν θέλει τον άνθρωπο να είναι σε μια συνεχή κατήφια και κατάθλιψη, αλλά τα πάντα να τα λειτουργεί ως ευχαριστία Θεού, όπως τρώμε ένα φαγητό και είναι καλό και το κάνουμε όσο μπορούμε καλύτερα και στα μοναστήρια μας ακόμα και οι Άγιοι Πατέρες γράφουν διδαχές προς τους μαγείρους των μοναστηριών να μαγειρεύουν υγιεινά, καλά, ευχάριστα, όμορφα, ωραία. Τρώμε, το απολαμβάνουμε το φαγητό μας, σηκωνόμαστε και λέμε ευχαριστούμε στη Χριστέ ο Θεός ημών ότι ενέπλησας ημάς των επιγείως των αγαθών. Ευχαριστούμε τον Θεό. Δεν λέμε κάτι μεμπτό για το φαγητό ή να κάνουμε το φαγητό μας άσχημο. Όλα τα κάνουμε σε ευχαριστία και δοξολογία Θεού. Άρα πολύ περισσότερο και η συζυγική ένωση που φέρνει στον κόσμο παιδιά και φέρνει άνθρωπο νέων στον κόσμο και αυτό είναι έργο μεγάλης δοξολογίας προς τον Θεό.
1: Πολύ σημαντικό, Γέροντα. Στη συνέχεια αυτού η Εκκλησία μας μιλάει πολύ σοβαρά, το διάβασα πολλές φορές αυτό, για την διαπαιδαγώγηση του εμβρίου, δηλαδή από την πρώτη μόλις στιγμή της συλλήψεως. Δεν το γνωρίζουμε πολύ αυτό. Μπορείτε να μας το αναλύσετε. Τι σημαίνει η διαπαιδαγώγηση του εμβρίου?
0: Σήμερα η επιστήμη μιλάει και για την ψυχολογία του εμβρίου. Ότι το έμβριο μέσα στην κοιλιά της μητέρας του καταλαβαίνει και αισθάνεται τι συμβαίνει γύρω του, εάν υπάρχουν ευχάριστες καταστάσεις, και αντιδρά με διάφορους τρόπους που σήμερα μπορούν να τους παρακολουθήσουν μέσα στα σπλάχνη της μητέρας της κινήσης του εμβρίου. Αλλά και οι πρόγονοι μας, εγώ θυμάμαι στην Κύπρο, οι αγιάδες μας, οι παππούδες μας και οι γονείς μας ακόμα, οι οποίοι πρόσεχαν πάρα πολύ όταν σε ένα σπίτι υπήρχε μια άγγιος κοπέλα, εκεί να μην ακουστεί κάτι θλιβερό, να μην πουν λόγο βαρύ, να μην δημιουργήσουν δύσκολες καταστάσεις. Ακόμα και στις γειτονιές μας, το μαγείρευε η μητέρα μου φαγητά που μύριζαν, μας έστελε με ένα πιάτο να πάρουμε στο σπίτι της εγγύου. Μήπως και το μυρίστηκε η έγκυος και το πεθύμισε και παραμείνει κενό στη ψυχή της. Πρόσεχαν πάρα πολύ τις έγκυες κοπέλες. Και αποδείχθηκε ότι και το παιδί ακούει τη φωνή του πατέρα, ακούει τη φωνή της μητέρας. Και μάλιστα διέβασα κάπου ότι υπάρχουν συμβουλές ψυχολόγων ειδικών για τα θέματα αυτά που λένε στον πατέρα να μιλάς στο παιδάκι του όταν ακόμα είναι στην κοιλιά της μητέρας του.
1: Και πώς εξοικειώνεται η ψυχή ενός μωρού, ενός μηνός, με τη χάρη του Θεού?
0: Η ψυχή δεν είναι ενός μηνός. Το σώμα είναι ενός μηνός. Η ψυχή έχει δικές της διαστάσεις, δική της αίσθηση, δική της νόηση, δικά της αισθητήρια. Και με τα αισθητήρια τα δικά της μπορεί να καταλάβει πολλά πράγματα.
1: Πάντως πείτε μας λίγο παραπάνω για αυτό, Γέροντα. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι με το που γίνεται η σύλληψη, όπως το καταλαβαίνω, αμέσως το έμβριο έχει ψυχή.
0: Βεβαίως. Άμα τη συλλήψει, εμψυχούνται το έμβριο. Αμέσως. Δεν υπάρχει ούτε ένα δευτερόλεπτο μετά, ας πούμε, που γίνεται αυτή η ένωση της ψυχής και σώματος. Είναι την ίδια ώρα που τελειώνει η ολοκλήρωση του εμβρίου, ως γονιμοποίηση που γίνεται μέσα στη μητέρα, αμέσως έχουμε την ψυχή του ανθρώπου. Άμα τη συλλήψει, διότι και ο Χριστός μας αμέσως εσαρκώθη με την αποδοχή της Θεοτόκου της συλλήψεώς του. Γι' αυτό λέμε «Συν τη φωνή εσαρκούτο τον όλο δεσπότης». Μαζί με τη φωνή και την αποδοχή της Θεοτόκου αμέσως εσαρκώθηκε ο Θεός.
1: Τώρα λέει παρακάτω η ευχή «Υπέρ του εφρανθήν αυτούς εν οράση ιών και θυγατέρων του Κυρίου Δεδεθέμων». Θέλετε να μας πείτε λίγο γι' αυτό?
0: Είναι πολύ ωραία αυτή η ευχή και φανερώνει τα αισθήματα των γονιών, οι οποίοι βλέπουν τα παιδιά τους και τα καμαρώνουν και τα χαίρονται και είναι πραγματικά η καλύτερη ευφροσύνη για το γονιό να βλέπει τα παιδάκια του να μεγαλώνουν και να προδεύουν και να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Αυτό είναι που δείχνει και την ανθρώπινη πλευρά της Εκκλησίας. Βλέπετε η Εκκλησία

0: δεν απαρνείται τον άνθρωπο ως άνθρωπο. Δεν είναι μονοφυσίτικη η Εκκλησία μας. Δέχεται για τα ανθρώπινα αισθήματα, τα ανθρώπινα συναισθήματα, την ανθρώπινη πλευρά του ανθρώπου μαζί με την κατοικώνα θεοδημιουργία του. Όλος ο άνθρωπος είναι εικόνα Θεού. Δεν είναι ξεχωριστό το σώμα από την ψυχή και το νου και τη διάνοια και την καρδιά. Έτσι λοιπόν το να βλέπει τα παιδιά του και να τα καμαρώνει και να χαίρεται και να ευχαριστά τον Θεό και να δοξολογεί τον Θεό είναι μια πολύ ευγενή κίνηση στην οποία η Εκκλησία εύχεται να δοθεί σε αυτούς τους ανθρώπους που στεφανώνονται εκείνη την ώρα.
1: Άρα σε αυτό το σημείο τώρα θέλω να την κάνω αυτήν την ερώτηση, να μας πείτε πραγματικά, γιατί είμαστε πια στο γάμο, ας το πούμε ότι στην τεκνογονία έχουν γεννηθεί τα παιδιά, πώς πρέπει τελικά οι γονείς να αγαπάμε τα παιδιά μας?
0: Να τα αγαπάμε όπως μας αγαπά ο Θεός εμάς. Η καλύτερη εικόνα του γονιού είναι ο Θεός Πατέρας μας. Όπως ο Θεός αγάπησε ημάς εις τέλος και έκαμε τα πάντα για τη σωτηρία μας και δεν μας επρόσβαλε, δεν μας ελείπησε, δεν μας κατακεράβνωσε, δεν μας απαρνήθηκε, δεν μας απογοήτευσε, δεν μας εκούρασε. Όλα αυτά να είναι μπροστά μας συνεχώς. Η εικόνα του Θεού Πατρός, όχι ως πρόσωπο Αγίας Τριάδος ο Πατήρης, όλη η Αγία Τριάς είναι Θεός Πατέρας μας, Δημιουργός μας και Χτίσης μας και Πλάσης μας. Αυτή η εικόνα πρέπει να συνέχει την καρδία και το νου και το ενδιαφέρον κάθε γονιού.
1: Αλλά καμιά φορά λέμε όμως, Γέροντα, ότι το καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά, αλλά ο Θεός είναι απαθής και μπορεί να τα κάνουν όλα αυτά. Εμείς είμαστε μέσα στα πάθη, στην αμαρτία και ό,τι είπατε και χειρότερα τα κάνουμε. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό, πώς, και στην ψυχολογία μας το λέω, όχι μόνο ότι να διορθωθεί, αλλά πώς αυτό θα είναι, ας το πούμε, πώς θα πούμε στη μετάνοια αν έχουν γίνει κάποια λάθη?
0: Εντάξει, είμαστε άνθρωποι, κάνουμε λάθη. Αποδεχόμαστε ταπεινά την ανθρώπινη ατέλειά μας. Σίγουρα κάνουμε λάθη. Αλλά όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, όχι εκ προθέσεως, όχι εν ψυχρό. Κάνουμε λάθη γιατί είμαστε άνθρωποι. Και εκεί που κάνω λάθη και τα καταλαβαίνω ότι τα έκανα αυτά τα λάθη και να μετανοώ ενώπιον Θεού και αν χρειαστεί και ενώπιον ανθρώπων. Και ο καλός Θεός αναπληρώνει τις ελλείψεις μας και θεραπεύει τα τραύματα τα οποία κάνουμε εμείς με τα λάθη μας.
1: Θέλω να μου πείτε τώρα πάνω σε αυτό, να συνδέσουμε λίγο αυτή τη σχέση γονέα και παιδί με το γέροντα και το καλογέριτο, το πούμε, στο μοναχισμό. Ναι. Δηλαδή, δύσκολα ένας γονιός, το λέω πρώτα εγώ και σε εξομολογούμε μπροστά σε όλο τον κόσμο, δύσκολα είναι, θα πούμε, συγγνώμη για ένα λάθος, στο παιδί για ένα λάθος που κάναμε, μέχρι να καταλάβουμε και να πιστούμε ότι πραγματικά έχουμε κάνει λάθος και δεν το κάναμε για το καλό του και όλα αυτά που λέμε. Πώς αντίστοιχα ο γέροντάς σας, ένας γέροντας, εσείς ο ίδιος, στα καλογέρια σας θα πείτε συγγνώμη?
0: Εάν χρειάζεται, τότε θα το πούμε και πρέπει να το πούμε, διότι στην πνευματική ζωή τουλάχιστον εκείνος που δεν λέει συγγνώμη θα πέσει έξω κατά πολύ, διότι σημαίνει ότι μας πουσιάζει η ταπείνωση και η μετάνοια και χωρίς αυτή δεν μπορούμε να έχουμε χάρη να Αγίου Πνεύματος. Εάν χρειάζεται να το πούμε, θα το πούμε. Μπορεί να μας δυσκολεύει. Σίγουρα ένας γονιός μπορεί να δυσκολεύεται να το πει αυτό πράγμα στα παιδιά του. Αλλά αυτό είναι και η αξία της μετανοίας. Ότι δυσκολευόμαστε. Δεν μας είναι να πάμε χοροπηδώντας να πούμε τραλαλά και συγγνώμη. Πάμε εκεί συντετριμένοι, πονεμένοι, ταπεινωμένοι, αλλά λέμε συγγνώμη. Εγώ ήμουν παρόν. Μια φορά ο γέροντας μας που είπε σε κάποιον αδερφό, συγγνώμη παιδί μου, έκανα λάθος. Και το είπε με βαθιά μετάνοια, όχι απλά έτσι.
1: Φαντάζομαι ότι αυτό θα είναι και το καλύτερο μάθημα για τα παιδιά μετά.
0: Βέβαια, βέβαια, όταν τα παιδιά μάθουν και δουν την ταπείνωση των γονιών τους, τότε θα καταλάβουν και αυτά πώς πρέπει να διάγουν στη ζωή τους και στην συζυγία τους. Θυμάμαι μια εικόνα που είχα από παιδάκι, η γιαγιά μου μια φορά που ήταν ευλαβής άνθρωπος. Θα πήγαινε να κοινωνούσε την επόμενη μέρα και με πήρε από το χέρι και με πήρε στην γειτόνισσα να πει συγγνώμη διότι κάτι είπε ένα λόγο που ήταν παραπάνω. Και πήγε στην γειτόνισσα και με καλούσε και εμένα, γιατί έμενα στο χωριό σπίτι της γιαγιάς μου για διακοπές, και δεν θα τη ξεχάσω που πήγε εκεί και έβαλε μετά και είπε συγγνώμη κουμέρα. Ελείπησα σε χθες. Να μου δώσει την ευχή σου να πάω να κτυπήσω το χέρι τη. Να πάω να κοινωνήσω.
1: Και το θυμάστε ακόμη αυτό.
0: Βέβαια το θυμάμαι. Βέβαια. Βέβαια το θυμάμαι και η άλλη γιαγιά και αυτή καλή και ορθόδοξη γυναίκα μέσα στην παράδοση εφήρισε εκείνη το χέρι τη γιαγιά μου και λέει και εμένα με συγχωρέσει. Διότι και εγώ έκανα λάθη. Πολύ σημαντικό αυτό.
1: Τώρα, πολλές φορές θα ακούσουμε τη μάνα και τον πατέρα, αλλά κυρίως τη μάνα να λέει εκεί στην απόγνωση της, στην κούραση και τα λοιπά, με έχετε κάνει δούλα, με έχετε κάνει καθαρίστρια, με έχετε να, εδώ πέρα να σας μαγειρεύω, να σας κάνω τα δείχνω και βάζεις, λέει στον άντρα, όλη την προσοχή σου στα παιδιά, αλλά είμαι και εγώ εδώ.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνει αυτή η διάκριση εκ μέρους του συζύγου? Βέβαια αυτό γίνεται και ανάποδα μερικές φορές.
0: Ναι. Όταν δει ο άντρας ότι η γυναίκα του λέει αυτά τα λόγια, πρέπει να καταλάβει ότι το πρόβλημα είναι ο ίδιος.
1: Έχετε πει ότι είμαστε ξεροκέφαλοι άντρες. Το έχω σημειώσει, το θυμάμαι.
0: Κάπου ξεχνούν τις γυναίκες τους, τις συζύγους τους. Η γυναίκα και η μητέρα χαίρεται να υπηρετεί τα παιδιά της και τον άντρα της. Αλλά θέλει και αυτή ως άνθρωπος την στοργή και την ξεκούραση και την προσοχή από τον σύζυγό της. Να μην την ξεχνά.
1: Είναι και αυτό θέμα διακρίσεως πάλι γέροντα. Δηλαδή είναι θέμα προσευχής και θείας χάριτος όλο αυτό το πράγμα να δουλεύει σωστά.
0: Είναι και διάκρισης, είναι και εμπειρία, είναι και σύνεσης. Δηλαδή πρέπει να βλέπουμε πίσω από αυτά τα οποία μας λένε οι άλλοι άνθρωποι. Μας λέει κάτι, με κάματε δούλα. Δεν το εννοεί αυτό. Αυτό δεν την κουράζει. Η μητέρα χαίρεται όταν θυσιάζεται. Είναι μέσα στην τελείωση της μητρικής αγάπης. Αλλά θέλει να πει ότι θέλω να με προσέξετε. Θέλει τη στοργή του συζύγου της, θέλει το ενδιαφέρον. Ξεκουράζεται με αυτόν τον τρόπο.
1: Τώρα ακριβώς πάνω σε αυτό υπάρχει περίπτωση το ανδρόγυνο, είναι ακριβώς συνέχεια αυτό που λέτε, να παρεξηγεί κάτι που θα πει ο ένας ή ο άλλος σε σχέση με τα παιδιά και να εννοήσει ουσιαστικά ότι παραμελείται, δηλαδή να μην καταλαβαίνει τον τρόπο που το λέει. Έχετε πει την έκφραση και θέλω πολύ να μας μιλήσετε γι' αυτό, να ακούει λανθασμένα.
0: Ναι. Είναι μεγάλη τέχνη να ακούεις τον άλλον άνθρωπο. Εμείς μαθαίνουμε να μιλάμε. Κανένας δεν μας είπε ότι πιο σημαντικό είναι να ακούμε παρά να μιλάμε. Και παρόλο που εμείς ως Έλληνες και ως Ορθόδοξοι το έχουμε στην παραδοσή μας, την ακοή και το να ακούμε τον άλλον άνθρωπο και να υπακούμε στον Θεό, εν τούτοις το χάσαμε εμείς οι σύγχρονοι και μιλούμε και δεν ακούμε τίποτα. Ενώ πρέπει να ακούμε και μάλιστα να μάθουμε να ακούμε πίσω από αυτά τα οποία μας λένε. Διότι ακόμα και αυτός που το λέει μπορεί να μην το παραδέχεται το λέει για αυτόν τον λόγο. Αλλά εμείς θα καταλάβουμε ότι το λέει ο αδερφός μου αυτό, η γυναίκα μου, το παιδί μου. Γιατί θέλει να μου πει κάποια πράγματα. Και όταν μάθουμε να ακούμε, τότε θα μάθουμε να ακούμε και τους συναδέλφους μας και τους συντρόφους μας και τα παιδιά μας και τον εαυτό μας. Που δεν τον ακούμε ποτέ και πάνω απ' όλα τον Θεό Πατέρα μας.
1: Τι σημαίνει να ακούμε τον εαυτό μας?
0: Να έχουμε φιλική σχέση με τον εαυτό μας και να τον αφήνουμε να μας μιλά, να μας εκφράζεται. Και αυτό λέει ένα ωραίο λόγο, σχολάσατε και γνώτε ότι εγώ είμαι Θεός και ακούσουμε τι λαλήσεν εμή Κύριος ο Θεός. Ο Θεός μιλάμε στην καρδία του ανθρώπου, αλλά για να ακούσει ο άνθρωπος πρέπει να σιωπήσει. Να αποκτήσει τελεία σιωπή προσευχόμενος και τότε ο Θεός θα μιλήσει στην καρδία μας αλλά και ο εαυτός μας θα μας μιλήσει. Θα μας πει και ο εαυτός μας παράπονα που έχει μαζί μας. Θα μας πει τι έχει ανάγκη από μας. Θα αισθανθούμε κάποια πράγματα τα οποία μας είναι πολύ σημαντικά αλλά τα ξεχάσαμε μέσα στην τύρβη και μέσα στη μέρημνα των καθημερινών ασχολιών.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πείστε μας. Θέλω να πείτε, πείτε μας κάποια παραδείγματα στο πώς μας μιλάει ο εαυτός μας ο ίδιος.
0: Παραδείγματα. Να πούμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη πνευματική εργασία. Όταν σιωπήσω και παραμείνω προσευχόμενος σε μια ηρεμία, όχι ινδουιστική, αλλά ηρεμία ορθόδοξη, προσευχής ηρεμία, τότε ο ίδιος εαυτός μας θα μας μιλήσει, θα μας αποκαλύψει αυτό που έχει ανάγκη, αυτό που αισθάνεται. Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ και λέω και στους πατέρες στα μοναστήρια μας και στους αδελφούς μας, στους λαϊκούς, ότι στον κόσμο σίγουρα δεν είναι εύκολο να βρεις χρόνον ηρεμίας μέσα στο σπίτι, με τις μέρημνες, με την παρουσία άλλων, αλλά πάμε στην εκκλησία. Έχουμε χρόνο, 2-3 ώρες στον κόσμο, στα μοναστήρια. Υπάρχουν ακολουθήσεις που είναι και 10 ώρες. Εκεί ο άνθρωπος, παραμένοντας και προσευχόμενος, αφήνει τον εαυτό του να ομιλήσει και προς τον Θεό και προς τον εαυτό του και προς τους άλλους ανθρώπους και ανακαλύπτει τον εαυτό του. Αυτό το οποίο μας διδάξαν οι πατέρες μας, να έχουμε αυτήν την ενδοσκόπηση, να μπαίνουμε μέσα μας και εκεί να βλέπουμε. Λέει κάτι ωραίο ο Άγιος Ιωσήφος Ιχαστής, ο παππούς μας: «Εισήλθωνε την καρδία μου και επίσα πόλεμο μετά τον παθό μου». Οι Άγιοι έμπαιναν μέσα στην καρδιά τους και εκεί συναντούσαν τα πάθη τους, τις αδυναμίες τους, τις ανάγκες τους, όλα. Τους μιλούσε ο εαυτός τους. Και θεράπευαν τον εαυτό τους από την αμαρτία και τις ασθένειες που είχαν, τις πνευματικές, και στο τέλος γίνονταν φίλοι με τον εαυτό τους. Πάρα πολύ φίλοι.
1: Και έτσι γλιτώνουμε και τις καταθλίψεις και όλα τα άλλα. Δηλαδή αρχίζουμε να αγαπάμε τον εαυτό μας.
0: Βέβαια, γι' αυτό λέει και ο Αββά Ισαάκ: «Ειρήνευσον σε αυτό και ειρηνεύσει ουρανός και γη». Ειρήνευσε μέσα σου. Γίνε φίλος με τον εαυτό σου. Και θα ειρηνεύσει ουρανός και γη μαζί σου. Θα γίνουν όλα καλά μετά.
1: Πάρα πολύ μας βοηθάτε με αυτό, Γέροντα, γιατί καταλαβαίνω ότι έτσι θα αλλάξει και ο τρόπος με αυτό που μας λέτε. Εγώ δεν το είχα, ποτέ δεν το είχα στο μυαλό μου, όπως μας το είπατε τώρα. Και ο τρόπος που συμμετέχουμε στη Θεία Λειτουργία. Εμείς οι λαϊκοί τώρα, όχι
0: ο καλόγερος. Για εμάς τους κοσμικούς, ο χρόνος των ακολουθιών είναι πολύ σημαντικός. Είναι ίσως ο μόνος χρόνος που έχουμε να είμαστε μόνοι μας με τον εαυτό μας και με τον Θεό.
1: Και ίσως ήταν και, καταλαβαίνω, ότι να είναι η ευκαιρία για να γίνει εκεί η ενδοσκόπηση, ναι, και όχι στο σπίτι το βράδυ, στον κανόνα ή στην προσευχή που δεν γίνεται.
0: Δεν προλαβαίνουμε, ναι, μας φωνάζουν, ναι, τα παιδιά, τέλειωνε, βγες έξω, σε θέλω. Εγώ όταν έγινα Μητροπολίτης, ντρεπόμουν να βγω στο δεσποντικό θρόνο. Και αισθανόμουν πολύ άβολα. Πώς θα βγω εκεί πάνω να στέκω και να με βλέπει ο κόσμος όλος. Αλλά από τις πρώτες μέρες μου άρεσε πάρα πολύ, γιατί ήμουν μόνος μου. Και έτσι δεν με πλησίασε κανένα να μου μιλήσει. Ενώ μέσα στο ιερό θα έρθει ο ψάρτης, ο νεοκόρος, ο διάκονος, ο πρεσβύτερος. Ενώ εκεί είμαι τελείως μόνος μου.
1: Τώρα, συγγνώμη, δεν ξέρω αν είναι διάκριτο, αλλά και ο δεσπότης μπορεί να κάνει ενδοσκόπηση πάνω στο θρόνο.
0: Μπορεί, βέβαια, βέβαια. Οπουδήποτε. Μα πρέπει να κάνουμε, γιατί πρέπει να μιλούμε με τον εαυτό μας. Πρέπει να συμφιλωθούμε με τον εαυτό μας.
1: Και πώς θα γίνει τώρα αυτό, Γέροντα? Τώρα εγώ πάω πιο βαθιά, μου πεις. Ακόμη δεν κατάλαβες το πρώτο, πας στο επόμενο, αλλά με ενδιαφέρει. Πώς αυτό θα το μεταφέρουμε και στα παιδιά?
0: Νομίζω τα παιδιά μας διαισθάνονται όταν εμείς έχουμε πνευματική εργασία. Θυμάμαι τώρα αυτό που είπατε. Ο πατέρας του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, του Μεγάλου Αγίου του Ψυχαστού, ήταν συγκλητικός. Και πήγαινε στη Σύγκλητο, λέει, εκεί στο οποίο του Αγίου, και εκεί προσευχόταν και εισερχόταν μέσα στην καρδία του και δεν ακούει τίποτα από όλα γύρω του γύρω. Και το ρωτούσαν, τι λες εσύ, κύριε Τάδε? Και ο αυτοκράτορα λέει, αφήστε τον αυτόν. Αυτός είχε πνευματική εργασία. Ήταν βυθισμένος στην προσευχή. Και θυμάμαι ένα σύγχρονο γέροντα, τον Παπαχαράλαμπο, ο οποίος είναι απλούς, αλλά άγιος και ασκητής και βιαστής στην ωραία προσευχή. Μία φορά είμαστε δίπλα. Ήταν ηγούμενος στη Μονή Διονυσίου και ήταν μας μια αγρυπνία. Πέρασαν περίπου 2 ώρες που είμαστε εκεί στην εκκλησία και ο Παπαχαράλαμπος προσευχόταν αδιαλείπτος. Είχε κατάσταση πνευματική και σε μετά από 2-2,5 ώρες με ρωτάει: «Παπά, των προμιακών τον είπανε?» Δηλαδή πέρασε και μικρή είσοδος, πέρασε και λυτή και ο παππούλης προσευχόμενος δεν κατάλαβε τίποτα. Είχα μεγάλη, μεγάλη ευκολία, ευχέρεια να εισέρχονται στην καρδία τους. Και εκεί απολάμβαναν την παρουσία του Θεού και, και όλου του κόσμου.
1: Είναι αυτό που διαβάζουμε καμιά φορά στα βιβλία τα πνευματικά, ότι ήταν σε έκσταση?
0: Δεν είναι απόλυτα αυτή τη μορφή. Η έκσταση είναι από το πνεύμα του Άγιον που παίρνει το νου σε άλλες. Αλλά είναι Είναι με τη χάρη του Θεού βέβαια γίνεται αυτό, αλλά είναι η ορθόδοξη ψυχοθεραπεία, η ορθόδοξη ηρεμία, ησυχία, αποκατάσταση της ειρήνης μες στην καρδία του ανθρώπου.
1: Θα έλεγα, όπως το ακούω, η ορθόδοξη αυτοψυχοθεραπεία.
0: Με τη χάρη του Θεού πάντοτε. Χωρίς το Θεό δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Χωρίς το Θεό θα γίνει γιόγκα. Αλλά με τη χάρη του Θεού και με το απεινό φρόνημα, τότε η χάρις είναι που οδηγεί την καρδία του ανθρώπου στα περιθώρια αυτά του Αγίου Πνεύματος.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Γέροντα.
0: Χαίρετε.

0: Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο. www.πεμπτουσία.tv. Μπείτε στο διαδίκτυο και περιηγηθείτε σε ένα πλούσιο πρόγραμμα. Ακούστε ομιλίες, δείτε συνεντεύξεις, παρακολουθήστε μουσικά προγράμματα, ενημερωθείτε και κυρίως αποκτήστε το δικό σας κανάλι στο διαδίκτυο δωρεάν. www.πεμπτουσία.tv.
1: Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη.
0: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Ό,τι καλόν. Με τον Ηλία Λιαμή.
1: Χαίρετε. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μια παρέα είναι η εκπομπή αυτή ουσιαστικά. Και κάθε φορά όποιον καλό εδώ, πρώτα τον βλέπω σαν κάποιον προσκεκλημένο. Κάποιο φίλο που ήρθε να πούμε ωραία πράγματα. Αλλά αισθάνομαι και εσάς στην ίδια παρέα και είναι μια φιλοδοξία και μια επιθυμία. Έτσι να το δείτε κι εσείς. Τι καλό σήμερα μπορούμε να πούμε. Σκέφτηκα να θυμηθούμε κάποια καλά πράγματα, αλλά και να οραματιστούμε κάποια καλά πράγματα. Θα καταλάβετε τι εννοώ. Θέμα μας. Μια σχέση που προσωπικά πολύ την πίστεψα στο παρελθόν και πολύ την πιστεύω για το μέλλον. Τη σχέση της Εκκλησίας με τον πολιτισμό. Αφορμή η δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που επιτρέπει πλέον στην Εκκλησία να συγκροτήσει μουσικά σύνολα. Προσκεκλημένη η κυρία Χρυσούλα Τσιμούρη, μέλος της Καλλιτεχνικής Υποεπιτροπής της Ιεράς Συνόδου, φίλη καλή και συνεργάτης για τα τελευταία 20-22 χρόνια σχεδόν, καθώς και οι δύο ανήκουμε στην ίδια επιτροπή. Σε εκείνη όμως σήμερα ο πρωταγωνιστικός ρόλος. Εγώ θα ερωτώ, αν χρειαστεί ίσως απαντήσω προσωπικά σε κάποια θέματα, αλλά κυρίως να ακούσουμε εκείνη. Αν υπάρχει ένα ορόσημο που μπορεί να δώσει το εναρκτήριον λάκτισμο, όπως λέμε στην σημερινή μας εκπομπή, είναι το ξεκίνημα της περασμένης 20ετίας. Σταματώ όμως εδώ για να ζητήσω από την κυρία Τσιμούρη τις δικές της αναμνήσεις, γιατί δεν σας κρύβω, η υπόθεση αυτή δεν ήταν μια δουλειά ή ένα καθήκον. Η υπόθεση αυτή, τουλάχιστον για τους δύο ανθρώπους που θα δείτε μπροστά σας σήμερα, ήταν χρόνια δημιουργικά, ίσως τα καλύτερα της ζωής τους, και μακάρι, το λέω εξ αρχής, θα το πω και στο τέλος, όλα αυτά να συνεχιστούν. Κυρία Τσιμούρη, θα προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το savoir vivre μιας εκπομπής, να πάμε σε αυτό το κύριε και κυρία, αλλά η ζεστασιά νομίζω των αναμνήσεων και η ζεστασιά των οραμάτων δεν εμποδίζεται. Και πιστεύω να διαχυθεί στο χώρο. Λοιπόν, η πρώτη μνήμη από όλα αυτά, από όλη αυτή τη διαδρομή.
2: Ωραία. Καταρχήν ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ επίσης.
2: Που με κάλεσες εδώ. Η πρώτη μνήμη, πριν από 20 χρόνια λοιπόν, προετοιμαζόμαστε για μια εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής για το Ιουβιλαίο έτος και μαζευτήκαμε για να την οργανώσουμε. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητική στιγμή. Ήμασταν μαζί με τον Βασίλη του Κατσουρό, που είναι μέλος της Υποεπιτροπής Καλλιτεχνικών. Καθίσαμε λοιπόν να οργανώσουμε το πρώτο αυτό γεγονός, μεγάλη συγκίνηση. Μετά από αυτό το γεγονός, πάρα πολλά άλλα ήρθανε. Αλλεπάλληλα θα έλεγα. Ναι. Κάθε χρονιά πολλά γεγονότα. Μεγάλα, μικρότερα, πάρα πολύ συγκινητικό. Σε όλα αυτά τα οποία διοργανώθηκαν, συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής, στο Ηρώδιο, στη Μονή Λαζαριστών, στη Θεσσαλονίκη κτλ. Πάρα πολλές. Πολύ συγκινητικές ήταν οι εκδηλώσεις με τους νέους. Όταν πήραμε τη μεγάλη απόφαση να κάνουμε περιφερειακές συναυλίες σε όλη την Ελλάδα, και οι νέοι της Εκκλησίας, από ενορίες, από Μητροπόλεις γενικότερα, να παρουσιάσουν τη δουλειά που γίνεται μέσα στις χοροδίες, στα παραδοσιακά συγκροτήματα, τα χορευτικά και γενικότερα μέσα με τα καλλιτεχνικά τους έργα. Ήταν από τις ωραιότερες στιγμές, τουλάχιστον προσωπικά το λέω, της ζωής μου. Χιλιάδες παιδιά που με τόση αγάπη για την Εκκλησία, με τους παππούλιδες κοντά, να έρχονται να παρουσιάζουν προγράμματα καταπληκτικά, πολύ υψηλού επίπεδου. Και εμείς να σου πω, όταν ξεκινήσαμε δεν περιμέναμε ότι γίνεται τόσο σημαντική δουλειά μέσα στις μικρές ενορίες όλης Ελλάδας, μέχρι και στα πιο απομακρυσμένα χωριά και πόλεις της Ελλάδας. Πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό. Ξεκινήσαμε, γίνανε πολλές περιφερειακές συναυλίες, γίνανε κεντρικές συναυλίες εδώ κάτω στην Αθήνα. Η πιο σημαντική και η πιο συγκινητική Ήταν η μεγάλη συνάντηση των νέων στο ποδηλατοδρόμιο στην Αθήνα. 4.000 νέοι από όλη την Ελλάδα. Μαζεύτηκαν εκεί, τραγούδησαν, χόρεψαν, παρουσίασαν. Μάλιστα, είχαμε ένα συνέδριο γενικά για την καλλιτεχνική δημιουργία. Συμμετείχαν σε αυτό και επιφανείς στον τομέα τους, αλλά και οι νέοι. Ήταν υπέροχες στιγμές, βέβαια με αποκορύφωμα στο ποδηλατοδρόμιο μέσα, κάτι που δεν έχει ξαναγίνει. Η Θεία Λειτουργία με όλα αυτά τα παιδιά, τα οποία συμμετείχαν και κοινώνησαν. Είναι στιγμές που δεν μπορούν με τίποτα να σβηστούν από το, ναι, από το μυαλό μας.
1: Ναι. Νομίζω πρέπει να ανοίξουμε λίγο περισσότερο το συναίσθημά μας. Εγώ αισθάνομαι την ανάγκη να το κάνω. Τα αφαιρέτσι ο Θεός, περάσαμε τις παιδικές μας και τις εφηβικές μας στιγμές και διαδρομές μέσα στην Εκκλησία με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Ουσιαστικά οι δρόμοι μας ταυτίστηκαν με αυτό το χώρο. Ήρθαν όμως έτσι οι συγκυρίες. Ήταν η ευλογία της Ιεράς Συνόδου με τον τότε πρόεδρό της, που πραγματικά το πίστεψαν αυτό το πράγμα και μας έδωσαν τη δυνατότητα να ζήσουμε την Εκκλησία των ονείρων μας. Δηλαδή ήταν το όνειρό μας ήδη από τα φοιτητικά μας χρόνια, και όχι μόνο δικό μας. Ήταν όλων και παραμένουν, πιστεύω, όλων των νέων τα οράματα να βλέπουν μια Εκκλησία να παράγει, να υποστηρίζει πολιτισμό, να έχει ποιότητα, να έχει τέλεια οργάνωση, να αντέχει τις καλύτερες κριτικές από όλους και αυτό το πράγμα να γεννάει διαρκώς καινούργια πράγματα.
2: Ακριβώς. Έτσι, αυτό είναι.
1: Ήταν η Εκκλησία που θέλαμε.
2: Και γι' αυτό ακριβώς παλέψαμε να φτιάξουμε όλα αυτά τα όλες αυτές τις εκδηλώσεις και όλα αυτά τα γεγονότα με αυτό το πείσμα, με αυτή τη χαρά, με αυτόν τον ενθουσιασμό. Επίσης, εγώ προσωπικά θέλω να πω ότι και για μένα πολύ ωραίες στιγμές ήταν η δημιουργία της χοροδίας της Επιτροπής μας. Κάποια στιγμή λοιπόν δημιουργήθηκε η χοροδία των νέων. Μάλιστα κάναμε και πρόβες μέσα στο Αρχιεπισκοπικό Μέγαρο και αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο για τα νέα παιδιά. Συμμετείχαμε σε πάρα πολλές συναυλίες της Επιτροπής μας. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και επειδή λοιπόν το ζήσαμε αυτό τόσο έντονα, αυτή τη στιγμή θέλουμε να δημιουργήσουμε, ναι, κάτι, ναι, παρόμοιο, κάτι ίσως ακόμη πιο δυναμικό και πιο μεγάλο.
1: Θα έρθω σε αυτό. Και άλλωστε αυτός είναι ο σκοπός της σημερινής μας έτσι, παρέας και συνάντησης. Θέλω να σου θυμίσω δύο σημεία που μου είχαν κάνει πολύ εντύπωση. Κληθήκαμε καταρχήν να φτιάξουμε τη χοροδία της τελετής ενάρξης των Ολυμπιακών Αγώνων. Για την Επιτροπή των Ολυμπιακών Αγώνων και για όλο το 2004 ως οργανισμός, αντιμετωπιστήκαμε ως ένα στην αρχή αναγκαίο κακό, έτσι, να έρθει και η Εκκλησία να έχουμε μία, έτσι. Και θυμάμαι την εξέλιξη του πώς μας βλέπανε και το πώς μας είδαν στη συνέχεια. Είδαν χώρο που ξέρει τι ζητάει, ξέρει πώς να το οργανώσει. Φέραμε εις πέρα σε ένα τρομερά δύσκολο έργο, τρομερά επίπονο, μοναδικό, είναι αυτό που λένε το once a life για τόσους ανθρώπους. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο το χάρηκα, γιατί καταφέραμε να αλλάξουμε την εικόνα που είχε η κοινωνία για την Εκκλησία.
2: Έτσι.
1: Και ήταν, το αισθανθήκα εγώ προσωπικά και είμαι βέβαιος και εσύ και όσοι όλοι αμυχθήκαμε, το αισθανθήκαμε σαν μια επιτέλεση ενός πολύ ευρύτερου έργου από μια απλή εκδήλωση.
2: Ακριβώς.
1: Και μην ξεχνάμε τις πλάτες που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια ενός ανθρώπου που δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή. Όλη αυτή η διαδρομή μας στιγματίστηκε από τον μακαριστό Σιατήσεις και Συσανίου, τον πατέρα Παύλο, και επιμένω να τον λέω πατέρα Παύλο, γιατί έτσι τον συνηθίσαμε και έτσι επέμενε να τον λέμε και μετά τη χειροτονία του, ο οποίος αποτελούσε τον σύνδεσμό μας με την Ιερά Σύνοδο και ο οποίος δεν μας άφησε ούτε μια στιγμή ακάλυπτος, για να επαληθευθεί ότι οι πνευματικοί άνθρωποι είναι και οργανωτικοί άνθρωποι και έχουν άποψη και είναι και πρακτικοί. Όλα πάνε πακέτο. Δεν είναι διαχωρισμένα. Και έτσι το οφείλω έτσι και ενώπιον κοινού αυτή τη στιγμή, έστω και διαδικτυακού, να το πούμε και να θυμηθούμε τους ανθρώπους που περάσαν από τη ζωή μας και πραγματικά την άλλαξαν.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Τώρα λοιπόν ξεκινάμε ένα καινούριο,
1: ναι,
2: τομέα.
1: Και νομίζω έρχεται σαν μια εξέλιξη. Δηλαδή, είμαι απόλυτα πεπισμένος ότι αυτό το νομικό πλαίσιο που η Ιερά Σύνοδος αυτή τη στιγμή, και πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος ότι επειδή όλα τα πράγματα στηρίζονται σε θεσμούς αλλά οθούνται από πρόσωπα, Ο νυν αρχιεπίσκοπος, ο κύριος Ιερώνυμος, χαίρομαι πολύ γιατί έχει άποψη. Έχει καλλιτεχνικό αισθητήριο και καλλιτεχνική διαδρομή. Χωρίς που είναι και συνάδελφος εκπαιδευτικός και έτσι είναι ένα πακέτο το οποίο του δίνει πια τη δυνατότητα να υλοποιήσει πράγματα. Εγώ πιστεύω δεν θα είχαμε σήμερα αυτή την εξέλιξη του να έχει η Εκκλησία ένα νομικό πλαίσιο εγκεκριμένο στο φύλλο της κυβερνήσεως και το λέω για να είμαι σαφής και ακριβής. Δεν θα το είχαμε εάν δεν υπήρχε ένα ολόκληρο κεφάλαιο πολιτισμού το οποίο έρχεται αυτή τη στιγμή να πάρει μορφή. Ακριβώς. Γι' αυτό και θέλησα και σε παρακάλεσα να κάνουμε αυτή τη διαδρομή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, τι μπορεί να σημαίνει αυτό το πράγμα πλέον. Καταρχήν να το περιγράψουμε λίγο.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί, να το πούμε, η κυρία Τσιμούρη είναι καλλιτεχνική διευθύντρια και διατηρεί τον ρόλο της όπως τον έχει στην Καλλιτεχνική Επιτροπή. Εγώ έχω την υψηλή έτσι επιστασία ως πρόεδρος, αλλά με περιορισμένο χρόνο, γιατί τα καθήκοντά μου στο σχολείο δεν επιτρέπουν και πολλά πράγματα, αλλά την κρίσιμη στιγμή όλα γίνονται. Απευθύνομαι λοιπόν στην καλλιτεχνική διευθύντρια των μουσικών συνόλων.
2: Ναι.
1: Τι έχουμε, τι θέλουμε και αυτό που έλεγε ο Πίτης και τι μας πρέπει.
2: Λοιπόν, το όραμά μας λοιπόν είναι, από τη στιγμή που έχουμε πλέον το νομικό πλαίσιο, να ξεκινήσουμε με καταρχήν ορχήστρα ελληνικής μουσικής, όπου θα καλύψει όλο το φάσμα των μουσικών οργάνων και των ειδών της ελληνικής μουσικής. Υπεύθυνος αυτού του συνόλου θα είναι ο κύριος Γιώργος Δεμελής, φίλος και εξαιρετικός βέβαια στον τομέα του. Το δεύτερο σύνολο θα είναι μία συμφωνική ορχήστρα, όπου αναλαμβάνει ο μαέστρος, ο Ελευθέριος ο Καλκάνης, και θα υπάρχουν και χοροδιακά σύνολα, μεικτά και γυναικεία χοροδία, αλλά και μεικτή, υπό τη διεύθυνσή μου. Αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο υπάρχει και που σιγά σιγά πρέπει να το υλοποιήσουμε.
1: Ναι.
2: Ξεκινήσουμε.
1: Ξέρουμε πια, είναι αρκετή συσσωρευμένη, δεν θα πω σοφία, είναι κατά μία έννοια σοφία όταν μαθαίνεις πώς λειτουργεί η ζωή, αυτή είναι η σοφία. Αλλά ας πούμε μια εμπειρία. Ξέρουμε ότι οι εκδηλώσεις σέρνουν το κάρο.
2: Έτσι,
1: δηλαδή,
2: έτσι,
1: έχεις στόχο και βάσει του στόχου χτίζεις.
2: Έτσι,
1: άρα, νομίζω ότι πρέπει να σε ρωτήσω αυτή τη στιγμή ποιες είναι οι εκδηλώσεις και οι ευκαιρίες εκείνες οι οποίες πραγματικά θα γεννήσουν πρωτοβουλίες πρακτικού επίπεδου. Στελέχωση, συγκρότηση, δοκιμές, διοργάνωση, τα πάντα.
2: Ο μεγάλος στόχος που είναι μπροστά μας και ελπίζουμε ότι όλα θα πάνε καλά και θα πραγματοποιηθεί είναι η κεντρική συναυλία της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Καλλιμάρμαρο τέλος Ιουνίου, όπου εκεί πλέον τα μουσικά σύνολα μαζί με ένα πλήθος παιδιών, μάλιστα έχουμε ήδη ανακοινώθηκε ότι θα κάνουμε προσπάθεια να τραγουδήσουν 1821 παιδιά. Είναι το
1: όραμα.
2: Ναι, το όραμα. Με αποστάσεις βέβαια και όλα τα μέτρα τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν.
1: Είναι εφικτό. Είναι εφικτό. Το βιώσαμε σε συναυλία πρόσφατη για τον Μίκη Θοδωράκη. Είδαμε ότι γίνεται. Το είχαμε σαν ένα όραμα στο ποδηλατοδρόμιο, κακά τα ψέματα, πραγματοποιήθηκε, αλλά είχαμε ένα στάδιο δικό μας, ήταν πιο ελεγχόμενος ο χώρος. Εδώ έχουμε έναν χώρο, δεν θα έλεγα χαοτικό, αλλά ένα χώρο τεράστιο. Το είδαμε όμως ότι γίνεται.
2: Ναι, ακριβώς.
1: Και μας άφησε και άφωνος, έτσι, ήταν κάτι εκπληκτικό.
2: Το θέμα είναι ότι έτσι λοιπόν έχουμε αυτό το στόχο, τα σύνολα μαζί με μια πολύ μεγάλη χοροδία που θα φτιάξουμε από χοροδίες από όλη την Ελλάδα, παιδικές, νεανικές, ενηλίκων, μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας, Μητροπόλεων, Νοριών. Θα φτιάξουμε λοιπόν ένα πάρα πάρα πολύ ωραίο γεγονός και έτσι λοιπόν βάσει αυτού του μεγάλου στόχου θα ξεκινήσουμε σιγά σιγά τη στελέχωση των μουσικών συνόλων.
1: Ναι. Άρα λοιπόν θέτουμε ως πρώτο στόχο και έρχεται η συγκυρία με το 1821. Βέβαια το καράβι μας και το προσωπικό μας αλλά και της Εκκλησίας και όλων αυτών των καλλιτεχνικών βρίσκεται σε αχαρτογράφητα και τρικυμισμένα νερά.
2: Δεν ξέρουμε
1: πώς ζούμε αύριο.
2: Ακριβώς.
1: Παρ' όλα αυτά, οι στόχοι πρέπει να υπάρχουν, γιατί όπως η ζωή ξαφνικά έφερε το πρόβλημα, θα φέρει και τη λύση του προβλήματος.
2: Έτσι είναι, ακριβώς.
1: Θέλω να λάβουμε υπόψη ότι αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν άνθρωποι όλων των ηλικιών. Νέοι που πιθανόν θα ποθήσουν να συμμετάσχουν. Άνθρωποι οι οποίοι κρατάνε στις τύχες τους δομές ενοριακές ή μητροπολιτικές σε όλη την Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία, ακροθυγώς, γιατί θα αρχίσει μια τακτική επικοινωνία, αν πρώτα ο Θεός τα πράγματα πάρουν την τελική τους ευθεία. Θα ήθελα λιγάκι να τους δώσουν μερικά στοιχεία, μερικές προϋποθέσεις μιας συμμετοχής που θα τη χαρούνε, αλλά συγχρόνως θα έχει τελειότητα στο αποτέλεσμα. Mm-hmm. Για ποιο πράγμα και για ποιες προϋποθέσεις πρέπει να προετοιμάσουμε ανθρώπους, πια πανελληνίως.
2: Ναι. Για τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
1: Για τη συγκεκριμένη, γιατί αν λυθεί αυτή, ναι. Οι άλλες είναι απλώς, έτσι. Είναι να βαρχίσει αυτή.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, είχαμε προγραμματίσει να γίνουν περιφερειακές συναντήσεις σε όλη την Ελλάδα. Έτσι ώστε να προετοιμάσουμε εμείς όλη αυτή τη διαδικασία. Αλλά λόγω των καταστάσεων, των πολύ δύσκολων καταστάσεων που ζούμε, δεν είναι εφικτό να πάμε εμείς να προετοιμάσουμε όλα τα σύνολα, να δούμε ποιοι μπορούν να συμμετέχουν, να τους δώσουμε τα τραγούδια, να κάνουμε τις πρόβες. Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Όμως, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εμείς θα στείλουμε υλικό, θα έχουμε επικοινωνία με όλους τους υπευθύνους για να δούμε πώς μπορεί να υλοποιηθεί. Όμως είναι πολύ σημαντικό το ότι αυτή τη στιγμή δημιουργούμε αυτό το στόχο για να μην ατονίσουν οι προσπάθειες.
1: Ακριβώς.
2: Έχω και λόγω της ιστοσελίδας, της κατήχησης και τα λοιπά που έχει αναλάβει η Επιτροπή μας, βλέπω ότι πάρα πολλές εκδηλώσεις, εννοείται, προσπάθειες έχουν ατονίσει. Και μάλιστα πολλοί δεν ξεκινάνε με το φόβο και τα λοιπά, δεν ξεκινάνε. Μπορεί να ξεκινήσει, να γίνει χοροδία, αλλά με τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας. Μπορεί τώρα που είναι καλός ο καιρός, ας πούμε, να γίνει σε έναν ανοιχτό χώρο, να υπάρχουν τα 2 μέτρα απόσταση, αλλά να μην σταματήσει. Ναι. Όταν σταματήσει κάτι, μετά πολύ δύσκολα ξεκινάει. Επίσης τα παιδιά, εάν αυτή τη στιγμή τα αφήσουμε την εκκλησία, τα αφήσουμε από τα κατηχητικά και μου δεν πειράζει τώρα, δεν θα κάνουμε φέτος, αλλά θα κάνουμε του χρόνου. Αυτά τα παιδιά θα καλύψουν το κενό. Με κάτι άλλο.
1: Ναι, ναι. Είναι, το οποίο λοιπόν θα παγιωθεί.
2: Ακριβώς.
1: Δεν θα αλλάξει.
2: Ακριβώς.
1: Ένα φροντιστήριο που θα μπει εκείνη την ώρα
2: τελείωσε.
1: Δεν θα φύγει.
2: Αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε. Έστω να σας πω κάτι. Επειδή έχω μιλήσει και με πολλούς και μαέστρους και καθηγητές ενωριών, τους λέω: εγώ θα σας στείλω το υλικό. Εσείς διαδικτυακά θα κάνετε την πρόβα σας. Θα ανεβάσετε τα κομμάτια, θα μιλάτε. Έτσι κι αλλιώς έχουμε εξοικειωθεί όλοι με αυτά τα. Λοιπόν. Θα μιλάτε με τους χοροδούς σας, γιατί είναι κρίμα να χάσετε το μεγάλο αυτό γεγονός. Αυτό το πράγμα θα προσπαθήσουμε να τους δώσουμε όσο γίνεται περισσότερο ενθουσιασμό, για να μην σταματήσουν. Μιλάμε ότι υπάρχουν χιλιάδες χορευτικά, χιλιάδες χοροδίες μέσα στο χώρο της εκκλησίας, πέρα από οτιδήποτε, στην Ελλάδα, σε όλη την Ελλάδα. Και είναι κρίμα αυτή τη στιγμή αυτό το πράγμα να χαθεί.
1: Ναι. Αυτό το ζέσταμα που λες, νομίζω ότι μου δίνει μια καλή αφορμή να εξηγήσουμε και το ότι το περιεχόμενο της συναυλίας αυτής της Μεγαλειώδους ουσιαστικά καθορίστηκε από το να είναι ελκυστικό. Και έτσι ήθελα από σένα να ακούσουμε λιγάκι πώς σκεφτόμαστε το ρεπερτόριο,
2: ναι.
1: Το οποίο θα πω και μετά έχει και έναν ιδιαίτερο συμβολισμό. Αλλά ας ξεκινήσουμε από τις δικές σου σκέψεις, γιατί από σένα ξεκίνησε όλο αυτό, πώς χτίζουμε το τι θα τραγουδήσουν τα παιδιά.
2: Ναι, το ρεπερτόριο οπωσδήποτε θα είναι πολύ αγαπημένα τραγούδια Ελλήνων συνθετών που αφορούν την Επανάσταση του 21. Πολύ αγαπημένα, πολύ έτσι και στον κόσμο.
1: Χίλιο τραγουδισμένα.
2: Θα προσπαθήσουμε κανένα συνθέτης να μην μείνει απ' έξω που έχει γράψει κάτι σχετικό, ένα αφιέρωμα, κάτι γι' αυτό. Οπωσδήποτε θα υπάρχουν τα δημοτικά τραγούδια, όπου είναι πάρα πολύ όμορφα και πάρα πολλά θα υπάρχουν που αφορούν το γεγονός αυτό. Οπωσδήποτε φιλοδοξία μας είναι πολλοί τραγουδιστές επώνυμοι,
1: ναι,
2: να έρθουν κοντά μας, να πλαισιώσουν εκδήλωση, να τραγουδήσουν μαζί μας. Γι' αυτό το γεγονός που οπωσδήποτε είναι από τα σημαντικότερα
1: ναι,
2: της Ελλάδας.
1: Ναι. Να πούμε όμως συγχρόνως ότι το χιλιοτραγουδισμένα έχει και μία δεύτερη διάσταση. Όπως ποτέ δεν τα έχουν ακούσει.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Έτσι.
1: Γιατί
2: ακριβώς.
1: Η προσπάθειά μας είναι να φτιαχτούν με τέτοιο τρόπο και να υπάρξουν διασκευασμένα για χοροδία και να ακουστούν για πρώτη φορά έτσι. Εγώ προσωπικά φιλοδοξώ όσοι συνθέτες έρθουν εκείνη τη μέρα να μην πιστεύουν ότι είναι το κομμάτι τους.
2: Ναι, ναι, ακριβώς.
1: Έτσι. Και έχει πέσει πολύ βάρος στο να επιλεγεί ο κατάλληλος άνθρωπος ο οποίος θα πάρει ένα τραγούδι που χίλιες φορές το έχουμε ακούσει και να γίνει με τέτοιο τρόπο έτσι, ώστε να τα ακούς σαν πρώτη φορά.
2: Έτσι, έτσι. Ακριβώς. Αυτός ήταν ο στόχος.
1: Τώρα, να πω την διάσταση του να βλέπει κανείς μια εκκλησία η οποία συνενώνει, γιατί αυτός είναι και ο ρόλος της, τουλάχιστον στον καλλιτεχνικό χώρο, ανθρώπους που ίσως ποτέ δεν συνεργάστηκαν μαζί, η μουσική τους δεν ακούστηκε ποτέ σε μια συναυλία.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι. Δεν νομίζω. Αφιερώματα γίνονται σε όλη την Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Αλλά στην ίδια συναυλία να ακούσει κανείς συγχρόνως και Θοδωράκη και Χατζηδάκη και Ξαρχάκο και όλοι αυτοί να βλέπουν το έργο τους από φρέσκους ανθρώπους να το τραγουδούν, φιλοδοξώ να τους δώσουμε κάτι όσοι θελήσουν να είναι εκεί και να το έχουν να το θυμούνται.
2: Ναι. Να προσθέσω και κάτι το οποίο ξεχάσαμε. Εκτός από τις χοροδίες θα συμμετέχουν και παραδοσιακά χορευτικά συγκροτήματα.
1: Ναι.
2: Και αυτά με κοινούς χορούς, με τους κύκλους τους ξεχωριστά, έτσι όπως θα το σκηνοθετήσουμε, νομίζω ότι θα δώσουν τέτοιο παλμό και τέτοια ομορφιά, τέτοια λεβεντιά που θα συγκινήσει όλους. Δηλαδή θέλουμε εμείς, επιδιώκουμε να είναι μία εκδήλωση όπου πραγματικά να αναφέρεται στο παρελθόν, στο ένδοξο παρελθόν, αλλά και αισιοδοξία για τους νέους, για το μέλλον μας.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό, να δω τη λεβεντιά, την αγάπη, τα δάκρυα των παιδιών που το ζήσαμε εμείς και στο ποδηλατοδρόμιο, σε άλλη έτσι, εκδήλωση, ότι χόρευαν και έκλαιγαν. Ήταν τέτοια η συγκίνηση. Αυτό λοιπόν το πράγμα θέλουμε, και ειδικά λόγω αυτού του γεγονότος, θέλουμε να πετύχουμε.
1: Με απόλυτη καλεσθησία, με πολύ ωραία σκηνοθεσία,
2: ναι,
1: όχι τίποτα άλλο, μην ανακαλέσουμε και μνήμες άλλων εποχών στον ίδιο χώρο, πολύ μεγάλης κακουγουστιάς.
2: Εντάξει.
1: Και πραγματικά έτσι πράγματα που συνεχίζουμε να τα πληρώνουμε, Χρυσούλα
2: έτσι,
1: μου.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Δυστυχώς υπήρξαν περίοδοι που υπέροχες λέξεις αμαυρωθήκανε και παλεύουμε τώρα κάτι δεκαετίες, όχι μόνο εμείς, τόσοι άνθρωποι να τις εξαγνίσουν
2: έτσι,
1: πάλι.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Έτσι. Και αυτή ήταν η μεγάλη βλάβη. Πολιτικά και στρατιωτικά και οτιδήποτε άλλο έρχονται και παρέρχονται. Στις ψυχές των ανθρώπων μένουν ιδέες και συναισθήματα.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Και αυτά βγαίνουν δύσκολα. Έγινε μία αναφορά από σένα για περιφερειακά.
2: Mm-hmm.
1: Και ας ακούσουν κυρίως από σένα που είχες την γενική ευθύνη ότι υπήρχε η φιλοδοξία να μην είναι ένα γεγονός πάλι στην Αθήνα, να ζεσταθούν περιφέρειες. Με συγκεκριμένο τρόπο. Να πούμε λιγάκι για αυτά τα περιφερειακά. Δεν ξέρεις.
2: Ναι.
1: Μπορεί ο Θεός να ευδοκίσει
2: ναι.
1: να πραγματοποιηθούν και να ανοίξουν οι χώροι.
2: Ναι.
1: Δεν ξέρεις. Πάντως είμαστε έτοιμοι.
2: Ναι, βέβαια.
1: Έτσι.
2: Είχε γίνει μια σκέψη να χωριστεί η Ελλάδα σε 6 περιφέρειες.
1: Είχε γίνει, η δομή ήταν έτοιμη. Είχε γίνει και στο παρελθόν.
2: Είναι έτοιμη, εννοείται. Υπάρχουν τα συγκεκριμένα θέατρα, οι συγκεκριμένοι χώροι, ανοιχτοί χώροι, όπου μπορούν να καλύψουν τον πολύ μεγάλο όγκο των χοροδιών και των χορευτικών. Υπάρχει ένα έτοιμο σχέδιο το οποίο το έχουμε ετοιμάσει εδώ και ένα χρόνο και. Το έχουμε καταθέσει, έχει περάσει, αλλά τώρα είναι δύσκολο να πραγματοποιηθεί. Είναι πολύ σημαντικές οι περιφερειακές εκδηλώσεις, διότι υπάρχουν χοροδίες και χορευτικά που είναι πολύ δύσκολο να κατέβουν κάτω στην Αθήνα. Είναι από χωριά, είναι από φτωχές περιοχές, είναι που δεν έχουν τη δυνατότητα και την οικονομική για να φέρουν κάτω τα παιδιά. Εκεί λοιπόν μαζεύεται ας πούμε όλη η Ανατολική Μακεδονία, μαζεύεται όλη η Πελοπόννησος και δημιουργούν το δικό τους φεστιβάλ, το οποίο εμείς το είχαμε υπολογίσει ότι θα είναι διήμερο, γιατί είναι τόσα πολλά τα σύνολα που δεν μπορούν φυσικά να παρουσιαστούν μέσα σε μία συναυλία. Τουλάχιστον 3 συναυλίες είχαμε μέσα στο διήμερο. Είναι πολύ όμορφο, είναι πάρα πολύ ωραίο το ότι μαζεύονται, βρίσκονται, γνωρίζονται. Γιατί ας πούμε ακόμα και στην ίδια πόλη υπάρχουν ενορίες, υπάρχουν σύνολα που δεν γνωρίζουν το ένα το άλλο. Και φροντίζουμε αυτά όλα να γίνουν ένα, να αισθανθούν ότι είμαστε κάτω ας πούμε από την εκκλησία μας ένα, όλοι.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι πολύ όμορφο.
1: Με πρόλαβες, ήθελα να ρωτήσω ή μάλλον να σου ζητήσω να μας περιγράψεις ακριβώς τι συναισθήματα να περιμένει κανείς. Αλλά νομίζω τα είπες, νομίζω και δεν λέγονται κιόλας.
2: Έτσι είναι,
1: δεν λέγονται.
2: Έτσι είναι.
1: Μόνον άνθρωποι που συμμετείχαν και παιδιά που θυμούνται των εποχών εκείνων μπορούν να βεβαιώσουν, αλλά και να ετοιμάσουμε τις αναμνήσεις της επόμενης γενεάς.
2: Έτσι.
1: να επισημάνουμε ότι αυτή τη στιγμή η Εκκλησία είναι με αυτή την κατάσταση η πιο οργανωμένη πανελλήνια δομή. Δεν υπάρχει αυτή
2: για
1: τη στιγμή
2: εορτασμό.
1: Για τον εορτασμό.
2: Για τον εορτασμό,
1: θα έλεγα και για τον πολιτισμό γενικότερα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει φορέας ο οποίος μπορεί να διοργανώσει πράγματι ένα πανελλήνιο πολιτιστικό γεγονός. Δεν γίνεται. Η Εκκλησία, ακόμα και με τόσες δυσκολίες, με τόσες ατέλειες, με τόσα ανθρώπινα, παρόλα αυτά παραμένει ραχοκοκαλιά του πολιτισμού στην Ελλάδα. Αν αποφασίσει, ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνουν μεγάλα γεγονότα. Όλα είναι στα χέρια της, αλλά στην πραγματικότητα είναι στα χέρια των ανθρώπων που μοχθούν σε κάθε ενορία. Η πρότασή μου είναι η εφημέρεια, με το μεράκι, με την επικοινωνιακότητα, με την αγάπη κυρίως αυτό, να διευρύνουν την διακονία τους και να πιστέψουν ότι επιτελούν πολύ ευρύτερο γεγονός πνευματικό και εκκλησιαστικό από μια απλή γιορτούλα που νομίζουν ότι κάνουν. Δεν κάνουν μια απλή γιορτούλα κάτω στα υπόγεια των ναών. Εκείνη την ώρα βάζουν θεμέλια και χτίζουν οικοδόμημα που θα εκτιμηθεί 20 χρόνια μετά, όπως έγινε και με εμάς.
2: Έτσι είναι.
1: Είμαστε τα αποτελέσματα αγάπης και προσπαθειών ανθρώπων που τώρα δεν είναι στη ζωή και κάποια στιγμή τα νιάτα μας πήραν νόημα από αυτές τις διαδικασίες.
2: Εγώ δεν ήθελα να πω πάνω σε αυτό ότι ξεκίνησα πριν από αρκετά χρόνια την πρώτη χοροδία στον ναό των Αγίων Αργύρων Καραβά. Ακόμα δεν είχα τελειώσει το λύκειο. Και κάποια στιγμή ο υπεύθυνος ιερέας νεότητας μου λέει: θέλεις να ξεκινήσεις, έχουμε πολλά παιδιά. Επειδή εσύ ασχολείσαι χρόνια με τη μουσική, θες να ξεκινήσεις. Σε αυτό το υπόγειο του ναού ξεκίνησα και πραγματικά συγκινούμε. Ήταν κάτι καταπληκτικό. Τα παιδιά εκείνα σήμερα με τις οικογένειές τους έρχονται, πλαισιώνουν τις χοροδίες, είμαστε κοντά και αυτό το οποίο λένε, αυτό που ζήσαμε. Αυτό που ζήσαμε, αυτή την αγάπη, τη δημιουργία, αυτό το πράγμα υπάρχει μέσα τους, όπου και αν είναι. Κάποιοι είναι στο εξωτερικό. Ναι. Όπου και αν είναι, αυτό το πράγμα τους έχει μείνει. Αυτό είναι πιο σημαντικό. Τα λόγια, όλα αυτά μπορεί να φύγουν. Ναι. Αλλά αυτές οι εμπειρίες είναι.
1: Και χώροι, Χρυσούλα μου, πλήρουσαν ιδιοτέλειες.
2: Ακριβώς.
1: Χώροι προσφοράς.
2: Μόνο προσφοράς.
1: Ποιοι άλλοι χώροι στην ελληνική κοινωνία είναι μόνο για την προσφορά?
2: Αυτό. Έτσι. Μπορεί να περιμένεις τίποτα, ακριβώς αυτό.
1: Είδατε ότι η συζήτηση, αν την αφήσουμε λιγάκι, θα ξεφύγει και θα πάει κι αλλού. Όμως νομίζω ότι ό,τι ήταν ο σκοπός ο σημερινός για να εισπράξετε, νομίζω ότι έχει επιτευχθεί. Πολλά καλά πράγματα συμβαίνουν, συνέβησαν και θα συμβούν από την συνοδοιπορία αυτή Εκκλησίας και πολιτισμού. Μπροστά σας σήμερα είχατε δύο ανθρώπους, δύο απλά εργαλεία, δύο απλούς μεσάζοντες σε ένα μεγάλο έργο που θα συνεχίσει να υπάρχει όταν και οι δικές μας οι δυνάμεις δεν θα υπάρχουν πια. Αλλά το ξαναλέω, είμαστε εδώ γιατί κάποιοι μόχθησαν και τώρα η δική μας γενεά, όχι μόνο οι δυο μας, αλλά όλοι όσοι είμαστε περίπου συνομήλικοι και κρατάμε ευθύνη τέτοιων κινήσεων στα χέρια μας, ας το δούμε το πράγμα με τα μάτια στο μέλλον. Υπήρξαν καλά, αλλά και πολλά καλά. Και πολύ καλά είναι μπροστά μας. Μακάρι να τα χαρούμε όλοι μαζί.

0: Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίσου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς, αμήν. Δόξα σε ο Θεός ημών, δόξα σε. Βασιλέ φοράνιε, παράκλητο πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρώνω, θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς, από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστιδες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημείς αφίεμεν σ' οφειλέτες ημών. Και μη εις ανέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Όσα αγαπητά τα σχηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου εις τα σαυλά σου Κυρίου. Η καρδία μου και η σάρξ μου γαλιάσαντο επί Θεών ζώντα, και γάρσουν θείον έβρενε αυτό οικίαν, και τριγών ουσίαν εαυτίου θύσιταν ουσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, ο Βασιλεύς μου και ο Θεός μου, μακάρι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων ενέσους είσαι, μακάρι ως ανήρωες την αντίληψη σε αυτό παρά σου. Αναβάσεις εν την καρδία αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του κλαθμόνους εις των τόπων ονέθετο και γάρ ευλογίας δώσεων ομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμεως εις δύναμη οφείσεται ο Θεός των Θεών εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσον της προσευχής μου ενώτης ο Θεός Ιακώβ υπερασπιστά ημών είδε ο Θεός και επίβλεψον εις το πρόσωπον του Χριστού σου ότι κρίσον ημέρα μία εν τες αυλές σου υπέρ χιλιάδας, εξέλεξά μην παραρριπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον, ή εκείν μεν εις κοινό μας εν αμαρτωλών, ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός, χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης εν ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος άνθρωπος σου ελπίζων επί σε, ευδόκησας Κύριε την γήν σου, απέστρεψας την αιχμαλωσία νιακό. Αφήκασας ανομία στο λαό σου, εκάλυψας πάσας τας αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσας πάσαν την οργήν σου, απέστρεψας από οργής θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψον το θυμόν σου εφημών. Μη ίσους αιώνας οργιστής ημίν, ίδια ταινείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώσεις ημάς και ο λαός σου εφρανθίσεται επί σύν. Δείξον ημίν, Κύριε, το έλεος σου και το σωτήριόν σου δώεις ημίν. Ακούσομαι τη λαλήση εν εμή, Κύριος ο Θεός, ότι λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους οσίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Κλείνε εκείς των φοβουμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώσε δόξαν εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατευθύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε και γάρ ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνουν Κύριε το ούσου και επάκουσόν ότι πτωχός και

0: Κύριε και δοξάζουσι το όνομά σου, ότι μέγας εσύ και ποιόν θαυμάσια εσύ, Θεός μόνος, οδήγησόν με, Κύριε, τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφρανθήτω η καρδία μου, του φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε ο Θεός, μεν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου εις τον αιώνα, ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ερήσω την ψυχή μου εξάδω κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν την ψυχή μου. Και ο προεθεντός ενώπιον αυτών, και εσύ Κύριε ο Θεός μου, ικθύρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επεμέ και ελέησόν με, δώσ' το κράτος σου το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμό σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούδες με και εσυνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
1: Ποιήσον με τεμό σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν οι μισούδες με και εσυνθήτωσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με.
0: Δόξα Πατρί και Υιόν και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Ο πάντων επέκειμεν γεννητής γυναικών, εξτήρας γεγέννησε και γυραλέας μητρός, προφήτα και πρόδρομε, όθεν της συγγενής συνήν με θέωρ των ένων, άδομερ χαρμοσύνος εκβόντες υπόθω, παράσχου ημί τα Κρήτωνα βαπτιστά άνωθεν, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δι ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρωσεν υπομείνας αγαθέ, ο θανάτο των θάνατων σκυλεύσας και έγερσιν δείξας ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασα στη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπίαν σου ελεήμων, δέξε την τεκούσαν σε Θεοτόκον, πρεσβεύουσαν υπέρ ημών και σώσαν σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόεσι μας εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, και μη διασκεδάς τη διαθήκη σου και μη αποστήσεις το ελαιός σου αφημών, δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένικεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Παρθενίας χάρισε και μαρτυρίου το κάλλι, κοσμισθήσα ένδοξε ως πανακύρατος νύμφη, έδραμες λαμπαδιφόρος το σώνυμφιο, έστεψε της αυθαρσίας τη ευπρεπία και πρεσβεύεις φευρονία υπέρ των πίστην ολογούντων σε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης, προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα τα αυτή τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολάσουν. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον.

0: τους λογισμούς διόρθωσοντας εν ίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίοι Σου Αγγέλη, συνά την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτους των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσεις επί της ημών πλημελήμασι και άγλη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς. Εν ή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων ληστή, την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλε σας, η λάστη τη ημίν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου, η μάρτω μεν γάρ και νομίσε με γιούκες μεν άξι, άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύτημεν της τελείμας των καρδιών ημών, αλεκετεύομεν την συνανίκας των αγαθότητα, φύσε ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελέου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη εημέρε ημών. Εξελού ημάς της το δικημένο χειρός και άφεση μην τα αμαρτήματα και νέκρωσον ψαρτικών ημών φρόνημαν ή να τον παλαιών αποθέμενη άνθρωπον των νέων ενδυσόμεθα και εσύ ζήσομεν το ημετέρω δεσπότη και κηδεμόνη και ούτε της εις ακολουθούντες προστάγμασιν εις την αιώνιον άποψεν καταντήσομεν εν θα πάντων εστίν των εφρυνωμένων η κατοικία σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίασης των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου μεγαλήν της φόδρα. Εξομολόγησεν και μεγαλοπρέπειεν εν εδίσον αβαλόμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνον των ουρανών ως σιδέριν, ως στεγάσον εν είδαση τα υπερώ αυτού. Ότι θύς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων, ο ποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλειαν αυτής, που κληθήσεται εις τον αιώνα του αιώνους, άβης σου σημάτιον το περιβόλιον αυτού, επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιά σου συν, αναβαίνουν συνόρια και καταβαίνουν σε παιδεία εις τον τόπον όνα θεμελίωσας αυτά. Όριον έθου, όου παρελέψονται, ουδέ επιστρέψουν συγκαλύψε την γην. Ο εξ αποστέλων πηγάς εν φάραγξην, αναμέσων των ωραίων διαλέψονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσδέξονται όνα γρεις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξ ανατέων χόρτων της κτίνεση και φλόεν τη δουλεία των ανθρώπων, του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσω ε τα ξύλα του πεδίου, εκ έδρη του λιβάνου ας εφύτευσας, εκεί στρουθεί ένος έψους ή του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτόν. Όρητα υψηλάτε σε λάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σε λίνινης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύσην αυτού. Έθου σκότους και αγένε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη, του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν, και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως ασπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτήσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετάουν ο και έστιν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκονα τους ονέφρασες εμπέζειν αυτοί. Πάντα προς έπρος δοκώσει. Δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντες σου αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαντό σου την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντενελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι, και εις τον χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται, και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας, εφρανθίσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίον τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχον. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσω επί το Κυρίο. Εκλείπει ένα αμαρτωλή από τη γη και άνομαι, ώστε μη υπάρχει αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγνω την δύση αυτού, έθου σκότος και εγένε τον νύξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός, ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Τη λεγίση τη δυναστεία του Κυρίου που στα σπίση πάση τα συνέσει αυτού. Μακάρι φυλάσσοντε κρίσιν και ποιούντε δικαιοσύνη εν παντή καιρό. Νύη τιμών Κύριε την ευδοκία του λαού σου, επίσκεψε η μάση του σωτηρίου σου. Του ειδίνε τη Χριστότητα των εκλεκτών σου, το εφρανθίνε τη ευφροσύνη του έθνου σου, το επενίστη με τη κληρονομία σου. Η Μάρτο με το πατέρα ημών, νομίσε με τη δική σε μεν, οι πατέρε ημών Αιγύπτου, όσοι νίκαν τα θαυμάσια σου. Κούκε μίλησαν του πλήθους του ελαίου σου και παρεπίκριναν ανεβαίνοντας σε την ερυθρά θαλάσση. Και έσουσαν αυτούς ένεκεν τον νόμο τους αυτού, του γνωρίσε την δυναστεία αυτού. Και επετίμησε την ερυθρά θαλάσση και ξηράνθη και οδήγησαν αυτούς σε ένα βίσο σε νερίμο. Και έσουσαν αυτούς εκχυρός μισούντος και λυτρώσα το αυτούς εκχυρός εχθρών. Εκάλυψαν είδωρ τους λίβοντας αυτούς εξ αυτών ουχ υπελήφθη. Και επίστευσαν το λόγο αυτού και ήσαν την ένεση αυτού, ετάχυναν επελάθρο των έργων αυτού που επέμειναν την βουλήν αυτού. Και επεθύμησαν επιθυμία εν τη ερήμου και πήρασαν τον Θεό να γίδρο. Και έδωκεν αυτοί στο αίτημα αυτών και εξαπέστειλε πλησμονήν στα ψυχά αυτών. Και παρόργησαν το Μωυσή εν την παρεμβολή των αρών των Άγιων Κυρίου. Η νύχθη γη και κατέπειε δαθάν και κάλυψαν επί τη συναγωγή ναυυρών. Και ξεκάθι πήρεν τη συναγωγή αυτών φλόκους κατέφλεξαν αμαρτωλούς. Και επίησαν μόσχωρεν χωρίμ και προσεκίνησαν το γλυπτό. Και ηλάξαν την δόξα αυτού εν ομοιώματι μόσχου αισθίοντος χόρτων. Και επελάθοντον του Θεού του όλοντος αυτού, στο πείσαντος μεγάλων Αιγύπτο, θαυμάσια γιχάμ, φοβερά επιθελάσσια ερυθράς. Και είπε του εξολαθρεύσει αυτού, σημεί Μωυσής ο εκλεκτός αυτού έστειν τη θράψη ενώπιον αυτού. Το αποστρέψει των θυμών αυτού, του μη εξολοθρεύσει αυτούς. Και εξουδένωσαν γίνε επιθυμητήν ουκ επίστευσαν το λόγο αυτού και γόγγισαν τη σκηνόμασιν αυτών ουκ εισήκουσαν της φωνής Κυρίου. Και πήρε την χείρα αυτού επ' αυτούς, του καταβαλήν αυτούς εν τη ερήμο και του καταβαλήν το σπέρμα αυτών εν της έθνεση και διασκορπίσε αυτούς εν τες χώρες. Και τελέσσαν το βελβεχόρ και έφαγον θυσίας νεκρών και παρόξαν αυτών εν της επιδιδεύμασιν αυτών. Και πληθύνθη εν αυτής η πτώσης και έστι φινές και ξυλάσατο και κόπασεν οι θράψεις. Και λογίστε αυτό εις δικαιοσύνης γενεάν και γενεάν έως του αιώνος και παρόργησαν αυτόν επίδοτος αντιλογίας και κακώθη Μωυσής δι' αυτούς, ότι παρεπίκριναν το πνεύμα αυτού και διέστειλαν τις χείλες εν αυτού. Ουκ εξολόθρευσαν τα έθνη, είπε Κύριος αυτής, και μίγησαν τις έθνες και έμαθαν τα έργα αυτών, και δούλευσαν τις γλυπτής αυτών και γεννήθη αυτής η σκάνδαλον και έφυσαν τους ιούς αυτών και τα στιγατέρας αυτών της δαιμονής και ξέχιαν αίμα αθώων αίμα ιών αυτών και θυγατέρων έφυσαν τις γλυπτής χανάν και φωνοκτονήθη η γέν της αίμαση και μιάν την της έργης αυτών και πόρνευσαν της επιτιδεύμασης αυτών και οργίστη θυμό Κύρος επί των λαών αυτού και βδηρήξω την κληρονομίαν αυτού και παρέδωκεν αυτούς εις χείρας εθνών και κυρίευσαν αυτών οι μισούντες αυτούς και έθλιψαν αυτούς οι εχθροί αυτών και ταπεινώθησαν επί τας χείρας αυτών πλεονάκησε ρίσατο αυτούς αυτοί δε παρεπίκριναν αυτών εν τη βουλή αυτών και ταπεινώθησαν εν τες ανομίες αυτών και είδε Κύριος εν το θλίβεστε αυτούς εν το αυτόν εισακούσε της δεήσεως αυτών και μνήστη της διαθήκης αυτού και μετεμελήθηκα το πλήθος του ελαίους αυτού και έδωκεν αυτούς συκτηρμούς εναντίον πάντων των εχμαλωτευσάντων αυτούς σώσον ημάς Κύριο Θεός ημών και πισυνάγαγε ημάς εκ των εθνών το εξομολογήσεστε το όνομα της του Αγίου του εγκαυχάστην τη ενέση σου ευλογητός Κύριος ο Θεός Ισραήλ από του αιώνος και ως του αιώνος και ρη πας ο λαός γέννητο γέννητο δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι
0: και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δοξασί ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δοξασί ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δοξασί ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εξομολογήστε το Κύριο ότι Χριστός ότι στον αιώνα το έλεος αυτού. Υπάτωσαν λυτρωμένοι υπό Κυρίου εις ελυτρώσατο εχειρός εχθρού. Και εκ των χωρών συνήγαγεν αυτούς από ανατολών δυσμών και βουρά και θαλάσσης. Επλανήθησαν εν τη ερήμον γεννή δροδών πόλος κατοικητηρίου χαεύρων, πεινώντας και διψώντας η ψυχή αυτών εν αυτής εξέλιπε. Και εκ έκραξαν προς Κύριον το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών ερίσατο αυτούς. Και οδήγησαν αυτούς οδόν ευθείαν του πορευθύν εις πόλην κατοικητηρίου, εξομολογησάνσον το Κύριο τα ελέη αυτού. Και τα θαυμάσια αυτού της εις των ανθρώπων, ότι εχόρτασε ψυχήν και νύν, και ψυχήν πεινώσεν εν έπληξεν αγαθών. Καθημένους ως σκότη και σκιά θανάτου, πεπαιδημένους εν πτωχία και σιδήρο, ότι παρεπίκριναν τα λόγια του Θεού και την βουλήν του υψίστου παρόξυναν. Και ταπεινώθηκαν κόπηση καρδία αυτών, εισθένησαν και οκείνο βοηθών, και έκραξαν προς Κύριον το θλίβεστε αυτούς. Και εκ των αναγκών αυτών έσωσεν αυτούς και εξήγεγεν αυτούς εξ σκότους και σκιάς θανάτου και τους δεσμούς αυτών διέριξεν. Εξομολογησάσον το Κυρίο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της εις των ανθρώπων ότι συνέτριψε πύλας χαλκάς και μοχλούς σιδηρούς συνέθλασεν αντιλάβεται αυτόν εξοδό νομίας αυτών διαγάρτασε νομίας αυτών εταπεινώθησαν. Παν βρώμα ευδηρήξε το η ψυχή αυτών και ήγησαν έως των πυλών του θανάτου και γέκραξαν προς Κύριον το θλίβεστε αυτούς και εκ των αναγκών αυτών έσωσαν αυτούς, απέστειλε των λόγων αυτού και ιάσε το αυτούς και ρίσε το αυτούς εκ των διαφθορών αυτών, εξομολογησάσον το Κύριο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της εις των ανθρώπων και θυσάτουσαν αυτό της εν ενέσιος και εξαγγυλάτουσαν τα έργα αυτού εν αγαλιάσιν. Οι καταβαίνοντες στις θάλασσες ενεπλής, ποιούντες εργασία εν είδας υπολής, αυτοί είδαν τα έργα Κυρίου και τα θαυμάσια αυτού εν το βυθό. Είπε και έστρι πνεύμα καταιγίδος και υψώθη τα κύματα αυτής, αναβαίνουν συνέως των ουρανών και καταβαίνουν συνέως των αβύσσων. Η ψυχή αυτών εν κακής ετίκετο, ετράφθησαν, εσελεύθησαν ως ομεθείων και πάσα η σοφία αυτών κατεπόθη και έκραξαν προς Κύριον το θλίβεστε αυτούς. Και εκ των αναγκών αυτών εξήγαγεν αυτούς και πέταξε την καταιγίδη και έστης άβραν και εισήγησαν τα κύματα αυτής. Και εφράμπτησαν ότι εισήχασαν και οδήγησαν αυτούς επιλυμένα θελήματος αυτού. Εξομολογησάσουν το Κύριο τα ελέη αυτού και τα θαυμάσια αυτού της εις των ανθρώπων. Υψωσάτουσαν αυτόν εν εκκλησία λαού και εν καθέδρα πρεσβυτέρων εσάτουσαν αυτόν. Έθετο ποταμού εις έρημον και διεξόδου υδάτων εις δίψαν, γίν καρποφόρον εις άλμην από κακίας των κατοικούντων εν αυτή. Έθετο έρημον εις λίμνας υδάτων και γίν άνυδρος διεξόδου υδάτων και κατόκισεν εκεί πεινώντας και συναισθήσα το πόλης κατοικεσίας. Και έσπηραν αυρούς και φύτευσαν αμπελώνας και ποίησαν καρπών κυνήματος και βλόγησαν αυτούς και πληθύνθησαν σφόδρα. Και τα κτίνια αυτών ούτες μίκρινε και ολιγώθησαν και καρπόδησαν από θλίψεως κακών και οδύνης. Εξεχήθη εξουδένωση επάρχοντας αυτών και πλάνησαν αυτούς αναβάτο και ουχοδό. και βοήθησε πέννητε εκτοχίας και θετός πρόβατα πατριάς, όπου σοντευθείς και φρανθίσονται, και πάσα νομία εμφράξει το στόμα αυτής, τι σοφός και φυλάξει ταύτα και συνήσει τα ελέη του Κυρίου, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι,
2: και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια.

0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Κύριν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα, μην ετοίμη καρδία μου ο Θεός, ετοίμη καρδία μου, άσω με το ψαλόν τη δόξη μου. Εξηγέρθη τη δόξη μου, εξηγέρθη ψαλτήριο και κιθάρα, εξηγερθήσω με όρθρου. Εξομολογήσω με εις ελέης, Κύριε ψαλός εν έθνες, είναι ότι μέρα επάνω του ουρανών το ελαιός σου και ως των εφελών η ηλίθειά σου. Υψώθητε επί τους ουρανούς ο Θεός και επί πάσαν την γίνη δόξα σου. Όπως ο αριστός είναι αγαπητής σου, όσο τη δεξιά σου και πακουσών μου, ο Θεός ελάγησε εν το Αγίο αυτού. Υψωθήσουμε και διαμερίω σίγμα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμός εις τη Γαλάδ και εμός εις τη Μανασής και φρέμα αντίληψης κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μου αβλεύεις ελπίδος μου επί την ειδουμέαν επιβολό του υποδημά μου, εμεί αλόφιλοι πετάγησαν. Τη απάξη με εις πόλη περιοχής, τη οδηγήσει με έως της ειδουμέας, σου χύσει ο Θεός όπως άμενος ημάς. Κι ου εξελεύσει ο Θεός σε τις δυνάμεις ημών, δώσει μην βοήθεια εν εκθλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσω με δύναμη και αυτός εξουθενώσει τους εχθρούς ημών. Ο Θεός την αίρεσή μου παρασιωπήσει, ότι στόμα μαρτωλού και στόμα δολίου επεμέει νύχθη. Ελάχισαν κατ' εμού γλώσσα δολία και λόγοι σμίσου εκυκλωσάν με και πολέμησαν με δωρεάν. Αντί το αγαπάν με διαβαλών με εγώ δε προσευχόμην και έθετο κατ' εμού κακά αντί αγαθών και μίσους αντί της αγαπήσεώς μου. Κατάστησον επ' αυτών αμαρτωλών και διάβολος τίτω εκ δεξιών αυτού. Εν το κρίνεστε αυτόν εξέλθε καταδικασμένος και η προσευχή αυτού γενέστο εις αμαρτίαν. Γεννηθήτω σαν η μέρα αυτού ολίγη και την επισκοπή αυτού λάβει έτερο. Γεννηθήτω σαν η αυτού ορφανή και η γηνή αυτού χείρα. Σελευόμενη μεταναστήτω σαν η αυτού και πετησάτω σαν εκβληθήτω σαν εκ των οικοπαίδων αυτών. Εξερευνησάτω δανειστή πάντα όσο υπάρχει αυτό και διαρπασάτω σαν λότρι του πόνου αυτού. Μη υπάρξατω αυτό αντιλήπτων, μη δε γεννηθεί το εκτήρμα τη οθαρμή αυτού. Γεννηθείτε το ατέκνο αυτού εις εξολόθρευση, γενεά μια εξαλειφθεί το όνομα αυτού. Αναμνηστεί η ανομία των πατέρων αυτού εναντί Κυρίου και η αμαρτία της μητρός αυτού μη εξαλειφθεί. Γεννηθείτε σαν εναντίον Κυρίου διαπαντός, εξολοθρευθεί εγγύης των μνημόσυνων αυτών. Ανθρώνου και μνήστη ποιείς έλεος και κατεδίωξαν άνθρωπον πέγγυτα και πτωχών και καταναγυγμένων την καρδία του θανατώσε. Και η γάπη σε κατάραν και ήξει αυτό και ούπι θέλει στην ευλογία και μακρυνθήσεται από αυτού. Και ενεδίσε το κατάραν ο σημάτιον και εισήλθεν ο σίδωρη στα έγκατα αυτού και ο σιέλαιονα τη οστέη αυτού. Γεννηθεί το αυτό ο σημάτιον ο περιβάλλεται και ο σιζόν γίνεται απαντό περιζώνεται. Τούτο το έργο των εδεβαλώντων με παρακυρίου και των λαλούντων πονηρά κατά τη ψυχή μου. Και εσύ κύριε, κύριε, πίσω με τη μου και το όνοματό σου, τη Χριστόν το ελαιό σου. Ρίξε με ότι πτωχός και πέγγιση με εγώ και η καρδία μου τετάρακτε εντός μου, όσοι σκιάνει το ευθύνη αυτή αντανηρέθινε, ξετινάφθηνε όσοι ακρίδες. Τα γόνατά μου εισθένησαν από νηστείας και εισάρξουν ηλιώθη διαέλειον, καβώ εγεννηθήν όνειδος αυτής. Είδος σαν με σάλευσαν κεφαλάς αυτών. Βοήθησόν με, Κύριε Θεός μου, και σώσου με κατά το ελαιό σου, και γνώτουσαν ότι χείρσου αυτή και εσύ, Κύριε, ποιήσας αυτήν. Καταράσσονται αυτοί και σε ευλογήσει, οι επανιστά με γήμε σχηθήτω, αν δε δουλό σου εφρανθήσετε. Ενδυσάστοσαν οι διαβάλλοντε με ντροπή και περιβαλέσσον ω διπλοίδα ισχύνην αυτών. Εξομολογήσω με τον κύριο Σφόδρο εν το στόματί μου και εν μέσω πολλών ενέσω αυτών, ότι παρέστη εκ δεξιών πέγγιτο του σώσε εκ των καταδιωκόντων την ψυχή μου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και γιν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλουία, αλληλουία, αλληλουία, δόξα σοι ο Θεός.

Φως ηλερών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσην ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιον σε εν πάση καιρής ημνή.

Θεόν και δεδοξασμένον το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε, το έλεος Σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων.

0: Νην απολύεις των δούλων σου, Δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάθητοι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ενεκέν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Ευχαριστώ το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιουσίων δώσιμη σήμερα, και αφέσιμη τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφιέμε τις οφείλετες ημών, και εμείς εν κυσίμας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: και αμόμοι των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, συν τη Αγία Μονή ταύτη εις αιώνας αιώνων,
1: την τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεολόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Πρόσδεξε, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, την δέησιν ημών των αμαρτωλών και ελέησον ημάς.
2: Γέννητο, Κύριε, το ελεόσοφ ημάς, καθά απεριλπίσαμεν επί σέου.
3: Αιωνία η μνήμη ημών αξιωμακάριστη και έμνης δικτήτορες.
4: Αιωνία η μνήμη αυτό.
0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες. Σημεία και άνθρωποι. Η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι. Στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Ορθοδοξία News Agency. www.ope.gr. Το πρακτορείο ειδήσεων που σας ενημερώνει από όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. www.ope.gr. Hashtag ραδιόφωνο. Hashtag τηλεόραση. Hashtag πεμπτουσία. Η ουσία της τηλεόρασης.
1: Η ανθρώπινη σοφία. Εκεί που το ανθρώπινο πνεύμα συναντά το θείο.
2: Γιατί ζούμε. Μέρος δεύτερο. Ομιλία του ιερομονάχου Μύρωνος Σιμωνοπετρίτου στην σύναξη των νέων στο μετόχι της αναλήψεως της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας στον Βύρωνα.
3: Έχει σκοπό και προορισμό η ζωή μας? Αυτό είναι το ερώτημα. Και αν έχει, ποιος είναι αυτός ο σκοπός? Επίσης, ζούμε στη ζωή μας παθητικά την καθημερινότητα ή τη δημιουργούμε εμείς? Άλλο πράγμα να ζεις αναγκαστικά και άλλο πράγμα να δημιουργείς μέσα στην καθημερινότητα. Η καθημερινότητα πράγματι είναι κάτι το φυσικό στη ζωή του κάθε ανθρώπου. Αλλά όταν κάποιος τη ζει παθητικά, τότε δεν χαίρεται. Ενώ όταν τη ζει δημιουργικά, τότε χαίρεται. Κάθε τι που γίνεται με αγάπη έχει ένα σκοπό. Και ο άνθρωπος γεννιέται από αγάπη, άρα λοιπόν έχει και αυτός κάποιον σκοπό. Και πόσοι όμως από τους ανθρώπους που γνωρίζουμε αυτόν τον σκοπό? Ό,τι μας περιβάλλει το ζούμε ως δεδομένο. Και πράγματι είναι δεδομένο, αφού είναι δημιούργημα του Θεού. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία πρέπει εμείς πλέον να τα προσπαθούμε και να τα επιδιώκουμε. Και ό,τι ο άνθρωπος κάνει ως μικρός δημιουργός που έχει το χάρισμα από το Θεό να δημιουργεί, το κάνει για κάποιον σκοπό. Δεν κάνει δηλαδή ο άνθρωπος τίποτε χωρίς σκοπό. Και είπαμε για τις φιλοσοφικές απόψεις για το νόημα της ζωής, αν είναι ο ευδαιμονισμός, αν είναι ο πλούτος, αν είναι οι απολαύσεις, αν είναι η δόξα, αν είναι η σοφία. Και είπαμε ότι αυτά τα πράγματα, δηλαδή τον πλούτο, τις απολαύσεις, την δόξα και τη σοφία, δεν μπορούν όλοι να τα αποκτήσουν. Και αν λοιπόν ένας από τους πολλούς δεν μπορεί να αποκτήσει αυτόν, να αποκτήσει κάτι, σημαίνει ότι δεν έχει σκοπό. Άρα λοιπόν δεν είναι σκοπός αυτό. Και είπαμε ότι ο Σωκράτης είπε «Θα κοιμάστε για πάντα, εκτός εάν σας λυπηθεί ο Θεός και σας στείλει κάποιον άλλον που θα σας πει γιατί ζείτε». Και πράγματι έστειλε ο Θεός τον Υιόν Του και μας είπε γιατί ζούμε. Και εμείς οι χριστιανοί αναζητούμε την απάντηση γιατί ζούμε μέσα από την Αγία Γραφή. Και είπαμε ότι κάθε κατασκευή έχει, κάθε τι το οποίο αγοράζουμε έχει ένα προσπέκτος μέσα, το οποίο δείχνει και ρυθμίζει και λέει στους ανθρώπους πώς να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή. Έτσι λοιπόν και η Αγία Γραφή λέει σε όλους μας πώς πρέπει να ζούμε. Από τα πρώτα πράγματα που λέει η Αγία Γραφή, είπε ότι έκανε τον άνθρωπο ο Θεός κατ' εικόνα και καθομοίωση. Και το κατοικώνα μεν το έκανε ο ίδιος ο Θεός. Το καθομοίωσε όμως, το άφησε να το αποκτήσει ο Θεός με τα χαρίσματα τα οποία τον έδωσε. Και το έδωσε χαρίσματα τα οποία πράγματι είναι, τα έχει και ο ίδιος. Δηλαδή τον έκανε αθάνατο, τον έδωσε το πνεύμα, τον έδωσε τη λογική, τον έδωσε την ελευθέρα βούληση. Και έτσι ελεύθερα πλέον οι άνθρωποι μενούν κυρίω, προχωρούν στην απόκτηση των αγαθών της Βασιλείας των Ουρανών. Και μάλιστα είπαμε ότι οι μάρτυρες είχαν πλήρη βούληση όταν πηγαίνανε στο μαρτύριο και λέγοντας τι σε μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού. Δεν μας μπορεί να μας χωρίζει τίποτε από την αγάπη του Θεού Χριστού, ούτε οι θλίψεις, ούτε οι στενοχώριες, ούτε η διωγμή, ούτε ο λοιμός, ούτε η γυμνότητα, η κίνδυνος, η μάχηρα. Και πράγματι το απεδεικνύαν αυτό, διότι δίναν τη ζωή τους για τον Χριστό. Όλα τα χαρίσματα για να γίνει ο άνθρωπος μικρός Θεός, τα έδωσε ο Θεός. Και η θέληση είναι η καρπός της δικής μας προσπάθειας. Ο άνθρωπος τα έχασε όλα γιατί προτίμησε την ευκολία, ενώ ο Θεός έδωσε την δυσκολία, έδωσε τον κόπο για να μπορεί να εργάζεται ο άνθρωπος. Και είπαμε ότι μπορούμε να γίνουμε όχι ίσοι με τον Θεό, γιατί κανείς δεν μπορεί να γίνει ίσος με τον Θεό, αλλά μπορούμε να γίνουμε όμοιοι με τον Θεό. Και ο Θεός, τον Θεόν οδείς η ώρα και πόποτε, ούτε μπορεί να τον δει. Πώς όμως εμείς θα ομοιάσουμε με τον Θεό τη στιγμή που δεν τον είδαμε? Και γι' αυτό ο Θεός έστειλε στη γη των Χριστών, και καθώς εκείνος περιπάτησε, οφείλουμε και εμείς περιπατήν. Που σημαίνει ότι όπως ο Χριστός έζησε επί της γης, έγινε τέλειος άνθρωπος και ήταν τέλειος Θεός, μπορούμε και εμείς με την χάρη Του να γίνουμε τέλειοι Θεοί, κληρονόμοι μεν Θεού, συγκληρονόμοι δε Χριστού. Μπορούμε δηλαδή πράγματι να φτάσουμε στην κληρονομία της Βασιλείας των Ουρανών. Σε τι όμως θα μοιάσουμε στον Χριστό? Μπορούμε να Του μοιάσουμε στις αρετές Του, στην αγάπη, στην ταπείνωση, στην καλοσύνη, στην αγιότητα, στην ηθική καθαρότητα, στην αυταπάρνηση, στην αυτοθυσία, στην πραότητα, στην ανεξικακία. Και άλλες ακόμη αρετές που είχε ο Χριστός. Διαβάζοντας κανείς το Ευαγγέλιο μπορεί να τα διαπιστώσει αυτά. Και ο Απόστολος Παύλος είπε: «Μη μετέμω γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Αν λοιπόν ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος δεν διέφερε από μας, έζησε και έγινε μιμητής του Χριστού, μπορούμε και εμείς να γίνουμε μιμητέ Χριστού. Και λέει ο ίδιος: «Ζω εγώ, ζω δε ουκέτι εγώ, ζη δε εν ημί Χριστός». Και ο Άγιος Πορφύριος, ο σύγχρονος Άγιος μας, έλεγε: «Αν αυτό είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, πώς δηλαδή να μιμηθούμε τον Θεό, μπορούμε να μιλητάμε τη ζωή του Χριστού που έζησε μέσα στην ανθρώπινη κοινωνία και να ακολουθούμε τα ίχνη του που άφησε». Όπως ένας κυνηγός ψάχνει με τα ίχνη και βρίσκει το θύραμα, έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος ακολουθεί.

Δηλαδή που σημαίνει ότι όλοι μας μπορούμε να γίνουμε ενάρετοι και όλοι μας μπορούμε να αποκτήσουμε την αιωνιότητα. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι πλασμένος μόνο για τη γη. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να μοιάσουμε με τον Χριστό? Να έχουμε τον Χριστό πρότυπο μας στη ζωή. Εδώ σταματήσαμε την προηγούμενη φορά. Τι μπορούμε να κάνουμε για να μοιάσουμε τον Χριστό? Γίναμε χριστιανοί από μικρά παιδιά. Για το μυστηρίο του Αγίου Βαπτίσματος, του Αγίου Χρίσματος. Ενδυνθήκαμε το Χριστό και γίναμε κάτοχοι του Αγίου Πνεύματος και όλων των χαρισμάτων Του. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστε, Χριστόν ενεδίσαστε. Που σημαίνει μέσα στη ζωή μας, από τη στιγμή που είμαστε ντυμένοι με τον Χριστό, μπορούμε να ζήσουμε όπως ο Χριστός. Και όλα αυτά τα χαρίσματα τα πήραμε δωρεάν από το Θεό. Και για να προχωρήσουμε όμως την ομοίωση με το Θεό, θα πρέπει κατά την εντολή Του να γίνουμε Άγιοι. Άγιοι γίνεστε, είπε ο Απόστολος Πέτρος, ότι εγώ Άγιος είμαι, που σημαίνει ο Θεός είναι Άγιος και μπορούμε να γίνουμε κι εμείς Άγιοι. Αλλά μπορούμε όλοι μας να γίνουμε Άγιοι? Φυσικά και μπορούμε, διαφορετικά δεν θα το έλεγε ο Χριστός. Και ο Απόστολος Παύλος γράφει στις Θεσσαλονικείς: «Τούτο γάριστη θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών». Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας, από τη στιγμή που έχουμε Άγιε γίνεστε, ότι εγώ Άγιος είμαι, από τη στιγμή που ο Απόστολος Παύλος μας λέει «Τούτο γάριστη το θέλημα του Θεού, ο αγιασμός ημών», και επίσης στους Εβραίους πάλι στην προς Εβραίους επιστολή λέει «Αγιασμόν διώκεται ου χωρίς οδείς όψετε τον Κύριον». Επιδιώκεται τον αγιασμό, διότι χωρίς αυτόν δεν μπορεί κανείς να δει τον Θεό. Και ο Θεός είναι Άγιος. Για να το μοιάσουμε ως άνθρωποι είναι απαραίτητο να επιδιώκουμε συνεχώς τη μετάνοια, αποβάλλοντας την αμαρτία. Αφήστε ανοιχτά, αφήστε το έτσι. Σκεπτόμενοι μόνον, δηλαδή ο άνθρωπος ως άνθρωπος αμαρτάνει. Με τη μετάνοια απαλλάσσεται από την αμαρτία, διότι είναι έμπρακτη πράξη της Εκκλησίας η συγχώρηση του Θεού. Αρκεί να προηγηθεί από τον άνθρωπο η πραγματική μετάνοια και η εξομολόγηση. Και ταυτόχρονα ως άνθρωποι πρέπει να σκεπτόμαστε όσα εστίν αληθινά, όσα σεμνά, όσα δίκαια. Δηλαδή τι πρέπει να σκέπτεται ένας άνθρωπος στην καθημερινή του ζωή, ένας χριστιανός. Είναι τι είναι αληθινό, τι είναι σεμνό, τι είναι δίκαιο, τι είναι αγνό, τι είναι προσφυλή, δηλαδή αυτό που αγαπάει ο Θεός. Έφημον, είτε αρετή και είτε έπινος πρέπει της Αγίας, που σημαίνει κάθε αρετή και κάθε έπινος πρέπει στους Αγίους. Αυτά πρέπει να λογιζόμαστε όλοι οι άνθρωποι. Δηλαδή αν κάνουμε την αυτοκριτική μας, εύκολα μπορούμε να οδηγηθούμε στις αρετές. Γιατί ο Θεός αγάπη εστί και ομένων εν τα αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Που σημαίνει τελικώς η αγάπη του Θεού, όταν ο άνθρωπος αποφασίζει να τον αγαπάει, τότε ο Θεός μένει μέσα στον άνθρωπο. Και γι' αυτό ο πιστός για να ομοιάσει το Θεό είναι ανάγκη να συνεχώς να φροντίζει να αυξάνει την αγάπη του προς τον Θεό και προς τον συνάνθρωπό του, οι οποίοι όποιοι και αν είναι αυτοί, όποιος και αν είναι ο συνάνθρωπος. Και όλη του η διδασκαλία του Χριστού είπε πάνω σε αυτές τις δυο εντολές κρέμεται. Αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εν όλη της ψυχής σου και εν όλη της διανοίας σου. Αυτή είναι η πρώτη εντολή. Και δεύτερη εντολή, ομοία με αυτήν, είναι αγαπήσεις των πλησίων σου ως τον εαυτόν. Εν ταύτης στις δεσίν εντολές όλος ο νόμος και οι προφήτη κρέμονται. Που σημαίνει όλος ο νόμος της Παλιάς και της Καινής Διαθήκης και όλοι οι προφήτες αυτό διδάσκουν, ότι η αγάπη προς τον Θεό και η αγάπη προς τον άνθρωπο είναι οι βασικές εντολές οι οποίες καθορίζουν τον σκοπό μας πάνω στη γη.
Θυμάστε το Ευαγγέλιο.

0: της κρίσεως, όταν ο Θεός θα κρίνει τον κόσμο και θα τον ξεχωρίσει δεξιά και αριστερά, δηλαδή αυτοί που θα πορευτούν εις το φως κοντά στο Χριστό και αυτοί που θα φύγουν από κοντά στο Χριστό. Τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιεί για την κρίση είναι μόνο οι αρετές, οι πρακτικές αρετές, που σημαίνει, όπως είπε, επίνασα και δώσατε και με δώσατε να φάω, εδίψεσα και με ποτίσατε, ξένος ήμην και με συνεγάγεται, γυμνός και με περιβάλλεται, ξένησα και με επισκέψαστε, ήμουν στη φυλακή και ήρθατε κοντά μου, που σημαίνει έμπρακτη αγάπη, όχι θεωρητική αγάπη. Και η άρνηση σε αυτών των αρετών ήταν αυτή που οδήγησε τους άλλους, το άλλο μέρος των πιστών, στην απομάκρυση από το Θεό. Διότι αφού δεν τα κάνανε εις των πλησίων, δεν τα κάνανε και εις των Θεών. Που σημαίνει ο Χριστός ταυτίζει τον εαυτόν του με το πλησίον. Άρα λοιπόν εμείς μπορούμε να μην καταλαβαίνουμε τι σημαίνει αγάπη προς τον Θεό. Μπορούμε όμως να καταλάβουμε τι σημαίνει αγάπη προς τον πλησίον. Άρα λοιπόν, επιδιώκοντας την αγάπη προς τον πλησίον, κερδίζουμε ταυτόχρονα και την αγάπη μας προς τον Θεό. Επίσης, ο Θεός είναι δίκαιος. Δίκαιος και όσιος είναι Κύριος. Αυτό το ζητάει και από μας. Άρα λοιπόν, η αγάπη, ο Θεός ταύτισε τον εαυτόν του με την αγάπη. Τι είπε, εγώ ας πούμε ότι είναι η αγάπη, είναι η αλήθεια, είναι η ζωή. Άρα λοιπόν και εμείς αγαπώντας μπορούμε να μοιάσουμε με τον Χριστό. Δεύτερο πράγμα, ο Θεός είναι δίκαιος. Δίκαιος και όσιος είναι ο Κύριος. Επομένως και εμείς ως πιστοί καλούμαστε να αποφεύγουμε κάθε είδους αδικίας, να σκεπτόμαστε δίκαια και να ενεργούμε με δικαιοσύνη. Έτσι θα μπορούμε να μοιάσουμε με τον δίκαιο Θεό. Δεν φτάνει η αγάπη. Μπορεί να έχουμε αγάπη, αλλά να έχουμε αδικία. Γιατί πιστεύεις ότι αγαπάς, αλλά ταυτόχρονα μπορείς και να αδικείς. Γι' αυτό η γνήσια δικαιοσύνη συνεπάγεται αληθινή αγάπη. Επίσης ο Χριστός είπε, «Εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια και η ζωή, όπως και ο Θεός αληθής εστίν». Άρα λοιπόν μέσα στη ζωή μας πρέπει να είμαστε αληθείς. Καλούμεθα και εμείς οι χριστιανοί που θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό να λέμε πάντα την αλήθεια. Ο Αββάς Ισαΐας δίνει την εξής συμβολή. Μη συνηθίζεις να κοβεντιάζεις για πράγματα που δεν είδες με τα ίδια σου τα μάτια, σαν να τα έχεις δει. Μην βεβαιώνεις με πεποίθηση εκείνο που έχεις μόνο ακούσει. Άρα λοιπόν μη συζητάς για κάτι που δεν είδες. Μην προσπαθείς να βεβαιώσεις κάτι που μόνο άκουσες. Συνείδησε τη γνώσσα σου να λέει πάντα την αλήθεια. Το ψέμα γίνεται συχνά, γιατί λέμε ψέματα, από την επιθυμία να αρέσουμε στους άλλους ανθρώπους και αυτό απομακρύνει την ψυχή από το φόβο του Θεού. Η ανθρωπαρέσκεια πολλές φορές μας οδηγεί να λέμε ψέματα. Το ψέμα δεν μπορεί να βγαίνει από τα χείλη μας, αφού πατήρ το ψεύδος είναι ο διάβολος. Ο Θεός, είπαμε, είναι αλήθεια. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ψέματα πιστεύοντας ότι μοιάζομαι με τον Χριστό. Πρέπει να λέμε πάντοτε την αλήθεια, όπως επίσης και να ζούμε αληθινά, να μην είμαστε διχασμένοι μεταξύ της αλήθειας και του ψεύδους. Το στόμα μας, το στόμα του ταπεινού ανθρώπου λέει πάντα την αλήθεια. Δεν μπορούμε δηλαδή να πράττουμε έργα ξεγελώντας τόσο τον εαυτό μας όσο και τους άλλους περί εμάς. Δηλαδή πρέπει εν ημέρα κρίσεως θα φανερωθούν όλα αυτά και τότε θα τραπούμε, αλλά θα είναι αργά, διότι θα έρθει η μέρα που η ζωή μας θα κριθεί εν τη αληθεία. Έλεγε ένας γέροντας, τρία πράγματα απαιτεί ο Θεός από κάθε άνθρωπο που έχει λάβει το Άγιο Βάπτισμα. Όλοι μας λοιπόν είμαστε βαπτισμένοι. Τι ζητάει από μας ο Θεός? Πιστή ορθή στην ψυχή, να πιστεύουμε ορθά, να λέμε αλήθεια με τη γλώσσα και να είμαστε σόφρονες εις τη ζωή μας. Ακόμη, άρα λοιπόν είπαμε η αγάπη, είπαμε η δικαιοσύνη, είπαμε η αλήθεια και ο Χριστός μας προτρέπει: μάθετε από μου ότι πράω σημή και ταπεινώ στην καρδία και ευρίζεται ανάπαυση τις ψυχές ημών. Άρα λοιπόν έρχεται και μας βάζει και κάτι ακόμη το οποίο πρέπει να το μάθουμε. Πρέπει να μάθουμε να είμαστε ταπεινοί και πράοι. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν θυμώνεις. Δεν μπορείς να αγαπάς όταν είσαι υπερήφανος. Ο Χριστός έφτασε στο σημείο να πει: μάθετε απ' ημού ότι πράω σημεί και ταπεινώ στην καρδία. Δηλαδή το ζήτησε από μας να το μιμηθούμε. Και το έδειξε αυτό το πράγμα ο Χριστός και στην πράξη, όταν τον έβριζαν, όταν τον μαστίγουναν, όταν τον σταύρωναν. Και ο Απόστολος Παύλος, γνήσιος μαθητής αυτού, έγραψε στο μαθητή το Τιμόθεο. Ο ένας Απόστολος γράφει στον δεύτερο Απόστολο του μαθητή του, ο οποίος ήταν προσήλυτος, τι του λέει? Δούλων δε Κυρίου ουδή μάχεστε. Δεν μπορείς να είσαι δούλος του Κυρίου, να είσαι χριστιανός και να μάχεσαι και να μαλώνεις. Αλήπιον είναι προς πάντας, αλλά πρέπει να είναι ήπιος προς όλους. Διδακτικών ανεξίκακων εν πραότητη παιδεύοντα τους αντιθυμένους, που σημαίνει: θέλεις να είσαι δούλος του Κυρίου, θέλει να είσαι αληθεός μιμητής του Χριστού, προσπάθησε να μην μαλώνεις, να είσαι ήπιος προς όλους, όχι να κάνεις διακρίσεις, σ' άλλους να δέχεσαι την ηπιότητα και σ' άλλους να μαλώνεις, να είσαι διδακτικός αλλά με ανεξικακία και με πραότητα όταν χρειάζεται κάτι να πεις. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε όταν φωνάζουμε. Κερδίζουμε όταν είμαστε πράοι. Δοκιμάστε το στην καθημερινή σας ζωή και θα δείτε. Ένας άνθρωπος ο οποίος φωνάζει, μαλώνει, κάποια στιγμή βρίσκεται στη θέση να ζητήσει συγγνώμη. Ένας όμως ο οποίος είναι πράος, ποτέ, πάντοτε τα καταφέρνει καλύτερα. Γιατί ακριβώς μακάρι οι πραείς ότι αυτοί κληρονομήσουν σε τη γη. Δηλαδή και στη γη εδώ ακόμη κομάντο κάνουν αυτοί που είναι πράοι. Ο Χριστός, διαβάζοντας και ακούγοντας το Ιερό Ευαγγέλιο, μαθαίνουμε ότι είναι αγαθός, φιλάνθρωπος και εκτήρμων. Στα τρία έτη που έζησε επί της γης, ευεργητούσε συνεχώς όλους τους ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Αν θα δούμε και διαβάζουμε το Ευαγγέλιο στην καθημερινότητά μας, θα δούμε ότι όλη η ζωή του Χριστού ήταν μια ευεργεσία σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Μια φορά ήλεξε και είπε τα ΟΕ. Σε όλα τα άλλα ήταν συγκαταβατικός και ήταν πρόθυμος και βοηθούσε τους πάντας. Θέλει λοιπόν και εμείς να μην μένουμε μόνο στη γνώση του νόμου, αλλά να προχωρούμε και στην εφαρμογή δια των πράξεών μας. Είναι καλά να γνωρίζουμε τον νόμο, αλλά είναι καλύτερα να πράττουμε τον νόμο. Γίνεστε, λέει ο ίδιος ο Χριστός, εκτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών εκτήρμονεστή. Βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Δεν κάνει εξαίρεση. Δεν λέει σε αυτό το χωράφι είναι αμαρτωλή, δεν θα βρέξω, ή εδώ θα ρίξω χαλάζι. Το ίδιο πράγμα για όλους τους ανθρώπους, για τους δικαίους και για τους αμαρτωλούς. Η αγάπη μας προς το Θεό και προς τους ανθρώπους δεν πρέπει να παραμένει μόνο σε θεωρητικό επίπεδο. Πρέπει να έχει και πραγματική εφαρμογή στην καθημερινότητά μας. Δεν είναι δύσκολο, χρειάζεται όμως απόφαση. Αναφέρεται για τον Αββά Αγάθωνα, ο οποίος όλη του ζωή ήταν πραγματικά μια έμπρακτη αγάπη προς τους συνανθρώπους του. Αυτή η αγάπη για να τη δοκιμάσει ο Θεός, αν ήταν πραγματική, επέτρεψε μια φορά που πήγαινε να πωλήσει το εργόχειρό του. Έκανε καλάθια και οι ασκητές στην έρημο κατεβαίνανε στα μπαζάρια, τα λέγαμε, στη λαϊκή. Και πουλούσαν το εργόχειρο. Αγοράζαν το παξιμάδι, αγοράζαν την πρώτη ύλη και πηγαίνανε στις καλύβες τους και μέχρι την, αφού τελειώνανε, για να τα ξαναπολύσουν. Στον δρόμο που πήγαινε βρήκε έναν ανήμπορο άνθρωπο. Το λέει, σε παρακαλώ πάρε με μαζί σου και εμένα. Δεν σκέφτηκε ότι πάει να πουλήσει τα εργόχειρα, δεν σκέφτηκε τίποτε. Έσκυψε, τον έβαλε στην πλάτη και τον πήρε. Τον πήγε. Κάθισε δίπλα του. Κάθε φορά που πουλούσε ένα εργόχειρο, λέει, πόσο το πουλούσες γέροντα αυτό? Λέει, τόσο. Μπορείς να με πάρεις μια πίτα? Το έπαιρνε. Μόλις πουλούσε το δεύτερο, πάλι το ερώτημα. Πόσο το πουλήσες, πάρε μου ένα γλύκισμα. Και αυτό συνεχίστηκε όλα. Τέλειωσε το εργόχειρο. Πουλήθηκε. Τέλειωσαν και τα χρήματα. Δεν είχε τίποτα. Λέει, ετοιμάστε και να φύγει. Λέει, πού πας? Λέει, να πάω στην καλύβη μου. Λέει, μένα εδώ θα με αφήσεις, να πάρεις και μένα, να με πάρεις και μένα μαζί σου. Πάλι τον πήρε. Και όταν έφτασαν στο σταυροδρόμι, άρχισε να φεύγει το βάρος από τον ώμο του και είπε ότι είσαι μακάριος αγάθωνας, διότι όχι δεν λες μόνο, αλλά πράττεις. Και είδε τον άγγελο, ήταν άγγελος Κυρίου αυτός, ο οποίος τον έστειλε ο Θεός για να δοκιμάσει και να επιβεβαιώσει και να καταλάβουν άνθρωποι ότι ο Αββάς Αγάθων δεν ήταν μόνο στα λόγια, αλλά ήταν και στην πράξη. Που σημαίνει ότι η αγάπη μας έχει κόστος. Βλέπετε, αυτός ό,τι πούλησε όλο τα έδωσε. Δεν σκέφτηκε ότι δεν θα έχει χρήματα και δεν θα πάρει παξιμάδι για μια εβδομάδα. Τα έδωσε όλα. Αλόγιστη αγάπη. Αυτή είναι η πραγματική αγάπη. Αυτό μπορούμε να το έχουμε. Τα αναφέρομαι τα αυτά τα παραδείγματα που έχει πολλά το γεροντικό και είναι πολλά και στους σύγχρονους Αγίους μας αυτά τα παραδείγματα, για να καταλάβουμε ότι δεν είναι κάτι η αγιότητα που είναι μακριά από μας, αλλά είναι μια πραγματικότητα. Απλώς δεν το αποφασίζουμε να το ζήσουμε. Η τήρηση και εφαρμογή των εντολών είναι έμπρακτη απόδειξη. Όσο πιο συνεπής είναι κάποιος στην τήρηση των εντολών, τόσο πιο κοντά νιώθει το Θεό και τους συνανθρώπους. Ο πιστός άνθρωπος νιώθει πολύ κοντά τον Θεό και τους ανθρώπους, γιατί είναι συνεπής. Οι Άγιοι μας, οι παλιοί και οι νέοι, μας το έχουν πιστοποιήσει αυτό. Οι μάρτυρες δια το μαρτυρίο τους, που σημαίνει φτάνανε στο μαρτύριο μόνο για την αγάπη του Θεού. Δεν κερδίζανε τίποτε, θυσιάζαν τη ζωή τους, αλλά κερδίζαν την αιωνιότητα. Καταλαβαίνανε ότι ο σκοπός τους δεν είναι το τώρα, είναι το μετά. Όπως επίσης και οι όσοι, σαν αυτόν που σας είπα, τον Άγιο Αγάθωνα. Όπως επίσης και οι ιεράρχες. Αν διαβάσει κανείς τη ζωή του Αγίου Διονυσίου του Ζακύνθου, θα δείτε ότι όλη η ζωή του ήταν μια ευεργεσία στους ανθρώπους. Και έτσι, δια της αγάπης προς τους ανθρώπους, αυτοί βοηθούσαν τότε και βοηθάνε και εμάς σήμερα. Διαβάζοντας ένα βίο Αγίου, αυτό νιώθεις και αισθάνεσαι, ότι το παν για αυτούς τους Αγίους ήταν ο Χριστός, και οι λεπτομέρειες ακόμη της ζωής τους δείχνουν το μεγαλείο του Θεού, δείχνουν το μεγαλείο της ζωής τους. Δεν μένουμε στα γενικά πράγματα. Θα πρέπει κάποιος να δει τις λεπτομέρειες της ζωής των Αγίων και θα καταλάβει πραγματικά πόσο μεγάλη σημασία έχει να είμαστε συνεπείς στη ζωή μας. Για να τηρήσουμε όμως τις εντολές, πρέπει να τον πιστέψουμε. Και ό,τι υπάρχει και ό,τι ενεργεί στη ζωή μας, κατά την πίστη μας και κατά τη θέλησή μας. Δεν μπορείς να ενεργείς, δεν μπορείς να αγαπάς, δεν μπορείς να θυσιάζεις αν δεν πιστεύεις. Άρα λοιπόν η πίστη στον Θεό είναι μια πραγματικότητα. Ερχόμενα προχθές από την Πάτρα που είχα πάει, και στον δρόμο ένας κύριος με ρώτησε, τι είναι πίστης και πώς μπορεί να αποκτηθεί και να αυξηθεί η πίστης. Έτσι, η πίστη του Θεού είναι η συσσωρευμένη εμπειρία της αγάπης του Θεού στη ζωή μας. Και η πίστη αυξάνει με τρία πράγματα στη ζωή μας. Πρώτον, αυξάνει με τη μελέτη. Ο άνθρωπος που δεν μελετάει τα του Θεού δεν μπορεί να γνωρίσει τον Θεό. Δεν μπορείς να γίνεις επιστήμονας αν δεν σπουδάσεις τις επιστήμη, τα της επιστήμης. Το ζείτε όλοι σας την καθημερινότητα. Πόσο ενημερώνεστε για όλα της καθημερινότητας τα επαγγέλματά σας. Αλλά πόσο υστερείτε στην καθημερινότητα για την ενημέρωση της πίστης. Οπότε δεν μπορούμε, είμαστε πιστοί γιατί γεννηθήκαμε σε μια χώρα με πίστη. Είμαστε πιστοί επιφανειακά γιατί γεννηθήκαμε σε μια οικογένεια που πιστεύει. Αν όμως ψάξουμε βαθύτερα τους εαυτούς μας, θα δούμε ότι έχουμε άγνοια της πίστης μας. Γι' αυτό και πόσες φορές γινόμαστε θύματα, ας πούμε, των χιλιαστών. Οι χιλιαστοί ξέρουν την πίστη? Όχι, διαβάζουνε. Απλώς οι χριστιανοί ορθόδοξοι δεν διαβάζουνε, γι' αυτό σκοντάφτουνε. Γι' αυτό και προβληματίζονται πολλές φορές. Άρα λοιπόν, το πρώτο πράγμα που αυξάνει την πίστη μας είναι η μελέτη. Το δεύτερο πράγμα που αυξάνει την πίστη μας είναι η μυστηριακή ζωή. Όταν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε, βαπτίστηκε, έχει μυστηριακή ζωή, τότε στην εξομολογείται και κοινωνάει, δεν μπορεί να μην αυξήσει την πίστη του. Διότι έτσι είναι η βιωματική, όπως είπαμε, εμπειρία η πίστης. Δεν είναι η λογική επεξεργασία. Ο Χριστός δεν είναι απρόσωπη ιδέα. Ο Χριστός είναι πρόσωπον και ως πρόσωπον μπορούμε να τον αγαπήσουμε. Δεν αγαπάμε την ιδέα του Θεού, αγαπάμε το πρόσωπο του Χριστού συγκεκριμένα. Δεν μπορούμε δηλαδή να είμαστε πιστοί αν δεν αγαπάμε τον Χριστό. Γι' αυτό και στη ζωή μας, δηλαδή με τη μυστηριακή μας ζωή, έχουμε την προσωπική μας σχέση με τον Θεό. Διότι όταν άνθρωπος εξομολογείται, όταν άνθρωπος κοινωνάει, είναι πιο κοντά στην αλήθεια. Και το τρίτο πράγμα είναι η προσευχή. Διότι δια της προσευχής αποκαλύπτεται ο Θεός. Δεν είναι οι Άγιοι μας που κάναν προσευχή και είχαν τα χαρίσματα και τα προορατικά και τα προφητικά και τα θεραπευτικά. Δεν ήταν κάτι το ιδιαίτερο, αλλά απλώς είχαν μια συνέπεια στη ζωή τους και αγαπούσαν το πρόσωπο του Χριστού και πιστεύαν στον Χριστό. Δεν μπορούμε δηλαδή να έχουμε συνέπεια στη ζωή μας ή να θέλουμε να μοιάσουμε τον Χριστό όταν η πίστη μας είναι λειψή, είναι δηλαδή μειονεκτούμε. Δεν μπορείς να αγαπάς κάτι που δεν πιστεύεις. Η αγάπη της ψυχής του ανθρώπου προς το Θεό είναι έμφυτος, είναι κάτι το φυσικό. Φυσικά ο κάθε άνθρωπος αγαπάει το Θεό. Δεν υπάρχει πάνω στη ζωή μας άνθρωπος που δεν αγαπάει το Θεό. Αυτό που λένε ότι είναι άπιστοι είναι ψέμα. Δεν υπάρχουν άπιστοι, υπάρχουν αδιάφοροι. Όπως το ηλιοτρόπιο ζητάει τον ήλιο, έτσι και ο άνθρωπος, η ψυχή του ανθρώπου ζητάει την πηγή της ζωής της. Η ψυχή του ανθρώπου ψάχνει να βρει τον Θεό. Αλλά αν όμως δεν βρίσκει τον Θεό, απλώς φαίνει γύρω γύρω. Εδώ καθημερινώς συναντάμε ανθρώπους που ευθαρσώς αρνούνται το Θεό και περιγυλούν τη ζωή μας. Για να είμαστε χριστιανοί, συναντάμε αυτά τα εμπόδια. Τι συναντάμε, δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι αρνούνται το Θεό και την περιγυλούν τη ζωή μας. Εμείς νιώθουμε αμήχανα και πολλές φορές δυσκολευόμαστε να ομολογήσουμε ευθαρσώς την πίστη μας. Γιατί ακριβώς την αγνοούμε? Ίσως καμιά φορά και με τα επιχειρήματά τους να μας προβληματίζουν. Πόσες φορές κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν αυτή την γνώση της πίστης προβληματίζονται όταν λένε κάτι αυτοί οι άνθρωποι? Αυτό γίνεται διότι δεν γνωρίζουμε τα της πίστης μας, ούτε γνωσιολογικός ούτε όμως και βιωματικός. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ένας γέρος πουλούσε βιβλία σε ένα γραφείο. Κάποιος κάνοντας τον έξυπνο και για να τον μπλοκάρει του είπε: «Και πού τον είδες εσύ το Θεό?» «Τον είδες το Θεό εσύ?» Ο γέρος όμως, επειδή είχε βιωματική πίστη, του λέει: «Εσύ δεν τον είδες το Θεό?» «Όχι», λέει, «δεν τον είδα». «Θέλεις να το δεις?» Λέει: «Έλα να στο δείξω». Και βγάζει τον άνθρωπο έξω στο μπαλκόνι. Και ήταν καλοκαίρι και ήταν μεσημέρι. Δείχνοντα τον ήλιο, του λέει: «Δες τον, τον ήλιο». Λέει: «Μα τον ήλιο να δω?» «Δεν μπορώ», το απαντάει, «γιατί τον θάμπωνε». Και εκείνος του λέει: «Αφού τον ήλιο που είναι δημιούργημα δεν μπορείς να τον δεις, πώς θέλεις να δεις το δημιουργό?» Και έτσι έκλεισε το στόμα του. Αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο το έκανε γιατί γνώριζε, αλλά ήταν βίωμά του μέσα. Έτσι τον φώτισε ο Θεός. Γι' αυτό και λέει, όταν σας καλέσουνε, να μην σκεφτείτε τι θα πείτε, εγώ θα σας δώσω λόγο για να απολογηθείτε. Άρα λοιπόν, όταν εμείς έχουμε συνέπεια στην καθημερινή μας ζωή ως χριστιανοί, τότε ο Θεός μας δίδει λόγο, όπως έδωσε και σε αυτό το γεροντάκι. Η πίστη κάνει θαύματα τόσο το ασθενούς, η πίστη όσο και το Αγίο. Υπάρχουν θαύματα τα οποία τα κάνουν οι Άγιοι, αλλά είναι απαραίτητη και η πίστη του ανθρώπου που καταφεύγει στον Άγιο. Και καταφεύγει στον Άγιο γιατί πιστεύει ότι αυτός εκπροσωπεί, είναι το πρόσωπο του Θεού επί της γης. Δηλαδή είναι μια προσωποποιημένη η αγάπη του Θεού δια του πρόσωπου του Αγίου. Και έτσι θυμάστε και στο Ευαγγέλιο, όταν πήγε ο Χριστός και βρήκε τον πατέρα με το παιδί του, το οποίο ήταν άρρωστο και συνελιάζητο, και πήγανε στους Αποστόλους και δεν το κάνανε καλά, του είπε τότε ο Χριστός: «Πιστεύεις ότι μπορώ να το κάνω καλά?» Και λέει: «Πιστεύω, Κύριε, βοήθη με την απιστία». «Έχω μικρή πίστη, αλλά εσύ βοήθησέ με». Και πραγματικά τον έκανε καλά. Δηλαδή είναι η προϋπόθεση η πίστη για να έχουμε θαύματα στη ζωή μας. Και το μεγαλύτερο θαύμα, ξέρετε ποιο είναι? Ότι αγαπάμε τον Θεό. Ότι έχουμε τη δυνατότητα να σωθούμε. Άρα λοιπόν, μέσα στην έννοια της καθημερινής μας ζωής, πρέπει να αυξάνουμε την πίστη. Και αφού μιλούμε περί πίστεως, πρέπει να τονίσουμε ότι πιστεύουμε ορθόδοξα και όχι κακόδοξα. Ο Θεός ενεργεί τη σωτηρία Του μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Σήμερα με την παγκοσμιοποίηση προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των διαφόρων πιστεύω. Και μάλιστα φτάνω στο σημείο να πούνε ότι ο Χριστός είναι ένας από τους μεγάλους μύστας. Σαν τον Κοφούκιο, σαν τον Βούδα, σαν τον Ζαρατούστρα και κάτι τέτοια. Μια τέτοια όμως πίστη δεν σώζει τον άνθρωπο. Γιατί είπαμε ότι ο Χριστός είναι ο Θεάνθρωπος, είναι ο φανερωμένος Θεός, είναι ο Θεός που έγινε άνθρωπος, είναι το πρόσωπο και μόνο ως πρόσωπο μπορούμε να σωθούμε. Μόνο δια της Ορθοδόξου πίστεως φτάνουμε στην Βασιλεία των Ανών, που είναι και ο σκοπός και ο προορισμός για τον οποίο ζούμε. Πιστεύω στο Θεό, πιστεύει και ο διάβολος. Πιστεύω στο Θεό και ομολογώ το Θεό, κάτι που δεν μπορεί να το κάνει ο διάβολος, γιατί δεν το θέλει. Διότι αν το θέλει και ομολογίζει το Θεό, τότε πρέπει να ζητήσει συγγνώμη για αυτό που έκανε. Άρα λοιπόν δεν ομολογεί το Θεό. Έτσι εγώ, πιστεύοντας και ομολογώντας το Θεό, έχω τη δυνατότητα της σωτηρίας μου. Εγώ ζω όπως θέλει ο Θεός και ομολογώ την πίστη μου με τα έργα μου, με τη ζωή μου. Πίστη χωρίς έργα είναι νεκρά. Για να ομολογήσουμε όμως την πίστη μας, χρειάζεται μια εσωτερική ψυχική δύναμη. Και μάλιστα ένα παράδειγμα το οποίο πρέπει, ας πούμε είναι απλό παράδειγμα, αλλά δείχνει ότι πόσο υπερήφανοι πρέπει να είμαστε ότι είμαστε ορθόδοξοι και πιστεύουμε ορθά. Εάν κάποια, λέει, φτωχή γυναίκα, κοπέλα, παντρευόταν κάποιο πλούσιο, άρχοντα, θα ντρεπόταν να το ομολογήσει ή θα την θεωρούσε μεγάλη επιτυχία και θα ήθελε όλος ο κόσμος να το μάθει? Πιστεύω το δεύτερο. Θα ήθελαν όλοι να το μάθουν. Θα το θεωρούσε επιτυχία. Εγώ λοιπόν, ο φτωχός και ασήμαντος που με αγάπησε ο Χριστός, με κάλεσε, με δέχτηκε, τον δέχτηκα και ντρέπομαι να τον ομολογήσω. Πιστεύω ότι δια της Ορθοδοξία, δια του Ορθοδόξου πίστεως σώζουμε. Το πιστεύω αυτό. Αν ναι, τότε γιατί αυτό δεν το ομολογώ, δεν το δείχνω και το κρύβω. Ποιον φοβάμαστε, ποιον ντρέπομαι, τον κόσμο που ζει στο ψέμα και την αμαρτία. Κατάφερε σήμερα ο διάβολος να κάνει τους αμαρτωλούς τολμηρούς και να ομολογούν την απιστία τους και την αμαρτία τους και τους χριστιανούς να τους κάνει δειλούς και ατόλμους. Έτσι έχουμε καταλήξει. Να είναι δηλαδή πιο τολμηρός ο άπιστος και να διακηρύττει. Να είναι πιο τολμηρός ο αμαρτωλός και να λέει την αμαρτία του. Και να είμαι κι εγώ δειλός. Φοβάται ο πιστός την ειρωνία και τα σχόλια των άλλων. Φοβόμαστε. Ας βάλουμε και τους εαυτούς μας μέσα. Αλλά είπε ο Χριστός, πάντες οι θέλοντες ευσεβόζειν εν Χριστώ Ιησού διοκτήσονται. Δεν είναι δυνατόν να θέλεις να ζεις χριστιανικά και να εισπράττεις επένους. Πρέπει να είσαι έτοιμος για τους διωγμούς. Διότι προκαλεί την ασέβεια και την αμαρτία η πίστη μας. Να βγει ο δίκαιος από ανάμεσά μας για να μην κρίνει τη ζωή μας. Αυτό λένε οι αμαρτωλοί. Δεν μπορούμε να τον έχουμε ανάμεσά μας, διότι κρίνεται η ζωή μας. Να σπάσουμε, να σβήσουμε το φως, διότι μέσα στο σκοτάδι κάποιος αμαρτάνει πιο εύκολα. Παραδείγματα δειλίας και ατολμίας. Περνάμε έξω από το ναό και σκεφτόμαστε να κάνουμε το σταυρό μας. Δεν μας υποχρεώνει κανείς να κάνουμε το σταυρό μας. Η πίστη μας, η ευλάβειά μας, αν το πιστεύουμε, αν το νιώθουμε, να το κάνουμε. Όχι να το φοβόμαστε. Υπάρχουν μερικοί που το κάνουν κάτω από το σακάκι. Μέσα στο πούλμαν, περνάνε απ' έξω στην εκκλησία και το κάνουν από το σακάκι. Μα λέει σε κάθε ναό να κάνω το σταυρό μου. Δεν σου είπε κανείς αυτό. Κάντοτε όποτε θέλεις. Αλλά να είσαι τολμηρός. Να μην φοβάσαι να κάνεις το σταυρό. Πάμε στο εστιατόριο, ταβέρνα και ντρεπόμαστε να κάνουμε το σταυρό. Μια φορά τα πρώτα χρόνια που ήμασταν, πήγαμε στο Άγιον Όρος το 73, βγήκαμε με ένα γεροντάκι, γιατί τότε δεν είχαμε και καλές συνθήκες στο σπίτι και τέτοι, ότι πήγαμε σε ένα εστιατόριο να φάμε. Το γεροντάκι ήταν αδιανόητο να φάμε χωρίς να κάνει προσευχή. Οπότε σηκωθήκαμε όρθιοι, κανονικά, είπε όλα τα γράμματα, ευλογήσαμε το τραπέζι και καθίσαμε και φάμε. Αυτός είχε πραγματικά την αίσθηση του φόβου του Θεού. Δεν είχε την ανθρωπαρέσκεια. Εμείς οι μικρότεροι θα κάναμε απλώς το σταυρό και θα καθόμασταν να φάνε. Αυτός όμως είχε πιο βιωματική την πίστη και δεν δυσκολευόστηκε ότι όλη η ταβέρνα, όλο το εστιατόριο θα ασχολόταν με εμάς που σηκωθήκαμε όρθιοι. Αλλά το κάναμε. Αυτό εμείς να μην έχουμε, να μην φοβόμαστε δηλαδή. Πάμε στο σπίτι κάποια Τετάρτη και Παρασκευή και τρώμε αρτήσιμο γιατί ντρεπόμαστε να πούμε ότι νηστεύουμε. Προφασιζόμαστε την ευγένεια για να μην τους φέρουμε σε δύσκολη θέση. Αυτά είναι ψέματα. Αυτά είναι, ας πούμε, απλώς εμείς ντρεπόμαστε γιατί είμαστε ανθρωπάρισκοι. Η ομολογία της πίστεως ίσως εμάς μας δυσκολεύει, αλλά τους καλοπροαίτους ανθρώπους που έχουν άγνοια τους βοηθάει. Τότε δηλαδή σηκωθήκαμε μέσα στο εστιατόριο και κάναμε προσευχή, άλλοι το περιγελάσανε, άλλοι όμως το θαυμάσανε. Έτσι και τη μέσα όταν πας σε ένα σπίτι και θα σε κεράσουν γλυκό, θα σε φέρουν και νερό. Πιες το νερό, μην τρως το γλυκό. Αν θα σου πούνε, πες ότι μου φτάνει το νεράκι. Αν το κατάλαβαν, καλώς. Αν δεν το κατάλαβαν, πάλι καλώς. Αν σε πούνε, νηστεύεις, είναι Τετάρτη. Ναι, έχω αυτή την καλή συνήθεια. Δεν είναι κακό να το πεις. Δεν τον προσβάλλεις τον άνθρωπο όταν ομολογείς την αλήθεια. Η αλήθεια, πρέπει να ξέρετε, δεν προσβάλλει ποτέ. Το ψέμα προσβάλλει τον άνθρωπο. Η υποκρισία προσβάλλει τον άνθρωπο. Γι' αυτό να είμαστε πράγματι, να έχουμε την αίσθηση μέσα μας ότι ομολογούμε τον Θεό. Πόσοι από εσάς δεν βοηθήσατε ανθρώπους να έρθουν στην εκκλησία, στην εξομολόγηση, στην νηστεία? Γιατί το καλό παράδειγμα, η συνέπεια της ζωής σας, η ομολογία της πίστης σας βοηθάει. Έτσι ο χριστιανός με τη συνέπειά του γίνεται χωρίς λόγια μικρός Απόστολος. Καθώς απέσταλκε με ο πατήρ, καγώ πέμπω εμάς. Αυτός είναι ο λόγος του Χριστού. Τον είπε στους Αποστόλους, το λέει και σε εμάς. Πρέπει να το πιστέψουμε ότι στην καθημερινή μας ζωή, αν θέλουμε, μπορούμε να γίνουμε μικροί Απόστολοι. Δεν το είπε μόνο τότε, το λέει και σήμερα. Όπως είπε επίσης, είπε, ως γαρ αν επισκυνθήμαι και τους ημούς λόγους, εν τη γενιάτα αυτή τη Μιχαλίδη και αμαρτωλώ, και ο Υιός του ανθρώπου επισκυνθίζεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξα του Πατρός. Να μην έχουμε την απέτηση όταν εμείς αρνηθούμε το Χριστό, εκείνος να μας αναγνωρίσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αντίθετα, όταν όμως τον ομολογήσουμε, τότε θα μας ομολογήσει και εκείνος ενώπιον του Πατρός, ενώπιον των Αγγέλων, ότι πράγματι είμαστε παιδιά Του, είμαστε συνεπείς στην καθημερινή μας ζωή. Ο σκοπός μας, είπαμε, είναι η Βασιλεία του Θεού. Αν τη χάσουμε από δουλεία, θα είμαστε άξιοι της τύχης μας. Δεν αξίζει να είμαστε δουλειοί. Πρέπει να είμαστε δυναμικοί και τολμηροί. Ο Θεός μας θέλει ομολογητάς. Γιατί να μην προσπαθούμε? Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί τα χρόνια της σκλαβιάς ζούσανε με τους αλλοπίστους και ομολογούσαν την πίστη τους, όσο ακριβά και αν τους κόστιζε αυτούς. Λέμε ότι η Ελλάδα έζησε 400 χρόνια κάτω από τον τουρκικό ζυγό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κυρίαρχοι της ζωής των ανθρώπων ήταν οι άπιστοι. Αλλά αυτοί όμως είχαν τη δυνατότητα να ομολογούν την πίστη, όσο και αν τους κόστιζε αυτούς. Τι τους κόστιζε? Τους κόστιζε τα χαράτσια, τους κόστιζε το παιδομάζωμα, τους κόστιζε τις φαγές, τους κόστιζε τα μαρτύρια. Που σημαίνει, αν αρνήσω να τον Χριστό και γινώσω ένα μουσουλμάνος, σαπαλάσανε από όλους τους φόρους. Αλλά αυτοί προτιμούσανε να πληρώνουν τους φόρους για να μπορούν να κρατήσουν την πίστη. Και έτσι κρατήθηκε η πίστη. Έτσι ζει η Ελλάδα με την έννοια της ομολογίας μας. Αν δεν υπήρχε αυτή η δυναμικότητα της ψυχής των Ορθοδόξων Χριστιανών, δεν ξέρω σήμερα αν μπορούσαμε να ζήσουμε ως έθνος, δηλαδή να ζούμε ως πιστοί, να είμαστε εμείς απόγονοι αυτών των πιστών ανθρώπων. Επιτύχαναν τους σκοπτώτους και γινόντουσαν σαν άγιοι δια του αίματός τους. Αυτό δεν είπαμε κι εμείς, να γίνουμε άγιοι. Τότε μέσα στις δυσκολίες το επιτύχηναν. Δεν είναι κρίμα σήμερα μέσα στην ευκολία εμείς να μην μπορούμε να το πετύχουμε? Εμείς σήμερα δεν πάσχουμε, αλλά φοβάμαστε τις εμπογμούς. Ο Χριστός καλεί να γίνουμε μάρτυρες και λέει γίνεστε με μάρτυρες. Όπως επίσης είπε, μακάρι εστί όταν ονειδήσουν εμάς και διώξουν και ύποση πάν πονηρό ρήμα καθημών ψευδόμενη είναι κοινή μου. Χαίρετε και αγκαλιάστε ότι πολλής ο μεστός ημών εν της ουρανής. Μάρτυρας δεν είναι μόνο αυτός που δίδει το αίμα. Μάρτυρας είναι και αυτός που ομολογεί τον Χριστό με τη ζωή του. Αυτό θέλει από μας. Αυτό λέει, γίνεστε μάρτυρες. Δηλαδή με τη ζωή σας μαρτυρήστε ότι αγαπάτε τον Χριστό, ότι πιστεύετε στον Χριστό, ότι ζείτε σύμφωνα με αυτά που είπε ο Χριστός. Πόσους Αγίους έχουμε στη Ρωσία τα 80 χρόνια του κομμουνισμού? Αν λοιπόν σκεπτόμαστε και εμείς έτσι και ομολογούμε την πίστη μας παντού και πάντοτε, τότε θα αγαπάμε τον Θεό και θα επιτύχουμε τον προορισμό μας. Μια άλλη μορφή της ομολογίας μας είναι και η λατρεία. Μόνο ο άνθρωπος επί της γης μπορεί λογικά να λατρέψει τον Θεό. Στους ουρανούς οι άγγελοι αυτό κάνουν συνεχώς. Δοξολογούν τον Θεό. Επίσης οι άλογοι κτίσεις όπως πλάστηκε δοξολόγει το Θεό. Κάθε δημιούργημα όταν το βλέπει ο άνθρωπος, διότι μόνο ο άνθρωπος μπορεί να χαιρεί τα δημιουργήματα. Το βλέπουν ότι είναι τα ίδια, το κάθε δημιούργημα είναι μια δοξολογία του Θεού. Ο άνθρωπος στον παράδεισο δοξολογούσε το Θεό. Ο άνθρωπος στη γη μετά την πτώση πρέπει να θέλει να δοξολογεί το Θεό. Έχασε τη φυσικότητα γιατί προτίμησε τη γη. Άρα λοιπόν στη γη πρέπει να θέλει να δοξολογεί το Θεό. Πρέπει να θέλει να λατρεύει το Θεό. Πρέπει να θέλει να σηκώνει την κυρία και να πάει στην εκκλησία. Δεν τον υποχρεώνει κανείς. Μόνο η αγάπη μας υποχρεώνει να πάμε στην εκκλησία. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων και τεταπεινωμένων. Άρα λοιπόν είναι μια προσφορά στο Θεό η θυσία μας όταν το πνεύμα μας είναι συντετριμένο και ταπεινωμένο. Ο Χριστός έδωσε την Κυριακή προσευχή στους μαθητάς του για να προσεύχονται και είπε «Ουγάρις οι δύο ή τρεις συνηγμένοι εις το ημών όνομα εκεί εμεί εν μέσω αυτών». Της μεν το Πάτερ ημών λέει «Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης». Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στον ουρανό? Η δοξολογία την οποία προσφέρουν οι άγγελοι. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού στη γη? Η δοξολογία την οποία πρέπει να προσφέρουμε εμείς οι άνθρωποι, οι κατοικών Θεού πλασθέντες. Άρα λοιπόν έχουμε υποχρέωση και μέσα από την Κυριακή προσευχή. Όλα αν τα δείτε είναι ο καλύτερος τρόπος που μπορεί να μάθει να προσεύχεται ένας άνθρωπος λέγοντας την Κυριακή προσευχή. Και λέει όπου είμαστε δύο ή τρεις εκεί είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και στην Ορθόδοξη Εκκλησία δεν μπορεί να γίνει λειτουργία μόνο με τον Παπά. Πρέπει να υπάρχει και κάποιος άλλος, ακόμη ένας πιστός, ο οποίος θα πει το Κυρίο Δεοειθόμεν Κύριε Ελέησον, που σημαίνει δεν υπάρχει λατρεία με έναν άνθρωπο. Προσευχή υπάρχει, λατρεία δεν υπάρχει. Έτσι η Εκκλησία, η Κοινή Μετέρα των Πιστών, θέσπισε τη λατρεία. Το λατρευτικό πρόγραμμα, όλα αυτά κάνουν τον άνθρωπο κοινωνό του Θεού επί της γης και συνεχίζει το ίδιο και στους ουρανούς, αλλά αιώνια. Αυτό αν το μάθουμε επί της γης, θα συνεχίζει και στους ουρανούς. Όποιος αγαπά κάποιον θέλει συνεχώς να επικοινωνεί μαζί του. Εσείς στη σύγχρονη ζωή το ζείτε με τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας. Να επικοινωνεί και να βρίσκεται μαζί του. Έτσι και όποιος αγαπάει το Θεό θέλει την επικοινωνία μαζί του. Να συζητάμε την προσευχή και να τον λατρεύει. Όσο περισσότερο αγάπη έχει ο πιστός στο Θεό, τόσο περισσότερο προσεύχεται. Η προσευχή, ατομική και λατρευτική, είναι το θερμόμετρο της αγάπης μας προς τον Θεό. Άρα λοιπόν, θέλεις να καταλάβεις αν πραγματικά αγαπάς τον Θεό. Δες πόσο προσεύχεσαι και πόσο άνετα πας στις κυριακάτικες ακολουθίες. Αν πας βαρυγκωμώντας, είσαι άρρωστος. Πώς το δείχνει το θερμόμετρο περιτό, έτσι και η δική μας, ας πούμε, η βαρυγκωμία είναι περιτός της ψυχής μας. Πολύ αγαπάς, πολλά παίρνεις. Λίγο αγαπάς, λίγα παίρνεις. Και ο μακαριστός μας, γέροντας Εφραίμ ο Κατανοιώτης, τι έλεγε? Κάνει προσευχή και η προσευχή θα συμμάθει την προσευχή. Όποιος γλυκαθεί δεν την αφήνει, όποιος όμως δεν την κάνει δυσκολεύεται και μόνο στη σκέψη. Ήταν κάποιος φοιτητής και βοηθούσε κάποιο παιδί με ανίατη ασθένεια, το οποίο ήταν και τυφλό και κοφό, και προσπαθούσε να το δώσει ένα γλυκό. Αυτός ο ασθενής όμως το έπαιρνε το γλυκό, το έτριβε και δεν μπορούσε εκείνος να τον ταΐσει. Κάποια στιγμή το έβαλε ένα ψίχολο στο στόμα. Οπότε γλυκάθηκε και μετά ζητούσε συνεχώς να τρώει το γλυκό με λαχτάρα. Έτσι είναι. Δυσκολευόμαστε. Αν όμως ξεκινήσουμε, τότε μπορούμε κι εμείς να γλυκαθούμε. Ο άνθρωπος με την προσευχή και με τη λατρεία εξωτερικεύει την αγάπη του προς το Θεό και επομένως εκτελεί τον προορισμό του εδώ στη γη.
1: Πεμπτουσία.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
0: Σημεία και άνθρωποι, η εκπομπή που συναντά πρόσωπα και καταγράφει μαρτυρίες για γεγονότα που γράφουν ιστορία. Σημεία και άνθρωποι, στο On Demand πρόγραμμα της Πεμπτουσία TV. Με τη Μαρία Γιαχνάκη. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

0: «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφρέμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφρέμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως». Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.
5: Άκουσον άνθρωπε. Από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Με τον θεολόγο πατέρα Γενάδιο Μανώλη. Μια εκπομπή σε συνεργασία με τον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία.
0: Άκουσον άνθρωπε από τον πλούτο της Καινής Διαθήκης. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, την πορεία μας αυτή, το ταξίδι μας, όπως έχουμε αναφέρει πάλιν και πολλάκι στην αγάπη σας, μέσα στον πέλαγος, μέσα στον πλούτο της Αγίας Γραφής και ιδιαίτερα της Καινής Διαθήκης. Το τελευταίο διάστημα υπενθυμίζουμε στην αγάπη σας πως αναφερόμαστε στην επιστολή του Ιακώβου και με την χάρη του Θεού την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη ραδιοφωνική συνάντησή μας, τελειώσαμε με το δεύτερο κεφάλαιο και χάρη του Θεού εισερχόμαστε σήμερα στο τρίτο κεφάλαιο της επιστολής του Ιακώβου. Αν και δεν υπάρχει απόλυτος σύνδεσμος του δευτέρου κεφαλαίου με το τρίτο ως προς την θεματική, καλό είναι ίσως να υπενθυμίσουμε λίγο τα όσα είδαμε την προηγούμενη φορά ως συμπερασματική κατακλίδα του δευτέρου κεφαλαίου για να εισέλθουμε στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο. Είδαμε ότι η δικαίωση στην επιστολή του Ιακώβου επιτυγχάνεται σύμφωνα με τη διδασκαλία του Ιερού Συγγραφέα μέσω των έργων φιλανθρωπίας που αναδεικνύουν τη γνησιότητα της πίστεως και την διακρίνουν από την θεωρητικού χαρακτήρα πίστη. Μάλιστα, για να αναφανεί ακόμη περισσότερο αυτό, ότι η δικαίωση δηλαδή χωρίς τα έργα είναι ουτοπική, ο Ιερός Συγγραφέας επιστρατεύει δύο επιχειρήματα μέσα από την Παλαιά Διαθήκη. Το ένα έχει να κάνει με έναν άνδρα, τον Πατριάρχη Αβραάμ, και το δεύτερο με μία γυναίκα, την ιδωλολάτρησα Ραάβ. Το πρώτο έχει να κάνει με έναν Εβραίο. Το δεύτερο έχει να κάνει με μία λοεθνή. Και έχει και αυτό τη σημασία του. Γιατί απευθύνεται προς όλους τους ανθρώπους. Απευθύνεται προς τα μέλη της Εκκλησίας. Που άλλα έλκουν την καταγωγή τους από τον αρχαίο Ισραήλ. Ενώ άλλοι έλκουν την καταγωγή τους από τα έθνη. Που όμως τώρα όλοι μαζί αποτελούν ένα νέο λαό. Ένα νέο Ισραήλ. Το λαό του Θεού. Το πρώτο παράδειγμα αφορά, είπαμε, την δικαίωση του Αβραάμ. Και ο συγγραφέας επιλέγει να συνδέσει την απονομή της δικαιοσύνης στον Αβραάμ από τον Θεό με την θυσία του Ισαάκ. Δηλαδή η πράξη του Αβραάμ να δεχτεί να θυσιάσει τον γιο του ήταν αυτή καθεαυτή που έσωσε τον Αβραάμ κατά τον συγγραφέα της επιστολής του Ιακώβου, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία σε αυτό, καθώς και μέσα από τα έργα, μέσα από την διάθεσή του να υπακούσει τον Θεό δια της θυσίας του Ισαάκ, επιβεβαίωσε την πίστη του σε αυτόν. Και γι' αυτό άλλωστε η θυσία είχε την ευτυχή έκβαση, ώστε να αποτραπεί η ανθρωποθυσία του Ισαάκ, καθώς άλλωστε στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ότι έρχεται και καταργείται εν της πράγμαση η ανθρωποθυσία, και αυτό βέβαια πολύ περισσότερο επιβεβαιώνεται πια στην εποχή της Καινής Διαθήκης, όπου καταργείται μέσα στην Εκκλησία οποιαδήποτε μορφή θυσίας, όχι μόνο ανθρώπων αλλά και ζώων, καθώς έχουμε μόνο πλέον την ανέμακτη θυσία, την προσφορά δηλαδή του άρτου και του ίνου που μεταβάλλονται μέσα στο μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, της Θείας Ευχαριστίας, μεταβάλλονται σώμα και αίμα Χριστού. Η μόνη θυσία μέσα στην Εκκλησία πλέον είναι η θυσία, η σταυρική θυσία του Χριστού. Και απομένει στον καθέναν από εμάς μια θυσία πιο δύσκολη από αυτές που συναντάμε στον ειδωλολατρικό χώρο. Είναι η θυσία του κακού εαυτού μας. Είναι η θυσία του εγωισμού μας. Να θυσιάσει ο άνθρωπος το εγώ του για να μπορέσει να βρεθεί σε κοινωνία με τον άλλον και βέβαια με τον Θεό. Το δεύτερο παράδειγμα που προσκόμισε ο συγγραφέας για την εξέργων δικαίωση είναι η δικαίωση της ειδωλολάτρησας πόρνης Ραβ, η οποία σώθηκε εξαιτίας της φιλοξενίας που παρήχε στους κατασκόπους και χάρη στο οποίο, υποδεικνύοντάς τους άλλον δρόμο για να διαφύγουν, εν τέλει σώθηκε και αυτή. Έτσι καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η πίστη χωρίς έργα είναι μια απλή ομολογία πίστης στον έναν Θεό, η οποία όμως από μόνη της δεν είναι ικανή να σώσει. Δεν αρκεί δηλαδή να λέει κανείς ότι πιστεύει στον Θεό και αυτό να μην το δείχνει έμπραχτα με τον τρόπο που ζει, με τον τρόπο που κοινωνεί με τον άλλον, με τον τρόπο που βιώνει την όλη καθημερινότητά του. Δεν σώζεται κανείς όταν λέει ότι πιστεύει στον Θεό και ταυτόχρονα δεν εφαρμόζει το Ευαγγέλιο, δεν εφαρμόζει την αγάπη του Ευαγγελίου, αλλά ζει εις βάρος, υδρά εναντίον των άλλων. Αντίθετα λοιπόν, τα έργα ελέους είναι αυτά μέσω των οποίων η γνήσια πίστη ολοκληρώνεται και αποφέρει καρπούς. Ενθυμίστε ότι κάναμε μία μικρή αναφορά και την προηγούμενη φορά αλλά και σε προηγούμενες συναντήσεις μας με αφορμή πάντοτε τη θεματική αυτή του δευτέρου κεφαλαίου και αναφερθήκαμε στην υποτιθέμενη εν πρώτης έτσι, όψεως μία πρώτη ματιά στην αντίθεση την οποία σημειώνουν ορισμένοι μεταξύ της διδασκαλίας του Αποστόλου Παύλου και του Αποστόλου Ιακώβου στο ζήτημα αυτό. Και είδαμε με όσα είπαμε ότι εν της πράγμαση δεν υπάρχει κατ' ουσίαν καμία διαφωνία. Ο κοινός παρονομαστής και των δύο θέσεων είναι η αγάπη που διενεργείται μέσω των αντίστοιχων έργων, μέσα δηλαδή από την εφαρμογή της εντολής για αγάπη προς τον πλησίον ως επιστέγασμα όλων των άλλων εντολών. Οι λόγοι που ο Απόστολος Παύλος ανέπτυξε την εκπίστεως διδασκαλία ήταν ακρευνώς θεολογικοί και είπαμε ότι αφορούσαν στη θέση ότι πρώην ειδωλολάτρες και πρώην εθνικοί χριστιανοί θα έπρεπε σύμφωνα με τους αντιπάλους του Παύλου να τηρούν το μοσαϊκό νόμο για να σωθούν. Αλλά ο Παύλος μιλάει ακριβώς για αυτήν την υπέρβαση

να αναφέρεται στο αδόκιμο των διδασκάλων της κοινότητας, το οποίο υπήρξε μία από τις κύριες αιτίες της εσφαλμένης αντιμετώπισης του πειρασμού, όπως θα δούμε στις επόμενες συναντήσεις μας. Θα δούμε στην πρώτη ενότητα του τρίτου κεφαλαίου τον ιερό συγγραφέα να μιλάει για την αχαλήνωτη, όπως τη χαρακτηρίζει, γλώσσα, καλώντας μας να προσέχουμε στην εκφορά του λόγου τόσο τα μέλη της κοινότητας όσο και τους διδασκάλους για τους οποίους κάνει ιδιαίτερη αναφορά. Και βέβαια στην συνέχεια, στο δεύτερο μέρος του τρίτου κεφαλαίου, να μιλάει για την αληθινή και ψεύτικη σοφία. Το τρίτο κεφάλαιο αποτελεί μια νέα ενιαία ενότητα, η οποία δεν συνδέεται, όπως είπαμε, με το προηγούμενο δεύτερο κεφάλαιο. Ενώ στα προηγούμενα κεφάλαια ο συγγραφέας απευθυνόταν γενικά προς τα μέλη της κοινότητας, τώρα βλέπουμε να απευθύνεται συγκεκριμένα στους διδασκάλους και τους ευιστά την προσοχή όσο αφορά τις καταστροφικές συνέπειες της απρόσεκτης χρήσης της γλώσσας. Βέβαια, το γεγονός ότι δεν έχει άμεση συνέχεια με το δεύτερο κεφάλαιο, αυτό δεν μας δίνει την δυνατότητα να δούμε ότι επρόκειται για κάτι άλλο, καθώς είναι άρρηκτα συνδεδεμένο μέσα στο όλο πνεύμα της επιστολής και μάλιστα συνδέεται ιδιαίτερα με κάποιους στίχους από το πρώτο κεφάλαιο, όπου και εκεί βλέπουμε την ρητή αναφορά του Αποστόλου Ιακώβου για την χαλιναγώγηση της γλώσσας. Και βλέπουμε ότι επανέρχεται στο θέμα αυτό, διότι ο ιερός συγγραφέας αντιμετωπίζει και αναγνωρίζει, μάλλον, και αντιμετωπίζει στη συνέχεια ότι η καταστροφική χρήση της γλώσσας έχει ως συνέπεια αυτή η γλώσσα να σπηλώνει όλο το σώμα, όλο το σώμα της κοινότητας. Και αυτή η έκφραση υποδηλώνει ότι η γλώσσα και κατά συνέπεια ο κόσμος μέσω των οποίων εξαπλώνεται η αδικία διοχετεύεται σε ολόκληρο το σώμα και το μολύνει. Αυτή η μόλυνση εξαπλώνεται, όπως θα δούμε, μέσω της γλώσσας αναγωγικά σε ολόκληρο το σώμα της Εκκλησίας. Και η μολυσματική αυτή επίδραση της γλώσσας δείχνει ότι η σύναξη βρίσκεται υπό την επιρροή των αξιών αυτού του κόσμου. Μέσω της γλώσσας μεταφέρεται η μόλυνση του σώματος της Εκκλησίας, η οποία προκλήθηκε από την συσχέτιση με τον κόσμο της αδικίας. Φαίνεται ότι η κοινότητα, όπως θα δούμε στη συνέχεια, έχει προσβληθεί από την ακαθαρσία που με τη μορφή της κακολογίας διαδίδεται σε όλο της το σώμα. Και κατά συνέπεια περιγράφεται η δυναμική συμβολή της γλώσσας στην παροχή της μόλυνσης σε όλο το σώμα και έτσι οριοθετείται τι είναι επιζήμιο για την κοινότητα. Είπαμε ότι εδώ ιδιαίτερα ο συγγραφέας κάνει αναφορά στους διδασκάλους της κοινότητας και απευθύνεται κατά κύριον λόγο σε αυτούς. Οι εκκλησίες προς τις οποίες απευθύνεται ο Ιάκωβος είχαν πρεσβυτέρους και διδασκάλους. Και γίνεται μία διάκριση μεταξύ κηρύγματος που απευθύνεται προς τους εκτός της εκκλησίας και διδασκαλίας, δηλαδή οικοδομητικής κατάρτισης όσων ήδη αποδέχθηκαν την πίστη. Στις συναγωγές των Ιουδαίων, όποιος ήθελε να πει λόγο στους αδελφούς, ανέβαινε στο βήμα και μίλαγε. Η ίδια ελευθερία επικρατούσε καταρχάς και στις χριστιανικές συνάξεις. Ορισμένοι όμως των πιστών, επιβάλλοντας τον χρόνο ως διδάσκαλοι εντός των κοινοτήτων, λόγω της αναγνώρισης σε αυτούς του ειδικού χαρίσματος της διδασκαλίας. Η σπουδή κάποιων χριστιανών να γίνουν διδάσκαλοι των κοινοτήτων τους ήταν φυσικό να δημιουργήσει προβλήματα στους κόλπους τους. Ήδη αναφέραμε ότι στο πρώτο κεφάλαιο μπορείτε να ανατρέξετε στον 19ο και στον

0: το στίχο, έχουμε όπως είπαμε τους πρώτους σαφείς υπαινιγμούς για ανομαλίες εντός των κοινοτήτων εξαιτίας παρανοήσεων σχετικά με το κήρυγμα και την ακρόαση του Λόγου του Θεού. Με τα δύο πρώτα αυτά κεφάλαια, γενικά ο συγγραφέας της επιστολής κατέστησε σαφές ότι οι παραλήπτες λόγω των μνημονευθέντων αιτιών εκδήλωναν ορισμένες βασικές παρανοήσεις ως προς την έννοια της πίστεως και είχαν ως εκ τούτου εκτραπεί σε σοβαρές παραβάσεις του τέλειου νόμου της ελευθερίας. Τώρα, στο τρίτο κεφάλαιο, ο Απόστολος θέτει τον δάκτυλο σε ένα από τα βασικά εκείνα αίτια της εκτροπής και της ακαταστασίας μέσα στις κοινότητες. Η αποτυχία ορισμένων από εκείνους που έσπευδαν να διδάξουν τους άλλους στην αναχέτηση της κρίσης γέννησε αυτόματα τα ερωτήματα ποιος είναι ο αληθινός σοφός ώστε να διδάξει και τους άλλους. Το θέμα αυτό σχετίζεται άμεσα με όσα ανεπτύχθηκαν προηγουμένως σχετικά με την νεκρή πίστη. Διότι εκείνοι ακριβώς οι οποίοι παραμελούν τα καλά έργα είναι αυτοί που συνεχώς μιλάνε για την υπεροχή της πίστης τους, είναι δε πάντοτε έτοιμοι να διδάξουν τους άλλους. Βλέπουμε λοιπόν πως εν τέλει με κάποιον τρόπο ο ιερός συγγραφέας έρχεται να μας συνδέσει με όσα έχει πει προηγουμένως και πλέον να τα αναπτύξει ευρύτερα. Στο κεφάλαιο αυτό, στο τρίτο κεφάλαιο, βλέπουμε, αν θέλαμε να πούμε μερικά εισαγωγικά για να καταλάβουμε τα όσα έχουμε να αντιμετωπίσουμε στη συνέχεια και να προσεγγίσουμε ερμηνευτικά πάντοτε με τη βοήθεια των πατέρων της Εκκλησίας, πως ο πιστός καλείται από τον ιερό συγγραφέα και ιδιαίτερο διδάσκαλος να ελέγχει τα λόγια του για να μην κριθεί. Όποιος χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, αυτός μπορεί και να ελέγξει ολόκληρη τη ζωή του. Όπως ο χαλινός είναι το πιδάλιο, έτσι και η μικρή γλώσσα κατορθώνει τα μέγιστα. Είναι όπως η ασήμαντη φωτιά που κατακαίει. Αυτή σπηλώνει ολόκληρο το σώμα και μας κρίνει. Ωστόσο, ενώ ο άνθρωπος μπορεί να δαμάσει τα άγρια θηρία, όμως δεν δαμάζει τη γλώσσα του. Γίνεται δηλητήριο θανάτου και όργανο ευλογίας και κατάρας. Αυτό όμως για τον ιερό συγγραφέα δεν πρέπει να συμβαίνει με τους πιστούς. Αυτοί πρέπει να είναι σοφοί και επιστήμονες με καλή αναστροφή, χωρίς ζήλο και κακία. Η αληθινή σοφία, θα τονίσει πια στο τέλος του τρίτου κεφαλαίου ο ιερός συγγραφέας, προέρχεται από τον Θεό και είναι αγνή, ειρηνική, γεμάτη έλεος και αγαθούς καρπούς. Ας έρθουμε τώρα στον υπόλοιπο χρόνο που μας απομένει για την λήξη έτσι της σημερινής ραδιοφωνικής μας συνάντησης, στο τρίτο κεφάλαιο, στο ίδιο το κείμενο πια. Και κατά την συνήθι τακτική μας να διαβάσουμε τον ίδιο το συγγραφέα, το ίδιο το ιερό κείμενο και βέβαια την ερμηνευτική του απόδοσή του για να μπορέσουμε σιγά σιγά να το ερμηνεύσουμε ή καλύτερα να το προσεγγίσουμε ερμηνευτικά στον χρόνο που διαθέτουμε σε κάθε μας συνάντηση. Υπενθυμίζω λοιπόν, είμαστε στο τρίτο κεφάλαιο και διαβάζουμε από τον πρώτο στίχο. «Μη πολύ διδάσκαλοι γίνεστε, αδελφοί μου, ειδώτες ότι μίζουν κρίμα λειψόμεθα. Πολλά γαρπτέωμεν άπαντες, ήτις εν λόγω ουπτέι, ούτως τέλειος ανήρ δυνατός χαλιναγωγής και όλον το σώμα. Είδε τον ύπον τους χαλινούς εις τα στόματα βάλωμεν, προς τον πίθεσθε αυτούς ημίν και όλον το σώμαν αυτών μετάγωμεν. Ιδού και τα πλοία, τυλικά αυτά όντα και υποσκληρών ανέμων ελαυνόμενα, μετάγεται υπό ελαχής του πιδαλίου, όπου αν η ορμή του ευθύνοντος βουλείται. Ούτω και η γλώσσα μικρών μέλος εστί και μεγαλαυχή, ιδού ο λίγων πυρ Λύκην ύλην ανάπτη. Ενώ είπαμε θα διαβάσουμε τους τρεις πρώτους στίχους, κάναμε την παύση μας αυτή στο πέμπτο στίχο, διότι θεωρήσαμε καλύτερα να σταματήσουμε εδώ, να προχωρήσουμε στον τέταρτο και στο πέμπτο στίχο και να σταματήσουμε στο σημείο αυτό για να έχουμε μια πλήρη νοηματική ενότητα σε όσα θα πούμε. Καθώς μπαίνουμε μετά στη διαδικασία των παραδειγμάτων που μας δίνει ο Ιερός Συγγραφέας για να μας δείξει τη σημασία της γλώσσας στη ζωή του ανθρώπου μέσα από κάποια παραδείγματα. Ήδη μας έδωσε τα πρώτα στο τρίτο και στο τέταρτο, αλλά και στη συνέχεια συνεχίζει πλέον ο Ιερός Συγγραφέας να αναπτύσσει περισσότερο τη διδασκαλία του. Λέει λοιπόν ο Ιάκωβος, αδελφοί μου, μην παίρνετε πολύ την θέση του διδασκάλου, διότι γνωρίζετε ότι εμείς που διδάσκουμε θα κριθούμε πιο αυστηρά και συνεπώς θα έχουμε μεγαλύτερη τιμωρία. Θα τιμωρηθούμε πιο αυστηρά διότι όλοι κάνουμε σφάλματα σε πολλές περιπτώσεις και από όλες τις παρεκτροπές οι ευκολότερες και συχνότερες είναι όσες γίνονται με τη γλώσσα. Σε αυτές κινδυνεύει να πέσει και όποιος παίρνει μόνος του τη θέση του διδασκάλου. Πράγματι, αν κάποιος δεν κάνει σφάλματα με τα λόγια του, αυτός είναι τέλειος άνθρωπος και έχει τη δύναμη να χαλιναγωγήσει και να συγκρατήσει και ολόκληρο τον εαυτό του. Γι' αυτό πρέπει και ο διδάσκαλος να είναι τέλειος για να μην αμαρτάνει με τη γλώσσα του και για να αποφύγει την αυστηρότερη κρίση με την οποία θα κριθούν όσοι διδάσκουν. Και για να πιστείτε ότι όποιος δεν κάνει σφάλματα στα λόγια του είναι τέλειος, σας φέρνω δύο παραδείγματα. Κοιτάξτε. Βάζουμε στα στόματα των αλόγων τα χαλινάρια για να τα κάνουμε να πειθαρχούν σε μας. Και έτσι με το χαλινάρι κατευθύνουμε όλο το σώμα τους. Δείτε και αυτά τα άψυχα πλοία. Αν και είναι τόσο μεγάλα και σπρώχνονται από σκληρούς και ορμητικούς ανέμους, διευθύνονται με ένα πολύ μικρό τιμόνι, το πιδάλιο. Και αυτός που τα διευθύνει μπορεί με το πιδάλιο να τα κατευθύνει όπου θέλει. Έτσι και η γλώσσα είναι ένα μικρό μέλος. Καφιέται όμως με αλαζονία για τα μεγάλα κακά που δημιουργεί. Να λίγη φωτιά πως φουντώνει και καταστρέφει εκτεταμένα και πυκνά δάση. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τον Ιερό Συγγραφέα πως ήδη στον πρώτο και στον δεύτερο στίχο, τους οποίους θα δούμε αναλυτικότερα την επόμενη φορά, μας εισάγει στο θέμα. Κατά τον Παύλο, η διδασκαλία είναι ένα από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Διδασκάλους μνημονεύουν και οι πράξεις των Αποστόλων. Ο δε τίτλος Ραβή, διδάσκαλος δηλαδή, αποδίδεται στους περιοδεύοντες ιεροκήρυκες στην διδαχή των 12 Αποστόλων. Σχετικά με τους κινδύνους για τις κοινότητες από μη αυθεντικούς διδασκάλους, βλέπουμε να καταγράφονται πολλά και στο βιβλίο των πράξεων, αλλά και στις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, τόσο στην πρώτη προς Τιμόθεον, όσο και προς τους Εβραίους επιστολή. Δεν πρέπει να επιδιώκουν πολύ το υπούργημα του διδασκάλου, λέγει ο Ιερός Συγγραφέας εδώ τώρα, ο Ιάκωβος, γιατί η επίδρασή τους πάνω στους άλλους, είτε για το καλό είτε για το κακό, είναι μεγάλη. Πολλά γαρ πτέωμεν άπαντες, είτε διδάσκαλοι είτε όχι. Όπως και αλλού, ο Ιάκωβος μιλάει εδώ ειδικότερα για μία ορισμένη κατηγορία ανθρώπων. Οι λόγοι του όμως έχουν εφαρμογή και σε όλους γενικά τους αναγνώστες της επιστολής. Όσα εκτίθενται εδώ σχετικά με τη δύναμη της γλώσσας δεν αναφέρονται αποκλειστικά στους διδασκάλους, αν και αφορούν αυτούς ειδικότερα. Καθώς είναι ένα γενικότερο πρόβλημα που συναντά ο άνθρωπος στη ζωή του και έχει να κάνει ακριβώς με την χρήση της γλώσσας στην καθημερινότητά του, που είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την πνευματική του ζωή. Και όταν μιλάμε για τη χρήση της γλώσσας, αναφερόμαστε, όπως είπαμε, στο τι λέμε, στο πώς απευθυνόμεθα και πώς συμπεριφερόμεθα προς τους αδελφούς μας, προς τους άλλους. Γι' αυτό και την χαρακτηρίζει ασθένεια. Γι' αυτό και την χαρακτηρίζει μολυσμό, όταν γίνεται κακή χρήση της γλώσσας. Όταν χρησιμοποιεί τη γλώσσα για να λεχθούν πράγματα τα οποία δημιουργούν πόνο προς τον αδελφό ή δημιουργούν πλάνη και οδηγούν τον πιστό σε διδασκαλίες αλότριας από αυτής της Εκκλησίας. Μόνο ο τέλειος ανήρ δεν ολισθαίνει στους λόγους του και είναι δυνατός χαλιναγωγήσε και όλον το σώμα. Διατρανώνεται λοιπόν και με όσα διαλαμβάνονται εδώ περί γλώσσας ο ανώτερος ηθικός παλμός που διατρέχει ολόκληρη την επιστολή. Επειδή όμως δεν είναι του καθενός η τελειότητα, τα δε ολισθήματα του διδασκάλου στους λόγους επισύρουν μείζον κρίμα, δεν πρέπει να σπέβδουν πολύ προς το υπουργήμα του διδασκάλου. Ο διδάσκων, αυτός δηλαδή που διδάσκει μέσα στην Εκκλησία, αλλά και ευρύτερα μέσα στην καθημερινή ζωή του ανθρώπου, εάν παρεκτρέπεται, καθίσταται υπόδικος ενώπιον της Θείας Δικαιοσύνης και για τις παρεκτροπές του, στις οποίες υπόκειται δια της γλώσσας και για το σκάνδαλο το οποίο δημιουργεί μέσα στο σώμα της Εκκλησίας. Όπως δε μία και μόνη παράβαση του νόμου μας καθιστά παραβάτες ολόκληρου του νόμου, το είδαμε αυτό να το λέει στο δεύτερο κεφάλαιο ο Απόστολος Ιάκωβος, ότι άπαξ και παρανομήσεις έναν από τους νόμους είσαι παραβάτης όλου του νόμου. Έτσι και η κυριαρχία πάνω στη γλώσσα προϋποθέτει ως δυνατή την κυριαρχία πάνω σε ολόκληρο το σώμα. Βλέπουμε λοιπόν πως όλο το σώμα σημαίνει εδώ όλον τον άνθρωπο, διότι δια του σώματος ως οργάνου εκδηλώνονται και οι εσωτερικές κινήσεις της ψυχής. Κάπου εδώ όμως ο χρόνος της σημερινής μας συνάντησης έφτασε στο τέλος. Μέχρι την επόμενη φορά, χαίρετε εν Κύριο πάντοτε, ειρήνη σε εσάς.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
2: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγής της Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Πεμπτουσία TV. Το ψηφιακό κανάλι για την προβολή του πολιτισμού, των επιστημών και της ορθοδοξίας μέσω τηλεοπτικών παραγωγών. Live πρόγραμμα και on-demand περιεχόμενο. Ζωντανές συνδέσεις, εκπομπές, ειδήσεις, συνεντεύξεις, οδηπορικά, ντοκιμαντέρ. Πεμπτουσία TV στο διαδίκτυο. Συντονιστείτε. Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.
3: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Ατζακλής.
4: Λέγει ο Άγιος της Κλίμακος, ο Ιωάννης ο Σιναήτης, αλίμονο και πάλι αλίμονο. Πού ήταν τότε η φωνή εκείνου του προφήτη του Ιεζεκιήλ για να τους πει, ενώ έβρωσε εκεί και κρινώσε, είπε ο Κύριος. Ιεζεκιήλ λάμδα γάμα 12. Αλλά δεν κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει μια τέτοια απολογία, γιατί άραγε άγνωστον. Ας έχει δόξα ο Θεός, ο μόνος που γνωρίζει. Ας σημειωθεί και τούτο, ο μοναυκός αυτός που λέγαμε, ο Στέφανος, μου το διηγήθηκαν αψευδείς μάρτυρες. Όταν έμενε στην έρημο, είχε τόση χάρη, ώστε να τρέφει με τα χέρια του και λεοπάρδαλοι. Και ενώ συνεχιζόταν η αυστηρή αυτή δικαστική ανάκριση, αποχωρίστηκε το σώμα του, χωρίς να αφήσει καμιά ένδειξη για την κρίση ή το πόρισμα ή την απόφαση και το τέλος της δίκης. Πεντηκοστών πρώτων. Η χείρα που έχασε τον άντρα της και έμεινε με το μονάκριβο παιδί της, αυτό έχει σαν μόνη παρηγοριά της μετά τον Κύριο. Παρόμοια και για την ψυχή που αμάρτησε, δεν υπάρχει άλλη καμία παρηγοριά την ώρα του θανάτου, εκτός από τους κόπους του λαιμού, την νηστεία δηλαδή, και τα δάκρυα. Όσοι πένθουν έτσι, δεν θα ψάλουν ποτέ, ούτε θα ξεσπάσουν σε λαλαγμούς ύμνων, διότι όλα αυτά αφανίζουν το πένθος. Εάν επιχειρείς με αυτά να αποκτήσεις το πένθος, γνώρισε ότι βρίσκεσαι μακριά από το σκοπό σου. Διότι πένθος σημαίνει συνεχής και μονιμοποιημένη κατάσταση πόνου σε μια φλογισμένη από θεϊκή αγάπη ψυχή.

Σε πολλούς το πένθος υπήρξε πρόδρομος της μακαρίας απαθίας, διότι προευπρέπιζε την ψυχή και εσάρωνε, εσκούπιζε και κάλυψε το υλικό των αμαρτιών και των παθών. 52. Κάποιος δόκιμος εργάτης του επενετού αυτού πένθους μου ανέφερε τα εξής. Πολλές φορές που πήγαινα να παρασυρθώ στην κοινοδοξία ή στην οργή ή στη γαστριμαργία, διαμαρτυρόταν μέσα μου ο λογισμός του πένθους και μου ψιθύριζε: «Μην κοινοδοξήσεις, γιατί σε εγκαταλείπω», παρόμοια και για τα άλλα πάθη. Κι εγώ το απαντούσα: «Δεν θα σε παρακούσω μέχρι ότι μου οδηγήσεις εμπρός στο Χριστό». 53. Η άβυσσος του πένθους αντικρίζει την εκ μέρους του Θεού παράκληση και η καθαρότηση της καρδιάς δέχεται τη θεία έλαμψη. Έλαμψης σημαίνει απερίγραπτη ενέργεια, η οποία κατανοείται χωρίς να κατανοείται και βλέπετε χωρίς να βλέπετε. Παράκλησης σημαίνει ανάψυξης, αναψυχή της ψυχής ενός πονεμένου ανθρώπου, ο οποίος ανήπιο την ώρα αυτή και κλαθμυρίζει μέσα του και φωνάζει χαρούμενα. Αντίληψης σημαίνει ανανέωση της ψυχής που κατέπεσε από τη λύπη με θαυμαστή μεταβολή των δακρύων του πόνου σε δάκρυα ανώδυνα. 54. Τα δάκρυα του θανάτου γεννούν το φόβο. Ο φόβος γεννά την αφοβία και έτσι προβάλλει η χαρά. Και όταν λήξει η χαρά που δεν λύγει, προβάλλει το άνθος της ευλογημένης αγάπης. 55. Όταν έρχεται στην ψυχή σου χαρά, να τη διώχνεις απαλά με το χέρι της ταπεινοφροσύνης, διότι δεν πρέπει να είσαι ευπαράδεκτος, μήπως και αντί βοσκό υποδεχθείς λύκο. 56. Μη βιάζεσαι, αγαπητέ, να φτάσεις την θεωρία, ενώ δεν ήρθε ακόμα η ώρα της. Άφησε καλύτερα να κυνηγήσει εκείνη και να φτάσει το κάλλος της ταπεινώσεώς σου, οπότε και θα ενωθεί μαζί σου με αιώνιο πάναγνο γάμο. 57. Στις αρχές, καθώς τον ήπιο αντικρίζει τον πατέρα του, γεμίζει όλο από χαρά. Όταν όμως ο πατέρας απουσιάσει ορισμένο καιρό, σκόπιμα και έπειτα επιστρέψει, τότε το παιδί είναι γεμάτο και από χαρά και από λύπη. Από χαρά διότι είδε αυτόν που ποθούσε και από λύπη διότι τόσο καιρό στερήθηκε την καλονή του προσώπου του.

58. Μερικές φορές κρύπτεται η μητέρα από το βρέφος της και ενώ αυτό την αναζητεί κλαίοντας, εκείνη χαίρεται. Με αυτόν τον τρόπο το μαθαίνει να προσκολάται πάντοτε κοντά της και αναφλέγει έντονα την αγάπη και το φίλτρο που έχει για αυτήν. Αυτά έχουν κάποιο μυστικό νόημα. Ο εχονότα ακούειν ακουέτο, όπως λέει ο Ματθαίος στο 10ο κεφάλαιο, το οποίο το λέγει ο ίδιος ο Κύριος. 59. Εκείνος που άκουσε την καταδικαστική απόφαση του θανάτου του δεν θα ενδιαφερθεί πλέον για προγραμματισμούς θεατρικών παραστάσεων και εκείνος που πενθεί πραγματικά δεν θα σκεφτεί ποτέ την τρυφή ή τη δόξα ή το θυμό και την έξαψη της οργής. 60. Πένθος σημαίνει μονιμοποιημένη κατάσταση οδύνης στην ψυχή που μετανοεί. Η οδύνη αυτή γεννά καθημερινά οδύνη πάνω στην οδύνη, σαν γυναίκα τίκτουσα και οδύνουσα. 61. Ο Κύριος είναι δίκαιος και όσιος και σ' όποιον ασκείται κανονικά η ησυχία, ανάλογα του χαρίζει κατάνοιξη. Και όποιον ασκείται στην υποταγή κανονικά, κάθε μέρα τον εφραίνει. Όποιος όμως δεν ζει καθαρά και ανώθευτα, τη μια από τις δύο αυτές ασκήσεις, στερείται το πένθος. 62. Διώξτον εκείνο τον κίνα, το σκύλο που πλησιάζει, όταν πενθείς υπερβολικά για τις αμαρτίες σου και σου ψιθυρίζει ότι ο Θεός είναι άσπλαχνος και ασυμπαθής. Διότι αν προσέξεις την τακτική του, θα διαπιστώσεις ότι πριν από την αμαρτία σου παρουσιάζει το Θεό ευσπλαχνικό και συγχωρητικό.

0: 63. Η επίμονη απασχόληση και άσκηση στο πένθος δημιουργεί τη συνεχή καλλιέργειά του. Η συνεχής καλλιέργειά του οδηγεί στη γεύση του. Και εκείνο που γευόμεθα και συναισθανόμεθα την αξία του, είναι δύσκολο να μας το αφαιρέσουν. 64. Όσονδήποτε υψηλή κι αν είναι η ασκητική μας ζωή, αν δεν υπάρχει πόνος στην καρδιά μας, απομένει νοθευμένη και ανοφελής. 65. Πρέπει οπωσδήποτε, για να το πω έτσι, όσοι μολύνθηκαν και μετά το βάπτισμα, να αφαιρέσουν την πίσα από τα χέρια τους με φωτιά και με λάδι, με την ακατάπαυστη δηλαδή φλόγα της καρδιάς τους και με το λάδι της θεϊκής ευσπλαχνίας. 66. Είδα εγώ σε μερικούς ένα ακρότατο όριο πένθους, να βγάζουν δηλαδή από το στόμα τους αίμα που προερχόταν από την πικραμένη και πληγωμένη καρδιά τους. Και ενθυμήθηκα τα λόγια του ψαλμοδού: «Επλήγινος η χόρτος και εξηράνθη η καρδία μου». Ψαλμός Ρωάλφα 5. 67. Τα δάκρυα του φόβου του Θεού περιέχουν μέσα τους τον δρόμο και την προφύλαξη. Τα δάκρυα όμως της αγάπης, πριν από την κατάκτηση της τέλειας αγάπης, είναι κάπως εκτεθειμένα σε κίνδυνο, εκτός αν το ευλογημένο πυρ της αγάπης τον καιρό της ενεργίας του πυρακτώσει πολύ την καρδιά. Είναι δε αξιοθαύμαστο ότι τα δάκρυα του φόβου, ο οποίος είναι ταπεινότερο και κατώτερο πράγμα, είναι ασφαλέστερα στον καιρό τους από τα δάκρυα της αγάπης. 68. Υπάρχουν ουσίες που ξεραίνουν τις πηγές των δακρύων μας και άλλες που επιπλέον δημιουργούν μέσα στις πηγές βόρβορο και γεννούν θηρία. Και παράδειγμα του ενός, του πρώτου, είναι ο Λότ, που συνευρέθη παράνομα με τις θυγατέρες του, ενώ του άλλου, ο διάβολος, που εξέπεσε από την αγγελική του κατάσταση.
1: Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου του Σιναήτου. Διαβάζει ο Βασίλης Αντζακλής.
2: Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9.
3: Πεμπτουσία. Φιλοκαλικό, παραδοσιακό, σύγχρονο διαδικτυακό ραδιόφωνο.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Οι εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου εξέδωσαν ένα νέο τόμο με συλλογή ομιλιών του καθηγουμένου της Μονής, Γέροντος Εφραίμ. Ένα έργο που αποτελεί μια αγιορείτικη μαρτυρία της πορείας του ανθρώπου προς το φως του Θεού. Το έργο αποτελείται από ομιλίες του Γέροντος Εφραίμ Βατοπεδίνου εντός και εκτός του Αγίου Όρους, καθώς και εισηγήσεις σε συνέδρια με ποικίλο θεολογικό και πνευματικό περιεχόμενο. Ομιλίες ωφέλιμες και χρήσιμες για μοναχούς και λαϊκούς που σαν μια απαλή βροχούλα ποτίζουν την καρδιά των αναγνωστών. «Εν το φωτί σου οψώμεθα φως» κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2377 88 8087 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.vatopedi.gr.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
2: Θα ακούτε το βραδινό δελτίο ειδήσεων
1: από το ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η...
3: Μείνετε συντονισμένοι στις σελίδες μας για πλήρη και έγκαιρη ενημέρωση από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο.
4: Και ειδήσεις στην Πεμπτουσία. Πεμπτουσία. Το διαδραστικό ραδιόφωνο.

0: Καλησπέρα σας, είναι η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεπτουσίας με ειδήσεις και γεγονότα από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο Ορθόδοξο κόσμο. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, οι οποίοι έπληξαν εχθές τη Βενεζουέλα. Ο διπλός σεισμός ισοπαίδωσε συνοικίες στο Καράκας, στοίχισε τη ζωή σε δεκάδες ανθρώπους, εκατοντάδες τραυματίστηκαν, ενώ πάνω από 9.000 άνθρωποι αγνοούνται. Και ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με το χρόνο για να απεγκλωβίσουν ανθρώπους και ζώα μέσα από τα χαλάσματα, μηνύματα συμπαράστασης και αλληλεγγύης καταφθάνουν από κάθε γωνιά του πλανήτη. Σε βίντεο που ανέβασε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Άσου κύριος Τιμόθεος ζητά από όλους στην Ελλάδα να προσευχηθούν.
1: Έως τώρα κανένας Ορθόδοξος έχασε την δική του ζωή, αλλά δυστυχώς τα θύματα είναι πολλά σε όλη την χώρα. Μεγάλη καταστροφή. Το μοναδικό που μπορώ να παρακαλέσω από εσάς είναι την προσευχή σας. Να κάνετε προσευχή ο Θεός να μας ελέησει και να ελέησει την Βενεζουέλα, διότι σε πόλεις σαν όπως είναι Τρουχίλιο, πολλοί άνθρωποι χάσανε τα σπιτάκια τους. Πέρα από την οικονομική και πολιτική καταστροφή που ζει και αντιμετωπίσει αυτός ο λαός εδώ και χρόνια, τώρα μαστιγώνεται από τους σεισμούς που γίνονται όχι μόνο στην Βενεζουέλα, αλλά σε διάφορα μέρη, από ό,τι κατάλαβα, και στην Ιαπωνία.
0: Ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στο Καράκας, το Δωρής Μαραγγέλης, μιλώντας το πρωί στην ΕΡΤ, περιέγραψε την εικόνα που επικρατεί στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, λέγοντας πως τόσο μεγάλος σεισμός έχει να γίνει από το 1900.
2: Την ώρα που έγινε ο σεισμός, βέβαια ήταν πολύ ισχυρός, όπως είπατε, καλά είπατε, 7,2 και μετά 7,5. Από το δεν έχει γίνει τόσο μεγάλο σεισμός από τότε, από το 1900, λένε, από το πιο σειρά που έχουν χτυπήσει τη Βενεζουέλα. Λοιπόν, δεν έχουμε ακούσει προς το παρόν για πεθαμένους. Διασωθούντες, μάλλον έχω δει στις πληροφορίες μέχρι 16 μέχρι τώρα, αλλά σίγουρα πρέπει να έχει. Αύριο σίγουρα θα έχουμε παραπάνω πληροφορίες, σίγουρα θα αυξηθούν όλα τα νούμερα, να το πούμε έτσι, και περιμένουμε τώρα. Εμείς είναι πολλά σημεία στην πόλη που δεν έχουμε, εμείς βαθούμε, δεν έχουμε φως.
0: Μηνύματα αλληλεγγύης στο λαό της Βενεζουέλας, ο οποίος έχει πληγεί σοβαρά από αυτή την καταστροφή, απίφθινε το Πατριαρχείο της Ρουμανίας. Σε γραπτή ανακοίνωση, το Πατριαρχείο εκφράζει τη συμπόνια του για τους Ρουμάνους πολίτες στη Βενεζουέλα, ζητώντας από τον Κύριο να τους προστατεύσει, να τους χαρίσει θάρρος και υγεία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, σε αυτές τις στιγμές της δύσκολης δοκιμασίας προσευχόμαστε στον Θεό για την ανάπαυση των ψυχών όσων πέρασαν στην αιώνια ζωή, για την ταχύη ανάρρωση των τραυματιών και για την προστασία όλων όσων υπέφεραν. Να αλλάξουμε κλίμα. Μήνυμα ελπίδας έστειλε την επόμενη ημέρα η κοινή ποιμαντική επίσκεψη του Πατριάρχη Ιεροσολύμων κυρίου Θεοφίλου και του Λατίνου Πατριάρχη, καρδιναλίου Πιέρ Μπατίστα Πιτσαμπάλα, στην πολύπαθη Γάζα. Ήταν η δεύτερη φορά που οι δύο Πατριάρχες επισκέφθηκαν το δοκιμαζόμενο χριστιανικό ποίμνιο, δείχνοντας έμπρακτα τη συμπαράστασή τους και κυρίως εκφράζοντας τη διαβεβαίωση ότι κανένας δεν είναι μόνος του και όλοι μαζί θα αγωνιστούν για το αύριο και την ανοικοδόμηση της Γάζας, η οποία από τον Οκτώβριο του 2023 βιώνει τις συνέπειες της φρίκης του πολέμου. Επίδημος πρόεδρος της αδελφότητας Δημητσανητών Γρηγόριος ο Πέμπτος, αναγορεύτηκε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Στην τελετή που πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στην Αθήνα, ο Μακαρέτος εξέφρασε τη βαθιά συγκίνηση και χαρά του. Λαμβάνοντας το λόγο, μίλησε από καρδιάς για τα χρόνια της διακονίας του στη Θήβα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον πνευματικό του γέροντα, εκφράζοντας το θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη του, καθώς, όπως είπε, τον δίδαξε πώς να γίνει καλύτερος ιερέας, εγκαταλείποντας την αυστηρότητα και την απότομη συμπεριφορά που επικρατούσαν παλαιότερα. Ο παπάς πρέπει να βρίσκει έναν καλύτερο τρόπο και όχι έναν άγριο, ανέφερε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας παράλληλα τη χαρά του για τη βραδιά αυτή, κατά την οποία, όπως είπε, όλοι μίλησαν με την καρδιά τους και όχι από τυπική υποχρέωση. Επιστημονική μερίδα θεολόγων με γενικό θέμα ιχνηλατώντας την ταυτότητα του θεολόγου σήμερα, ποιος θέλω να είμαι στην τάξη και τι προσδοκούν οι άλλοι από μένα, πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο της Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, πρωτοβουλία και μέρημνα του Μητροπολίτη κυρίου Φιλοθέου. Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν το Τμήμα Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και η Διευθύνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης. Με την ολοκλήρωση της ημερίδας ήταν διάχυτη σε όλους τους συμμετέχοντες μία αίσθηση αισιοδοξίας και χαράς, βασισμένη στο ότι η επιστημονική αυτή εκδήλωση αποτέλεσε ένα γεγονός αληθινής συνάντησης και επικοινωνίας μεταξύ των θεολόγων εκπαιδευτικών. Με ιδιαίτερη λαμπρότητα, η νέα αιωνία του Βόλου υποδέχθηκε την ιερά θαυματουργή εικόνα της Υπεραγίας Θεοτόκου Ρόδων του Αμάραντων. Η υποδοχή έγινε στον ιερό ναό Αγίων Αποστόλων Πέτρου και Παύλου, στο πλαίσιο των πανηγυρικών εκδηλώσεων του ναού. Την ιερά εικόνα κόμισε ο Αρχιμανδρίτης Πατέρας Ιλουανός Τζουμανέκας, προϊστάμενος του ιερού ναού Παναγίας Ρόδων του Αμάραντων Πειραιός, ενώ την υποδοχή της τίμησαν με την παρουσία τους κληρικοί της ιεράς Μητροπόλεως Δημητριάδος και πλήθος πιστών. Την εκδήλωση τίμησε με την παρουσία του ο Μητροπολίτης Δημητριάδος κύριος Ιγνάτιος, ο οποίος αναφέρθηκε με συγκίνηση στους δεσμούς που τον συνδέουν τον ιερό ναό της Παναγίας Ρόδων των Αμάραντων και τους ανθρώπους του Πειραιά. Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή του κοινού, πραγματοποιήθηκαν οι εκδηλώσεις που διοργάνωσε η Ιερά Μητρόπολη Κορίνθου στο πλαίσιο των Παυλίων 2026 στον ιερό καθεδρικό ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου. Την Τρίτη πραγματοποιήθηκε μουσικοχορευτική παράσταση με παραδοσιακούς χορούς, με ζωντανή παραδοσιακή μουσική υπόκρουση, αναδεικνύοντας τον πλούτο της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και τη στενή σχέση της εκκλησιαστικής ζωής με την παράδοση του τόπου μας.

0: Μητροπολίτης Κορίνθου κύριος Παύλος εξέφρασε τις θερμές ευχαριστίες του προς όλους τους συντελεστές των εκδηλώσεων και προς όλους όσοι τίμησαν με την παρουσία τους στις εκδηλώσεις, συμβάλλοντας καθοριστικά στην επιτυχία τους.
1: Για το γεγονός ότι σήμερα μας δόθηκε η ευκαιρία μέσα από το Καλογεροπούλιο και από τα εκλεκτά μας παιδιά, από τον χωράρχη μας, αλλά και από τους σοπράνους, να απολαύσουμε αυτό το μοναδικό, το συγκλονιστικό που συντελείται στο οδείο σας και στο ίδρυμά σας, που είναι πρώτα απ' όλα η παιδεία. Η μουσική παιδεύει και εκπαιδεύει παντιοτρόπως. Ο ύμνος της αγάπης μιλάει για τη μουσική πρωτίστως και μας λέγει ότι ο άνθρωπος που δεν έχει αγάπη γίνεται σαν το ξεκουρδισμένο βιολί.

Δήλωση με τίτλο «Ο ύμνος της αγάπης» από την Νεανική Μαθητική Ορχήστρα του Καλογεροπούλιου Οδείου. Είναι η μουσική παρουσίαση σε ένα εξαιρετικό πρόγραμμα εμπνευσμένο από το διαχρονικό μήνυμα της αγάπης.

Εδώ ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την ψηφιακή τηλεόραση της Πεμπτουσίας. Η ενημέρωση συνεχίζεται στο πρακτορείο Ορθοδοξία με ό,τι συμβαίνει στον Ορθόδοξο κόσμο. Καλό σας βράδυ.

0: ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσιν ημίν και καθάρισιν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.

Πνεύματι και νυν και αϊ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά του μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Συ μόνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεστέσαι. Ιδού γάρον ανομία συνελήφθην και αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια ανηγάπησα στα άδυλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχει ώρα λευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλία συγκέφρωσήν ειν αγαλιάσουν δε ως θεία την ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από την αμαρτιών μου και πάσα στα συνομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της συγκάτης μου. Μη απορρίψεις μια από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδοσ' μη την αγαλία σου του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σωδούς σου και σε βίσε επισέ επιστρέψου σου.

Ρίσε με εξ ημάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα στη θυσία ανέδω καν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συνετριμένον, καρδίαν συνετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί του τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους. Ο Θεός εις την βοήθειάν μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι λέγοντες μη εύγει εύγει. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες ο Θεός, και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες των σωτηριών σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη, βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε, μη χρονήσεις. Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου, εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πάσα ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και η κηδεία συνεπιμέδω πνεύμα μου, είναι μία ταράχθη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν βήμαση των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι πείς ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία, ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίγοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Δόξα εν υψίστης Θεό και πηγής ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν.

Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι Συ ημώνος Άγιος, Συ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομα.

0: ελέησον με ίες την ψυχή μου ότι ήμαρτον σου. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ή ο Θεός μου. Ότι παρασύπη η ζωή, εν το φωτί σου οψώ με θα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Κατεξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή τα αύτια, να μαρτύτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιός σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, του ελαιός σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μου παρήδεις. Συ πρέπει ένας, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και ορατών, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα γένετο. Τον δημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, καταλθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσεντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα. Και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον το Κύριον το ζωπιών το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μία Αναγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Το προσταχθέ μυστικό λαβών εγνώση εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδιεμπέστη, ο ασώματος λέγονται επί ρογάμο. Ο κλίνας την καταβάση του ουρανού χωρείται να αλλοιώτος όλος εν σύ, ον και βλέπωνε μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζυνση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε, υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε.
2: Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς.
1: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν Θεοτόκου το χαίρε. Και συνδιασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν δι' αυτά. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση αρά εκλείψη. Χαίρε του βεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων, ανθρωπίνης λογισμής. Χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις, τον βαστάζουν τα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνον των ήλιων, χαίρε γαστήρεν Θεός αρκώσιος. Χαίρε διείς νεουργείται η χτίσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο χτίστης. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβριήλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξον σου της φωνής της παράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται. Ασπόρουγα συλλήψεως την κοίηση πώς λέγεις κράζον. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένος ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών, πώς εστί δεχθήνε δυνατόν λέξον μη, προς είναι εκείνος έφυσαν εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιο, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε, δισκατεύει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε του των αγγέλων πολυθρύλει τον θαύμα. Χαίρε του των δαιμόνων πολυθρύνει τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήντος γεννήσασα. Χαίρε το πώς μη δεν αντιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Δύναμη στο υψίστο επεσκίασε τότε προσύλληψην διαπυρογάμου. και την εύκαρπον ταύτης νηδήν ως αγρόν υπέδειξε νηδήν άπαση, εις θέλουσι θερίζειν σωτηρίαν εν το ψαλινούτος. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν ανέδραμε προς την Ελισάβετ, το δευρέφος εκείνης ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμα συνοσάσμα συνεβώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαραντού κλίμα, χαίρε καρκού ακυραντού χτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φιτουργών της ζωής ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα της τρυφής αναθάλης, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ζάλιν ένδοθεν έχω λογισμόν αφιβόλων ως όφρον Ιωσή φετεράκθη, προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώντες σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσία, και δραμώντες τους προσποιημένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμμων, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μύτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου χειρών ανοιχτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων του ασύγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων του ανήκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτος γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνό Θεοάδης, χαίρε διήσε νεδίθιμεν δόξα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατιών άναυτα, και φτάσαντες στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβοώντες. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών, η κεδούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε και ευλογημένη. Χαίρε αστέρωσα δι' του μύτηρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την καμινός βέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνηση μπαύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Κύριε και Θεοφόροι γεγονώντες οι μάγοι υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντες σου τον χρησμό και κηρύξαντες σε τον Χριστόν άπασιν, αφέντες τον Ηρώδη μος Λυρώδη, μη δω τα ψάλι. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Λάμψα εν τη Αιγύπτου φωτισμόν αληθεία, σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρι με εγκαντά σου την ισχύν πέπτωκεν, ή τούτων δεριστέντε ευώ προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποντίσασα, του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε γη της Ευαγγελίας, χαίρε εξισραίη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Μέλλοντος σημειώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε το απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώσεις τούτο και Θεός τέλειος, διόπερ εξεπλάγησο την άρη των σοφίαν κράζων. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Νέαν έδειξε χτίσιν εφανίσας οχτής της ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας. Χαίρε Αναστάσεως τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφουσκεύονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών θεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πανταπόθων νικόσα. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμην του κόσμου, των νουν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρου υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτοβοώντας. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Όλος είναι της κάτω και τον άνω, ουδόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γά θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόπους εκ παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρητού χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία αγγελοχία ζευγνήσα. Χαίρε διήσε λυθή παράβασης, χαίρε διήσε νύχτη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της ίσεν ανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος Θεών εθεώρη πάση προσι των άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γαρ λέγιντο πώς και παρθένος μένεις και τε κινήσχισας, ημίζε το μυστήριο θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεοδοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίοντας πλοκάζει ασπόσα, χαίρε των αλλιέοντας αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Σώσε θέλω τον κόσμο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε, και επί μην υπάρχουν ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίο γαρ το όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Τείχωση των παρθένων, Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, ο γαρ του ουρανού και της γης, κατησκεύασες επιητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προς φωνήν διδάξας. Χαίρε στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένοι της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος, χαίρε σίγαρ ανηγέννησας τους συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας τους συλληφθέντας τον νουν, χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα, χαίρε παστάσα σπόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλύκουρο τρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών υφοστόλη Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Ύμνος άπαση τσάτε, συνεχτείνεσθε σπέβδων, το πλήθη των πολλών ηχτυρμών σου, εις αρίθμους γάρτη ψάμωδάς, αμπροσφέρομές σε βασιλεφάγε, ουδέν τελούμεν άξιον, ονδέδοκας ημίν, της υβόσιν. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγία Παρθένων. Το γαράλιον άπτουσα φως, οδηγεί προς νόσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή των νουν φωτίζουσα, κραυγίδε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε αυτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρος βροντίτους εχθρούς καταπλήτουσα. χαίρεται των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρεται των πολύρητων αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χάριν δουν εθελήσας ο φλημάτων αρχαίων ο πάντων χρεολίδης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
2: Αλληλούια.
1: Ψάλλοντες σου τον τόκον ανυμνούμε σε πάντες ως έμψυχον ναόν Θεοτόκε. Εν τη σίγαρη κοίσας γαστρή ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ Χριστωθήσε το Πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε καύχημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γεροντετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτός του μου θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμπειρία.

0: Ω πανύμνητε μήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερ η τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκες όσων ημάς.
0: Ω πανύμνητε μήτερη τέκουσα των πάντων, Αγίων Αγιώτατων Λόγων. Δεξαμένη την νυν προσφοράν, από πάσης ρίσες συμφοράς άπαντας, και τις μελούσες λύτρωσε κολάσεως, τους υβώντας. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών. Τι υπερμάχου στρατηγόντα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών. Ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκ παντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, η ακράζουση. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτων σαν Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.

0: Κυριελέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσδεξε και ημών εν διόρατα αυτή τας εντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς τες εντολάσσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών διοδύνης. Τύχησον ημάς αγίσου αγγέλης, ίνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμένη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτους σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα μου χερουβήμ και ενδοξιωτέρα να συγκρίδωσον Σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνει το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
0: Αμήν. Και σώσον και βοήθησον ημάς, Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, θειών υφεδέσποινα, η Θεόν λόγον της ανθρώπης, την παραδόξω σου κοίηση ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα. Ή των απελπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγεί, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξες συνόλων εμ' αυτών αχριώσαντα και έτη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαχνίστη τη επαιμή του αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρή παρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σωνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρουσία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνη της αυτού αγαθότητος, και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργά την δόκη μόνο να δείξει με. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου με αριωμένη κολάσιος και της απορρή

του δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσαν. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητε και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού.

0: και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από τη ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας, πάψοντας ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στις σαρκώσιμων επαναστάσεις κατάστηλων και πάνγιώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσα ανύπνων ελαφρών και πάσης θεανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σών κρυμάτων είναι αυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε εις το ημνήν, και ευλογήν και δοξάζην το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξια υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιός και Θεοημών, και έπεισε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον, τριάς Αγία δόξαση. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ένα τίθμη μήτερ του Θεού, φύλαξόν με υπό την σκέπη σου. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, γιασμένη να έκαι παράδεισο λογικέ, παρθενικών γάφημα εξής Θεός σαρκώθη, και πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γαρσίν μήτραν θρόνων επίησε, και την συγγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα ηχτήσεις δόξαση. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπωρούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν πορούν ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστήσατε μου δια την ακρασία μου. Μη δωείς χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και ασκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα σιέθλιψα πάσας τα σημέρας της ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου, ή να μη έντιν η αμαρτήματι η παροργή σου των Θεών. Και πρέσβευε περαιπού προς τον Κύριον, το επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού, και άξιον να δείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζουν σε την Θεοτόκον, την αιμακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήν και ενδοξιωτέραν ασυγκρίτωσαν σεραφείμ, την αδιαφθόρωστη ον λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμε.
1: Η ψαλτική τέχνη στα ραδιόφωνα της Πεμπτουσίας.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Άρτου ζωή σε ονειρούσει, γενέστο με το σώμα σου το Άγιον έσπλαχνε, Κύριε, και το τίμιο αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριων.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δε δηλωθείς έργησα τόπις ο δήλος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχου Χριστέ της μετουσίας της με αξίωσον.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Υγεία αγαθή ευλογημένη Θεόνυμφε των στάχην ευλαστήσα των Αγιώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Δακρύα μη παρά σου Χριστέ Ρανίδας των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, ως άνευ συνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
2: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
3: Εις άφε συγγενέστου με των πτεσμάτων το άχνοντον σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιο ζωήν φιλάνθρωπε και παθών και θλίψων αλωτρίωση.
2: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία του άνωθεν διέλων καταβάντος

0: κόσμο και νοτέρεν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον ειν των ανάξιων, με τα φόβου γεύστου του και ζήσεστε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Η θέλη σας διημάς αρκωθείς πολυέλε, τη θύνη ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όφθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψει επιμελήματα.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα, Κύριε, και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσου σου το μυστικού Θεού δείπνου ταλέπορος.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Ηλέωσε και μη τον εξπλάχνω σου δέσποινα και τήρη με άρρηπον, τον σώνη και έτην και άμεμπτον, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δι' το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνωνος υπέσχου, ιδούγαρ το σώμα, τρόγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Λόγια Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βηλωθής ψυχής μου το αίμα σου.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας του σεπτών σκήνομα, τεσσές ευχές και εύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον σώτρ και το σώμα μου και καταξίωσον ακατακρίτως δέσποτα της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, χύνται προστήκην ζωής και ασφάλεια δια της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
1: Δόξα σοι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Ο Θεό, Θεός Λόγος, ο Άγιος, όλων με αγίασον, νυν προσερχόμενο της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δε είσαι σύν. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον ειν αίμα σου, των αχράντων δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχύν το αθλείο, μη σκρίμα μη γέννητο, γέννητο δε μη ζωήν αιώνιον και αθάνατον.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Πηγή αγαθών η μετάληψη Χριστέ των αθανάτων σου νυν μυστηρίων, γεννηθεί το μη φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετήστη ο τέρας προκοπήν και επίδοση πρόξενος, μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ριστή παθών και εχθρών και αναγκών και πάση θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιών τα νη μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλυνση, ευλογητός ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Σωτήρα Χριστόν η τεκούσα υπενού Θεοχαρίτωτε, εκδισοπόσιν είναι ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά μεν ειν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθρον όλο μολυσμού σαρκός και πνεύματος.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Των ουρανίων και φρικτών και Αγίων σου Χριστέριν μυστηρίων και του Θείου σου δείπνου και μυστικού, κοινωνών γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός σωτήρ μου.
1: Ευλογούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύματον Κύριον υμνούμεν.
0: Υπό την σύν καταφυγών εσπλαχνή αναγαθέ κράζωση φόβο, εν εμή μήνων σόδερ καγός έφησε εσύ, ιδού γαρθαρών του ελέη σου, τρόγου σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
1: Και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Φρύτο δεχόμενος το πυρ μη φλεχθώ ο σικυρός και ο συχόρτος, ο φρικτου μυστηρίου, ο ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος, ο πυλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Χριστός εστι γεύσαστε κήρυτε ο Κύριος, δημάς καθημάς γαρπάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν δε προσάξας, ως προσφοράν Πατρί το ιδίο, αείς φαγιάζεται, αγιάζον τους μετέχοντας.
1: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι.
0: Ψυχήν συντο σώματι αγιαστήν, δέσποτα φωτιστήν, σωθήν, γεννή μην οίκου σου, των μυστηριών μεθέξι των ιερών, εν εικόν σε έχων, συμπατρί και πνεύματι, ευεργέτα πολύ έλεε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
0: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα σωτήρ μου το τιμιότατον, φλέγων αμαρτία στην ύλην και εμπιπρών παθώντας ακάνθας, κι όλων φωτίζουμε προσκυνήσου την θεότητα.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
0: Θεός εσωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα, νόονται τα πλήθη δοξάζει, ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινον. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει. Εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν. Επί ύδατος αναπαύσος εξέθρεψέ με την ψυχήν με επέστρεψεν. Οδήγησε εμπι τρίβους δικαιοσύνης ένεκεν το ονόματος αυτού. Εάν γάρ και πορευθώ εν μέσω σκιάς θανάτου, ου φοβηθήσουμε κακά ότι εσύ με τεμούει. Η ράβδος σου και η βακτηρία σου αυτή με παρεκάλεσαν. Οι τίμασες ενώπιόν μου τράπεζαν εξ εναντίας των θλιβόντων με. Ελείπανα συνελέει την κεφαλήν μου και το ποτήριόν σου με θύσκον μου συγκράτηστον και το έλαιό σου καταδιώξει με πάστα σημέρα τη ζωή μου και το κατοικίν με ενίκο Κυρίου εις μακρότητα ημερών. Του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντες εν αυτή. Αυτός επί θαλασσών εθεμελίως εν αυτήν και επί ποταμών ετοίμας εν αυτήν. Τις αναβήσετε εις το όρος του Κυρίου ή τις στήσετε εν τόπο Αγίο αυτού. Αθώος χερσγή καθαρός την καρδία, όσου κέλαβεν επί ματέω την ψυχήν αυτού και ουκόμωσεν επί δώρο το πλησίον αυτού. Ούτως λείψετε ευλογίαν παρα Κυρίου και ελεημοσύνη παρα Θεού σωτήρος αυτού. Αυτοί οι γενεά ζητούν τον Κύριον, ζητούν το πρόσωπο του Θεού Ιακώβ. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος κρατεός και δυνατός, Κύριος δυνατός εν πολέμο. Άρατε πύλας οι άρχοντες ημών και επάρθετε πύλαιόνι και εισελεύσετε ο βασιλεύς της δόξης. Τίσεστην ούτως ο βασιλεύς της δόξης, Κύριος των δυνάμεων, αυτός εστίν ο βασιλεύς της δόξης. Επίστευσα διό ελάλησα, εγώ δε ταπεινώθην σφόδρα. Εγώ δε είπα εν τη εκστάση μου, πας άνθρωπος ψεύστης. Τι ανταποδώσω το Κυρίο περί πάντων, ον ανταπέδω κέμι. Ποτήριον σωτηρίου λείψομαι και το όνομα Κυρίου επικαλέσομαι. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο αποδώσω, εναντίον παντός του λαού αυτού. Τίμιος εναντίον Κυρίου, ο θάνατος των οσίων αυτού. Ω Κύριε, εγώ δούλωσός και Υιός της παιδίσκης σου, διέριξα στους δεσμούς μου, σύ θύσω θυσίαν ενέσεως, και ονόματι Κύριο επικαλέσουμε. Θα σε ευχάζουν το Κυρίο ποδό σου, εναντίον παντός του λαού αυτού, εναυλές ήχου Κυρίου εν μέσω σου Ιερουσαλήμ. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τας ανομίας μου πάρε δε Κύριο εκ παρθένου τεχθείς και την καρδίαν μου καθάρισον, ναών αυτήν ποιόν του αχράντου σου σώματος και αίματος. Μη με εξουδενώσεις από του σου προσώπου, ο αμέτρητον έχων το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, εις την μετάληψη των αγιασμάτων σου, πώς ανεδεστώ ανάξιος, εάν γαρ τολμήσω η προσελθύνση της αξίης, ο χιτών με ελέγχει, ο του κέστη του δείπνου, και κατάκριση προξενήσω τη πολύ άμαρτον ψυχή. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπον της ψυχής μου, και σώσον μου φιλάνθρωπος, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πολλά τα πλήθη των εμώ Θεωτό και πτεσμάτων, προσέ κατέφυγον αγνή σωτηρίας δεόμενος, επίσκεψ την ασθενούσα μου ψυχήν και πρέζευε το Υιό σου και Θεό ημών. Δοθήνε μη την άφεσιν, ον έπραξα δεινών μόνη ευλογημένη. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Μέλλον φαγήν άνθρωπε σώμα δεσπότου, φόβο πρόσελθε μη φλεγείς πυρ την χάνει, θείον δε πίνων αίμα προς μετουσίαν, πρώτον καταλάει τη σε λυπούσιν, έπειτα θαρών μυστικήν βρόσιν φάγε, πρώτου μετασχήν της φρικόδους θυσίας, του ζωπιού σώματος του δεσπότου, το δε πρόσεξ ο τρόπο μετατρόμου.
2: Δέσποτε Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, η πηγή της ζωής και της αθανασίας, ο πάσος ορατής και οράτου κτίσεως δημιουργός, ο του ανάρχου Πατρός είναι ίδιος Υιός και συνάναρχος, ο διπερβολήν αγαθότος επεσχά των ημερών σάρκα φορέσας και σταυρωθείς και τηθείς υπέρ των ευχαρίστων και γνωμόνων ημών. Και το οικείου σου αίμα την απλά σε σταρίσεν υπό της αμαρτίας φύσιν ημών, αυτός αθάνατε βασιλεύ, πρόσεξε καμώ το αμαρτωλού την μετάνοιαν, και κλείνουν το ούσο επ' εμή και εις άκους των ρημάτων μου, ήμαρτον χαρκύριε, ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και ούκ ημι άκουσε ταινίσεις σου ύψης δόξη σου, παρόρβησα χάρο σου την αγαθότητα και δασάς εντολάς παραβάς, και μη πακούσες της εις προσάγμασιν. Αλλά σύ Κύριε εξή κακοσόν, μακρό θυμώστε και πολύ έλεο, σου παραδοκάζει να απολέσετε τις ανομίες μου, την εμήν πάντως αναμένουν επιστροφήν. Σίγαρ είπας φιλάνθρωπε δια του προφήτου σου, ότι ούθε η λύση θέλω τον θάνατο αμαρτωλού, όσο επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ου χαρβούλη δέσποτε το πλάσμα του σώνα πολλέστε χειρών, ουδέ ευδοκείς από πολλοί ανθρώπων, αλλά θέλεις πάντα σωθήνε και σε επίγνωση αληθείας ελθήν. Δύο καγόη και ανάξωση μη του ουρανού και της γης και αυτής της προσχέρου ζωής, όλων με αυτόν υποτάξας τη αμαρτία και τις ετωνές δουλώσας και την σύνεχριό σας εικόνα, αλλά πείμα και πλάσμα σώ γεγονός, ούκ απογεινώσκω την εμ' αυτού σωτηρίαν ο άθλιος. Τη δεσία με τρίτο εσπλαχνία θαρή σας προσέρχομαι, δέξι μου καμέ φιλάνθρωπε Χριστέ ως την πόρνην, ως τον ληστήν, ως τον τελώνη και ως τον άσωτον, και άρμο το βαρύ φορτίο των αμαρτιών, ο την αμαρτία νέρων του κόσμου και τα ασθενεία των ανθρώπων ιόμενος. Ότι σκοπιώντας και επιφορτισμένους προς εαυτόν καλών και να πάβων, ο μη ελθόν καλέσει δικαίως, αλλά αμαρτωλούς συμμετάνοιαν και καθάρισον παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Δίδαξον πιτελήν αγιοσύνη εν φόβον σου, είναι καθαρό το μαρτυρίο της συνειδήσεώς μου, τον αγιασμάλτος τη μερίδα υποδεχόμενος, ενωθώ το Αγίο σωματί σου και αίματι, και έξωσε εν εμή κατοικούντα και μένοντα, σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι. Ναι, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, και εμείς κρίμη γέννητο εμετάλπιστον των αχράτων και ζωπιών σου μυστηρίων, μη δε ασθενείς γυνήμη ψυχήτε και σώματι, εκ του αναξίως των τελεμβάνιν. Αλλά δώσ' μέχρι τελευταίας μου πνοήσα κατακρίτως υποδέχεσαι τη μέρη των αγιασμάτων σου, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίων, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις επρόσδων απολογίαν την επί του φοβρού βηματός σου. Όπως καγός ειν πάσης εκλεκτή σου μέτοχος γένε με τον ακυράντο σου αγαθόν, όνει τίμας της αγαπός σε Κύριε, εν είσαι δοξασμένος υπάρχει στους αιώνες αμήν. Είδα, Κύριε, ότι εν αξίως μεταλαμβάνω του αγράντου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος και ένοχος ημί και κρίμα με αυτό αισθείο και πείνω μη διακρίνων το σώμα και το αίμα του Χριστού και Θεού μου, αλλά της εκτιρμής σου θαρών προσέρχομαι έτσι το υπόντι, ο τρόγο μου τη σάρκα και πείνω μου το αίμα εν εμή μένει καγώ εν αυτό. Πλαχνίσει την Κύριε και μη παραδειγματίσουμε των αμαρτωλών, αλλά πίσω με τεμού κατά το έλεό σου και γενέσου με τα Άγια τα αυτά εισίασιν και κάθαρσιν και φωτισμών και φυλακτήριων και σωτηρίων και υγειασμών ψυχίστε και σώματος εις αποτροπήν πάση φαντασίας και πονηράς πράξος και ενεργίας διαβολικής κατά διάνοια της μελεσίμην εργουμένης εις παρησίαν και αγάπην την προσέης διόρθωσιν βίου και ασφάλειαν εις άξης ανερτής και τελειότητος, εις πλήρως εν εντολών, εις πνεύματος Αγίου κοινωνίαν, εις εφόδων ζωής αιωνίου και εις απολογίαν επρόσδεκτον, την επ' του φοβερού βηματός σου, μη εις κρίμα εις κατάκριμα. Κύριο Θεός μου, είδα ότι ούκ ημι άξος ουδέ ικανός είναι από την στέγνη στέλθης του οίκου της ψυχής, διότι όλη έρημος και καταπεσούσα εστί, κι ούκ έχεις παρεμεί το πονάξον του κλείνε την κεφαλήν. Αλλά ως εξύψους διημάσαι ταπείνωσα σε αυτόν, συμμετρίωσον κινήτη ταπεινώση μου, και ως κατεδέξον το σπηλαίο και φάτνια λόγωρο να κληθήνε, ούτω κατάδεξε και εν τη φάτης τα λόγων ψυχής και εν το σπηλωμένο μου σώμα της ελθύν. Και ως ούκ απεξίωσης ελθύν και συδειπνής αμαρτωλής στην διοικία σήμωνος του λεπρού, ούτω κατάδεξε εις ελθύν και εις τον οίκον της ταπεινής ψυχής του λεπρού και αμαρτωλού. και όσου καπόσου την ομοία μη πόρνιον και αμαρτωλών προσερχομένη και απτωμένη σου, ούτως πλαχνίστευε μη το αμαρτωλό προσερχομένου σου και απτωμένου σου. Και όσου καβδελίξ το ρηπαρόν εκείνη στόμα και αναγές καταφυλούνσε, μη δε μου βδελίξ το ρηπαρότερον εκείνη στόμα και αναγέστερον, μη δε τα έμισε και κάθαρτά μου χείλη και βέβυλα και την εκαθαρωτέρα μου γλώσσαν. Αλλά γενέστε με ο άνθρωπος του Παναγίου σου σώματος και του τιμίου σου αίματος, της αγιασμών και φωτισμών και ερώσιν της ταπεινής μου ψυχής και του σώματος, εις κουφισμών του βάρους των πολλών πλημελημάτων, εις φυλακτήριο πάση διαβολικής ενεργίας, εις αποτροπήν και εμπόδιον της φαύλης μου και πονηράς συνηθείας, εις απονέκρος των παθών, εις περιποίησης των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Ούγαρος καταφρονώ προσερχομένης Χριστέ ο Θεός, αλλοσταρών τη αφάτους αγαθότητη και η να μη επιπολύ αφιστάμενος της κοινωνίας σου, θηριάλτος υπό του νοητού λυκού γένομαι, διότι ο μέσος μόνος ον Άγιος Δέσποτα, Αγία σώμα, τη ζυχή και το σώμα, τον νου και την καρδία, τους νεφρούς και τα σπλάχνα και όλων με αενακένησον, και ρίσον τον φώσον της μελεσή μου και των αγιασμών σου, ανεξάλληπτον επ' εμού ποιήσον. Και γεννού μη βοηθός και αντιλήπτορ, κυβερνών εν ειρήνη τη ζωή μου, καταξιών με και της εκ των δεξιών σου παραστάσου με τον Αγίο σου, ευχές και πρεσβείες υπαναχράντου σου Μητρός, των αήλων σου λειτουργών και αχράντων δυνάμεων, και πάν των Αγίων των απεώνωση ευαρεστησάντων αμήν. Ουκ ημί ικανός Δέσποτα Κύριε να εισέλθεις από την στέγη της ψυχής μου, αλλά επειδή βούλησή ως φιλάνθρωπος εκείνεν εμή θαρών προσέρχομαι, και λέβεις αναπετάσσοντας σπήλα σας ημών ως εδημιούργησας, και εισέρχει με τα φιλανθρωπίας ως πέφυκας, εισέρχει φωτίσανε σκοτισμένε ομολογισμών, πιστεύω ως του το ποιήσεις, ουγαρ πόρνη προσελθούσε με τα δακρύων απέφυγες, ουδέ τελώνια να πεβάλλ με τον οίσαντα, ουδέ ληστήν επιγνώτην βασιλείας ο παιδίωξας, ουδέ διώκτη με τον οίσαντα κατέλειπε ζωήν. Αλλά τους υπό της μετανοίας προσαχθέντας άπαντας εν το χρό των σων φίλων κατέταξας, ο μόνος υπάρχον ευλογημένος πάντοτε, νίκες στους απεράντους αιώνας αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, άνες άφεση, λάσετε και συγχώρησόμη το αμαρτωλό και αχρίο και αναξίο δούλο σου, τα πτέσματα και πλημελήματα και παραπτώματά μου, όσες οι εκνεότητός μου μέχρι της παρούσης ημέρας και ώρας ήμαρτων, είτε γνώση και αγνία, είτε λόγηση, έργηση, ενθυμίμαση, ή διανόμιαση και επιτιδεύμαση, και πάσματε σε στήσεση, και την πρεσβεία της ασπόρους και εισάς, σε Παναχράντου και Υπαρθένου Μαρίας Μητρός σου, της μόνης ακατεσύντο ελπίδος και προστασίας και σωτηρίας μου, καταξίως όνομα κατακρίτως μεταλαβήν των αχράντων και θανάτων και ζωοποιών και φρικτών μυστηρίων σου, εις άφησιν αμαρτιών και η ζωήν αιώνιων, εις αγιασμών και φωτισμών και ρώμην και ίασιν και υγεία ψυχής και σώματος και εις εξάλληψη παντελή αφανισμό των πονηρών λογισμών και ενθυμίσεων και προλήψεων και νυκτερών φαντασιών των σκοτεινών και πονηρών πνευμάτων, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα και η τιμή και η προσκύνηση σε το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μόνος έχων εξουσίαν ανθρώπης αφιέν αμαρτίας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος, πάρη δε μου πάντα τα εγνώση και αγνία πτέσματα, και αξίωσον με ακατακρίτως μεταλαβήν των θείων και ενδόξων και αχράντων και ζωοποιών σου μυστηρίων, μη εις κόλασιν, μη εις προσθήκην αμαρτιών, άλλης καθαρισμών και αγιασμών και αραβώνα της μελούς εις ζωής και βασιλείας, εις τείχος και βοήθεια και ανατροπήν των εναντίον και εις εξάλληψην των πολλών μου πλημελημάτων, σίγαρη Θεός ελέους και εκτιρμών και φιλανθρωπίας, και σίγη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νύν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Από ρηπαρών χιλέων, από βδελιράς καρδίας, από ακαθάρτου γλώτης, εκ ψυχής ερυπωμένης, δέξε δέησιν Χριστέ μου και μη παροσάμενός μου, μη τους λόγους, μη τους τρόπους, μη δε την ανεσχυντίαν, δώσ' μη παρησία λέγειν, αβεβούλευ με Χριστέ μου, μάλλον δε και δίδαξόν με τη μεδίπην και λέγειν, ήμαρτον υπέρ την πόρνη, ημαθούσα που κατάγεις, μύρον εξονισαμένη, ήλθε τολμηρός αλήψε, σου τους πότας του Χριστού μου, του Δεσπότου και Θεού μου, ως εκείνη νου καπός, ο προσελθούσανε καρδίας, μη δε μεύδε λήξη λόγιε, σου δε πάρα σχέμι πότας, και κρατήσε και φιλήσε και το ρήθρο των δακρύων, ως πολυτιμή το μύρο, τούτους τολμηρός αλήψε, πλήνων με της δάκρυσή μου, κάθαρον αυτής με λόγιε, άφες και τα πτέσματά μου και συγγνώμη παρασχέμη, είδας τον κακόν το πλήθος, είδας και τα τραύματά μου και τους μόλοπας οράς μου, αλλά και την πίστην είδας και την προθυμία βλέπεις και τους στεναγμούς ακούεις. Ούλαν θάνησε Θεέ μου, ποιητά μου, λυτρωτά μου, ουδέστα λαγμός δακρύων, ουδέστα λαγμού τιμέρους. Το μένα κατέργαστον μου έγνωσαν οι οφθαλμοί σου, επί το βιβλίον δέ σου και τα μήπο πεπραγμένα και γραμμένα σε την χάνη. Είδε την ταπείνωσή μου, είδε μου τον κόπο νόσος και τα σαμαρτία σπάσα άφης μη θέτων όλων. Ήγνα καθαρά καρδία περιτρόμονη διανία και ψυχή συντετριμένη, των αχράντων σου μετάσχω και πανάγνων μυστηρίων, ίζω ούτε και θεούτε πάσο τρόγων σε και πίνων εξ ειλικρινούς καρδίας. Σίγαρη πας δεσποτά μου, πάσο τρόγουνου τη σάρκα, πίνον δε μου και το αίμα, εν εμίμενου το σμένει, εν αυτό δε εγώ την χάνω. Αληθής ο λόγος πάντος του Δεσπότου και Θεού μου, των γαρθίων ομετέχων και θεοποιών χαρίτων, ούμενουν και έστι μόνος, αλλά μετά σου Χριστέ μου, του φωτός του Τρισιλίου, του φωτίζοντος των κόσμων, ήναγουν μη μόνος μένω, δίχα σου του ζωοδότου, της πνοής μου, της ζωής μου, του αγαλιάματός μου, της του κόσμου σωτηρίας. Δια τούτος η προσήλθον, ως οράς μεταδακρύων και ψυχή συντετριμένης, λύτρων των αιμών πτεσμάτων, οικετεύων του λαβήν με, και των σώζω παρόχων και αμέμπτων μυστηρίων, με τα σκήνα κατακρήτως, ή να μείνεις καθώς είπας, με τεμού του τρισαθλίου, ή να μη χωρίς ευρών με της εις χάριτος ο πλάνος, αφαρπάς με δολίος και πλανήσας απαγάγει των θεοποιών σου λόγων, δια τούτος η προσπίπτω και θερμός αναβώσει, ως τον άσο τον εδέξω και την πόρνη προσελθούσαν, ούτω δέξε με τον πόρνον και τον άσο των νυκτήρμων, εν ψυχή συντετριμένη νυν με προσερχόμενον σοι. Είδα σώτερο ότι άλλος ως εγώ και επτεσέσι, ουδέ έπραξε δας πράξεις, ας εγώ κατηργασάμιν, αλλά τούτο πάλιν είδα, όσου μέγεθος πτεσμάτων, ούχα αμαρτημάτων πλήθος, υπερβαίνει του Θεού μου την πολλήν μακροθυμία και φιλανθρωπίαν άκραν, αλλελαίος συμπαθίας, τους θερμός μετανοούντας και καθαίρης και λαμπρίνης και φωτός ποιείς μετόχους, κοινωνούς θεότητός σου, εργαζόμενος αυθόνος και το ξένον και αγγέλης και ανθρώπων διανύες, ομιλείς αυτής πολλάκης ως περφύλης σου γνησίης. Ταύτα τολμηρών ποιήμε, ταύτα με πτερή Χριστέ μου, και θαρώντεσες πλουσίες προς ημάς ευεργεσίες, χαίρονται και τρέμον άμα, του πυρός μεταλαμβάνω, χόρτωσον και ξένον θαύμα, δροσιζόμενος αφράστος, ως περούν η βάτος πάλι, αφλέκτος και ομένη. Τίν είναι ευχαρίστο γνώμη, ευχαρίστο δε καρδία, ευχαρίστης μελεσί μου, της ψυχής και της σαρκός μου, προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
4: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας.
3: Προσκυνώ και μεγαλύνω και δοξάζω σε Θεέ μου, ως ευλογημένον όντα ανήντε και εις τους αιώνας. Ο μόνος καθαρός και ακύρατος Κύριος, ο δείκτων φιλανθρωπίας ανεκδίγητων, το ημέτερον όλων προσλαβόμενος φύραμα, εκ των αγνών και παρθενικών αιμάτων της υπερφυός και εισάσισε, πνεύματος Θείου επελεύσει και ευδοκία Πατρός Αηδίου, Χριστέ Ιησού, Σοφία Θεού και ειρήνη και δύναμης, ο το προσλήματι ίσω τα ζωπιά και σωτήρια πάθη καταδεξάμενος, των σταυρών, του ύλου, την λόγχη, των θάνατων, νέκρωσον τα ψυχοφθόρα πάθη του σώματος, ότι τα φύσου τα του άδους κυλεύσας βασίλεια, θάψουν δια των αγαθών λογισμών τα πονηρά διαβούλια και τα της πονηρίας πνεύματα διασκέδασον, ότι τριμέρος σου και ζωηφόρο αναστάσει, τον πεπτοκότα προπάτορα αναστήσας, ανάστησον με τη αμαρτία κατολιστήσαντα, τρόπους μη μετανοίας υποτιθέμενος, ότι ενδόξου σου αναλήψει δυσαρκώς Θεός το πρόσλημα και τούτο τη δεξιά καθέδρα τιμή σα του Πατρός, αξίωσον με δια της των Αγίων σου μυστηρίων μεταλήψεως, της δεξιάς μερίδος των σωζωμένων τυχήν, ότι η επιδημία του παρακλήτου πνεύματος σκεύει τίμια τους ιερούς σου μαθητάς εργασάμενος, δοχείων καμέ της αυτού ανάδειξον επελεύσεως. Ο μέλλον πάλιν έρχεστε, κρίνε την οικουμένη εν δικαιοσύνη, ευδόκισον καμέ προϋπαντήσεσι εν εφέλες το ποιητή και πλάστη μου συμπάση της Αγίης σου. Είναι ατελευτήτως.

0: Προπία σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενό σου, ως την πόρνη και την εμόρουν, ημέν γάρ του κρασπέδου σου αυσαμένη, ευχερός την ία συνέλαβεν, ιδέ τους σου αχράντους πόδας κρατήσασα, την λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο, εγώ δε ο ελεηνός, όλον το σώμα τολμών δέξαστε, μη καταφλεχθήν, αλλά δέξε με ως περεκείνας και φώτισου όρμουτα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον ούτα της αμαρτίας εγκλήματα, πρεσβείες της ασπόρος τεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων, ότι ευλογητώσει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Πεμπτουσία. Φιλοκαλική εμπειρία ραδιοφώνου στο διαδίκτυο.

Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας. Συνεχίζουμε με το βίο του Αγίου Λουκά του Ιατρού. Τι συνέβη και άλλαξαν γνώμοι άνθρωποι της άθεης εξουσίας? Στο Τουρουχάνσκ κάποιος αγρότης αρρώστησε και χρειαζόταν άμεση χειρουργική επέμβαση. Δεν υπήρχε ο κατάλληλος γιατρός και ο άνθρωπος πέθανε αβοήθητος. Όλοι θυμήθηκαν τον επίσκοπο Λουκά. Αν ήταν εκεί ο αγρότης δεν θα έχανε τη ζωή του. Οι κάτοικοι της πόλης εξοργίστηκαν. Οπλίστηκαν με δίκρανα και τσεκούρια και απείλησαν να γκρεμίσουν και να ελαλατήσουν τα κτίρια του Δημαρχείου. Και τις αρχές της πόλης τρομοκράτησαν τόσο πολύ που αποφάσισαν να υποχωρήσουν. Ο ίδιος ο διευθυντής των μυστικών υπηρεσιών που εξόρισε τον επίσκοπο στην άκρη του κόσμου έστειλε στο πλάκινο ένα έλκυθρο και ένα γράμμα για τον επίσκοπο, στο οποίο του πρότεινε ευγενικά να γυρίσει πίσω. Ο επίσκοπος Λουκάς δόξασε το Θεό, ετοιμάστηκε, αποχαιρέτησε τους χωρικούς του πλάχινο και ανεχώρησε. Αν και ήταν αρχή της άνοιξης, ο χειμώνας συνεχιζόταν πέρα από τον πολικό κύκλο. Η άνοιξη αργεί πολύ να έρθει. Το κρύο είναι ακόμα αδρυμύτατο. Το θερμόμετρο κολλημένο δεκάδες γραμμές κάτω από το μηδέ και το ταξίδι με ένα έλκυθρο είναι μια φοβερή δοκιμασία. Από ό,τι διηγείται ο επίσκοπος Λουκάς, έχοντας δοκιμάσει τόσες ταλαιπωρίες, το ταξίδι της επιστροφής δεν είχε τις δυσκολίες του πρώτου ταξιδιού. 6 τεράστια σκυλιά Σιβηρίας έσερναν το έλκυθρο που χρειάστηκαν αρκετές μέρες για να καλύψουν την απόσταση. Ο επίσκοπος διηγείται και ένα επεισόδιο που συνέβη στη διαδρομή. Στην αρχή τα σκυλιά έτρεχαν καλά, αλλά ξαφνικά το ένα δάγκωσε το άλλο. Άρχισαν να δαγκώνονται μεταξύ τους και σε λίγο είχαν γίνει ένα σωρός. Ο αμαξάς κατέβηκε γρήγορα και άρχισε να τα χτυπάει με ένα ξύλινο κοντάρι, το οποίο χρησιμοποιούσε για να κατευθύνει τα σκυλιά. Η τάξη επανήλθε. Τα σκυλιά πειθάρχησαν. Συνέχισαν το ταξίδι και φτάσαμε στον τόπο του προορισμού μας. Ήταν αρχές Απριλίου του 1925, όταν έφτασε στο Τουρουχάνσκ. Όλοι οι κάτοικοι χάρηκαν. Ο πρώτος που τον συνάντησε ήταν ο αστυνομικός που τον είχε συνοδεύσει μέχρι τον τόπο της εξορίας. Τον υποδέχθηκε με ειλικρινή χαρά και τον ασπάστηκε συγκινημένος. Η διαδρομή που έκαναν μέχρι το πλάχινο ήταν αρκετή για τον αστυνομικό να καταλάβει τι θησαυρός ανεκτήμητος ήταν ο επίσκοπος Λουκάς. Αλλά και ο εκπρόσωπος, μεταμελημένος ίσως, χαιρέτησε με εξαιρετικά ευγενικό τρόπο τον βασανισμένο επίσκοπο. Το ρωτούσε για την υγεία του, για το πώς πέρασε στο πλάχινο κλπ. Είτε από φόβο, είτε από ανοχές, η στάση του είχε πλέον αλλάξει. Ο επίσκοπος ξανάρχισε πάλι να λειτουργεί, να πηγαίνει στο μοναστήρι με το έλκυθρο, να κηρύττει και παράλληλα να εργάζεται στο νοσοκομείο, προσφέροντας τις πολύτιμες υπηρεσίες του. Κάποια μέρα ο εκπρόσωπος διευθυντής της τοπικής αρχής τον επισκέφθηκε στο νοσοκομείο για κάποια προσωπική του υπόθεση. Την ώρα που συζητούσαν, μπήκαν στο γραφείο του μια ομάδα ντόπιων του Γκούσι με τα χέρια σταυρωμένα και ζήτησαν από τον επίσκοπο να τους ευλογήσει. Ο επίσκοπος Λουκάς σηκώθηκε και τους ευλόγησε όλους. Ο εκπρόσωπος έκανε πως δεν είδε τίποτα. Ο επίσκοπος Λουκάς είχε γνωριστεί με αρκετούς φημισμένους επιστήμονες της εποχής του. Ένας από αυτούς ήταν και ο διάσημος φυσιολόγος ακαδημαϊκός Ιβάν Παυλόφ. Ο Παυλόφ γεννήθηκε το 1849 και πέθανε το 1936. Καταγόταν από πολύ φτωχή οικογένεια. Ήταν εξαίρετος επιστήμονας και ακέραιος άνθρωπος. Έγινε διάσημος για τις επιστημονικές μελέτες του και τη συμβολή του στη φυσιολογία της πέψης και τη φύση της ενέργειας του εγκεφάλου. Το έργο του επηρέασε βαθύτατα την πειραματική ψυχολογία και τη θεωρία της προσαρμογής. Το 1904 τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ. Ο Παυλόφ ήταν βαθύτατα πιστός άνθρωπος, κάτι που η προοδευτική διανόηση αποφεύγει επιμελώς να σημειώσει. Το 1924 γιορτάστηκαν τα 75 χρόνια του Παυλόφ και τα 200 από την ίδρυση της Ακαδημίας. Κάπως καθυστερημένα, ο επίσκοπος Λουκάς έγραψε συγχαρητήρια επιστολή στον Παυλόφ και ο δεύτερος του απάντησε. Σώζονται και οι δύο επιστολές τις οποίες παραθέτουμε.
αγαπητέ Χριστό αδερφέ και συνάδελφε Ιβάν Παύλοβιτς, διωγμένος δια το λόγο του Θεού και δια τη μαρτυρία Ιησού Χριστού, στην άκρη του κόσμου επί τρεις μήνες έζησα 230 χιλιόμετρα πέρα από τον πολικό κύκλο, σχεδόν αποκομμένος από τον υπόλοιπο κόσμο. Μόλις έμαθα για τον εορτασμό της 75ης επετείου σας και για τα 200 χρόνια της Ακαδημίας, δεχθείτε και τα δικά μου αργοπορημένα ίσως συγχαρητήρια. Δοξάζω τον Κύριο, ο οποίος σας έδωσε τόσα χαρίσματα και ο οποίος ευλόγησε τα μεγάλα έργα σας. Εκτός από το βαθύ σεβασμό που σας στρέφω, δεχθείτε την αγάπη μου και την ευλογία μου για την ευλάβειά σας, για την οποία μου μίλησαν όσοι σας γνωρίζουν καλύτερα από κοντά. Λυπάμαι που τα συγχαρητήριά μου δεν θα προλάβουν να φτάσουν εγκαίρως για τον εορτασμό των 200 χρόνων της ίδρυσης της Ακαδημίας. Πάνω στο γράμμα ο επίσκοπος είχε βάλει και ένα σταυρό. Έπειτα από ένα διάστημα ήρθε και η απάντηση του Παυλόφ. «Σεβασμιότατε, με συγκίνησε βαθιά η συγχαρητήρια επιστολή σας και από την καρδιά μου σας ευχαριστώ για αυτή. Στους δύσκολες καιρούς γεμάτους ατέλειωτη θλίψη για όσους σκέφτονται και αισθάνονται ως άνθρωποι, ένα είναι το στήριγμα. Να εκπληρώσει ο καθένας από εμάς το μέτρο του δυνατού το χρέος του. Με όλη μου την καρδιά συμμετέχω μαζί σας στο μαρτύριό σας. Παυλόφ». Ο επίσκοπος Λουκάς στην εξορία όπου βρισκόταν πονούσε και αγωνιούσε για τα πνευματικά του παιδιά, αλλά δελεισμονούσε και τα 4 σαρκικά του παιδιά. Η αγωνία του ήταν τα παιδιά του να μείνουν κοντά στο Θεό και να μην παρασυρθούν από το κλίμα της αθεΐας. Έγραφε στο μεγαλύτερο γιο του Μιχαήλ, που τότε βρισκόταν σε κρίσιμη ηλικία: «Ανησυχώ για σένα, παιδί μου. Στην ηλικία που βρίσκεσαι χρειάζεσαι κάποιο δίπλα σου να σε καθοδηγεί και εσύ είσαι τόσο μακριά από μένα. Είσαι και μόνος. Ποτέ πριν η διαφθορά του περιβάλλοντος δεν ήταν τόσο άσχημο όπως τώρα. Ποτέ οι αδύνατες ψυχές των νέων δεν δέχονται τέτοιους πειρασμούς. Κι εγώ δυστυχώς πρέπει να σου πω ότι από όλα τα παιδιά μου σε θεωρώ πιο αδύνατο στην πίστη και μπορείς να περαιοπατήσεις και να υποκύψεις τους πειρασμούς. Δεν ξέρω, ίσως αυτά που πέρασα και περνάω τώρα σε έχουν κάνει έτσι και σε έχουν επηρεάσει. Να δώσει ο Θεός να μην είναι έτσι». Σε ένα από τα γράμματα της γιαγιάς διάβασα λόγια που με πλήγωσαν, ότι ο Μιχαήλ είναι μάλλον αδιάφορος, δεν δείχνει ευαισθησία. Αυτό το ξέρω κι εγώ ίδιος και πάντα με βασάνισε. Δεν ξέρω αν μπορείς να καταλάβεις όλη τη φρίκη αυτής της σύντομης φράσης. Αυτό σημαίνει ότι η έλλειψη αλήθειας και το ψέμα δεν σε πληγώνει στην καρδιά. Δεν σφίγγεται η καρδιά σου όταν βλέπει κάτι ανήθικο και φοβερό. Δεν φλέγεται η καρδιά σου από ιερή αγανάκτηση να αγωνιστείς κατά της κακίας. Δεν χαίρεται η καρδιά σου όταν ακούς για κάτι όμορφο, για κάτι καλό, για κάτι υψηλό. Με άλλα λόγια, μήπως είσαι πλημμυρισμένος από εγωισμό. Έχεις πολλά τέτοια στοιχεία στα γράμματά σου. Η ματαιοδοξία είναι πολύ κοντά στον εγωισμό. Δεν υπάρχει σοβαρότητα σε σένα. Δηλαδή, αυτό το αίσθημα που πάντοτε μπορεί να βγει από τον άνθρωπο που δεν είναι εγωιστής και δεν ασχολείται με τον εαυτό του, αλλά τον άνθρωπο που νιώθει τον πόνο του άλλου, που συμμερίζεται τη θλίψη και τα προβλήματα της ζωής του. Δεν πρέπει να ξεχνάς ποτέ ότι είσαι γιος ενός αρχιερέα, ενός ομολογητή του Ιησού Χριστού, που πρέπει να γνωρίζεις ότι αυτό σου δημιουργεί μεγάλη ευθύνη απέναντι στο Θεό. Ο επίσκοπος Λουκάς ποτέ δεν ξεχνούσε τα λόγια του Χριστού: «Οφειλών πατέρα, η μητέρα υπερεμέ ουκέστη μου άξιος, και οφειλών ιών η θυγατέρα υπερεμέ ουκέστη μου άξιος». Πάνω απ' όλα ήταν η αγάπη του για τον Χριστό. Θα μπορούσε για χάρη των παιδιών του να υποχωρήσει, να κάνει κάποιες βαβαρίες και να αποφύγει την εξορία. Δεν το έκανε. Είπε μάλιστα κάποτε στο μικρότερο γιο του: «Ο διάκονος του Θεού δεν μπορεί να σταματήσει τη διακονία του, ακόμη και αν πρέπει να αφήσει τα παιδιά του».

Η δεύτερη παραμονή του στο Τουρουχάνσκ διήρκεσε 8 μήνες, από τη γιορτή του Ευαγγελισμού ως τον Νοέμβριο. Ήδη από το καλοκαίρι είχε μια ακόμη πληροφορία από το Θεό ότι η εξορία του θα τελείωνε σύντομα. Περίμενε με ανυπομονησία να εκπληρωθεί το θεϊκό μήνυμα. Οι μέρες περνούσαν και η ανυπομονησία μεγάλωνε. Καμιά κίνηση, καμιά είδηση, καμιά ελπίδα διηγείται ο ίδιος για τη συνέχεια. Έπεσα σε απόγνωση. Απαγοητεύτηκα. Κάποια μέρα πήγα στην εκκλησία. Γονάτισα μέσα στο ιερό και άρχισα να προσεύχομαι με δάκρυα στον Ιησού. Η προσευχή μου είχε και ένα παράπονο. Γιατί καθυστερεί ο Κύριος και δεν εκπληρώνει την υπόσχεσή Του? Ξαφνικά βλέπω στην εικόνα του Ιησού τον Ιησού Χριστό όλο ζώντανο να αποστρέφει το πρόσωπό Του από μένα. Δεν με κοιτούσε πια. Τρόμαξα. Δεν μπορούσα και δεν τολμούσα να ξανακοιτάξω την εικόνα. Βγήκα σαν βρεγμένη γάτα από το ιερό στον εξονάρθηκα. Εκεί βρήκα τις πράξεις των Αποστόλων. Το άνοιξα μηχανικά και διάβασα το πρώτο κείμενο που έπεσε στα μάτια μου. Δεν θυμάμαι, δυστυχώς, ποιο ήταν το κείμενο που διάβασα. Αλλά μου έκανε εντύπωση, διότι κατέκρινε τους ανθρώπους που δεν έχουν υπομονή, βιάζονται και δεν περιμένουν την ώρα που ήρεμα θα εκπληρωθεί η υπόσχεση του Κυρίου. Αυτό το κείμενο με επηρέασε κατά ένα θαυμαστό τρόπο. Αποκάλυπτε την απερισκεψία μου και το θράσος μου, ενώ συνάμα επιβεβαίωνε την υπόσχεση της απελευθέρωσής μου, την οποία περίμενα να εκπληρωθεί τόσο ανυπόμονα. Επέστρεψα τότε πάλι στο ιερό και με χαρά είδα πως πάλι στην εικόνα ο Κύριος με κοίταξε με το φωτεινό και ήρεμο βλέμμα Του. Ήταν ένα θαύμα. Πλησίαζε το τέλος της εξορίας μου στο Τουρουχάνσκ. Στις όχθες του ποταμού Γεννησέη καθημερινά έρχονταν και σταματούσαν τα πλοία που μετέφεραν εξορίστους. Πολλοί επέστρεφαν στο Κρανσογιάρσκ. Όλοι σχεδόν οι εξόριστοι που είχαν εκτοπιστεί μαζί με τον επίσκοπο Λουκά, αφού έπαιρναν τα χαρτιά τους από τα γραφεία, επιβιβάζοντας τα πλοία και επέστρεφαν στους δικούς τους. Ο επίσκοπος περίμενε υπομονετικά τη δική του σειρά. Δεν τον καλούσαν όμως. Έβλεπε τα πλοία με τους συντρόφους του να φεύγουν και περίμενε το επόμενο. Είχε βγει απόφαση να παραταθεί εξορία του άλλο ένα χρόνο. Ο ίδιος όμως δεν το γνώριζε. Στις 19 Αυγούστου το βράδυ ήρθε και το τελευταίο πλοίο που έπρεπε να σαλπάρει τα ξημερώματα. Η ψυχή του αναστατώθηκε. Περίμενε με αγωνία να τον ειδοποιήσουν. Μάταια όμως. Το πρωί της 20 Αυγούστου, όπως κάθε μέρα, άρχισε την ακολουθία του όθρου. Το πλοίο ετοιμάζεται για την αναχώρηση. Ακούγεται το πρώτο μακρόσυρτο σφύριγμα. Ο επίσκοπος διαβάζει το τέταρτο κάθισμα του ψαλτηρίου. Ακούγεται το δεύτερο σφύριγμα. Ο επίσκοπος διαβάζει τον 31ο ψαλμό. Οι τελευταίοι στίχοι κρύβουν ένα μήνυμα. Τους επαναλαμβάνει συγκινημένος, γιατί τους θεωρεί ως φωνή του Θεού απάντηση στην προσμονή και αγωνία του. Συνετιώσε και συμβιβώσε εν οδό ταύτη, υπορεύσει, επιστηριώ επισέ τους οφθαλμούς μου. Μη γίνες Θεός ύπος και ημίωνος, Ιησού και στην σύνεσης εν κοιμώ και χαλινότας η αγώνας αυτών, άγξες των μη εγγυζόντων προσέ. Και ξαφνικά, όπως διηγείται, γαλήνεψε η ανάστατη ψυχή του. Το πλοίο σφυρίζει για τρίτη φορά και σαλπάρει σιγά σιγά. Ο επίσκοπος Λουκάς το παρακολουθεί από το παράθυρό του με χαμόγελο, γαλήνιος και χαρούμενος. Απομακρύνεται από το λιμάνι και βλέποντάς το να χάνεται ψιθυρίζει. «Ναι, φύγε, φύγε, δεν σε χρειάζομαι. Ο Κύριος μου ετοιμάζει μια άλλη οδό, έναν άλλο δρόμο, όχι το δικό σου, αλλά το φωτεινό δρόμο του αρχιερέα». Τα πλοία σταμάτησαν τα δρομολόγια τους. Ο χειμώνας στην περιοχή έρχεται σύντομα και τα ποτάμια παγώνουν. Οι μέρες περνούν. Για τον επίσκοπο Λουκά δεν υπάρχουν πλέον ελπίδες. Θα πρέπει να περιμένει το επόμενο καλοκαίρι. Το σχέδιο των ανθρώπων της άθεης εξουσίας ήταν, όπως είδαμε, η παράταση της εξορίας για ένα ακόμη χρόνο. Όμως το σχέδιο του Θεού ήταν διαφορετικό. Μετά από 3 μήνες παρουσιάστηκε μια μικρή πληγή στο γόνατο με μόλυνση γύρω της. Δεν μπορούσαν εκεί να τον αντιμετωπίσουν. Θα έπρεπε να τον στείλουν στην Κρασνογιάρσκ. Έτσι ετοιμάστηκε για την αναχώρηση. Μαζί του θα ταξίδευε και ο εξόριστος εσέρος Τσούντινοφ.
αυτός και ο επίσκοπος είχαν μείνει από το μεγάλο πλήθος των εξόριστων. Στην εξορία του τον είχε ακολουθήσει και η γυναίκα του με τη 10χρονη κόρη του, η οποία πρόσμενα πέθανε στο Τουρουχάνσκ. Ο Τσούντινφον τελευταία παρακολουθούσε τα κηρύγματα του επισκόπου και τον εκτιμούσε βαθύτατα. Ο ποταμός Γεννησέ είχε πλέον παγώσει. Το μόνο μεταφορικό μέσο ήταν το έλκυθρο. Οι πιστοί ετοίμασαν ένα έλκυθρο κλειστό για να κάνουν το ταξίδι του επισκόπου πιο υποφερτό. Την ημέρα της αναχώρησης πέρασε από το μοναστήρι, όπου όλο αυτό το διάστημα λειτουργούσε και κήρυτε. Έξω από την εκκλησία τον περίμενε ο ιερέας με το σταυρό στο χέρι και ένα πλήθος πιστών που ποικιλότροπα είχαν ευεργετηθεί από τον ομολογητή επίσκοπο. Μπήκε στο ναό στον οποίο φυλάσσονται τα ιερά λείψανα του Αγίου Ιερομάρτυρα Βασιλείου του Μαγκαζέισκ. Ασπάστηκε τα ιερά λείψανα, τις εικόνες, αποχαιρέτησε τον ιερέα και το λαό του Θεού. Ήταν τόσο συγκινητική η στιγμή. Τους ευλόγησε με δάκρυα στα μάτια και αναχώρησε. Το έλκυθρό του, όπως και το έλκυθρο του Τσούντινοφ, ακολούθησαν τον ποτάμιο δρόμο πάνω στον παγωμένο Γεννησέη. Ήταν Νοέμβριος του 1925. Τη συνέχεια την αφήνουμε στον επίσκοπο. Το δύσκολο ταξίδι στο Γεννησέη ποταμό ήταν εκείνη η φωτεινή οδός του αρχιερέα που ο ίδιος ο Κύριος μου μίλησε με τα λόγια του 31ου ψαλμού. «Θα σου δείξω την οδό που θα βαδίσεις και εσύ μην επιμένεις να ανέβεις το πλοίο, σαν άσουνας είναι το άλογο, το οποίο χρειάζεται να το κατευθύνουμε χαλινάρι». Ο δρόμος κατά μήκος του Γεννησέη ήταν στα αλήθεια δρόμος ενός αρχιερέα, διότι σε όλες τις εκκλησίες που λειτουργούσαν και σε όσες ακόμη δεν λειτουργούσαν, με υποδέχθηκαν με καμπανοκρουσίες. Σε αυτούς τους τόπους είχαν πολύ καιρό να δουν αρχιερέα. Σε πολλές εκκλησίες λειτουργήσα και κήρυξα. Το ταξίδι συνεχιζόταν ομαλά. Σοβαρό πρόβλημα όμως παρουσιάστηκε σε ένα μεγάλο χωριό 400 χιλιόμετρα πριν την πόλη Γεννησέης. Ο πάγος στον ποταμό είχε σπάσει και στις όχθες το νερό κάλυψε την επιφάνεια του πάγου, σχηματίζοντας τις λεγόμενες παραόχθες. Ο άλλος δρόμος μέσω της Ταϊγκά δεν υπήρχε. Οι κάτοικοι του χωριού που γνώρισαν την κατάσταση και τους κινδύνους που έκρυβε ο ποταμός τους συνέστησαν να μην συνεχίσουν. Οι ίδιοι αποφάσισαν να συνεχίσουν. Έφτασαν στην τεράστια ρογμή του πάγου κατά πλάτος του ποταμού, η οποία είχε φάρδος πάνω από ένα μέτρο. Ένα άλλο έλκυθρο που επιχείρησε να περάσει κινδύνεψε άμεσα. Το άλογο έπεσε στο νερό μαζί με το έλκυθρο. Μια γυναίκα προσπαθούσε να τα σώσει. Ο επίσκοπος με τους συνταξιοδιώτες του έτρεξαν να τη βοηθήσουν. Με υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάφεραν να σώσουν το άλογο και το έλκυθρο. Το γεγονός αυτό τους ανέκοψε. Κάθισαν λίγο για να σκεφτούν τι θα κάνουν. Οι δυο αμαξάδες πήραν την απόφαση να τολμήσουν, αψηφώντας τον κίνδυνο. Σηκώθηκαν ολόρθιοι και φώναξαν στους επιβάτες τους: «Κρατηθείτε γερά». Αγρίεψαν τα άλογα και τα μαστίγωσαν. Τα άλογα ξεκίνησαν ορμητικά με όλες τις δυνάμεις τους. Τα έλκυθρα τσούλησαν στον πάγο. Πλησίασαν τη ρογμή. Η στιγμή ήταν κρίσιμη. Οι καρδιές χτύπουσαν δυνατά. Τα άλογα με υπερένταση πήδησαν πάνω από τη ρογμή. Τα κατάφεραν. Τα έλκυθρα ακολούθησαν. Το άκρος επικίνδυνο εμπόδιο ξεπεράστηκε και το ταξίδι συνεχίστηκε. Η τεράστια απόσταση από το Τουρουχάνσκ στο Κρασνοιάρσκ καλύφθηκε σε 1,5 μήνα. Κάθε μέρα κάλυπταν περίπου 40 με 50 χιλιόμετρα. Διανυκτέρευαν σε όποια πόλη ή χωριό συναντούσαν. Το κρύο ήταν δρυμύτατο. Ο επίσκοπος και οι συνταξιδιώτες του φορούσαν χοντρά ρούχα. Μια φορά διηγείται, ο αμαξάς μου ζήτησε να κρατήσω το χαλινάρι όσο θα έβαζε τα άλογα να φάνε. Φορούσα γάντια από κουνέλι, αλλά μόλις έβγαλα τα χέρια μου από τη γούνα για να πάρω το χαλινάρι, ένιωσα σαν να καίει τα χέρια μου φλόγα. Τόσο διαπεραστικό ήταν το κρύο. Σε αρκετά μέρη όπου διανυκτέρευσαν, τον επισκέπτονταν ασθενείς που είχε χειρουργήσει στο Τουρουχάνσκ. Με πολύ χαρά έβλεπε τους ασθενείς του να μην έχουν πλέον πρόβλημα. Ιδιαίτερα συγκινήθηκε από την επίσκεψη του γέρου του Γκούς, σχεδόν τυφλού από το τράχωμα στον οποίο έκανε τη μεταμόσχευση του χιλικού βλενογόνου.
τα αποτελέσματα της επέμβασης ήταν τόσο καλά που ο ηλικιωμένος αυτός άνθρωπος κυνηγούσε τους σκίουρους δίχως να λαθεύει το στόχο του. Οι μέρες περνούσαν. Η τεράστια απόσταση δύσκολο να καλυφθεί. Αρχές Δεκεμβρίου έφτασα στο Γενισέικσκ, την πόλη όπου ο επίσκοπος Λουκάς έπαιξε τόσο σημαντικό ρόλο και μετέστρεψε τους ιερείς και πιστούς στην κανονική εκκλησία. Η είδηση της άφηξής του σήμανε συναγερμό. Στην εκκλησία του έκαναν επίσημη υποδοχή, έψαλαν ευχαριστήρια δέηση. Έμεινε για λίγο μαζί τους. Τους ενίσχυσε με θερμούς λόγους και τους αποχαιρέτησε. Οι γιορτές πλησίαζαν και έμεναν άλλα 330 χιλιόμετρα ως το Κρασνογιάρσκ. Το ταξίδι συνεχίστηκε για μερικές ακόμη μέρες. Τρεις μέρες πριν από τα Χριστούγεννα, με το παλαιό ημερολόγιο, ο επίσκοπος Λουκάς έφτανε στο Κρασνογιάρσκ. Ο πιστός λαός της πόλης περίμενε στις αρχές του φθινοπόρου τον επίσκοπο. Καθημερινά πλήθος ανθρώπων κατέβαιναν στο λιμάνι για να τον προϋπαντήσουν. Τα πλοία αποβίβαζαν συνέχεια εξορίστους. Ο επίσκοπος δεν φαινόταν πουθενά. Απογοητεύθηκαν όταν δεν τον είδα και στο τελευταίο πλοίο. Κανείς δεν περίμενε ότι θα ερχόταν μέσα στο χειμώνα με το έλκυθρο. Σαν έφτασα στο Κρασνογιάρσκ, επισκέφθηκαν αμέσως τον επίσκοπο Αμφιλόγιο. Η συνάντηση των δύο επισκόπων ήταν άκρος συγκινητική. Πόσα δεν είχαν να πούν. Ένας υποτακτικός του επισκόπου Αμφιλοκίου, ο μοναχός Μελέτιος, είχε χάσει την όρασή του από το ένα μάτι λόγω παρουσίας κεντρικού λευκώματος στον κερατοειδή και έπρεπε να γίνει περιφερική ιρδεκτομή. Ο επίσκοπος διέγνωσε την πάθηση, έγραψε ένα σημείωμα και το έστειλε με τον μοναχό Μελέτιο στον αρχίατρο του νοσοκομείου. Ζητούσε την άδεια να χειρουργήσει τον μοναχό. Ο αρχίατρος έδωσε την άδεια. Την άλλη κιόλας μέρα ο επίσκοπος με τον μοναχό πήγα στο νοσοκομείο για την εγχείρηση. Ο επίσκοπος Λουκάς περιγράφει ως εξής το γεγονός. Όταν ήρθαμε με τον πατέρα Μελέτιο στο νοσοκομείο, είδα στο οφθαλμιατρικό τμήμα μια ομάδα γιατρών που ήρθαν να δουν πως θα έκανα την εγχείρηση. Τέλειωσα γρήγορα με την ιριδοεκτομή και εξέφρασα στους γιατρούς τη λύπη μου που δεν μπόρεσα να τους δείξω πως γίνεται η εγχείρηση εξαίρεσης του δακρυϊκού ασκού, κάτι που θα τους ενδιέφερε περισσότερο. Μου είπαν πως υπάρχει στο νοσοκομείο ένας ασθενής ο οποίος περιμένει αυτή την επέμβαση. Τον ετοίμασαν σύντομα και εξήγησα στους γιατρούς πως κάνω αυτή την εγχείρηση. Ξεκίνησα με τη λεπτομερή περιγραφή της τοπογραφικής ανατομίας του δακρυϊκού ασκού, τους εξήγησα τη δική μου μέθοδο της τοπικής αναισθησίας και όταν άρχισα την επέμβαση, βήμα-βήμα τους επιδείκνυα αυτά που μόλις τους εξήγησα. Η εγχείρηση ολοκληρώθηκε ανώδυνα και σχεδόν ανέμαχτα. Η επόμενη μέρα ήταν κρίσιμη για τον επίσκοπο γιατρό και τον συνταξιδιώτη του Τσούντιφνοφ. Έπρεπε να παρουσιαστούν για ανάκριση στα γραφεία. Κανείς δεν μπορούσε να μαντέψει τι θα γινόταν εκεί και ποιες ήταν οι διαθέσεις των εκπροσώπων. Ήταν τέτοια η αυθαιρεσία που όλα ήταν δυνατά. Οι δύο εξόριστοι παρουσιάστηκαν και περίμενα στο διάδρομο του δεύτερου ορόφου για να τους καλέσουν. Πρώτα κάλεσαν τον επίσκοπο Λουκά. Ανέβηκε στον τρίτο όροφο. Ένας νεαρός στέλεχος άρχισε ευγενικά την ανάκριση. Σε λίγο μπήκε μέσα ο βοηθός του διοικητή. Διέκοψε την ανάκριση, έδιωξε τον νεαρό ανακριτή και την ανέθεσε σε άλλον. Ο δεύτερος ανακριτής έβγαλε τα έγγραφα της ανάκρισης και άρχισε να ρωτά τον επίσκοπο για τα γεγονότα που συνέβησαν στο Τουρουχάνς και τις προστριβές με τον εκεί εκπρόσωπο. Ο επίσκοπος απάντησε θαρελαία, χωρίς φόβο και με ειλικρίνεια. Τόνισε ότι δεν σκοπεύει να δικαιολογηθεί για τη στάση του. Αντίθετα, μάλιστα, κατηγόρησε τον εκπρόσωπο και τον πρόεδρο της Περιφερειακής Επιτροπής. Ο ανακριτής που κατέγραφε τις απαντήσεις ήταν πολύ ταραγμένος. Δεν ήταν συνηθισμένος σε τέτοιου είδους απαντήσεις. Ίσως να πίστευε πως ο επίσκοπος καταδικάζει τον εαυτό του και τον προετοιμάζει για νέες περιπέτειες. Σε κάποια στιγμή ξαναμπήκε βλοσιρός ο βοηθός του διοικητή. Στάθηκε όρθιος πίσω από τον ανακριτή. Διάβασε τις σημειώσεις, τις άρπαξε και τις ξαναπέταξε στο γραφείο. Ο επίσκοπος εξεπλάγει. Τον κοίταξε με ένα βλέμμα γεμάτο απορία. Αυτός γύρισε στο παράθυρο. Απέναντι ήταν ένας ναός που τον είχαν καταλάβει οι ιερείς της ζωντανής εκκλησίας, οι άνθρωποι που προσκύνησαν το άθεο καθεστώς και πρόδωσαν την εκκλησία του Χριστού. Ο βοηθός του διοικητή άλλαξε τον εξή τόνο της φωνής του που είχε πριν, έδειξε με το χέρι του το ναό των σχισματικών και με αφοπλιστική ειλικρίνεια ομολόγησε.
Κάτι τέτοιους τους περιφρονούμε, ενώ εσάς σας σεβόμαστε. Τον αληθινό άνθρωπο τον αναγνωρίζουν και το σέβονται ακόμη και εχθροί του. Ο βοηθός έμεινε για λίγο σκεπτικός. Έπειτα γύρισε και ρώτησε: «Πού σκοπεύετε να πάτε?» «Νέα έκπληξη για τον επίσκοπο. Εννοείται ότι μπορώ να πάω όπου θέλω?» «Ναι, βεβαίως». Απίστευτο φαινόταν. Τόλμησε πάλι να ρωτήσει: «Και στην Τασκένδη?» «Βεβαίως και στην Τασκένδη. Μόνο σας παρακαλώ, κάντε σο πιο γρήγορα μπορείτε». Ο επίσκοπος αναθάρισε: «Μα αύριο είναι μεγάλη γιορτή των Χριστουγέννων και πρέπει να είμαι οπωσδήποτε στην εκκλησία». Στο σημείο αυτό δύσκολα συμφώνησαν. Ο βοηθός διοικητής τελικά το δέχτηκε, παρακαλώντας τον να φύγει αμέσως μετά τη Θεία Λειτουργία. Στη συνέχεια του είπε: «Θα παραλάβετε τα εισιτήρια για το τρένο και θα σας πάμε εμείς με το αυτοκίνητο της υπηρεσίας στο σταθμό». Αγαπητοί ακροατές, εδώ ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Μέχρι την επόμενη φορά, ο Θεός μαζί σας.

σύγχρονοι Άγιοι της Εκκλησίας μας. Διαβάζει ο Αρχιμανδρίτης Ισαάκ.

0: Πολιτισμός, παράδοση, επιστήμες.
1: Πνευματικά αναγνώσματα. Η σοφία του Θεού μέσα από την ανθρώπινη έκφραση και εμπειρία.
2: Εκφώνηση Τόνια Μανιατέα. Το άτυφον του Κυρίου. Ιωήλ Γιανακόπουλος, Αρχιμανδρίτης. Είδομεν ότι οι Φαρισαίοι και οι Ηρωδιανοί απεφάσισαν να φωνεύσωση των Χριστών. Ο Ιησούς όμως, γνούς, αντιληφθείς τούτο και δίδων τόπον εις την οργήν, ανεχώρησεν εκείθεν μετά των μαθητών αυτού εις την θάλασσαν της Γαλιλαίας, ήτι εις την λίμνην Γενισαρέτ. Εκεί ήλθον προς αυτόν ακούσαντες όσα επίει πλήθος πολλοί από Ιουδαίας και Ιεροσολύμων, από της Ιδουμαίας και πέραν του Ιορδάνου, και η Περιτήρων και Σιδώνα ήλθον ακούσε αυτού, και η Αθήνα από τον νόσον αυτών. Η Ιδουμαία είναι χώρα της Παλαιστίνης νοτίως της Ιουδαίας κείμενη. Η Περαία είναι υπέραν του Ιορδάνου χώρα κείμενη ανατολικός του Ιορδάνου. Τύρος και Σιδών είναι πόλεις της Φινίκης. Λόγω της μεγάλης ηρωής του κόσμου, ο Χριστός, ή να μην θλίβος είναι αυτόν, είπεν ένα πλοιάριον πρασκαρτερεί αυτό δια των όχλων. Ο Κύριος δηλαδή εισήρχεται εις το πλοιάριον όταν ήθελε να αποφύγει τον συνοστισμόν του όχλου. Εκεί το τόση εις ηρωή του κόσμου και των ασθενών, ώστε πολλούς ασθενείς εθεράπευσεν. Άλλοι δε εδείκνυον τόσον θορυβόδιν συναγερμόν, ώστε επιπίπτην αυτό ή να αυτού άψονται όσοι είχον μάστιγας. Όσοι δηλαδή είχον βασανιστικάς νόσους, έπιπτον με πίστην προς αυτόν ή να αγγίσωση μόνον αυτόν και θεραπευθώσιν. Αλλά και τα πνεύματα τα ακάθαρτα, τα δαιμόνια δηλαδή, όταν αυτόν εθεώρουν τρέμοντα προς έπιπτον αυτό, ουχή ή να ζητήσω συνέλεος, αλλά ή να φύγωση την οργήν του. Προς τούτο έκραξον λέγοντα ότι σύ ή ο Υιός του Θεού. Τα δαιμόνια ομιλούν δια της γλώσσης των δαιμονιζομένων ομιλούντα των Χριστών. Ο Κύριος όμως, ή να μη ανάψει των φθόνων των Φαρισαίων και σταυρωθεί πριν τελειώσει το έργο του, πολλά επαιτήμα αυτής, ή να μη φανερών αυτών ποιήσωσιν. Επέπλητεν ο Κύριος τα δαιμόνια αυτά και έδιδεν τόπον εις την οργήν και των φθόνων των Φαρισαίων. Εκ της διαγωγής ταύτης του Κυρίου, ο Ματθαίος τονίζει το φιλάνθρωπον και άτυφον ήτι το ταπεινόν αυτού, το οποίο προφητεύει ο προφήτης Ισαΐας. «Ιδού ο πες μου, ονειρέτησα ο αγαπητός μου, εις ονειβδόκησεν η ψυχή μου. Πες ονειρέτησε το πεδίον, το οποίον εξέλεξεν ο Θεός, είναι ο Χριστός. Ούτως ονομάζεται αγαπητός, εις ονειβδόκησεν η ψυχή του Θεού, διότι είναι ο εκλεκτός Μεσσίας, εις τον οποίον αναπαύεται ο Θεός. Εις αυτόν, λέγει ο Θεός, θύσω το πνεύμα μου». Υπόσχεται ο Θεός ότι θα γεμίσει αυτόν κατά το ανθρώπινον από Άγιον Πνεύμα και κρίσιν της έθνης ειν απαγγελή. Κρίσις ονομάζεται το Ευαγγέλιον, διότι τούτο θα κρίνει τον κόσμον. Το Ευαγγέλιον τούτο ο Χριστός θα κηρύξει δια των Αποστόλων εις όλα τα έθνη. Κατωτέρω εκτίθεται ο πράος χαρακτήρ του ως εξής. Ούκε ρίσει ουδέ κραυγάσει. Ο Χριστός δεν θα φιλονικεί ουδέ θα φωνασκεί, αλλά θα δίδει τόπον εις την οργήν όταν τούτο είναι συμφέρον, όπως εις την παρούσαν περίστασιν. Τονίζον ο προφήτης ότι ο Χριστός δεν θα είναι ουδέ δημαγωγός της αγωνιζόμενος διαδόλου ή βίας, λέγει. Ουδέ ακούσει της εν τες πλατείες την φωνήν αυτού, όπως έκαμον οι επιδεικτικοί Φαρισαίοι. Η διαγωγή του Χριστού έναντι εκείνων, οι οποίοι έχουν συνελαχή στην πνευματική ζωή, θα είναι ενισχυντική μέχρι αποπερατώσεως του πνευματικού του καταρτισμού. Η διαγωγή του Χριστού έναντι εκείνων, οι οποίοι έχουν συνελαχή στην πνευματική ζωή, θα είναι ενισχυντική μέχρι αποπερατώσεως του πνευματικού των καταρτισμού. Τούτο λέγει δια ωραιωτά των εικόνων τον εξής. Κάλαμον συντετριμένων ου κατεάξει και λύνων τυφόμενων ου σβέσει. Καλάμι, το οποίο είναι τσακισμένον, δεν θα το θρηματίσει και φυτίλιον, το οποίο καπνίζει, δεν θα το αφήσει να σβήσει. Όχι μόνον δεν θα κρυμνήσει τα ετοιμόρροπα, αλλά θα ανορθώσει αυτά, ως αν εκβάλει εις νίκος την κρίσιν. Με χρυσό του φέρει την κρίσιν το Ευαγγέλιο εις αυτούς εις νίκος νικητήν. Αποτέλεσμα της διαγωγής ταύτης του Κυρίου είναι ότι εν το ονόματι αυτού έθνη ελπιούσιν. Ο Χριστός θα είναι η ελπής των ανθρώπων. Εκείνο το οποίο τονίζεται εδώ είναι η ευεργετική πραότης του Κυρίου. Πραότης ευεργεσία. Α. Η διαγωγή του Κυρίου. Ο Κύριος διήρχεται την ζωήν του ευεργετών και θεραπεύων με τα πραότητος. Η διπλή αυτή συμπεριφορά του Κυρίου φαίνεται και στην προηγουμένη να αναπτυχθεί σαν περικοπήν. Και συγκεκριμένως, ο Κύριος, αφού εθεράπευσε τον παράλυτον δεξιάν του πάσχοντος ανθρώπου εν τη συναγωγή και ανέπτυξε το νόημα της αργίας του Σαββάτου εις τους επιβούλους τους Φαρισαίους, απομακρύνεται αυτόν, διότι γνωρίζει ότι η απουσία του φθονουμένου ημερεύει κατά την αβαθμόν των φθόνων του φθονερού. Πόση ευεργεσία και πόση πραότης του Κυρίου. Έρχεται ο Κύριος εις απομονωμένον μέρος ή να αναπαυθεί. Εκεί σειραίει τόσος κόσμος ως είδωμεν, ώστε έπιπτον επάνω του και είναι αγκάστη να διατάξει όπως ευρίσκεται εκεί πλησίων, πλοιάριων ή να εκείθεν διευκολύνεται εις την ομιλία του προς το κατά μήκος της παραλίας υπάρχοντα λαών. Εκεί θεραπεύει σώματα και ψυχάς, χωρίς να νευριάσει από τον πολλήν λαών, ο οποίος συνοστίζεται το γύρο του και επάνω του. Πόση ευεργεσία και πραότης του. Η ευεργεσία και η πραότης του Κυρίου δεν φαίνονται μόνον από την διαγωγή του έναντι των Φαρισαίων και του λαού της εποχής εκείνης. Φαίνονται και εκ της διαγωγής του προς όλους τους ανθρώπους, την οποίαν προφητεύει ο Ισαΐας. Η υπό της αμαρτίας συντετριμένη ανθρωπίνη φύσης, ιδίως δε η ανθρωπίνη ψυχή, παρομοιάζεται υπό του προφήτου Ισαΐου ως είδωμεν προς καλάμι τσακισμένων και λινάρι αναμένων και μισοσβισμένων. Δεν υπάρχει επιτυχεστέρα εικόν της αθλειότητος της ανθρωπίνης φύσεως. Το καλάμι είναι το ασθενέστερον των δένδρων και ο λίνος, το λινάρι, το πλέον βασανισμένον δια του μαγκάνου χόρτων της γης κατά την εποχήν εκείνην. Τσακισμένον λοιπόν καλάμι και καιόμενον λινάρι είναι τα ασθενέστερα των πραγμάτων της γης. Τι ούτως ήτο και ο άνθρωπος του Χριστού και άνευ Χριστού. Ο Κύριος όμως συντρίψα στον άνθρωπον του επί του Σταυρού, ανόρθωσε τα ψυχικά μας συντρίμια και ίναψε την ανθρώπινην καρδίαν, η οποία ως τυπίον μισοκαμένον και καπνίζον ή το έτοιμη να σβήσει. Ίναψε δε αυτήν τόσο πολύν, ώστε ουδεμία βάσανος, ουδής άνεμος πειρασμού, είναι δυνατό να τη σβήσει. Πόσο μεγάλη είναι η ευεργεσία αυτή του Κυρίου προς τους πιστεύοντας εις αυτόν. Αν μάλιστα αναλογιστόμεν εις ποιον ύψος ανεβίβασε την καλαμίνην και τσακισμένην ανθρωπίνην ψυχήν, ώστε να είμεθα θεοί κατά χάριν και συγκληρονόμοι Χριστού, η ευεργεσία αυτή είναι άφατος. Ή να αντιληφθόμεν την πραότητα μετά της οποίας προσφέρει την θυσίαν ταύτην ο Κύριος, ας σκεφθόμεν ότι οδηγούμενος εις των σταυρών πορεύεται ως πρόβατον εις το σφαγείον, ότε ουκ ανοίγει το στόμα αυτού και ουκ αποστρέφει το πρόσωπον αυτού από εσχήνης εμπτισμάτων. Η πραότης του φαίνεται και εκ της σημερινής φωνής του εις τας ψυχάς μας. Είναι ευκρινής, σιγανή, είναι ψήθυρος. Δια να την ακούσομεν πρέπει να είπομεν «Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει». Δια δε τους απίστους η φωνή αυτή είναι τόσο πραία ώστε δεν ακούεται. Δεν ακούεται δε υπ' αυτών μέχρι βαθμού ώστε να απιστούν εις την ύπαρξη ταύτης. Η φωνή αυτή είναι τόσο πραία ώστε θυσιάζει την ύπαρξή της εις την πραότητά της. Ποιον βάθος πραότητος. Β. Η ειδική μας ευεργεσία και πραότης. Πρέπει και η ειδική μας ευεργεσία να είναι πραία και συγκεκριμένος. Έκαμες καλόν εις έναν άνθρωπον. Πρέπει να εφαρμόσεις εις την ευεργεσία σου και την πραότητά σου ως εξής. Έκαμες το καλόν, φύγε. Μην περιμένεις πομπάς και επιδείξεις, διότι εις αυτάς δεν υπάρχει πραότης, ταπείνωσης. Σε φθονούν διότι έκαμες καλόν. Μην καπριτσώνεσαι εις τους φθονερούς, διότι τούτο δε λέγεται πραώτης. Φύγε όσο σου είναι δυνατόν από το φθονερόν. Είναι αδια της πραότητος της φυγής σου, φανείς ευεργέτης και εις αυτόν. Δεν σου ανεγνώρισε να ευεργετηθείς την ευεργεσίαν την οποία έλαβεν από σε. Μη θυμώνεις. Φάνου πράος, διότι αν ευεργεσία και πραώτης είναι αρίστη συζυγία αρετών, αχαριστία όμως του ευεργετηθέντος και πραώτης του ευεργετήσαντος είναι θεία συζυγία. Μη χάνεις την πραότητά σου όταν δεν αναγνωριστεί η καλοσύνη σου. Λέγον, έκαμα το καλόν και ευρήκα τον πελά μου. Μάλιστα, τότε το καλό φτάνει στην ύψιστην τελειότητα. Όταν εδώ ο ενεργήσας το καλόν εύρει τον πελά του. Διότι το καλόν στεφανώνεται μόνον με την αχαριστίαν και τότε θα αμυφθεί από τον Θεόν. Εάν επιβάλλεται η πραώτης μας εις τη αυτά ύψη να ανέρχεται μετά της ευεργεσίας, πολύ περισσότερον πρέπει να συνδυάζεται εις τας δυσκόλους περιστάσεις της ζωής μας. Και συγκεκριμένως, πραότητα έχεις όταν υπομένεις τους κακούς ανθρώπους, τους οποίους έχεις πλησίον σου και όχι όταν κάμνεις τον μεγαλόκαρδον εις ανθρώπους οι οποίοι είναι μακράν σου. Πραότητα έχεις όταν υπομένεις εκείνους οι οποίοι σε ειδίκησαν και όχι όταν φέρεσαι μαλακός εις εκείνους οι οποίοι σε προσκαλούν εις γεύματα. Πραότητα έχεις όταν νικήσεις τους άλλους με την καλοσύνη σου και όχι επαναστατών και νικών αυτούς κατόπιν φέρεσαι πράος προς αυτούς. Πραώτης δεν σημαίνει να θυμώνεις εις την αρχήν και κατόπιν να πέφτεις, όπως καυχόνται μερικοί, αλλά να νικάς τας πρώτα σου εξάψεις, διότι τότε φαίνεται ότι η πραώτης είναι δύναμης μεγαλύτερα από τα σεφνιδία σου εκρήξεις. Η πραώτης και η ευεργεσία παρομοιάζονται κατά την επιτυχή παρομοίωνσης του μεγάλου Ιταλού λογοτέχνου Παπίνη με το ήρεμον τρεχούμενο νερό. Είναι ήσυχον, αμίλητον, νομίζεις ότι δεν υπάρχει. Υποχωρεί, κάμπτεται προενός φύλου δένδρου, προενός ξύλου.

0: έχει και μαλακότητα πρέπει να έχει η πραία ευεργεσία. Ο Ευκλήδης, μαθητής του Σοκράτους, προσέβαλε κάποτε τον αδελφόν του. Ο προσβληθής αδελφός αγανακτήσας λέγει στον Ευκλήδη «Να αποθάνω αν δεν σε εκδικηθώ». Ο Ευκλήδης με τα πραότητος απαντά «Κι εγώ να αποθάνω αν δεν σε κάμω να με αγαπήσεις, όπως πάντοτε». Πόση πραότης και ευεργεσία. Ιδού η πραή ευεργεσία του Κυρίου και ημών.
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Μένει μόνο η προσευχή και η αγάπη. Άγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, Επίσκοπος Αχρίδος. Περί του Οσίου Σιλουανού του Αθωνίτου. Όταν κάποιος επισκεφθεί το Άγιον Όρος και δει τους ταπεινούς καλογύρους, μπορεί να συλλογιστεί και να σκεφτεί ότι αυτοί ζουν τεμπέλικη ζωή και χωρίς σκοπό. Αυτό φαίνεται έτσι όταν κάποιος βλέπει τα πράγματα εξωτερικά. Γιατί λίγοι είναι εκείνοι που θα μπορούσαν να καταλάβουν το φοβερό και χωρίς διακοπή πόλεμο που γίνεται μέσα στις ψυχές των μοναχών. Αυτός ο πόλεμος είναι σχεδόν υπερφυσικός, αόρατος και διεξάγεται όχι μόνο εναντίον των δαιμονικών δυνάμεων των αρχόντων του σκότους, αλλά και για τους αρχάριους και εναντίον της αρκός, δηλαδή κατά της αρκικής επιθυμίας και των παθών. Στα γραπτά του ο πατήρ Σιλουανός περιγράφει πώς αυτός ο πόλεμος τον έφερε στην απόγνωση και σχεδόν μέχρι την αυτοκτονία. Η Παναγία Θεοτόκος φανερώθηκε σε αυτόν όταν περνούσε το δυσκολότερο πόλεμο κατά των παθών και τον απεκάθυρε από τις ακαθαρσίες, τις αρκικές επιθυμίες και τους λογισμούς. Ο Χριστός φανερώθηκε σε αυτόν και τον ενδυνάμωσε, ώστε να νικήσει και να βασιλεύσει επάνω στους γήινους λογισμούς και τα πονηρά πνεύματα. Κι έτσι, αφού πέρασε ένα τέταρτο αιώνος με δυνατό και κοπιαστικό πόλεμο, έφτασε στη νίκη. Ενώ μέχρι τότε αναζητούσε τον Θεό, έφτασε στη θεογνωσία και από μαθητής έγινε δάσκαλος. Ο γέροντας Σιλουανός ήταν και δικός μου δάσκαλος. Μια φορά τον ρώτησα: «Πάτερ Σιλουανέ, μήπως αυτός ο πολλής κόσμος φέρνει ταραχή στο νου σας και στην προσευχή σας? Δεν θα ήταν καλύτερα για σας να πάτε σε ένα ασκητήριο στα Καρούλια και εκεί να ζείτε μέσα στην ειρήνη, όπως ο πατήρ Αρτέμιος, ο πατήρ Δωρόθεος και ο πατήρ Καλίνικος? Είτε να ζείτε σε ένα απομονωμένο σπήλαιο, όπως ο πατήρ Γοργόνιος?» «Εγώ ζω στο σπήλαιο», μου απάντησε ο πατήρ Σιλουανός. «Το σώμα μου είναι το σπήλαιο της ψυχής μου και η ψυχή μου είναι σπήλαιο του Αγίου Πνεύματος. Και εγώ αγαπώ το λαό του Θεού και τον διακονώ, χωρίς να βγαίνω από το σπήλαιό μου». Παρά την προθυμία του να διακονεί τον καθένα και τη θαυμαστή μετριοφροσύνη και την πρόθυμη φιλοστοργία του, μιλούσε για τον Θεό με εξαίρετο ενθουσιασμό και με την παρησία που θα μιλούσε κάποιος για ένα φίλο του. «Εγώ γνωρίζω τον Θεό. Αυτός είναι φιλόστοργος, αγαθός, ταχύς εις βοήθειαν». Όταν τα έλεγε αυτά ο γέροντας, κάποιος μοναχός, ο πατήρ Θεοφάνης, τα άκουγε με φόβο και σκεπτόταν ότι ο Σιλουανός είχε χάσει το φόβο του Θεού. Αργότερα όμως, όταν διάβασε τα συγγράμματα του πατήρ Σιλουανού, ο πατήρ Θεοφάνης άλλαξε γνώμη και είπε: «Ο πατήρ Σιλουανός προχώρησε και έφτασε στα μέτρα των πατέρων της Εκκλησίας». Εγώ νομίζω ότι τα κείμενα του πατρός Σιλουανού θα έπρεπε να πάρουν θέση ανάμεσα στα βιβλία της ψυχολογίας. Αν και για κανένα άλλο λόγο, τουλάχιστον για να επιβεβαιώσουν ότι ο συγγραφέας τους ήταν ένας πνευματικός πολεμιστής του 20ου αιώνος και για να επικυρώσουν όσα εδίδαξαν και έγραψαν δοξασμένοι πατέρες της Εκκλησίας. Υπάρχει και κάτι καινούριο ανάμεσα στις διδαχές του πατρός Σιλουανού. «Κράτα το νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι». Εκφράζει με το λόγο αυτό μία παρότρινση και υπόμνηση κατά της μελαγχολίας και της ακιδείας. Εγώ προσωπικά ποτέ δεν άκουσα τέτοια λόγια. Σπουδαία είναι και η άλλη έκφραση: «Η αγάπη είναι ανώτερη από τη γνώση». Γνωσιολογία. Αυτή είναι η καθημερινή και θεμελιώδης διδασκαλία του Αγίου Σιλουανού. Με την αγάπη του, που συνοδευόταν από τη μεταδακρύων προσευχή του, συγχωρούσε τις αμαρτίες των αμαρτωλών, στήριζε τους αδυνάτους, διόρθωνε αυτούς που έκαναν πονηρά έργα, θεράπευε τους αρρώστους, ειρήνευε τους ανέμους. Στο μοναστήρι έκανε κοπιαστική εργασία. Είχε την αποθήκη με τα βαριά αντικείμενα. Κάποτε του είπα ότι οι Ρώσοι μοναχοί βρίσκονταν σε μεγάλη ταραχή λόγω της τυραννίας των Μπολσεβίκων στη Ρωσική Εκκλησία του Θεού. Τότε αυτός απάντησε: Κι εγώ στην αρχή είχα ταραχή για αυτό το θέμα. Μετά όμως από πολλή προσευχή μου ήρθαν οι εξής λογισμοί. Ο Κύριος αγαπά ανέκφραστα όλους. Εκείνος γνωρίζει τα σχέδια όλων και τον καιρό του καθενός. Ο Κύριος επέτρεψε το διωγμό στο ρωσικό λαό για κάποιο μελλοντικό καλό. Εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, ούτε να το σταματήσω. Αυτά λέω στους αδερφούς που έχουν ταραχή. Εσείς μπορείτε να βοηθήσετε τη Ρωσία μόνο με την προσευχή και την αγάπη. Μου μένει μόνο η προσευχή και η αγάπη. Ο θυμός και οι κραυγές εναντίον των άθεων δεν διορθώνουν τα πράγματα.
1: Πεμπτουσία TV. Συντονιστείτε.

0: Ο Παπατήχων ο Ερημίτης, Ιωάννης Παγιώτης, ένας κρυμμένος μαργαρίτης. Στο Άγιον Όρος, στο περιβόλι της Παναγίας, υπάρχουν ακόμη και σήμερα πολλοί κρυμμένοι μαργαρίτες. Μπορεί κάποιος να ψάξει και να τους βρει στα μοναστήρια, στις κήτες, στα τόσα ερημητήρια. Αληθινοί μαργαρίτες, άνθρωποι δυνατοί και αλλιώτικα όμορφοι. Κάλλος τους η ευλογημένη ζωή τους. Πλούτος τους η ακτιμοσύνη και η φτώχεια τους. Λιγοστά είναι τα λόγια που έχουν να υπούν. Περισσότερο μιλάει η σιωπή τους. Οι μορφές τους φωτεινά ειρηνικές, γιατί η καρδιά τους άγρυπνη στέκει στην προσευχή, γιατί η ευχή ατελεύτητα συντροφεύει τον ασκητικό τους βίο. Ένας κρυμμένος μαργαρίτης ήταν και ο Παπατήχων κατά κόσμον Τιμόθεος Γολεγκόφ, που έζησε στο Άγιον Όρος για 60 ολόκληρα χρόνια. Άνθρωπος αγάπης, προσευχής, κατανήξεως και ταπεινώσεως. Ακτίμων ερημίτης, νηστευτής και χαρισματούχος, θεωρείται ένας από τους επιφανέστερους του αιώνα μας. Το πέρασμά του δε από το περιβόλι της Παναγίας άφησε σημάδια ανεξίτηλα στους τόσους οδηπόρους της ζωής που ζήτησαν κοντά του να αναπαυτούν. Γεννήθηκε το 1884 στο χωριό Νόβαγια Μιχαηλόσκα της Ρωσίας. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς. Η μητέρα του, καθώς έλεγε ο ίδιος, κάθε Τετάρτη και Παρασκευή δεν έτρωγε καθόλου. Ήταν δοσμένη όλη στην προσευχή και τα δάκρυα έτρεχαν πυκνά από τα μάτια της. Μικρός ακόμα επισκεπτόταν μοναστήρια και έψαλε στη χοροδία της εκκλησίας του χωριού του. Στα 18 του χρόνια ένιωσε μέσα του τη μοναχική κλίση. Έτσι, με την ευλογία των γονέων του και αφού επισκέφθηκε σχεδόν 200 μοναστήρια στην πατρίδα του, κίνησε με άλλους πιστούς να επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα και το Άγιον Όρος. Καθοδόν για τα Ιεροσόλυμα και συγκεκριμένα στην Κωνσταντινούπολη, εγνωρίστηκε με τον οικονόμο μοναχό του κελιού Μπουραζέρη, το οποίο ανήκει στην Αγιορείτικη Μονή Χιλανδαρίου. Του είπε τότε ο οικονόμος: «Θέλεις να γίνεις μοναχός?» «Θέλω», απάντησε ο 18χρονος Τιμόθεος. Και ο φωτισμένος οικονόμος του αποκρίθηκε: «Βάλε μετάνοια και από σήμερα είσαι δόκιμος στη συνοδεία μας». Έτσι, αφού περάτωσε το προσκύνημά του στα Ιεροσόλυμα, ήλθε και κατατάχθηκε στη συνοδεία του Μπουραζέρη και σε ένα χρόνο έγινε μοναχός. Στην καλή όμως συνοδεία δεν θα μείνει για πολύ. Ο πόθος του για άσκηση και η αγάπη του για ησυχία θα τον φέρουν στα φρικτά Καρούλια, σε μια σπηλιά που ήταν στα θεμέλια του ασκητηρίου του Αγίου Γεωργίου, θα μείνει για 15 ολάκερα χρόνια. Κάθε Σάββατο ανέβαινε στο ασκητήριο του Αγίου Γεωργίου και κοινωνούσε. Αμέσως μετά κατέβαινε πάλι στη σπηλιά του. Στον Άγιο Γεώργιο υπήρχε ένας πολύ σοφός, κατά κόσμον και κατά θεόν γέροντας, τον οποίον αποκαλούσε διδάσκαλο. Ο γέροντας αυτός υπήρξε συνοδοιπόρος και πατέρας πνευματικός του Τίχωνα κατά την πολύχρονη θητεία του στα Καρούλια. Ο άγνωστος εμάς γέροντας έδινε στον Τίχωνα ένα πατερικό βιβλίο κάθε μήνα. Επιστρέφοντάς το, θα έπρεπε να του διηγηθεί το περιεχόμενό του. Αν δεν του το έλεγε επακριβώς, δεν του το άλλαζε. Με αυτόν τον τρόπο τελείωσε ο μοναχός Τίχων την ανάγνωση όλων σχεδόν των πατέρων της Εκκλησίας μας. Στην Καψάλα. Σαν πέρασαν 15 χρόνια, άφησε ο μοναχός Τίχων τα Καρούλια και ήλθε στην έρημο της Καψάλας, στην περιοχή της Καλιάγρας. Εδώ είδε ένα όραμα πως ήταν νύχτα Αναστάσεως και πως έψαλε όλη την αναστάσιμη ακολουθία με χαρά. Το είπε στο πνευματικό του, ο οποίος μόλις τον άκουσε, τον πήρε από το χέρι και τον οδήγησε στο μοναστήρι του Σταυρονικήτα, όπου χειροτονήθηκε ιερέας. Η καλύβα του δεν είχε εκκλησία, γι' αυτό και ξεκίνησε για να φτιάξει. Ακτίμων όμως, καθώς ήταν, αδυνατούσε να βρει τα αναγκαία χρήματα. Αποφάσισε λοιπόν να πάει να ζητήσει ελεημοσύνη. Στο δρόμο πηγαίνοντας συνάντησε κάποιο μοναχό και του είπε πως θέλει να φτιάξει εκκλησία αφιερωμένη στον Τίμιο Σταυρό. Ο μοναχός έκπληκτος απάντησε στον Παπατήχωνα πως μόλις την ημέρα εκείνη είχε λάβει μία επιστολή και χρήματα για να τα δώσει σε όποιον θα ήθελε να χτίσει εκκλησία. Η χαρά και η συγκίνηση του Παπατήχωνα ήταν μεγάλη. Αφού πήρε τα χρήματα ευχαριστώντας το μοναχό, κάλεσε τεχνίτες που μετάτρεψαν ένα από τα κελιά της καλύβας σε μια λιτή, μικροσκοπική εκκλησία. Το καλύβι του, φτωχικό και απέριτο, στέκει ακόμη μάρτυρας αξιόπιστος της Αγίας Φτώχειας του. Στο εσωτερικό του βλέπει κανείς τις λιγοστές ανίδες που χρησιμεύαν για κρεβάτι και κάθισμα, δύο σκαμνάκια και λίγα μαγειρικά σκεύη. Λίγο πιο πέρα ένας διάδρομος 3 μέτρων οδηγεί στο μικρό εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού, όπου ο γέροντας συνομιλούσε με τους αγγέλους και συλλειτουργούσε με τους Αγίους. Στην Καψάλα έμεινε σχεδόν 44 χρόνια. Στα χρόνια αυτά πολλοί άνθρωποι τον επισκέφθηκαν. Ανάμεσά τους μητροπολίτες, ηγούμενοι και μοναχοί. Πολλοί ήταν επίσης και οι λαϊκοί που έρχονταν κοντά του κουρασμένοι από την αλμυρά του κόσμου ακαταστασία για να αναπαυθούν, να ακούσουν τις συμβουλές του που ήταν σταλαγματιές βιωμάτων της καρδιάς του. Λειτουργός του υψίστου. Τη Θεία Λειτουργία ο Παπατήχωνας την αγαπούσε πολύ. Ο υποτακτικός του Πάτερ Παΐσιος διηγείται χαρακτηριστικά. Η Θεία Λειτουργία για τον Γέροντα ήταν ένα άνοιγμα του ουρανού. Σαν τον Παύλο ηρπάζετο και σαν τον Άγιο Σπυρίδωνα συναναστρέφετο τους αγγέλους του Κυρίου. Όταν έμπαινε στην Αγία Αναφορά και άρχισε να διαβάζει την ευχή, «Μετά τούτον και εμείς των μακαρίων δυνάμεων δέσποτα φιλάνθρωπε βοόμεν και λέγομεν Άγιος, Άγιος», ο Παπατήχων έβλεπε τα Χερουβίμ και τα Σεραφείμ. Ο ευλογημένος γέροντας ζούσε πραγματικά τη Θεία Λειτουργία. Την αγαπούσε τόσο, καθώς λέει ο ιερομόναχος Αγαθάγγελος, που την ώρα της λειτουργίας έφτανε να μεταρσιώνεται. Έφτανε να βραδιάζει από το πρωί που είχε αρχίσει και δεν είχε τελειώσει. Όλος έξαρση την ώρα του χερουβικού και του καθαγιασμού έψαλε με αγγέλους τον ύμνο του στα ουράνια. Έβλεπε κατόπιν πως ήταν στην Αγία Τράπεζα και τελείωνε τη λειτουργία και δεν καταλάβαινε πώς πέρασε η ώρα. Πραγματικά στο πρόσωπο του ιερέα Τίχωνα βλέπουμε, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Μητροπολίτης Χαλκίδος Νικόλαος, τον μεθυσμένο από την αγάπη του Θεού, τον ιερουργόν που μεθύσταται σε άλλους κόσμους και μπορεί να λέγει ότι τον σηκώνει ο Δεσπότης Χριστός και τον εξάγει του τεχώρου, του τεζόφου και εισάγει εις άλλον, είτε κόσμον ή αέρα και προσφώς εισάγει μέγα. Φωτισμένος δάσκαλος. Εδίδασκε ο Παπατήχων με την αγιασμένη ζωή του. Η απλότητά του και η βαθιά του ταπεινοφροσύνη μιλούσαν τόσο φανερά. Μιλούσε και δίδασκε και με κλειστό το στόμα. Όταν όμως άρχισε να διδάσκει, να λέει τις συμβουλές του ο γέροντας καθισμένος στη ρίζα της μικρής ελιάς, δίπλα στον τάφο του ή στη σκληρή σανίδα του κρεβατιού του, τότε η ψυχή του μαθητού εγωιτεύεται. Γοήτευε τις ψυχές ο δάσκαλος Παπατήχων. Απλά μιλούσε και απλά δίδασκε. Άρχιζε διδάσκοντάς σε να ξεκινάς πάντα από το Θεό. Γι' αυτό και μόλις έφτανε στο κελί, σε έπαιρνε από το χέρι και σε οδηγούσε στο εκκλησάκι του Τιμίου Σταυρού. Έψαλε το άξιο νεστή και το σώσον Κύριε των λαών σου. Μετά, αφού σε έβαζε να κάνεις 3 μετάνοιες μπροστά στο Μεγάλο Σταυρό, που ήταν στημένο σε κεντρική θέση εκεί μέσα, πρόσθεται το «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεήσεις των δούλων σου». Έπειτα, αφού σε κερνούσε, άρχιζε να απαντά στις ερωτήσεις σου. Σε συμβούλευε και ήταν οι συμβουλές του από ατόφιο χρυσάφι καμωμένες. Σου έλεγε για την ταπεινοφροσύνη. Σου έλεγε με τα σπασμένα ελληνικά του πως κάθε πρωί ο Θεός ευλογεί όλο τον κόσμο με ένα χέρι. Βλέπει ταπεινό, ευλογεί με 2 χέρια. Πάπα, ταπεινό άνθρωπο αξίζει πιο πολύ από όλο κόσμο. Μελετούσε πολύ ο Παπατήχων και επέμενε στο θέμα της μελέτης. Τόνιζε συχνά πως όταν διαβάσει νους, καθαρίσει. Η ευχή σύντροφος παντοτινός της ζωής του. Ζώντας τα ευεργετήματά της έλεγε «Πάντοτε να κάνεις ευχή πριν αρχίσεις κάθε δουλειά να λες «Θεέ μου, δώσε μου δύναμη και φώτιση» κατόπιν αρχίζεις τη δουλειά σου και στο τέλος να λες «Δόξα το Θεό». Πνευματικός, φωτισμένος ο ίδιος, καθοδηγητής από τους λίγους, αξιώθηκε κοντά σε γέροντες ευσεβείς να βιώσει τις ευεργεσίες που δίδει ένας καλός πνευματικός. Γι' αυτό και συμβούλευε. Για να βρεις καλόν πνευματικό, να κάνεις 3 μέρες προσευχή και κατόπιν τι ο Θεός θα φωτίσει. Και στο δρόμο που θα πηγαίνεις να κάνεις προσευχή να τον φωτίσει ο Θεός να σου πει λόγους καλούς. Τα περισσά του δάκρυα τα μάζευε με ένα πανί που ήταν πάντα μουσκεμένο. Τούτα τα δάκρυά του στέκαν μάρτυρες αξιόπιστοι για το πόσο ζούσε τη συμβουλή που τόνιζε πως «Δάκρυα παιδιά μου, δάκρυα, αυτό θέλει ο Θεός». Η σχέση του μοναχού με τα χρήματα και τα υλικά αγαθά θέλει πολύ προσοχή. Το ξέρε αυτό ο φωτισμένος μοναχός, καθώς έλεγε πως ο ερημίτης έχει ευλογία να κρατά μόνο τα απαραίτητα χρήματα για τα σαρανταλίτουργα. Γύρω από την καλύβα του μπορεί να έχει κλίματα για να παίρνει σταφύλια, λίγες ελιές για το λάδι και ένα κήπο για τα λαχανικά του. Αυτά να του είναι αρκετά και να μην λησμονά την ελεημοσύνη. Το ξέρε ο Παπατήχων, μα κι αληθινά το ζούσε, γι' αυτό σαν του περίσευαν χρήματα τα έστελνε σε κάποιο μπακάλι στις καριές διαμηνύοντάς του. Παρακαλώ, κάνε αγάπη να πάρει ψωμί και να δώσει φτωχό άνθρωπο αυτό που έχει ανάγκη. Μοναχός που τιμούσε το μοναχικό σχήμα συνειδητοποιεί αληθινά το βάρος του, γι' αυτό και τόνιζε. Δεν αρκεί απλά να το φέρουμε, αλλά και να έχουμε μία αγία ζωή. Στη Ρωσική Εκκλησία τρέφεται άπειρο σεβασμό στους μεγαλόσχημους μοναχούς. Το μέγα σχήμα αντικαθιστά τον άγγελο, τον τέλειο μοναχό, τον απαλλαγμένο από πάσα βιωτική μέρημνα. Είναι αυτός που ανέβηκε όλες τις αρετές. Ζητά την αγγελική ζωή, μεριμνά τα του Θεού. Πώς θα αρέσει μόνο στο Θεό, όχι στους ανθρώπους. Αυτό είναι το μέγα σχήμα. Κελί, εκκλησία, νηστεία, προσευχή αδιάλειπτος. Δεν δικαιολογείται ο μεγαλόσχημος να περιφέρεται δεξιά και αριστερά, ούτε να ασχολείται με τη διοίκηση. Στη Ρωσική Εκκλησία τον μεγαλόσχημο τον θεωρούν Άγιο. Λέγουν πως αν δουν τον Πατριάρχη, πρώτα θα βάλουν μετάνοια στο μεγαλόσχημο. Όχι όπως το έχουμε εμείς που το φορούν οι νέοι και καμαρώνουν. Αυτό είναι αμαρτία. Χαρισματούχος ερημίτης. Ο Μακάριος Παπατήχων, αφού αξιώθηκε να γίνει τέκνον Θεού και να αναγεννηθεί άνωθεν εκ Πνεύματος Αγίου και να έχει τον Χριστόν μέσα στην αγιασμένη του καρδιά, αξιώθηκε και της μεγάλης τιμής να σκηνώσει η χάρις του Κυρίου μέσα στην ψυχή του. Για τα χαρίσματά του έχουν γράψει με περισσή επιτυχία τόσο ο Μακαριστός Μητροπολίτης Χαλκίδος όσο και ο Ιερομόναχος Αγαθάγγελος. Ο Γράφων, γνωρίζοντας την αδυναμία του, δεν θα τα παρουσιάσει όλα. Απλώς για να μην αδικήσει το γέροντα, θα προσπαθήσει να παρουσιάσει δύο από αυτά, μορφοποιώντας έτσι ακόμη μια πτυχή του φωτεινού βίου του ερημίτη Τίχωνα. Είχε λοιπόν ο Παπατήχων το χάρισμα της αναστροφής με τα αγρίμια. Σαν στο καλύβι εμφανιζόταν κανένα μικρό ποντίκι, πρότειναν στο γέροντα να πάρει καμιά γάτα. Η απάντησή του βεβαίωνε το χάρισμα που είχε. «Όχι γάτα. Έχω εγώ άλλο γάτα. Μια μισή γάτα μεγάλο έρχεται. Άνθρωπο δε φοβάται. Τρώει ποντίκια. Μετά φεύγει, πάει λάκκο μέσα στο δάσος». Το χάρισμα της διακρίσεως είναι πολλές φορές, καθώς λένε, γέννημα της ησυχίας της ερήμου. Χαρακτηριστικά τα παρακάτω πιστοποιούν πως ο μοναχός Τίχων είχε και αυτό το χάρισμα που αναφέρει ο Χαλκίδος Νικόλαος. Όταν κάποιος νεαρός θεολόγος τον επισκέφθηκε, του είπε ότι είχε πάει στο όρος για να γίνει μοναχός και να διακόψει κάθε επαφή με τον πολυτάραχο κόσμο, ο γέροντας τον διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να μείνει στο μοναστήρι. Και πράγματι, μέσα σε λίγους μήνες έφυγε από εκεί και εγύρισε στην όζουσαν του κόσμου θάλασσαν. Η κοίμησή του, ηλιοβασίλεμα φωτεινό. Φωτεινή ήταν η ζωή του, φωτεινό και το τέλος του. Δίκαιο στη ζωή του ολόκληρη δεν φοβήθηκε το θάνατο. Τον περίμενε με ηρεμία και χαρά. Περίπου 10 μέτρα από το κρεβάτι του άνοιξε τον τάφο του. Τον άνοιξε ο ίδιος. Τον έσκαψε με τα χέρια. Και καθώς ήταν ο σωρός στο χώμα, στην άκρη είχε μπηγμένο το φτιάρι. «Να, έτσι ρίξει χώμα», έλεγε στο μοναχό που τον επεσκέπτετο και έκανε τη σχετική κίνηση, ρίχνοντας μια φτιαριά χώμα μέσα στον τάφο του. Εφύτεψε και ένα δενδρολίβανο στην άκρη. Συχνά έδινε οδηγίες για το τι θα κάνουν στην έξοδό του. «Πεθαίνει Παπατήχων? Σιωπή. Κάνει κομποσχήνη. Μετά λες, Παπατήχων πέθανε». Ετοίμασε και τα γράμματα που θα έστελναν σε γνωστούς και φίλους του μετά το θάνατό του. Ήταν γράμματα απλά, μα πρόδιδαν τον πλούτο του συντάκτη τους. «Φίλος Παπατήχων απέθανε ημέρα, άφηνε κενών. Παρακαλώ, διάβασε μία ευχή». Ο Θεός τον αξίωσε να προγνωρίζει το θάνατό του. Το έλεγε στον υποτακτικό του. «Παπατήχων, αν θέλει Θεός, ζήσει μία εβδομάδα 10 μέρες». Λίγες μέρες μετά η Παναγία φανερώθηκε στο γέρο Ερημίτη και σαν ο υποτακτικός του, Πάτερ Παΐσιος, τον ρώτησε τι του είπε, ο Παπατήχων απάντησε απλά. «Είπε, Παπατήχων, να περάσει η γιορτή της Πάρη». Και πράγματι, αφού πέρασε η εορτή του γενεσίου της Θεοτόκου 8 Σεπτεμβρίου, σε 2 ημέρες, στις 10 Σεπτεμβρίου του 1968, αφού έλαβε το εφόδιον της Αθανασίας, μετάλαβε των αχράντων μυστηρίων, εξέφρασε την ευχαρίστησή του με προσευχή και με λαμπερό πρόσωπο, έκανε το σημείο του Σταυρού που τόσο αγαπούσε και ανεπάφθη. Αν ζούσε ο Άγιος Γρηγόριος Νήσις, θα μπορούσε να γράψει «Ως δε επλήρωσε την ευχαριστίαν και η χείρε παχθήσα δια της φραγίδος το προσώπο το πέρας της ευχής διεσήμανε, μέγατη και βήθιον αναπνεύσασα την προσευχή, την ζωήν συγκατέληξεν».
1: Πεμπτουσία. Το ψηφιακό ραδιόφωνο.

0: Μοναχική διακονία.
1: Μία ακόμη φωνή της Εκκλησίας από την Ιερά Μονή Ταξιαρχών.

0: Είμαστε στο τέταρτο κεφάλαιο της Καθολικής Επιστολής Ιακώβου, στο στίχο 11, που μιλούσε προηγουμένως για την ταπείνωση και μας καλεί ο Απόστολος να ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού και να μας υψώσει ο Θεός. Και λέει στο στίχο 11: «Μη καταλαλείτε αλλήλων, αδελφοί. Ο καταλαλών αδελφού και κρίνων των αδελφών καταλαλεί νόμου και κρίνει νόμων. Είδε νόμων κρίνεις, ουκ ποιητής νόμου, αλλά κριτής. Είσαι στην ονομοθέτης και κριτής, ο δυνάμενος σώσε και απολέσε. Σύ δε τι σύ ο κρίνων των έτερων». Και στη μετάφραση αυτό ερμηνεύεται, μεταφράζεται: «Μη κακολογείτε ο ένας τον άλλον, αδελφοί, γιατί αυτός που κακολογεί και κρίνει τον αδελφόν του, κακολογεί και κρίνει τον νόμον. Και όταν κρίνεις τον νόμον, δεν είσαι τηρητής του, αλλά κριτής του. Ένας είναι ο νομοθέτης και ο κριτής, που μπορεί να σώσει και να καταστρέψει. Ενώ εσύ που κρίνεις τον πλησίο σου, ποιος είσαι?» Εδώ εγγίζει αυτό το μεγάλο θέμα της καταλαλιάς. Το να λέγει κανείς δηλαδή λόγια εναντίον του αδελφού του. Και το να λέει κανείς λόγια εναντίον του αδελφού του σημαίνει ότι δεν αγαπά τον αδελφό του και σημαίνει βέβαια ότι δεν έχει ταπείνωση. Γιατί ο ταπεινός άνθρωπος ποτέ του δεν καταλαλεί εναντίον του άλλου, δεν λέγει κακά λόγια εναντίον του άλλου, γιατί θεωρεί τον εαυτόν του κάτω από όλους τους ανθρώπους και δεν θεωρεί τον εαυτόν του άξιον να κρίνει τους άλλους ανθρώπους. Αλλά και αυτός που κακολογεί τον αδελφόν του και κρίνει τον αδελφόν του, αυτός κρίνει και τον νόμον του Θεού, ο οποίος μας απαγορεύει να κρίνουμε τον αδελφό μας. Εάν δε κρίνει και τον νόμο, και όταν κρίνει τον νόμο σημαίνει ότι δεν δικαιούται να κρίνει τον νόμο, γιατί δεν είναι αυτός ο νομοθέτης, αλλά γίνεται κριτής του νόμου. Διότι ένας είναι ο νομοθέτης και ο κριτής, ο οποίος μπορεί να σώσει και να καταστρέψει, ο Θεός δηλαδή. Εσύ δε ποιος είσαι, ο οποίος κρίνει τον άλλον? Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό, αδελφοί μου, το θέμα της καταλαλιάς, της κρίσεως και της κατακρίσεως, το οποίο θέμα βέβαια δυστυχώς αγγίζει όλους μας και όλοι μας είμαστε έτσι λερωμένοι από αυτόν τον ρήπον της καταλαλιάς και της κατακρίσεως. Και βέβαια ο λόγος που καταλαλούμε και κατακρίνουμε είναι διότι στερούμαστε της αγάπης και πιο βαθιά ακόμα στερούμαστε της ταπεινώσεως. Για να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά. Είναι πάρα πολύ λεπτό το θέμα αυτό, τόσο πολύ λεπτό που καμιά φορά ακόμα και εμείς δεν μπορούμε να καταλάβουμε καλά-καλά πότε κρίνουμε και πότε κατακρίνουμε τον άλλον άνθρωπο. Καταρχάς να πω ότι άλλο πράγμα είναι η κρίση και άλλο πράγμα είναι η κατάκριση. Κρίση πρέπει να έχουμε, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να κρίνουμε τα πράγματα, αφού είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε το καλό. Για να διαλέξω το καλό από το κακό σημαίνει ότι το κρίνω και λέγω ότι αυτό το πράγμα είναι καλό και το ακολουθώ και το άλλο πράγμα είναι κακό και το απορρίπτω, άρα το κρίνω. Η κρίση είναι μια λογική εργασία την οποία έχει ο άνθρωπος αφού είναι λογικός. Είναι αποτέλεσμα της λογικής μας η κρίση. Και είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργούμε την κρίση μας, γιατί στον κόσμο που ζούμε είμαστε δυστυχώς συνεχώς μπροστά σε μια επιλογή πραγμάτων, ακόμα και προσώπων. Λέμε, ας πούμε, να διαλέγεις τους φίλους σου, να κάνεις καλούς φίλους. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πρέπει να κρίνεις ποιος φίλος είναι καλός και τον διαλέγεις, και να κρίνεις ποιος φίλος δεν είναι καλός και τον απορρίπτεις. Σημαίνει ότι πρέπει να κρίνεις μια κατάσταση, ότι αυτή η κατάσταση είναι κακή, είναι ευλαβερή και την απορρίπτεις, και η άλλη είναι καλή και την αποδέχεσαι. Άρα η κρίση επιβάλλεται και είναι δεδομένη. Εξάλλου, και να μην θέλουμε, πολλές φορές το μυαλό μας από μόνο του λειτουργεί την κρίση, κρίνει. Είναι μέσα στην φύση μας το να κρίνουμε. Είναι ιδίωμα της λογικής φύσεως. Πρέπει να γίνεται, αφού πρέπει να διαλέξουμε το καλό από το κακό. Εκείνο που απαγορεύει ο Θεός είναι την κατάκριση. Το να κατακρίνεις τον άλλον. Τι σημαίνει να τον κατακρίνεις? Και ποια είναι η διαφορά της κρίσης από την κατάκριση? Κατακρίνω σημαίνει καταδικάζω τον άλλον άνθρωπο. Σημαίνει ότι τον του προσάπτω, ας πούμε, μορφή με εμπάθεια. Λέγω, ο τάδε άνθρωπος είναι κακός άνθρωπος. Ο τάδε άνθρωπος είναι αμαρτωλός, είναι κλέφτης, είναι ψεύτης, είναι απατεώνας. Αυτό είναι κατάκριση. Γιατί ο κάθε άνθρωπος μπορεί να λέει ψέματα τώρα, αλλά σε δύο λεπτά μπορεί να μετανοήσει και να αλλάξει τη ζωή του ολόκληρη, και άρα δεν ταυτίζεται με το ψέμα. Λέει ψέματα. Αυτή τη στιγμή λέει ψέματα. Ξέρω ότι λέει ψέματα. Του το λέω ότι λες ψέματα τώρα. Όταν του πεις, όπως και στο δικαστήριο των κοσμικών, όταν του πεις του άλλου ότι λέει ψέματα, δεν θεωρείται ύβρις, δεν θεωρείται, ξέρω εγώ, μοφή. Όταν του λες όμως είσαι ψεύτης, τότε σε πιάνει και ο νόμος, ο κοσμικός νόμος ακόμα, γιατί σημαίνει ότι κρίνεις, κατακρίνεις και υβρίζεις τον άλλον άνθρωπο. Έχει λοιπόν σημασία το να ταυτίζεις τον κάθε άνθρωπο με το γεγονός, με την πράξη. Ότι ναι, αυτός είναι άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή κλέβει, διαπράττει κλοπές, αλλά όταν του πεις ότι είναι κλέφτης, σημαίνει ότι τον καταδικάζεις, σημαίνει ότι τον υβρίζεις, σημαίνει ότι τον ταυτίζεις με την αμαρτία, με το γεγονός που κάνει. Και πρέπει ούτε τους άλλους να ταυτίζουμε με τα γεγονότα της αμαρτίας, αλλά ούτε και τον εαυτό μας. Είναι βαρύ πράγμα να πεις ότι, ξέρεις, είσαι, ας πούμε, φωνιάς, είσαι κλέφτης. Δεν είναι ο άνθρωπος ταυτισμένος με το κακό. Ο άνθρωπος είναι πλασμένος να είναι καλός. Ακόμα και ο διάβολος είναι καλός. Και ο διάβολος είναι καλός, πολύ καλός. Εις την φύση του, όπως τον έπλασε ο Θεός. Εις την προαίρεσή του είναι κακός και κάνει κακά πράγματα. Το ίδιο και κάθε άνθρωπος. Κάθε άνθρωπος, αφού είναι δημιούργημα του Θεού και είναι εικόνα του Θεού, είναι καλός. Αλλά εις την προαίρεσή του και στην ελευθερία του διαπράττει δυστυχώς κακά και άσχημα πράγματα, τα οποία τον τραυματίζουν και τον αμαυρώνουν την εικόνα του Θεού. Βέβαια, πάντοτε με το ενδεχόμενο και τη δυνατότητα ο άνθρωπος αυτό να μετανοήσει και να επιστρέψει κοντά στο Θεό. Γι' αυτόν τον λόγο δεν μπορούμε να ταυτίσουμε και να καταδικάσουμε κανέναν άνθρωπο. Ο άνθρωπος έχει απεριόριστες δυνατότητες μετανοίας. Αμέτρητες φορές μπορεί ο άνθρωπος να μετανοήσει. Λέμε πολλές φορές, μα πόσες φορές, ας πούμε, να λέεις ότι, ξέρω εγώ, μετανοώ, πόσες φορές θα πεις ότι έκανα λάθος, πόσες φορές να πεις συγγνώμη? Αμέτρητες φορές. Αμέτρητες. Δεν υπάρχει ένας αριθμός που να πεις ότι, ξέρεις, φτάνει, είπες το 10 φορές, 20, 30, 100, 1000, δεν έχεις άλλα περιθώρια, τέλειωσε. Όχι. Η εσπλαχνία του Θεού είναι αμέτρητη. και δεν μπορεί η δική μας κακία να εξαντλήσει την εσπλαχνία του Θεού. Ενώπιον του Θεού μετανοούμε καθημερινώς και διαπαντός, αμέτρητες φορές, εκατομμύρια φορές ο άνθρωπος μπορεί να επιστρέψει στον Θεό και να ζητήσει συγγνώμη και άφηση των αμαρτιών του και να μετανοήσει για οποιονδήποτε αμάρτημα έχει επιτελέσει, έστω και αν αυτό το αμάρτημα το επιτελεί κατά σειροήν, με το ίδιο αμέτρητον τρόπο επιτελεί και το αμάρτημα. Άρα όταν τον κατακρίνεις εσύ, τότε είναι σαν να του στερείς τη δυνατότητα της σωτηρίας και της μετανοίας. Και μετά, πού ξέρεις εσύ εάν αυτός ο άνθρωπος δεν μετανόησε? Ξέρετε πόση λεπτότητα έχει αυτό το πράγμα, πάρα πολύ λεπτότητα, και φαίνεται εδώ η σκληρότητα πολλές φορές των ανθρώπων και πόσο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί δυστυχώς εύκολα καταδικάζουμε ανθρώπους, εύκολα κατακρίνουμε ανθρώπους, εύκολα τους κολλούμε ετικέτες, αλλά δεν ξέρουμε εμείς την καρδιά του κάθε ανθρώπου. Και από την προσωπική μας πείρα, αλλά και από την πείρα που έχουμε στις εξομολογήσεις, έχουμε πραγματικά, διότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να ταυτιστεί με την αμαρτία. Δεν μπορεί να ταυτιστεί με την αμαρτία, όσο αμαρτωλός κι αν είναι. Μου έκανε εντύπωση όταν πήγαινα στις φυλακές και εξομολογούς ανθρώπους, που μου έλεγαν άνθρωποι οι οποίοι είχαν, βέβαια, για να είμαι στη φυλακή, μερικοί από αυτούς, όχι όλοι, υπάρχουν και αθώοι άνθρωποι πράγματι, αλλά υπάρχουν και άνθρωποι πράγματι που έπεσαν σε φοβερά λάθη και αμαρτήματα. Και όμως έλεγαν, ας πούμε, ότι κοίταξε, μπορεί να έκαμα το πράγμα, μπορεί να σκότωσα, μπορεί να έκλεψα, αλλά δεν είμαι κακός άνθρωπος. Δεν είμαι παλιάνθρωπος. Δεν είμαι, ξέρω εγώ, ελεηνός. Δεν το αποδέχεται. Τώρα μπορεί να του πεις, καλά ρε παιδί μου, ας πούμε, δεν είσαι παλιάνθρωπος, δεν είσαι ελεηνός. Καλά, όλα αυτά που έκαμε στη ζωή σου, έκαμε φόνους, έκαμε κλοπές, έκαμε ληστείες, έκαμε χίλια δύο πράγματα, εκείνα τι είναι? Και όμως ο άνθρωπος δεν το αποδέχεται, γιατί μέσα του έχει αυτή την εικόνα του Θεού. Ναι, έκαμε αυτό το πράγμα, αλλά δεν είμαι αυτό το πράγμα. Δεν το θέλω, δεν το αποδέχομαι. Και σωστά πράττει κανείς έτσι. Να λέει, ναι, έκαμε αυτή την αμαρτία, αλλά δεν σημαίνει ότι είμαι ταυτισμένος με το γεγονός της αμαρτίας αυτής. Έχω δυνατότητα μετανοίας. Μπορώ να αλλάξω τα πράγματα. Μπορώ να αλλάξω αυτό που φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων. Γι' αυτό ο Χριστός μας είπε, μην την κατόψιν κρίσιν κρίνεται. Μην κρίνεις τον άλλον άνθρωπο με αυτό που βλέπεις, με αυτό το οποίο εσύ βλέπεις. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι αυτό που βλέπεις, ούτε αυτό που κάμνει, αλλά έχει βαθύτερη, ας πούμε, έτσι, εσωτερικότητα ο άνθρωπος. Ξέρεις εσύ πόσο άλλος που στέκεται μπροστά στον Θεό το βλέπεις να θυμώνει, παραδείγματος χάρη, και να λες, ού, αυτός είναι θυμώδης και είναι απότομος και είναι, ξέρω εγώ, κακός άνθρωπος. Όμως δεν το βλέπεις μετά από μετανοή για το θυμό που έκαμε. Δεν το βλέπεις μετά που πάει, ας πούμε, στο δωμάτιο του, που πάει προσευχή του ή μέσα στην ψυχή του, τον πόνο του και τη μετάνοια που έχει ενώπιον του Θεού. Βλέπετε, ο Τελώνης εξωτερικά ήταν παλιάνθρωπος. Εσωτερικά όμως ο Θεός την εδικαίωσε. Γιατί ο Θεός είδε τον στεναγμό του και την ταπείνωσή του. Ο άλλος εξωτερικά ήταν τέλειος, αλλά από τον Θεό κατεκτήθηκε. Γιατί δεν μετανόησε, γιατί δεν ταπεινώθηκε. Γι' αυτό πάντοτε να έχουμε κατά νου ότι ο άνθρωπος έχει περιθώρια μετανοίας μέσα του. Και δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς τι κάνουμε στην καρδιά του. Πραγματικά δεν έχω μνήμη εγώ να θυμάμαι, αλλά ξέρω έτσι πλήθος περιπτώσεων ανθρώπων που όταν τους βλέπεις νομίζεις ότι είναι πολύ κακοί άνθρωποι, αλλά όταν τους ερευνήσεις λίγο θα δεις μια ευαισθησία μέσα στην ψυχή τους, μια μετάνοια, μια έτσι, αίσθηση της δυσκολίας τους, που βλέπεις ότι πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι με τη μετάνοια τους και με την ταπείνωσή τους είναι πολύ πιο κοντά στον Θεό από άλλους που φαίνονται εξωτερικά πάρα πολύ καλοί, αλλά έχουν μέσα τους άλλα πράγματα τα οποία τους απομακρύνουν από τον Θεό. Γι' αυτό ο Θεός έχει δικά του μέτρα και γι' αυτό τελικά μόνο ο Θεός μπορεί να κρίνει τον άλλον άνθρωπο. Για εμείς είναι πολύ δύσκολο, δύσκολο να κρίνομαι και αδύνατο να κατακρίνομαι. Γιατί είπαμε τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται, αλλά έχουν βάθος. Είναι αρκετό σε εμάς να κρίνομαι τα γεγονότα βάσει του νόμου του Θεού. Λέμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορώ να το κάνω γιατί είναι αμαρτία. Αφού παραβαίνει την εντολή του Θεού, είναι αμαρτία, δεν το κάνω, το απορρίπτω. Όμως τον άνθρωπο που το κάνει, δεν τον απορρίπτω, δεν τον κατακρίνω, δεν τον καταδικάζω. Δεν ξέρω εγώ εκείνος ο άνθρωπος τι κάνει μέσα του. Τον άνθρωπο που το κάνει, τον αποδέχομαι, τον αγαπώ. Την πράξη την απορρίπτω. Και ξέρετε, πολλές φορές ο ίδιος ο Θεός υπερβαίνει τρόποντα ακόμα και πράγματα τα οποία φαίνονται εξωτερικά άλλος πως. Μας έλεγε ο Γερό Παΐσιος ένα περιστατικό, το έχω πει παλαιότερα, σας το πω και για αυτούς που δεν το ξέρουν, που ο ίδιος δεν ξέρω αν ήταν παρόν, αλλά ήταν στις μέρες του και το άκουσε όταν βρισκόταν τότε στο Σινά και ήταν μέσα στην περιοχή εκείνη της, των Αγίων Τόπων. Έλεγε λοιπόν ο Γέροντας ότι παλαιότερα, πριν μερικά χρόνια, υπήρχε σε έναν χωριό ορθόδοξο, αραβικό χωριό, ο ιερέας του χωριού ήταν ένας Άραβας ορθόδοξος, πολύ απλοϊκός και ολιβογράμματος άνθρωπος, ο οποίος είχε τη συνήθεια πριν λειτουργήσει να τρώει. Επήγαινε λοιπόν, έτρωγε καλά καλά και μετά πήγαινε και λειτουργούσε. Και μετά έμενε νηστικός την άλλη ημέρα. Τέλος πάντων τον είδαν οι άλλοι, οι Ορθόδοξοι, ξέρω εγώ, σκανδαλίζονταν με αυτό το πράγμα. Έβλεπαν τον παπά να τρώει και μετά πάνε καλή λειτουργία. Του έλεγαν τίποτα αυτός. Δεν απαντούσε, το τυπικό του. Έτρωγε καλά το πρωί και μετά έκανε λειτουργία. Τον κάλεσε ο Πατριάρχης, τον κατήγγειλα στον Πατριάρχη Ιεροσολύμα, όταν ο Πατριάρχης τον κάλεσε να δει τι γίνεται. Του έστειλε ένα μήνυμα να έρθει να τον δει. Όπως ήταν και τα μέσα της εποχής εκείνης, ο άνθρωπος πανικοβλήθηκε. Σου λέει, Πατριάρχης με θέλει. Φαίνεται κάτι έκαμα, κάτι πρόβλημα υπάρχει και με ζητά ο Πατριάρχης. Πανικοβλήθηκε ο άνθρωπος, έτρεξε να πάει. Με τη ζέστη και τη δυσκολία του δρόμου, μπαίνοντας μέσα στην αίθουσα που θα το δεχόταν ο Πατριάρχης, ήταν υδρωμένος, ήταν κουρασμένος. Του λέει ο Πατριάρχης, βγάζει το ράσο σου να πάρει λίγο αέρα. Το ράσο δηλαδή, αυτό έχει το ζωστικό, το ράσο που χωρούμε από πάνω. Το έβγαλε αυτό το ράσο και μέσα στην απλότητά του, όπως ήταν το παράθυρο με τα τζάμια και έμπαινε μια αχτίνα του ήλιου μέσα στο δωμάτιο, και το άσπρο και το κρεμάει πάνω στην αχτίνα του ήλιου. Και έμεινε εκεί κρεμασμένο. Το ίδιο Πατριάρχης, κάτι συμβαίνει. Τέλος πάντων, του είπε τίποτα, του λέει, κάτσε πάντα. Του λέει, πες μου πώς πας στο χωριό σου, τι κάνεις, είσαι καλά, καλά δέσποτα μου, είμαι καλά, αυτά. Του λέει, αλήθεια είναι ότι πριν λειτουργήσεις τρώγεις. Είναι, πάντοτε λέει, τρώγω πριν λειτουργήσω και μετά κάνω λειτουργία. Λέει, καλά, γιατί τρώεις, του λέει. Είναι σωστό, δεν ξέρεις ότι δεν επιτρέπεται. Λέει, δέσποτα, λέει, πώς θα πάω, λέει, να λειτουργήσω, λέει, να πάρω τον Χριστό μέσα μου και να βάλω από πάνω τον Χριστό, λέει, τα φαγητά, τα φασόλια, λέει, πάνω από τον Χριστό. Πρώτα τα φασόλια, ύστερα, λέει, ο Χριστός από πάνω. Και όλη μέρα δεν έτρωγε. Όλη μέρα ήταν, έκανε κράτεια. Για να μην πάει τίποτα από πάνω από τον Χριστό. Απλοϊκός τρόπος, απλός ο άνθρωπος. Δεν, σωστό αυτό που έλεγε, όλα ανεκατεύονται και τι ήταν ο Χριστός με το κεφάλι του μέσα, αλλά με την απλότητά του θεωρούσε ότι Δεν είναι σωστό μετά τη Θεία Λειτουργία να φάει τίποτα άλλο για να πάει από πάνω από τον Χριστό. Οπότε σου λέει, αφού πρέπει να τρώμε, που πρέπει να τρώμε σαν άνθρωποι, να τρώμε πρώτα και μετά να κοινωνούμε, να πηγαίνει ο Χριστός από πάνω και δεν επιτρέπεται να πάρεις τίποτα. Βλέπετε, ο άνθρωπος αυτός έκανε μια παράβαση ενός νόμου της Εκκλησίας. Πλην όμως, ο Θεός δεν έβλεπε το γράμμα του νόμου, αλλά την ουσία του νόμου. Γι' αυτόν τον λόγο ο άνθρωπος ήταν άγιος, χαριτωμένος. Έγινε το σημείο εκείνο με την ακτίνα του ήλιου, το ίδιο και ο Πατριάρχης, και έδειξε ότι ο Θεός ήταν εις τον άνθρωπο αυτόν ευαρεστημένος. Όχι γιατί έκανε την παράβαση, αλλά γιατί ήταν απλός και είχε καθαρή καρδιά και ζητούσε την αγάπη του Θεού, όπως εκείνο το οποίο διηγείται στο γεροντικό και εκείνους ασκητές οι οποίοι προσεύχονταν και έλεγαν: Κύριε Ιησού Χριστέ, μη μας ελεήσεις, μη μας ελεήσεις. Πέρασε ένας γέροντας, ένας επίσκοπος, τους άκουσε, αλλά λέτε τι σωστά έτσι που λέτε, να λέτε: Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς, όχι μη μας ελεήσεις. Εντάξει, το έλεγα λίγο αυτό, μετά ξέχασαν, μπέρδεψαν πάλι. Αλλά αυτός είχε φύγει με τη βάρκα, με το πλοίο του έφυγε, και έτρεχαν πίσω πάνω στη θάλασσα και φωνάζαν: Δέσποτα, συγγνώμη, σταμάτα λίγο, τι μας είπες να λέμε, ξεχάσαμε, δεν θυμόμαστε τι μας είπες. Δεν πηγαίνετε, λέγεται, όμως λέγα τόσα χρόνια και καλά. Εδώ αυτοί έφτασαν σε τόσο χάρισμα μεγάλο να περπατούν επί τις θαλάσσεις και ενώ έλεγαν το Θεό μη μας ελεήσεις. Βλέπετε ότι ο Θεός υπερβαίνει ακόμα και νόμους έτσι λογικούς και ανθρώπινους και τους νόμους της Εκκλησίας μια φορά. Όχι γιατί ο άνθρωπος αυτός που τα κάνει καταφρονεί των νόμων, αλλά μέσα στην απλότητά του έχει μια δική του έτσι αντιμετώπιση των πραγμάτων. Και γι' αυτόν ο Θεός κρίνει την καρδιά του ανθρώπου, βλέπει την καρδιά του ανθρώπου ο Θεός. Και γι' αυτόν εμείς δεν είναι καθόλου εύκολο και δυνατό σε εμάς να κρίνουμε τους αδελφούς μας. Και μετακρίνοντας τον άλλον, σίγουρα κατακρίνοντας τον, αμαρτάνεις. Ο άλλος όμως με τη μετάνοια του συγχωρείται και σε έναν έμεινε η κατάκριση και στο άλλος εσώθηκε. Επήγε στο δωμάτιο, το έκλεψε, ξομολογήθηκε, καθάρισε η ψυχή του. Εσύ όμως που ευάρυνες την ψυχή σου με την κατάκριση, θα κάνεις αυτή τη διαδικασία της μετάνοιας ώστε να ελαφρυθεί η δική σου ψυχή από το βάρος της κατακρίσεως του αδερφού σου? Ξέρετε ότι το Ευαγγέλιο και οι πατέρες επιμένουν πάρα πολύ σε αυτήν την αμαρτία της κατακρίσεως. Πάρα πολύ. Ώστε πολλές φορές έχουμε πολλά παραδείγματα Αγίων οι οποίοι ετιμωρήθηκαν πολύ αυστηρά από τον Θεό γιατί κατέκριναν τον αδελφό τους. Που λες πραγματικά, εάν για μια κατάκριση ο Θεός τόσο πολύ τον επέδευσε, τότε αλλή μόνο μας εμάς δηλαδή, πού θα πάμε να σταθούμε, που όλη μέρα το στόμα μας δεν σταματά από το να κατακρίνει τον άλλον άνθρωπο. Και ξέρετε, η κατάκριση δεν είναι μόνο τα λόγια. Δεν είναι μόνο τα λόγια. Είναι και ένα νεύμα να κάνεις περιφρονητικό για τον άλλον. Μια ματιά που να του ρίξεις άσχημη, περιφρονητική, πονηρή. Ξέρω εγώ, ένα επιφώνημα που να κάνεις. Και αυτό που είναι γεμάτο κατάκριση μπορεί καμιά φορά να είναι χειρότερο και από τα λόγια. Μπορεί καμιά φορά να προτιμά άλλος να του πεις λόγια παρά να του ρίξεις εκείνο το βλέμμα σου, ας πούμε, το φαρμακερό, με ανθρώπων τελείως δηλαδή άσπλαχνο. Έχει ένα διήγημα στο γεροντικό που κάποιος ασκητής του είπαν: Ξέρεις, ο τάδε αδερφός αμάθησε, και είπε: Ουφ, λέει, τι έκαμε, κάπως έτσι δυσφόρησε. Και μετά πήγε να πάει στο κελί του, να πάει στο ασκητήριο του και βρήκε ένα άγγελο Κυρίου με μια ροφέα μπροστά. Του λέει: Δεν θα μπεις μέσα στο κελί σου, με έστειλε ο Θεός να μου πεις πού να βάλω τον άνθρωπο, στον παράδεισο ή στην κόλαση, αφού τον έκρινες και σε κριτής εσύ, να μας πεις εσύ λοιπόν τώρα που θα τον βάλουμε. Και κατάλαβε το λάθος του και μετά για μήνες ολόκληρους εθρυνούσε και μετανοούσε, μέχρι που να επανέλθει χάρη πίσω στη ψυχή του και να αποκαταστήσει το λάθος του και το τραύμα του. Και είναι τόσο μεγάλη αμαρτία η κατάκριση που πραγματικά την τονίζουν οι πατέρες όλοι και το Ευαγγέλιο και ο Χριστός. Γιατί όπως σας είπα προηγουμένως, η κατάκριση είναι γέννημα της υπερηφανίας, του εγωισμού. Το ότι κατακρίνεις τον άλλο σημαίνει ότι δεν κατάλαβες τον εαυτό σου. Διότι αν καταλάβαινες ότι είσαι αμαρτωλός και χειρότερος από εκείνον, πώς τον κατακρίνεις? Όταν ξέρεις ότι εσύ είσαι χειρότερος από τον άλλο και τον πιστεύεις αυτό και το βιώνεις, τότε πώς θα κατακρίνεις τον άλλο? Όταν αγαπάς τον αδερφό σου, τον αγαπάς, είναι δυνατόν να τον κατακρίνεις? Άρα αυτός που κατακρίνει δεν έχει αγάπη. Στερείται αγάπης προς τον αδερφό του. Και άμα στερείς αγάπης, στο κεφάλαιο του Ευαγγελίου και του νόμου του Θεού είναι η αγάπη. Εάν στερείς της αγάπης, τότε τι έκαμες? Και αν στερείς ταπεινώσεως που γεννά την αγάπη και όλες τις αρετές άλλες, σημαίνει λοιπόν ότι ο κατακρίνων των αδερφών του είναι φοβερά άρρωστος άνθρωπος, φοβερά εμπαθής άνθρωπος. Και ιδίως, εντάξει, αν το κάνουμε και μετανοούμε και καταλαβαίνουμε ότι δεν έκαμε καλά, εντάξει, άνθρωποι είμαστε, έχουμε τη δυνατότητα της μετάνοιας. Αλλά αν το κάνουμε και ούτε που το παίρνουμε χαπάρι, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε ακόμα πιο άρρωστοι. Το ωραίο είναι μερικοί άνθρωποι λένε, κοίταξε, τι κατακρίνω, απλώς λέμε τώρα, ας πούμε. Δεν κατακρίνουμε, το λέμε εμείς όλοι αυτό έτσι. Βρήκαμε αυτή την έκφραση. Δεν κατακρίνω τώρα, δεν το λέω για να τον κατακρίνω, απλώς λέμε. Δηλαδή, δεν θάβω τον άλλον, απλώς τον ενταφιάζω. Απλώς το βάλω μες στο λάκκο να σπώ, αλλά δεν το θάβω. Το τραβώ μετά και την ταφόπλακα από πάνω, δεν τον κατέκρινω, απλώς λέμε. Αφού τον θάψουμε καλά καλά και τον στολίσουμε καλά καλά, από την άλλη πλευρά δεν τον κατακρίνουμε κιόλας. Μήπως και έχουμε και στη συζήτηση μας δηλαδή μια μορφή ότι ξέρεις κατάκρινες, τουλάχιστον οι κατάκρινες που κατέκρινες, πες Θεέ μου συγχώρεσέ με που κατέκρινα τον άλλο αδερφό μου και αμαρτάνω κι εγώ κατακρίνοντας τον άλλο. Να το ξέρεις ότι κατακρίνεις. Με αυτόν τον τρόπο, με την επίκριση της αμαρτίας σου, έχεις και εσύ μια δυνατότητα μετάνοιας. Ενώ όταν την αμαρτία σου δεν την καταλαβαίνεις και την δικαιολογείς κιόλας και λες, μα δεν κατακρίνω, ας πούμε, αλίμονο. Εγώ από ενδιαφέρον που το λέω, από αγάπη το λέω. Απλώς το έτσι το λέμε, ας πούμε, για να το λέμε. Ναι, απλώς το λέμε, αλλά γίνεται απλώς το λέμε. Ο άλλος πήρε την έτσι, ταφιάστηκε. Και καταγαλιά σημαίνει ακριβώς να λες λόγια κατά του άλλου ανθρώπου. Όχι μόνο να κατακρίνεις, αλλά και να τον κατηγορείς. Και να λες λόγια αντίον του άλλου ανθρώπου, κακά λόγια. Πολύ κακά λόγια. Και αν χρειάζεται καμιά φορά να πεις κάτι για τον άλλον άνθρωπο και πρέπει να πεις, κοίταξε, πρόσεχε από αυτόν τον άνθρωπο, γιατί ξέρω εγώ κάνει πράγματα τα οποία δεν βοηθούν, δεν σε ωφελούν κτλ. Να το πεις με πολύ αγάπη και με πολύ, πολύ έτσι, προσοχή όσο είναι δυνατόν, να μην κατακριθεί ο άλλος άνθρωπος. Αλλά δυστυχώς η εποχή μας έχει αυτά τα αρέσκεια σε αυτό το πράγμα. Είναι μια εποχή που κατακρίνει ανηλαίκα τους άλλους ανθρώπους.
1: Η ώρα είναι μία. Η ψαλτική τέχνη στο ραδιόφωνο της